0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα από Μάθα από Στουτγκάρδη.
5: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: μαχητικός,
1: νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
4: παγκόσμιος,
0: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
4: υπεύθυνος,
0: φιλαλήθης
4: και

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης, 2 του Ιούλη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με οτιδήποτε διαδραματίζεται στην επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-8-3-4-8-4 για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε, όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας συχνότητα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε περιοδική συννεφιά στην πόλη και την υγρασία στο 64%. 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Αναμένουμε και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι έγινε, πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ είχε βγάλει έτσι ένα ωραίο αεράκι, έπεσε ωραία η θερμοκρασία, κοιμηθήκαμε καλά, δεν μπορώ να πω. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Μακάρι κάθε βράδυ να είναι έτσι δηλαδή. Να ψοφολογάμε όλη την ημέρα, αλλά το βράδυ ανακούφιση δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο γρανίτι της δράμας. Καλημέρα στην Ντίνα, καλή εκπομπή λέει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλεια. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αστυπάλεια αυτή τη στιγμή. Στον Κώστατο Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, καλημέρα.

Σήκω, πες μας και μια καλή μέρα ακόμη, δηλαδή. Μη μας τρίβεις τις διακοπές σου στα μούτρα. Μα τώρα τι. Επειδή εμείς θα πάμε διακοπές το Σεπτέμβρη. Αλλά το, ξέρετε, είναι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν γυρίσει, εσύ φεύγεις, ρε παιδί μου, και το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι σπαστικό, ας πούμε, πες φεύγεις διακοπές Ιούλιο, έτσι. Γυρνάς μετά πίσω και όλοι οι υπόλοιποι αρχίζουν και φεύγουν. Δεν σου πάει τα νεύρα αυτό το πράγμα, ενώ θέλει πολιτική ακόμα και στις διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Καλημέρα στην Μαρία που μας καλημερίζει εδώ στην παρέα.

Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Διακοπές λέει, τι είναι αυτό λέει, τρώγεται ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Κοίταξε, οι διακοπές είναι για εμάς τους πλουσίους. Εσείς οι φτωχοί καθίστε εκεί ρε παιδί μου, δεν είναι. Εμάς που μας τρέχουν από τα μπατσάκια, πάμε και διακοπές. Ξέρετε, τι να κάνουμε. Αλλά ωραία είναι να ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

Εκρηκτικό μείγμα αναμένουμε με ανέμους 6 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βορειοορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτιών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη και σήμερα λοιπόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ίσως η συννεφιά και οι λίγες βροχούλες που θα πέσουν να ρίξουν λίγο την θερμοκρασία τις απογευματινές ώρες και να πάρουμε μια-δυο ανάσες, βρε παιδί μου.

Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Βασιλική. Καλημέρα στην Σούλα, με υγεία. Σαν την υγεία δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θα την εκτιμήσουμε όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στο ξαδερφάκι μου τον Πασχάλη, καλημέρα. Καλή εκπομπή, με υγεία και καλό μήνα. Γεια σου Πασχάλη μου, καλό μήνα να έχουμε. Καλή υπομονή στον Διεθνές Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Όπου τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα ζόρικα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχει αυξηθεί ο όγκος των πτήσεων και των επισκεπτών που έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας, αλλά όπως και να έχει. Η κατάσταση του καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Καλημέρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα και στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλό πρωινό. Το άκουσες αυτό που σου έστειλα? Περιμένω να μου πεις εντυπώσεις.

δούμε, γιορτάζει κανένα σήμερα? Όχι, δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή σήμερα. Παρ' όλα αυτά είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια ημέρα άτια. Αγνώστης ταυτότητας, υπτάμενο αντικείμενο είναι το άτια, να ξέρετε. Κάτι σαν αυτά που μας κυβερνούν, τέλος πάντων. Κάπως, σαν τα ούφο. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 2 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1823, με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίων γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας, Νέες Δημοκρατίες και Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Σαν σήμερα το 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες, τις οποίες υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγχάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's αναβαθμίζει τον μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1877 έρχεται στη ζωή ο Ερμάν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Σαν σήμερα το 1939 έρχεται στη ζωή ο Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος, ο οποίος πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ 33. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Σαν σήμερα το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του Βυσσινόκηπος, Θείος Βάνιας και Τρεις Αδελφές. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων.

Αυτά λοιπόν και με την κατηγορία του σαν σήμερα και με όλα όσα συνέβησαν στις 2 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα στον Ηράκλειτο, μας στέλνει τις καλημέρες του από το Λάντσχουτ της Γερμανίας. Ο φίλος μου, ο Ιδωμενέας, εδώ Πιερία λέει πολύ Βαλκάνια, αλλά αυτοί οι τουρίστες έρχονται στην περιοχή και έχουμε ζέστη μεράκι καμιά φορά. Βρε λεφτά αφήνουν, εκείνο το θέμα. Έρχονται που έρχονται, μην έρχονται τζάμπα, να αφήνουν και κανένα φράγκο τουλάχιστον στην τοπική αγορά, κάτι. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, Χαλκιδικοί που πηγαίνουν οι Βαλκάνοι, πολύ σφιχτοί ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ναι. Δεν ρέει το χρήμα. Ενώ ο Έλληνας όταν πήγαινε στη Χαλκιδική, πήγαινε στην ταβέρνα, έπαιρνε και τώρα την έχετε κάνει τη Χαλκιδική. Συναγωνίζετε τις τιμές στη Μύκονο. Και πολλοί έχουν γυρίσει την πλάτη. Θα την πατήσετε και στη Χαλκιδική, να το ξέρετε. Θα την πατήσετε και θα την πατήσετε άσχημα και θα λέτε δεν έρχεται ο κόσμος πλέον, τα μαγαζιά μας είναι άδεια. Γιατί οι Βαλκάνοι ψωνίζουν από τις χώρες τους, έρχονται εδώ πέρα, μαγειρεύουν στα ξενοδοχεία τους ή στα Airbnb ανάλογα την νοικιάζει ο καθένας. Δεν αφήνουν ιδιαίτερα χρήματα στις τοπικές αγορές κτλ. Να πάρουν κανένα καφέ άμα θα πάνε στην Ξαπλώστρα για μπάνιο κτλ. Και μέχρι εκεί. Ενώ ο Έλληνας κυμπάρης ρε παιδί μου ερχόταν, σου λέει θα πιω ένα καφέ, θα πάρω ένα club sandwich, θα πάρω και δεύτερο καφέ, θα πάω μετά το μεσημέρι στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα παραγγέλνεις πρώτα να χορτάσει το μάτι και μετά να χορτάσει το στομάχι. Οι Βαλκάνοι δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν Γεια σου Σούλα μου, καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλο, να ξετυλίξουμε μάλλον όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ένθετο υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους, κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Βλέπει το Ισραήλ ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα. Πολιτικό παρασκήνιο. Με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερο στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βία τα εγκλήματα των ανηλίκων. Airbnb στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών, 981.000 γονείς έλαβαν την έκτακτη ενίσχυση. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Τρίπλη επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια των Σάββα Αναστασιάδη, Αφροδίτης Νέστορα και Ζήση Ιωακίμοβιτς. Νεκρή 70χρονη μητέρα της Νέστορα, 4 τραυματίες στο νοσοκομείο. Όλες οι αλλαγές ασυμβίβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς τους Δήμους. Δηλώσεις τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δίκαιο ΠΚΠ, την ενοχή με ΛΑ και ΡΕΠΑ, ζήτησε ο εισαγγελέας. Απορροφά τις αυξήσεις, αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαρά στη Θεσσαλονίκη. Γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο Γολγοθάς των ενοικίων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Απεργία λόγω του χάου στο λιμάνι της Ραφίνας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή. Εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπλένει το καθεστώς Ζελένσκι για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, διαπραγματεύσεις αλλά και αμερικανικά σχέδια για νέες επιθέσεις. Αναθεώρηση του συντάγματος, κινητοποίηση στις 14 Ιούλη από εργαζομένους στο δημόσιο και φοιτητές. Ναυτεργάτες, απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας. Θεσσαλονίκη, στα μαλακάτα μέλη της φασιστικής ΕΝΕΔ. Εφημερίδα Κόντρα, μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού, πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης ελέγχων. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενοχή με λακερέπα ζητάει ο εισαγγελέας. Φωτογραφία ντοκουμέντο, η πολυκατοικία στα Πετράλωνα είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει. Πώς δρούσε η σπήρα, διάρρηξης και απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και της εφορίας. Εφημερίδα των Συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Θεοδόρος Λιβάνιος. Στήγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες. Μάνος Χατζιαννάκης, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο. Έρευνα του ΒΕΑ υπό ασφυκτική πίεση, οι μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, που είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Γυναίκες του κόσμου, εμφύλιο στην οικογένεια Μπολσονάρο. Μουντιάλ, αν έχεις και ενδιάβαινε. Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρομεταναστών. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠΕ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μέλλας. Νέα έκθεση, καμπανάκια για Ταμείο Ανάκαμψης, στεγαστική κρίση και πληθωρισμό. Συγκίνηση για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Απόφαση σταθμού του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Νέα αρνητική πρωτιά, ευρωβαρόμετρο. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Εφημερίδα απογευματίνη σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές. Πετράλων, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. 10ο Attica Roots Festival, η Μάθρα Φριτζίλα, αύριο στην Ελευσίνα. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό κρίσιμο τετατέτ Βασιλιάδη Αχτσιόγλου. Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη Λουκάρεως. Μαύρη λίστα οι γίγαντες του πνεύματος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, των Φραπέδων και των Χασάπιδων. Χρηματιστήριο, η Ελλάδα η πιο overweight αγορά της Ευρώπης. Ρεπορτάζ, οι εγκληματικές πολεοδομικές παραλήψεις θα φέρουν και άλλα πετράλωνα. Ανάλυση, με συμφωνίες κυριών δεν κερδίζει στον πόλεμο με την ακρίβεια. Εφημερίδα Μανιφέστο, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σκοτώνει τυφλή και ομίβια, η τοξικότητα στάζει αίμα. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίξουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Ράπισμα αναβαλώμενος, Τουρνάρας προσγειώνει ανώμαλα τον Ελασίτη Τσίπρα. Κουφοντίνα στα σουβλάκια στα Εξάρχεια και η μεγαλόψυχη δικαιοσύνη. Αντίστροφη μέτρηση, δύσκολες ώρες για το κόμμα και τον Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Γερμανική ψήφος εμπιστοσύνης, πως η Deutsche Bank στρώνει το δρόμο για συνεχείς αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινωτικές επιδοτήσεις μόνο για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Εφημερίδα Τον Ποντίκη, προεκλογικό κλίμα παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες στο φθινόπωρο. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΦ. Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους. ΝΑΤΟ, σύνοδο κορυφής με κρίση ταυτότητας. Νησιά και Λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης και αποθήκευσης. Οικονομία σκληρή, πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με καζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση μιλάει ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος κατά δίκαια από Ελλάς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αθωώνει τον Ατήλα η Κάγια Κάλλας. Η θεωρία του εσωτερικού εχθρού αξίζει να διαβάσετε. Ο ΠΚΠ καταπέλτησε ο εισαγγελέας κατά Μελά και υπέρ Τυχεροπούλου ζητεί ενοχή για κακουργήματα. Φορολογική επιβάρυνση και γραφειοκρατία δυναστεύουν τους μικρομεσαίους. Παράταση για τα ρουσφέτια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καριστιανού, το ακίνητο πληστηριασμός και η απάντηση. Ο Έντι Ράμα χρησιμοποιεί τις ΗΠΑ για τις φιλοδοξίες του. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ντρόουν. Οι Ουκρανικές επιθέσεις αλλάζουν το ρωσικό σύστημα καυσίμων. Δεξαμενόπλια, πρόσημη ταχώς στη Second Hand αγορά. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δισεκατομμυρίων. Ποιοι παραγόντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου. Ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών εισρωών. Ισχυρά περιθώρια ανάπτυξη. Eurostat έκοψε ταχύτητα ο πληθωρισμός, αλλά έμεινε ψηλά στο 3,9%. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Τραγικό τέλος της Νέστορα, πολιτική καταδίκη της τυφλής δολοφονικής επίθεσης. Άντληση κεφαλαίων, ποιοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΓΕΚ Τέρνα. Η ποιοτική μετεξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Εφορία, ωκεανός λήξη πρόθεσμων χρεών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά, το είπα και προηγουμένως. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 2 του Ιούλη του 2026. Σημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, φαντάζομαι το ίδιο και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, άσχετα αν είμαστε φτωχοί, το λέει ο Υπουργός. Υπουργός είναι κάτι ξέρει, δεν μπορεί. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Χθες είχαμε δύο απώλειες, μία από τον καλλιτεχνικό χώρο και μία από τον χώρο της πολιτικής. Κατά πρώτον έφυγε ο Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός σε όλους μας Ταμτάκος, ο οποίος καθιερώθηκε μέσα από αυτόν τον ρόλο, όπως ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του. Εκείνος δημιούργησε τον Ταμτάκο και ήταν μία μορφή η οποία του έδωσε και μεγάλη όθηση ως ηθοποιός, καλλιτέχνη, αλλά και εκείνη την εποχή του έδωσε και χρήματα για να μπορέσει να ζήσει και τα λοιπά. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ένας ηθοποιός ο οποίος την χρυσή εποχή της βιντεοκασέτας έγραψε την δικιά του ιστορία. Δυστυχώς έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Το βέβαιο είναι ότι όλοι όσοι γεννηθήκαμε δεκαετία 70, δεκαετία 80, εκεί πέρα μέσα και μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες, τότε που υπήρχε μια κάποια ποιότητα στην τηλεόραση, γιατί τώρα πλέον μόνο ποιότητα δεν υπάρχει. Λίγο πολύ όλα τα σενάρια ίδια, οι ατάκες παραπλήσιες η μία με την άλλη. Δεν υπάρχει ευρηματικότητα, εν τω μεταξύ και τα σκηνικά, δηλαδή. Είχα κάτσει την περασμένη εβδομάδα που έτυχε να γυρίσω νωρίς στο σπίτι και έβαλα να δω τηλεόραση μετά από πολύ καιρό και παρακολουθούσα έτσι ένα σύριαλ στο ένα κανάλι, ένα σύριαλ στο άλλο. Λίγο πολύ ηθοποιοί στο ίδιο μήκος κύματος παίζανε, τα σκηνικά πάνω κάτω τα ίδια, τα χρώματα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 80, ας πούμε, ή και της δεκαετίας του 90, τότε που βλέπαμε το Ρετυρέ, τους Μικρομεσαίους, το Εκείνες και Εγώ, όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία είχαν έτσι μια ιδιαίτερη αισθητική. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε χθες από τη ζωή. Σίγουρα όλοι οι παλαιότεροι θα τον θυμόμαστε και εσείς που είστε πιο μεγάλοι από μένα θα τον θυμάστε ακόμη πιο πολύ. Διότι εκείνη την εποχή την ζήσατε, τη βιώσατε, εσείς που ήσασταν έφηβοι τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα. Ωραίες εποχές τότε, η αλήθεια είναι. Εποχές όπου δεν είχε ξεφύγει η κατάσταση έτσι όπως έχει ξεφύγει τώρα, εποχές που ήταν έτσι λίγο πιο ρομαντικές, αν μπορώ να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, λίγο καλύτερες. Τώρα είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, η τεχνολογία μας έχει φάει και όλο αυτό με το διαδίκτυο, με τα κινητά, με το τάμπλετ, που μας έχουν κάνει να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο εγκέφαλός μας πραγματικά. Γιατί τα πάντα, ό,τι θέλουμε να βρούμε, ανοίγουμε το κινητό, γκουγκλάρουμε, το βρίσκουμε, ανοίγουμε το τάμπλετ, μπαίνουμε στο ChatGPT, ρωτάμε, το βρίσκουμε, δεν καθόμαστε να σκεφτούμε, να βάλουμε το μυαλό μας λίγο να έτοιμη τροφή, έτοιμη μας σημαίνει τροφή. Δυστυχώς. Και κάπως έτσι ο εγκέφαλος αρχίζει να σταματάει να λειτουργεί. Τέλος πάντων, και επίσης έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αν δεν κάνω λάθος, με τραχιοστομία. Η κατάστασή του τις τελευταίες μέρες είχε επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μεγάλος ο άνθρωπος, 75 ετών ήταν. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον είχα γνωρίσει προσωπικά τον Βασίλη τον Λεβέντη, είχαμε μιλήσει κιόλας σε προηγούμενο ραδιόφωνο που εργαζόμουν. Ένας πολύ καλός άνθρωπος μου φάνηκε και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα οποία έλεγε, σε πολλά μάλλον από αυτά τα οποία έλεγε, είχε πέσει και μέσα, αλλά στην Ελλάδα Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο μόνος πολιτικός ο οποίος είχε υποστεί την μεγαλύτερη δολοφονία χαρακτήρως που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή τα κανάλια, τα μέσα και τα λοιπά τον παρουσιάζανε ως, ρε παιδί μου, ο τρελός του χωριού, κάπως έτσι. Αλλά άμα κάτσει κάποιος και κάποιος παρακολουθεί, ας πούμε, τα πολιτικά δρόμενα και τα λοιπά, θα καταλάβει ότι σε αυτά που έλεγε, σε πολλά από αυτά που έλεγε, είχε και δίκιο. Και έτσι πως έβλεπα χθες το TikTok το βράδυ, έπεσα πάνω σε μια κοπέλα η οποία έκανε ένα βίντεο πάνω στο θέμα του Βασίλη Λεβέντη, στο θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, και ανέφερε κάτι που είναι η μεγαλύτερη ελληνική ειρωνία, όπως λέει, και όχι μόνο για τον Βασίλη το Λεβέντη, γενικά. Δηλαδή, όσο ζει ένας άνθρωπος, μπορεί να τον γκράζουνε, να τον βρίζουνε, και μετά εφόσον φύγει από τη ζωή να αρχίζουν να λένε τα καλύτερα και πόσο καλός ήταν και τι έλεγε και πώς τα έλεγε, και ενώ όσο ήταν εν ζωή τον πολεμούσαν νυχθημέρων. Και η κοπέλα είπε τα εξής.
1: Έφυγε σήμερα ο Βασίλης Λεβέντης από την Ένωση Κεντρών και όλοι θυμηθήκαμε αυτή την επική ατάκα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα. Τώρα να καταλάβετε τα ζώα της δεξιάς. Και τα ζώα της Χαριλαοτρικούπη, ποιος ήταν ο Λεβέντης.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το πιο πικρό? Ότι σε αυτή τη χώρα πολλές φορές πρέπει πρώτα να πεθάνεις για να αρχίσουν να λένε ότι τελικά κάτι έλεγες, κάτι έβλεπες, κάτι σωστό έβλεπες. Όσο ζεις, σε λένε γραφικό. Όταν φύγεις, σε λένε προφητικό.
0: Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί όσο ζεις, και δεν μιλάω μόνο για τον Βασίλη τον Λεβέντη, μιλάω γενικά γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όσο ζεις και είσαι επικίνδυνος για τους άλλους, για το σύστημα κτλ., σε πολεμούν και λένε τα χειρότερα. Από τη στιγμή που κάποιος φεύγει από τη ζωή όμως, επειδή πάβει να είναι απειλή, αρχίζουν μετά και λένε μα τι καλός άνθρωπος που ήταν, μα τι πόσα ήξερε. Και συμβαίνει αυτό το πράγμα, και όχι μόνο στην πολιτική, συμβαίνει παντού. Δυστυχώς συμβαίνει παντού. Και αν αυτό το πράγμα, και όντως αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη ελληνική ειρωνία, το να κάνεις κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι όσο ζει ο άνθρωπος, τα καλά του να τα επισημαίνεις όπου και αν ανήκει. Εάν κάνει ένα καλό, έκανε ένα καλό, τέλος. Εάν κάνει ένα κακό, να το κατακεραυνώσεις, να το κατακρίνεις, εννοείται. Αλλά όταν μιλάω για τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή, μιλάω για τον οποιονδήποτε κλάδο, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι στην ιατρική, είτε είναι στη μηχανολογική, οπουδήποτε, δεν έχει να κάνει. Όταν ο άλλος κάνει κάτι καλό, ρε παιδί μου, πρέπει να το επισημάνεις, πρέπει να πεις ότι να το παραδέχεσαι το καλό το οποίο έκανε. Κάτι για το οποίο δεν θα κάνουμε ποτέ για το Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Τώρα χθες είχαμε τρεις δολοφονικές επιθέσεις, τρομοκρατικές μάλλον επιθέσεις. Η μία ήταν δολοφονική εδώ στην Θεσσαλονίκη, και δυστυχώς έχουμε και μία νεκρή γυναίκα, η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα. Ήταν η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου νοσηλευόταν η γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γκαζάκια από αγνώστους χθες τα ξημερώματα στο σπίτι τους, στην περιοχή της Χαριλάου. Το νοσοκομείο Ιπποκράτιο έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι σήμερα 1η εβδόμου του 2026 και ώρα 5:53 π.μ. μεσημβρίας η κυρία Νέστορα Βάγια των 72 προσήλθε με πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου. Αρχικά να πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Εννοείται ότι κατακρίνουμε κάθε μορφή βίας από όποιον αν προέρχεται, σε όποιον και αν πάνε να χτυπήσουν. Δεν είναι λύση αυτό. το να πας να σκοτώσεις ανθρώπους γιατί δεν συμφωνείς με αυτά τα οποία κάνουν ή με αυτά τα οποία λένε ή με αυτά τα οποία πρεσβεύουν, τέλος πάντων, είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να κάνει κάποιος. Άλλωστε έχουμε την δύναμη κάθε φορά στις εκλογές, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, το να πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους με μια τυφλή βία, με ένα τυφλό μίσος για τις θέσεις τους ή το οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν συνάδει αυτό το πράγμα με τη δημοκρατία και όχι τίποτα άλλο. Κοντά σε αυτούς την πληρώνουν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε, ας πούμε τα αυτοκίνητα τα οποία πυρπόλησαν γιατί μπήκανε γκαζάκια εκεί πέρα. Ήταν και αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε κάτι. Ήταν αυτοκίνητα ανθρώπων οι οποίοι είναι άνθρωποι σαν εμάς. Δηλαδή, σηκώνονται το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, να βγάλουν το μεροκάματο, δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική άμεσα κτλ. Και όμως και αυτοί οι άνθρωποι πάθανε ζημιά στα καλά καθούμενα. Αλλά το ξαναλέω ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Δεν είναι λύση η βία, δεν είναι λύση το να πηγαίνεις και να βάζεις γκαζάκια ή να επιχειρείς να ανατινάξεις σπίτια, να σκοτώσεις ανθρώπους επειδή δεν συμφωνείς με τις πολιτικές τους πεπιθήσεις κτλ. Οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω, δεν συμφωνούμε με τις τακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει φέρει σε μια εξαθλίωση, ένα καθεστώς εξαθλίωσης όλη την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων κτλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάρουμε τα μαχαίρια και να βγούμε έξω στους δρόμους ή να πάρουμε τα γκαζάκια, τα όπλα και να αρχίσουμε να δολοφονούμε κόσμο. Δεν είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Και πόσο μάλλον και η μητέρα της κυρίας Νέστορα, η κυρία Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε που δεν έφταιγε σε κάτι η γυναίκα, έτσι για όνομα του Θεού, η οποία ήταν το θύμα αυτής της τραγικής επίθεσης η οποία έγινε. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να δούμε το τι ανέφερε.
3: Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι, κύριε Μητσοτάκη, ότι φταίτε κι εσείς. Φταίτε κι εσείς για όλα αυτά τα φαινόμενα τυφλής βίας τα οποία έχουμε, γιατί έτσι πως έχετε οδηγήσει τη χώρα, και το ξαναλέω, δεν είμαι, εννοείται ότι δεν είμαι υπέρ καμίας εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή σας δίνει πάτημα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και είναι τραγικό κάποιοι μέσα από το κόμμα σας να εργαλειοποιούν όλη αυτή την κατάσταση. Και μιλάω για τον κύριο Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ακόμη δεν οδηγήθηκε η γυναίκα στην τελευταία της κατοικία και έσπευσε να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Ανέφερε για συσπήρωση των υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύει ακόμη πιο πολύ τους ψιθύρους που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα. Προσπάθησε να ρίξει αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στην αριστερά, στον Αλέξη τον Τσίπρα κτλ. για να πετάξει τον μπαλάκι της ευθύνης αλλού. Το θέμα είναι, κύριε Κυρανάκη, ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Τσίπρας κυβερνάει, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο οποιοδήποτε άλλος. Κυβερνάτε εσείς. Τα τελευταία 7-7,5 χρόνια κυβερνάτε εσείς. Και δυστυχώς έχετε σπείρει ανέμους και τώρα θερίζετε θύελες. Και δυστυχώς την πληρώνουν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να την πληρώσουν. Και πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κυρανάκης.
4: Περίμενα να τελειώσετε για να κάνω και την ερώτηση. Περιγράφεται. Και το ρωτώ ευθέως, τον κύριο Τσίπρα, πολιτικά, ως ηθικό αυτούργο ή το κόμμα του ή τις πολιτικές του. Για να καταλάβουμε τι λέγατε.
5: Εγώ σας ανέφερα γεγονότα, όχι θεωρίες.
4: Ναι.
5: Σας είπα
4: άρα
5: πράγματα.
4: Θεωρείτε ότι είναι ηθικός αυτούργος ο πρωθυπουργός.
5: Τα οποία πράγματα και τα οποία γεγονότα συνέβησαν σε μια μεγάλη διάρκεια ετών όσο κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν έρθει στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώσεις του ίδιου για τις Μολότοφ, δηλώσεις του ίδιου για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, νομοσχέδια τα οποία έφερε ο ίδιος με δική του υπογραφή για την αποφυλάκηση εγκληματιών, για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γάμα. Τα στελέχη του ήταν αυτά τα οποία βρέθηκαν στις πορείες για την αποφυλάκηση του Κουφοντίνα. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί, ιστορικά έχουν καταγραφεί. Ο κόσμος κρίνει. Κρίνει. Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Όχι. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: «Εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς».
6: Κύριε Κυρανάκη, σας ρωτάω ξανά.
5: Του λαϊκού στρατού,
6: λέτε
5: του εμφυλίου.
6: Λέτε ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία και όλους αυτούς. Λέτε ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας για να συνεννοηθούμε.
5: Λέω ότι οι πολιτικές του, τα νομοσχέδιά του, οι ψήφοι του, οι δηλώσεις του, διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή
6: γαζάκια,
5: στην τρομοκρατία.
6: Γκαζάκια. Έπεφταν και όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν εκτός Βουλής.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι εξαρτάται σε ποια πλευρά της Μολότοφ είσαι. Το είπε άλλος.
6: Θέλετε να σας βγάλω δικές σας δηλώσεις από το παρελθόν.
5: Βεβαίως, βγάλτε μου, ναι.
6: Για να συνεννοηθούμε τώρα.
5: Να συνεννοηθούμε.
6: Γιατί ακόμα και αυτά που λέτε σήμερα,
5: άλλος,
6: κύριε Γραμματέα, με συγχωρείτε, είναι ότι πιο εμπριστικό και πιο τοξικό έχει υπάρξει. Πυροδοτείτε μια πολιτική ένταση άνευ προηγουμένου.
5: Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί.
6: Προφανώς αυτή είναι η άποψη. Αυτή θα έλεγε τη δική μου.
5: Με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.
0: Έτρεξε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης να υποφεληθεί του πράγματος, να υποφεληθεί των καταστάσεων για να κάνει πολιτική προπαγάνδα και δεν έχω καμία διάθεση προς το πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του θα τον έκανα μήνυση. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τώρα τέτοια πράγματα ότι ηθικός αυτούργος είναι κάποιος άλλος ο οποίος καταρχάς δεν ξέρουμε ποιοι ήταν ακόμη πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, δεν ξέρουμε τι ήταν, δεν ξέρουμε αν ήταν αριστερή, δεξιή, κεντρώη, οτιδήποτε ή αναρχική, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους έγινε η τρομοκρατική αυτή επίθεση, δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη. Ακόμη οι αρχές είναι στην αρχή προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της συγκεκριμένης επίθεσης και ο κύριος Κυρανάκης φρόντισε να προσπαθήσει να καπηλευτεί την όλη κατάσταση για να κάνει κυβερνητική φιέστα. Όχι, δεν πάει έτσι, κύριε Κυρανάκη, δεν πάει έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυρανάκης, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο Βορύδης και όλοι οι υπόλοιποι στην άκρα δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι θα στοιχήσουν στο κόμμα και στο Μητσοτάκη περισσότερες ψήφους από όσες όλη η αντιπολίτευση μαζί. Αυτό είναι δεδομένο πλέον, γιατί τους βλέπω και πώς συμπεριφέρονται και τις δηλώσεις τις οποίες κάνουν και το τι λένε στα κανάλια, στα μέσα και τα λοιπά, και είναι άστα να πάνε. Ε, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, βέβαια, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πετυχημένος αυτός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε για τα γκαζάκια, αλλά σας έχω ένα ποτπουρί από διάφορες αξέχαστες επιτυχίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
7: Και αρχή να κάνουμε από τα γεγονότα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα, εμπριστικές επιθέσεις, γυναίκα στο νοσοκομείο.
8: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές.
9: Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ιδεχθές. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους.
8: Δυστυχώς η υπόθεση Καραϊβάζ δεν εξελίχθηκε καλά. Πρέπει να εργαστούν οι υπηρεσίες από την αρχή να χτίσουν κατηγορίες ισχυρές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
10: Φαίνουμε ότι το τμήμα της κρατικής ασφάλειας έχει δημιουργήσει μια μικρή ομάδα και ο φάκελος Μαρφίν και στιγμή δολοφονία έχει ανοίξει για αυτούς και πάλι. Πριν από λίγο καιρό, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους υπεταλείς του να ανοίξουν και πάλι το φάκελο, να εξετάσουν βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες, κενά που μπορεί να υπήρξαν στην
8: της υπόθεσης. Κύριε Τζούνο, τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν.
11: Επιχειρηματίες κάνουν πάρτι.
8: Επιχειρηματίες, ναι, υπάρχουν.
11: Μέσα στα πανεπιστήμια κάνουν πάρτι.
8: Εννοώ ότι γίνονται επιχειρήσεις.
12: Μέσα στο αρχιφυλακείο, πιστόλια, δολοφονή, τι γίνεται.
8: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θέλει η
13: πανεπιστημιακή αστυνομία εδώ. Σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στα χαρτιά και στα λόγια μεν.
8: Και εγώ σας έχω πει αρκετές φορές ότι αυτό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.
14: Κολοτούμπας.
15: Ο ρόλος της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο, αυτής της ομάδας που είναι μια ομάδα ήπιας αστυνόμευσης, θα είναι άοπλη.
14: Κολοτούμπας.
8: Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία.
16: Ιδρύσαμε μια σειρά από υπηρεσίες προς τα κάτω. Έγιναν όλα τα πρωτόκολλα για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση ενός
11: πρωτοκόλλου. Δεν λειτουργήσαν όμως όλα αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ.
8: Για την δολοφονήθηκε.
11: Όχι.
8: Δεν λειτουργήσαν. Γιατί το λέτε αυτό.
11: Γιατί η Κυριακή δολοφονήθηκε.
8: Μα γιατί το λέτε αυτό. Άρα είναι λάθος αυτή η εντύπωση ότι μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα.
15: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
8: Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες, όπως και η προχθεσινή πριν από λίγες μέρες. Κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, κάτι άλλοι. Κάποιοι με εντολή κάποιων να κάνουν κάποιες ενέργειες από κάποιους. Χρησιμοποιήθηκαν εδώ κάποιοι Έλληνες στόχο να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους από κάποιους.
11: Μάλιστα.
8: Άρα έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Πίσω. Κατά του πιστικότατος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο πιο αποτυχημένος που έχει περάσει από αυτήν εδώ την θέση και απορώ πως ξανακατάφερε να γίνει και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Θα τους βρείτε τελικά, κύριε Χρυσοχοΐδη, τους εγκληματίες ή θα γίνει όπως τη Μαρφίν? Εγώ πιστεύω ότι στη Μαρφίν ξέρετε ποιοι είναι, αλλά δεν θέλετε να ανοίξετε ιστορίες με κάποιους οι οποίοι δολοφόνησαν κάποιους άλλους και τα γνωστά. Η ώρα είναι ακριβώς 7 και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber, όπου ανταλλάσσουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μεταφέρετε εδώ πέρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μας ακούτε και μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr, στην επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας. Μπορείτε να μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την επίσημη εφαρμογή μας από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Μας ακούτε από εκεί όλο το 24ωρο. Και μπορείτε να μας βρείτε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, πληκτρολογώντας Focus FM 103,6. Ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μία κοινοποίηση, να μεγαλώσει γιατί περαιτέρω η παρέα μας, αλλά και η δική σας η φωνή. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία εκείνη η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση, η εταιρεία η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr. Και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη οι έρευνες των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη που σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά πολλαπλάη καύματα. Κατά την νοσηλεία της παρουσίασε πολλές επιπλοκές. Τους τραυματίες της εμπριστικής επίθεσης επισκέφθηκε χθες το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός, που δήλωσε ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου της χώρας. Τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, σχολίασε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τόνισε το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν χθες οι αρχές. Βαρύ πένθος στη λιτή του Δημού Ρεοκάστρου στην Θεσσαλονίκη μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε όταν η μεγάλη φωτιά κατέστρεψε κατοικία μέσα σε δασική περιοχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε στο μεταξύ και ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν χθες τα 5 άτομα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από το πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Εκτός συνόρων, χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.

0: Γενικά έθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει σήμερα αξιολογή μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
1: Focus 103,6.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε 7 και 11 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της 5ης 2 του Ιούλη του 2026 μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα για να πάμε και λίγο στο εξωτερικό, να πάμε λίγο στην Βενεζουέλα, όπου η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή μετράει 2.300 νεκρούς από τους σεισμούς και 50.000 αγνοωμένους. Μιλάμε για έναν τραγικό αριθμό ανθρώπων. Η τραγωδία λαμβάνει πραγματικά δραματικές διαστάσεις μετά από τα δύο ισχυρά χτυπήματα του Εγκέλαδου, το ένα 7,2 και το άλλο 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Βουλής της Βενεζουέλας, οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έφτασαν τους 2.295 και οι τραυματίες τους 11.267. Και βέβαια ακόμη και αυτή την ώρα υπάρχουν οι φόβοι για να υπάρξει μια κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς περίπου 50.000 πολίτες ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένουν αγνοούμενοι. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο λιγοστεύουν και οι ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Από την άλλη πλευρά τώρα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγες ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού πένθους και σημείωσε στο Telegram ότι η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς. Ως φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω 7ήμερο εθνικό πένθος από σήμερα, από χθες δηλαδή, στις 6 ώρα το απόγευμα. Συνέχισε λέγοντας ότι η διαχείριση της κρίσης προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις παρά τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Οι διασώστες και οι κάτοικοι επιχειρούν στα ερείπια με γυμνά χέρια, αξίνες και φτιάρια λόγω πλήρους έλλειψης καυσίμων και εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως διατρητικά μηχανήματα ή αισθητήρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και τώρα από αυτούς τους 50.000 αγνοωμένους, πόσοι θα βρεθούν ζωντανοί μετά από τόσες ημέρες που έχουν περάσει.

0: Παρ' όλα αυτά, επειδή έπιασα τα του εξωτερικού, θα πάω σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα, όπου βάλεται κατά του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Δηλαδή, γενικότερα έχουμε γίνει και διεθνώς ρεζίλ, μας έχουν καταλάβει και τα διεθνή μέσα, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γερμανική εφημερίδα φαίνεται να εξαπολύει μια ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό και αναφέρει ότι οι υποστηρικτές του, αλλά και ο ίδιος, αποφεύγουν τον έλεγχο χάρη στην στήριξη την οποία έχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ πέρα στην Ελλάδα, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κάτι το οποίο είναι απόλυτα αληθές, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να πάρει υπό τη σκέπη της και τα μεγάλα κανάλια και site και τα λοιπά, τα οποία με χρήματα του ελληνικού λαού φρόντισαν να τους κλείσουν το στόμα. Η δικαστική εξουσία, η οποία και αυτή είναι απόλυτα ελεγχόμενη και φαίνεται από το πώς διαχειρίζεται τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη χώρα και από το γεγονός ότι κανείς από τα μεγάλα κεφάλια τα οποία λέμε δεν έχει πάει ποτέ φυλακή. Αλλά και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία έχει, το επωνομαζόμενο 41%, όπου όπως είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα το εν λόγω δημοσίευμα φαίνεται ότι εστιάζει σε τρεις μεγάλες υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τα ελληνικά δεδομένα. Κατά πρώτον είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου η Νέα Δημοκρατία μάλιστα προσπαθεί το Δεκέμβριο που θα έχουμε τη δίκη του Ταλ Ντίλιαν σε δεύτερο βαθμό, γιατί πρωτόδικα καταδικάστηκε, θα προσπαθήσει να το ρίξει στα μαλακά, ούτως ώστε ο Ταλ Ντίλιαν να μην ανοίξει το στόμα του και συμπαρασύρει μαζί του και άλλους. Γιατί άμα αρχίσει να μιλάει ο Ταλ Ντίλιαν, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνος από δικής του πλευράς. Μετά εστιάζει στην συγκάλυψη στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έγκλημα που έλαβε ποτέ στη χώρα και στα Τέμπη, όπου η δίκη συνεχίζεται αλλά σε ένα καθεστώς παροδίας πραγματικά. Και βέβαια επίσης εστιάζει στο μεγάλο σκάνδαλο με τις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σκάνδαλο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έγινε διασπάθηση, τρελή διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος σε γαλάζιες ακρίδες, όπου εννοείται πως η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πούνε ότι φέρτε μας τα χρήματα πίσω. Γιατί εάν το κάνουν αυτό το πράγμα, κάποιοι θα ανοίξουν το στόμα τους και εκεί πέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα.
1: Να δούμε τώρα ένα δημοσίευμα κόλαφο από γερμανική εφημερίδα με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας για χτυπήματα κατά της δημοκρατίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σαραφίδης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
2: Στέλλα, πράγματι, η ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει η γερμανική προοδευτική εφημερίδα Tages Zeitung με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει λερώσει τα χέρια του. Πρώτα με ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, μετά από τη συγκάλυψη σε ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανόνας είναι πάντα μηδενική έρευνα, μηδενικές εξηγήσεις. Οι υποστηρικτές του Έλληνα Πρωθυπουργού και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμόρυτοι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, και αυτό χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες τους, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Η τελική μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της Δημοκρατίας ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης στη Βουλή να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, προκειμένου να ιτηθεί εμφατική απέτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο Στέλλα κλείνει με τον εξής επίλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εξυγχρονιστή. Όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας.
0: Ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας εδώ πέρα στην Ελλάδα, κόπηκε λίγο απότομα, δεν το περίμενα. Μας έχουν πάρει χαμπάρι και τα ξένα μέσα. τα οποία βλέπουν την κατάσταση η οποία επικρατεί εδώ στην χώρα, βλέπουν ότι μεγάλα εγκλήματα, πολιτικά εγκλήματα συγκαλύπτονται, βλέπουν ότι κανείς δεν πηγαίνει φυλακή, ότι όλα τα μέσα, τα έξω και τα λοιπά είναι απόλυτα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι όποιος τολμάει να μιλήσει εδώ στην Ελλάδα, όποιος σηκώνει ανάστημα, τρώει πολύ ξύλο και μπορεί να βρεθεί και άσχημα μπλεγμένο. Δυστυχώς η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή παρακμή σε όλα τα μέσα και τα έξω της, σε όλους τους θεσμούς της. Χθες ήταν που λέγαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση, δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται σχεδόν τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί όλα λειτουργούν κάτω από το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από το τι θέλει η κυβέρνηση. Όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε τίποτα. Οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι χρησιμοποιεί η γερμανική εφημερίδα είναι βαρύτατοι αλλά όχι και ανυπόστατοι.

0: Εν τω μεταξύ ξέσπασε ένα μεγάλο έτσι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το πω σκάνδαλο, που αφορά τη Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία θέλει να έρθει στα πράγματα για να μας σώσει, όπου υπήρξε αυτή η μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη, όπου μια εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, όπου έχει έδρα την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικά καταλήματα, αγόρασε το 2023 ένα διαμέρισμα στο κέντρο των Αθηνών. Το ακίνητο είχε βγει σε αναγκαστικό πληστηριασμό από φαν, από αυτά τα φαν τα οποία διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια μέσω των servicer, όπως η Do Value κτλ. Και η εταιρεία αυτή, η Whereabout Travels, απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο με πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή περίπου 30.000 κάτω από την αντικειμενική του αξία. Προηγουμένως, οι πληροφορίες λένε ότι άνοικε σε ένα ζευγάρι μεταναστών που δεν μπορούσε να πληρώσει το εν λόγω δάνειο. Και τώρα αυτό συνεπάγεται ότι η κυρία Καριστιανού διαθέτει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ εμφανίζεται και ως διαχειρίστρια. Βέβαια, η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για την συγκεκριμένη συναλλαγή, ούτε καν το θυμάμαι, είπε χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε το 2022 με τον τότε σύντροφό της και η αγορά έγινε από αυτόν σε μια περίοδο που η ίδια ήταν, όπως είπε, πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη. Και μιλάει για πόλεμο στο σύστημα, εκβιασμούς, διαρροή από στελέχη του ίδιου του κόμματος, εκ των έσω κτλ. Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού, αλλιώς μας τα λέγατε ακόμη και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός σας και στο υποτιθέμενο πρόγραμμα κτλ. Και αλλιώς τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν ξέρω. Και μάλιστα ο κύριος Φρονιμάκης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, μίλησε στο ζούγκλα.gr και εξήγησε τα πάντα για την αποχώρησή του, αλλά και για την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, όπως επίσης και για το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο πήρε η κυρία Καριστιανού σε πληστηριασμό. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να λες ότι είμαι κατά τάχα μου δήθεν των φαντς και των πληστηριασμών και όλα αυτά, και μετά να βγαίνει στην επιφάνεια ότι έχεις πάρει σπίτι κλεμμένο από τα φαντς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα ανοίξετε την σελίδα του voicenews.gr, υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το τι έλεγε αρχικά η κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία για τα φαν και τις τράπεζες, όπου αναφέρεται ότι μια κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις. Στόχος μας, λέει, είναι η ριζική και βάση εθνικού προγράμματος παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Κινητοποιούμε, λέει, όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών που συνθέτουν το επιχειρήν και αποτρέπουν τις επενδύσεις και βέβαια την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά λέει, ας πούμε, ότι όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά, οριστική παύση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών, έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των servicers και των funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτά γράφει το χαρτί της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε ότι η κυρία Καριστιανού συμμετέχει σε εταιρεία η οποία αγόρασε διαμέρισμα, κλεμμένο διαμέρισμα επί της ουσίας, από τα φαν. Και γράφει το, έχει γίνει δημοσιογραφική έρευνα από το Voice News, όπου έρχονται στο φως ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Μάλιστα μόλις λίγους μήνες μετά από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, δηλαδή μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 2023, η εταιρεία Whereabout Travels, στην οποία η κυρία Καριστιανού είναι μέλος και διαχειρίστρια και μάλιστα έχει ποσοστό 50%, απέκτησε μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού μια γκαρσονιέρα στο 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ιουλιανού στην Αθήνα. Το ακίνητο είχε κατασχεθεί από την Do Value για χρέη ενός εργαζομένου πολίτη και η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού το χτύπησε, το κατοχύρωσε και μάλιστα κάτω από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ όπως φαίνεται και σε έγγραφο το οποίο δημοσιεύει το voicenews.gr, η σφραγίδα μπήκε από τον συμβολιογράφο Πειραιά, τον κύριο Στέφανο Κωνσταντίνου Βασιλάκη, ο οποίος συνέταξε και την περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως. Τα έγγραφα είναι όλα αναρτημένα. Υπάρχει και ολόκληρο το αρχείο όσον αφορά την περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου στην Αθήνα από την εταιρεία της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια το voicenews.gr βρέθηκε στην οδό Ιουλιανού για να κάνει μια αυτοψία και αναρωτιέται ότι γιατί υπάρχει ακόμα στο θηροτηλέφωνο το όνομα του πολίτη το οποίος έχασε το σπίτι του από την εταιρεία Do Value στο θηροτηλέφωνο του 5ου ορόφου, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, αλλά με σβησμένα το ονοματεπώνυμο του πολίτη. Αναγράφεται ακόμη το δικό του το όνομα και δεν αναγράφεται το όνομα της κυρίας Καριστιανού ή του τότε συντρόφου της που είχαν μαζί την εταιρεία. Το θέμα είναι ποιος τελικά μένει εκεί πέρα, γιατί το συγκεκριμένο γεγονός καταρρύπτει κάθε δικαιολογία ότι το διαμέρισμα μπορεί να αγοράστηκε για ιδία χρήση και μάλιστα από μια εταιρεία η οποία είναι εταιρεία φάντασμα στη μέση του πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι στο Voice News υπάρχει και σχετικό έγγραφο που δείχνει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Whereabout Travels ΙΚΕ, τα οποία μιλάμε για τρελά κέρδη, γιατί η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022 και μάλιστα με ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 300.000 ευρώ, το οποίο μοιράζεται 50-50, δηλαδή από 150.000 ευρώ έκαστος ανάμεσα στην κυρία Καριστιανού αλλά και τον σύντροφό της και συνοδοιπόρο της της επιχειρήσης, τον κύριο Ιωάννη Μωυσίδη. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η εν λόγω εταιρεία διαθέτει τόσο μεγάλο κεφάλαιο και αγοράζει ακίνητα, οι επίσημοι ισολογισμοί της, οι οποίοι υπάρχουν, φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών για το 2024 ήταν μόλις 1.978,66 ευρώ. Για το 2023 ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν μηδενικός. Η εταιρεία, όπως φαίνεται εδώ πέρα στα έγγραφα τα οποία έχει κοινοποιήσει το Voice News, δηλώνει συνεχώς ζημιές χιλιάδων ευρώ. Και πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η εταιρεία, να υφίσταται αυτή η εταιρεία, μια εταιρεία η οποία δεν είναι καν κερδοφόρα. Τώρα το Voice News ήρθε και μέχρι εδώ στην επανομή της Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση όπου εμφανίζεται επίσημα στο γεμί της εταιρείας, όπου η διεύθυνση είναι η Δημοτική Οδός Επανομής Νέας Ηράκλειας, αριθμός 0. Και αυτό το οποίο έχει φέρει η έρευνα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη εγκατάσταση, κανένα γραφείο και πόσο μάλλον γραφείο αντάξιο μιας εταιρείας η οποία έχει κεφάλαιο 300.000 ευρώ. Η επίσημη έδρα, αν μπείτε και δείτε φωτογραφίες, βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, ανάμεσα σε χωράφια και ξερά χόρτα, ενώ οι ντόπιοι στην περιοχή δεν έχουν ιδέα για το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί. Και βέβαια, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, το site της εταιρείας, το οποίο θα έπρεπε να διαφημίζει τις δραστηριότητες της, έχει εξαφανιστεί πλήρως και έχει διαγραφεί από το διαδίκτυο. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν έχεις μια επιχείρηση, μια εταιρεία κτλ., είσαι υποχρεωμένος να έχεις και παρουσία στο διαδίκτυο. Όπως και να το κάνουμε λοιπόν, Δεν μπορεί τώρα η κυρία Καριστιανού να βγαίνει και να δηλώνει ότι εγώ θα προστατεύσω τους αδύνατους, τους μικρομεσαίους και όλα αυτά τέλος πάντων, και να υπογράφεις ως διαχειρίστρια αγορές φθηνών ακινήτων από πληστηριασμούς. Δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια κατάρρευση της δίθεν ηθικής την οποία θέλει να περάσει η κυρία Καριστιανού, γιατί τα στοιχεία, οι φωτογραφίες και όλα τα επίσημα έγγραφα μπορείτε να μπείτε να τα δείτε μέσα στο voicenews.gr, είναι πλέον στη διάθεση όλου του κόσμου και εκεί μπορείτε να καταλάβετε όλο το βρώμικο παιχνίδι το οποίο παίζεται. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάει και 31, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-48 και 4 το Viber. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 5η 2 του Ιούλη σήμερα του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber, για να πούμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. I'm sorry. Can I say I'm sorry? Τώρα είχαμε φωτιά σήμερα τα ξημερώματα σε ένα βανάκι το οποίο βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή του Δερβενίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5, όταν για άγνωστους λόγους το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς κινούταν στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ από την φωτιά ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς, αφού ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα, ενώ το βανάκι κάηκε ολοσχερός. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα οχήματα εδώ πέρα στην χώρα μας είναι κακοσυντηρημένα, χωρίς να γίνεται το απαραίτητο σέρβις. Πολλές φορές δεν έχουμε χρήματα να αλλάξουμε τα λάστιχα, δεν έχουμε χρήματα να επισκευάσουμε βλάβες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν και μοιραίες. Και όλα αυτά γιατί δυστυχώς τα οικονομικά δεν μας το επιτρέπουν και το αυτοκίνητο είναι κάτι το οποίο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι βάζουμε τις ζωές μας σε κίνδυνο. Βάζουμε τις ζωές μας σε κίνδυνο μη υπολογίζοντας ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση.

0: να πάμε και λίγο στην περιοχή των Πετραλώνων, όπου εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία, γιατί οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους στο γειτονικό ακίνητο προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστώσουν αφενός αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αφετέρου αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων για να μην πέσει και εκείνη η πολυκατοικία και θερνήσουμε στην τελική θύματα. Οπότε λοιπόν το κτίριο οδηγήθηκε σε προληπτική εκένωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είπα, διενεργούν ελέγχους. Οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι έπρεπε να γίνει και αυτή η εκένωση και μάλιστα μίλησαν εχθές στους δημοσιογράφους. Αρχικά ο Έλληνας καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ο οποίος μετέβη στο σημείο και επισήμανε την αναγκαιότητα να εκενωθούν οι διπλανές πολυκατοικίες μέχρι να γίνουν όλες οι κατάλληλες μελέτες και να δούμε ότι όντως είναι ασφαλής. Και τόνισε επίσης ότι πρέπει να ελεγχθούν όλες οι οικοδομικές άδειες και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν έργα αντιστήριξης. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε, οι άνθρωποι, λέει, ήταν πολύ τυχεροί, δεν έχουμε θύματα, καθώς κατάφεραν να εκενώσουν το κτίριο και να μην έχουμε τουλάχιστον θύματα ανθρώπινες ζωές.
1: Ένα φοβερά τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Αυτή είναι, φαίνεται ότι είναι μια κλασική αστοχία που δεν είχε γίνει εδαφομηχανική μελέτη, δεν είχε γίνει, φαίνεται, δεν είχε γίνει η αντιστήριξη για να στηριχθεί η πολυκατοικία που έπεσε και τα θεμέλια. Και επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος να δει κανείς αν η πολυκατοικία, έτσι όπως είπε, κτιστή, ήταν σύμφωνα με τον οικονομικό κώδικα και αν είχε όλα τον οπλισμό που προβλεπόταν. Mm-hmm. Γιατί ποτέ δεν θέλουμε να δούμε, είναι ακριβώς του είδους η αστοχία που δεν θέλουμε να δούμε. Δηλαδή, ένα κτίριο τον οποίο να πέσει καταστροφικά ο ένας όροφος πάνω στον άλλον κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούν οι οικοδομικοί και οι αντισεισμικοί κώδικες να αποφύγουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει πολύ, πολύ προσεκτική μελέτη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, το ένα κομμάτι της αστοχίας το καταλαβαίνουμε ότι είναι ότι δεν υπήρξε αντιστήριξη. Το άλλο κομμάτι, υπήρχε αστοχία στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή της μελέτης. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
2: Η αντιστήριξη αφορά την πολιτική η οποία καταστρέφεται.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, στις μεγάλες, όταν κάνεις, ειδικά όταν έχεις ένα πολύ ψηλό κτίριο,
0: Ναι, δεν θέλει, μου κόλλησε το ηχητικό.

0: Ναι, δεν θέλει να ξεκολλήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Okay. Πάντως την ίδια εκτίμηση εξέφρασε κι άλλος ένας πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Δημήτρης Καραΐσκος, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα στο σημείο και έκανε δηλώσεις και ο ίδιος τους δημοσιογράφους. Πάμε να τις ακούσουμε. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.
1: Πού βρεθήκατε εδώ σήμερα?
2: Η ειδικότητά μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τα τελευταία 28 χρόνια είμαι σε εργοτάξια. Ήρθα να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια τι έχει γίνει, διότι αυτά τα γεγονότα είναι που μας κάνουν πιο υπεύθυνους και γενικά να βελτιωνόμαστε σε όλα τα λάθη που γίνονται.
1: Τι παρατηρήσατε?
2: Θα αφήσω τα αρμόδια όργανα να βγάλουν το αποτέλεσμα. Μηχανικοί σαν και εμένα, με την εμπειρία που έχω εγώ, σίγουρα ξέρουμε τι έχει φταίξει.
1: Πανεπίσημα, πείτε μας τι βλέπετε. Βλέπετε κάποιες ατέλειες που μπορεί να...
2: Αφήσω το χρόνο στα αρμόδια όργανα να αποφανθούν τι έχει γίνει. Εγώ ήρθα εδώ ως πολιτικός μηχανικός, γιατί δεν πρέπει να πάρει μπάλα όλους τους πολιτικούς μηχανικούς. Είμαι 28 χρόνια στα εργοτάξια, υπεύθυνος. Έχω παρατηθεί από εργοτάξιο για θέματα ασφαλείας και για μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών.
1: Εδώ πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθη?
2: Προδιαγραφές οι οποίες δεν τηρούνταν είτε κατ' εντολή των ανωτέρων μου, είτε κατ' εντολή του ιδιοκτήτη. Για θέμα χρονοδιαγράμματος δεν τηρούνταν κάποιες προδιαγραφές, οπότε εγώ έχω παρατηθεί από τέτοια έργα.
1: Εγώ εκτιμώ ότι έχει γίνει ανθρώπινο λάθος.
2: Θα μου επιτρέψετε,
1: εκτίμηση δικιά σας.
2: Η εκτίμηση είναι δική μου, ναι. Την έχω βγάλει ήδη από την εκτίμηση, αλλά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, ας πάρουν το χρόνο τους να αποφανθούν.
1: Να σας πω από την εμπειρία σας, έτσι όπως βλέπετε ότι έχει πέσει το κτίριο, τι πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει ένα κτίριο, ένα τετράωρο κτίριο να πέσει κατά αυτόν τον τρόπο? Η θεμελίωσή του, τι πράγμα?
2: Πολλά κτίρια όπως και αυτό που έπεσε, όπως και το Διπλανό που ακόμη είναι όρθιο. Είναι παλιάς κατασκευής. Αυτή τη στιγμή εγώ εργάζομαι στην Αθήνα σε ένα παρόμοιο κτίριο, στο οποίο γίνεται μια ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, το οποίο το κοστολόγιο είναι 5 φορές από το να φτιάξουμε ένα καινούριο το κοστολόγιο. Όμως το κάνουμε διότι μέσα σε αυτό το κτίριο θα μείνουν άνθρωποι, θα μείνουν νέοι άνθρωποι και είναι απαραίτητο. Το πρώτο που θέλω να πω εδώ για την ασφάλεια όλων είναι ότι το δίπλα κτίριο θα πρέπει να εκκαινωθεί.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό.
2: Και
1: γιατί?
2: Αν έχει γίνει, θα πρέπει να γίνει εκκαίνωση άμεσα.
1: Για ποιο λόγο?
2: Έως ότου αποφανθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί που θα έρθουν για το αν αυτό το κτίριο πλέον έχει στατική επάρκεια ή όχι.
1: Βλέπετε προβλήματα εσείς με τη δική σας ματιά?
3: Δηλαδή.
1: Μια πρώτη ματιά.
2: Είπα κατευθείαν αν υπάρχει στατική επάρκεια πλέον του κτιρίου ή όχι.
1: Ναι, απλά λόγια, εσείς το βράδυ σήμερα σε αυτό το κτίριο δεν θα κοιμόσασταν.
2: Θα έπρεπε ήδη να έχει εκκαινωθεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει.
1: Πείτε μας αν μπορείτε.
2: Μέχρι νεοτέρας, μιλάμε για ανθρώπινη ασφάλεια.
1: Πείτε μας αν μπορείτε με το όνομά σας και την ιδιότητά σας.
2: Καραΐσκος Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός, 28 χρόνια σε εργοταξιάρχης.
1: Μόλις.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγες ώρες η διπλανή πολυκατοικία εκκαινώθηκε προκειμένου να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί αν όντως δεν υπάρχει κάποιο στατικό πρόβλημα και μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς να κινδυνεύουν. Ελεύθεροι πάντως αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ειδικότερα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους 2 εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας και οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τώρα η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ανοιχτή. Οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν το συμβάν με τις εργασίες οι οποίες εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί μια νέα πολυόροφη πολυκατοικία. Και βέβαια στο επίκεντρο των ερευνών, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι εργασίες, καθώς και τα μέτρα αντιστήριξης τα οποία είχαν ληφθεί, αν είχαν ληφθεί, ενώ εξετάζεται και η κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του. Πάντως υπάρχουν αποκαλυπτικά μηνύματα μεταξύ των μηχανικών, όπου σύμφωνα με τα μηνύματα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας, φαίνεται πως δεν είχαν τοποθετηθεί τυχεία αντιστήριξης στο σκάμα θεμελίωσης, ντουλάπια όπως λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, γεγονός που προκάλεσε και την κατάρρευση του κτίριου. Βέβαια το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν είχαμε θύματα, δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Ευτυχώς οι κάτοικοι της πολυκατοικίας εκείνη την ώρα ήταν όλοι έξω από τα σπίτια τους. Βέβαια υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο δείχνει ότι στον τελευταίο όροφο του σπιτιού της πολυκατοικίας έχει μείνει ένα ράφι στον τοίχο. Έχει πέσει όλη η πολυκατοικία, το ράφι έχει και κάποια αντικείμενα επάνω, έμεινε εκεί πέρα. Φαντάζομαι ο μάστορας ο οποίος το έβαλε είπε ότι όλη η πολυκατοικία μπορεί να πέσει, το ράφι αυτό θα μείνει εκεί πέρα. Έπεσε μέσα. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Τι μου δίνεις εδώ Πέτρο, τι παίζεις χρηματιστήριο, τι πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει το πετρέλαιο λέει και εδώ ανεβαίνει. Εδώ πέρα ανεβαίνει γιατί οι φόροι είναι στο Θεό, γι' αυτό ανεβαίνει το πετρέλαιο και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη αποκλιμάκωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι γύρω στο 1,85 με 1,90 εκεί πέρα κυμαίνεται, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο χαμηλή, αλλά δυστυχώς είπαμε, σε ένα κράτος το οποίο κλέβει τον πολίτη, τα πράγματα έτσι έχουν. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής, καλό πρωινό Πέμπτης, στον Πασχάλη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ο Γιώργος είναι τόσο άσχετος, λέει ο Κυρανάκης, που δεν ξέρει πως ο Ελλάς δεν υπήρχε την εποχή του εμφυλίου. Τι ψάχνει να βρεις τώρα εδώ, ο Κυρανάκης πήγε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ακόμη και το θάνατο της γυναίκας από την τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή είναι... Κανονικά θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να τον, ή να τον φέρει στη θέση του ή να τον ξυλώσει, αλλά τέλος πάντων. Στον γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Σας ακούω λέει τώρα που λέτε για τον τύπο που βάφει τα μαλλιά του. Να σας θυμίσω ότι βόμβα που έφαγε στο Υπουργείο και χάθηκε αθώος ταξίαρχος υπασπιστής του, ο Γιώργος Βασιλάκης, αυτό που το πάτε όταν ήταν στο Πασόκο ο κύριος με τα βαμμένα μαλλιά, ο επιβίτωρας. Από σήμερα κανονικά ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός λέει θα έπρεπε να τον στείλει σπίτι του. Κανονικά θα έπρεπε να τον στείλει σπίτι του, αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο, στον Αποστόλη και στο Γιώργο. Κρατάτε γερά, λέει, οι πατριώτες, κάποτε θα αποκτήσουμε Έλληνα πρωθυπουργό. Μακάρι, το εύχομαι. Μακάρι να αποκτήσουμε Έλληνα πρωθυπουργό ή να αποκτήσουμε ένα πρωθυπουργό τέλος πάντων ο οποίος να αγαπάει και να σέβεται αυτόν τον τόπο. Γιατί όλοι όσοι έχουν περάσει μέχρι στιγμής είναι για ξύλο, για πολύ ξύλο, πολιτικό ξύλο μιλάω. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από τη Χαλκίδα. Τρελάθηκαν λέει τα πρατήρια. Από ό,τι είδα σήμερα με το πετρέλαιο να είναι 20 και 25 λεπτά πάνω, πάνε να βγάλουν τα σπασμένα. Εννοείται, ξέρετε τι, πάνω σε αυτό δεν φταίνουν τα πρατήρια. Πάνω σε αυτό φταίνουν τα δηληστήρια. Οι ολιγάρχες αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τις τελικές τιμές στα πρατήρια. Το πρατήριο, για να σας δώσω να καταλάβετε, από κάθε λίτρο βενζίνης βγάζει περίπου 7 με 10 λεπτά κάπου εκεί πέρα. Κατά τα άλλα όλα δεν είναι ότι φταίει το πρατήριο. Το πρατήριο ξέρετε πότε φταίει. Όταν πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη, πετρέλαιο και σου βάζουν κοπανιστό αέρα μέσα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια βάζει αέρα, ας πούμε, και κλέβει τον πολίτη. Αλλά όταν δεν γίνονται έλεγχοι, δυστυχώς αυτά εδώ πέρα θα συμβαίνουν. Όταν το κράτος αφήνει κάποιους να εσχροκερδούν και να κλέβουν τους πολίτες. Καλημέρα στο Βασίλη, στο Bill the King. Δεν θυμάμαι λέει τον εαυτό μου σε τέτοια οικονομική ξεφτύλα τα τελευταία χρόνια. Με δύο δουλειές ίσα για επιβίωση, να μην τολμάμε να κάνουμε κάτι. Ζούμε την απόλυτη οικονομική τραγωδία. Όχι όλοι. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Κάνεις δύο δουλειές, αναγκάζεσαι να κάνεις δύο δουλειές. Όχι γιατί το θέλεις, γιατί κανείς δεν θέλει, πιστεύω, να κάνει δύο εργασίες. Ο κόσμος θέλει να κάνει μία εργασία και να έχει χρόνο να περάσει με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τον εαυτό του, να μπορεί να κάνει κάτι τέλος πάντων. Δυστυχώς στην Ελλάδα που μας κυβερνούν όλοι αυτοί οι αγύρτες, η κατάσταση είναι αυτή, είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Να μην μπορείς να ορθοποδήσεις, να μην μπορείς να κάνεις κάτι, να μην μπορείς να πας το καλοκαίρι διακοπές έστω 5 μέρες. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Να βλέπουμε τις διακοπές σαν είδος πολυτελείας και να έχει μπει στο υποσυνείδητό μας ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή είναι να δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Τραγικό, έτσι. Καλημέρα στο Χρήστο. Από τον Χρήστο και τον Θείο, λέει, από Μπίλεφελντ, Γερμανίας. Καλημέρα και στους δυο σας. Στον Σπύρο, καλημέρα. Αυτοί που κυβερνάνε, λέει, τους φτύνουν πλέον από την Ευρώπη και νομίζουν ότι ψυχαλίζει. Όσο για το Μαράκι, λέει, φαινόταν από την αρχή το πώς το είχε δει το πράγμα. Δεν ξέρω, έτσι πως βλέπω την Καριστιανού, θεωρώ ότι έχει χάσει την μπάλα και κάπου όλο αυτό με την δημοσιότητα, με τα λοιπά, κάπου της έχει φουσκώσει και λίγο τα μυαλά. Έτσι το βλέπω εγώ, τουλάχιστον δικιά μου προσωπική εκτίμηση. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Εντάξει, λέει, θα πούν τώρα ότι αγόρασε, δεν το έκλειψε, το πλήρωσε νόμιμο. Δεν... Ναι, εντάξει, δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομο αυτό που έκανε η Καριστιανού. Ηθικό δεν είναι. Δεν μπορεί να είσαι κατά των φαν, κατά των πληστηριασμών και να έχεις αγοράσει σπίτι το οποίο εκλάπει από κάποιο φαν και να το έχεις αγοράσει και μάλιστα κάτω από την αντικειμενική του αξία. Είναι εντελώς ανήθικο αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη να είναι η μέρα για όλους μας. Η Παναγία να σκεπάζει την Ελλάδα μας. Αμήν, κυρία Ελισάβετ, το ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο Σάκης για τον Καραϊβάζ, λέει, και την απόπειρα δολοφονία στο Χίο είχε κάνει, λέει, τέτοια δήλωση. Έχουν εκτελεστεί τόσοι και τόσοι, αλλά όταν είναι μακριά από τον πισινό σας κάνετε γαργάρες και τώρα ρίχνετε κροκοδίλια δάκρυα. Μα τότε δεν μίλησε κανένας. Δυστυχώς τότε δεν μίλησε κανένας. Το αφήσανε να περάσει στα ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Καλημέρα στον Γιάννη από τη Φλόρινα. Εύχομαι, λέει, να μην συνεχίσει η καταστροφή της πόλης άμα την παρουσία του δικού μας Κιμ. Γενικότερα να μην συνεχιστεί η καταστροφή της χώρας, εγώ θα έλεγα. Γιατί πραγματικά η χώρα καταστρέφεται, η χώρα καταραίει, η χώρα εάλλο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί αφενός δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, αφετέρου όλα τα μεγάλα σκάνδαλα δυστυχώς βλέπουμε ότι πηγαίνουν, ναι, μεν στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη τα περνάει στα ψηλά γράμματα και αθωώνονται άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να έχουν αθωωθεί. Γιατί όλα είναι ελεγχόμενα, όλα είναι καθοδηγούμενα. Και δυστυχώς όσο η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα πράγματα και δεν αποφασίζουμε να εκλέξουμε έναν έντιμο πολιτικό, τότε θα συνεχίσει όλη αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι μας και μπορεί να εκνευριζόμαστε, μπορεί να φωνάζουμε, μπορεί να λέμε να πέσει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να μας ρωτήσουν ποιους θέλετε να σας κυβερνήσουν, εμείς να είμαστε απόντες.

καλημέρα και στη Βέρα. Έχουμε γίνει, λέει, σαν την τελευταία πόντια εκδιδόμενη που όταν έμαθε ότι άλλες πληρώνονται αυτοκτόνησε. Έτσι λέει και νέος, μόλις καταλάβουμε ότι ζούμε για να δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε για να ζούμε, θα έχει τελειώσει το έργο και θα πάμε ήσυχα ήσυχα για ύπνο. Δεν θα αυτοκτονήσουμε με τη μία, αυτοκτονούμε σιγά σιγά. Έχουμε αυτοκτονήσει ήδη, γιατί δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή ζούμε για να δουλεύουμε, είμαστε όλη μέρα μέσα στο άγχος, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα καλύψουμε το άλλο. Θέλεις να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, για σένα, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις. Θες για παράδειγμα να αγοράσεις π.χ. τι να σου, δεν θα σου πω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί αυτό είναι, εντάξει, όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό για πολλούς Έλληνες. Θες να αγοράσεις, ρε παιδί μου, κάτι για το σπίτι σου, μια καινούργια κουζίνα. Σου χάλασε η κουζίνα, είναι παλιά και σου δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μαγειρεύει καλά και λες, θέλω να αλλάξω την κουζίνα. Πόσο έχει μια κουζίνα, 3, 4, 5 εκατοστάρικα, ανάλογα τι θες να πάρεις. Και όμως δεν μπορείς, λες ότι το τρενάρω, ή θες να πας ένα τριήμερο κάπου, ρε παιδί μου. Λες, είναι καλοκαίρι, θέλω να πάω 3 μέρες διακοπές. Έτσι, 3 μέρες να ηρεμήσει το κεφάλι. Και δεν μπορείς να το κάνεις. Εγώ θα σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι, αφήστε και κανένα λογαριασμό απλήρωτο, δεν πειράζει. Πραγματικά δηλαδή, και το κάνει και πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα, γιατί σου λέει ότι ICTIR, δεν θα κάτσω εγώ να πεθάνω για σας. Προτιμώ να αφήσω απλήρωτη τη ΔΕΗ, απλήρωτο το τηλέφωνο και να πάω 5 μέρες κάπου, 3 μέρες κάπου, όσο σηκώνει η τσέπη του καθενός. Λίγο να ζήσω λίγο όμορφα, να πάρω και τα παιδάκια μου, την οικογένειά μου κτλ. Γιατί δεν γίνεται, εντάξει, νησάφι πια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 σχεδόν και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα ευχαριστώ που ακόμη και σήμερα ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας παρέα από τις 6 μέχρι και τις 8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Κάντε υπομονή, αύριο Παρασκευή και μπροστά είναι και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM. Σε πλήρη εξέλιξη, οι εκτεταμένες έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, που είχε αναλάβει την υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που έχασε τη ζωή της έπειτα από λίγες ώρες νοσηλείας στη μοναδέ εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πιλωτή της πολυκατοικίας της. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι είναι τρεις οι φυσικοί αυτούργοι. Τους τραυματίες της επίθεσης επισκέφθηκε χθες στο Ιπποκράτειο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δήλωσε ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου της χώρας. Τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τόνισε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, που καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας αποκαλύπτουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν εντοπίσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το συμβάν. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιο Δικείο Αθήνας. Εκτός συνόρων, χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τομικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη με 2 με 3 μποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Legacy Rivis Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

καρδούλα και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάνο, όλα καλά? Γε του λιουνταριού, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, 2 Ιουλίου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, εκπέμπουμε στην καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, εδώ από την Θεσσαλονίκη μας, 103,6, όπου φτάνει η συχνότητά μας, φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και να μας βλέπετε κιόλας, αν θέλετε, με εικόνα και ήχο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε YouTube, σε TikTok και σε Facebook. Καλημέρα στη φίλη τη Ζόλα, βλέπω εδώ πέρα, η οποία μας στέλνει ένα μήνυμα την καλημέρα της στο TikTok. Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στην Γιάννα από Αθήνα, καλό μήνα μας εύχεται, να είσαι καλά. Η Αλεξάνδρα επίσης μας στέλνει την καλημέρα της, η Χρυσούλα μας γράφει καλημέρα, ο Μουστάκιας μας ακούει από τα Κύθυρα, ο Κώστα μας ακούει από την Κέρκυρα, μέτωπο την Κονήση. Καλημέρα και στην Κόρινθο, στη Χρυσούλα. Καλημέρα και σε σένα. Και η Χρύσα από το Καράκας μας ακούει. Παιδιά, η Χρύσα από το Καράκας μου στέλνει μήνυμα ξημερώματα σήμερα. Δεν το άκουσα, η αλήθεια είναι, γιατί κοιμόμουν εκείνη την ώρα που το έστειλε. Είμαστε και ανάποδα οι ώρες. Μου λέει: έχω εδώ μαζί σου ένα φίλο. Ψάχνω τρεις μέρες έναν φίλο μου, τον Μίλτο τον Μπενάκη, ο οποίος είναι διασώστης από τη Θεσσαλονίκη εδώ, και έχουν πάει αποστολή στην Βενεζουέλα για να βοηθήσουν να συνδράμουν ως διασώστες στην όλη την κατάσταση και τη δύσκολη. Και τελικά το βρήκε η Χρύσα, παιδιά. Ήταν ήδη στη Βενεζουέλα, προφανώς είχε πρόβλημα με την επικοινωνία. Μου λέει: εδώ έχω ένα καλό σου φίλο. Ήθελε, λέει, να σε πάρει τηλέφωνο, αλλά τώρα είναι αργά, δεν τον άφησα να σε πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Τα είπαμε και χθες με τη Χρύσα. Καλημέρα, καλή δύναμη, Χρύσα μου. Είδατε, έφυγε ο Θεσσαλονικιός, πήγε στη Βενεζουέλα και έπεσε πάνω στο ακροατή του Focus FM. Έλα, μετά παίζουμε εσύ για τη δύναμη που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα φυσικά στην Κρήτο, και στην Κρήτη, είδα τώρα μήνυμα από την Κρήτη, και στην Κύπρο μας καλημέρα, και στη Βόρεια Ήπειρο καλημέρα. Γεια σου Λαμπρινή μου, μας ακούει από την Αθήνα, ο Stranger Things μας ακούει από την Ελευθερούπολη. Καλή σειρά, αλλά κούρασε ρε παιδί μου, νομίζω, έτσι, κούρασε. Η πρώτη σεζόν ήταν καλές, μετά όμως εγώ το παράτησα. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στη Χίο την όμορφη. Καλημέρα και στον Βόλο, μας ακούει η Βασιλική εκεί στον Βόλο, και η Βασιλική, γιατί μας ακούνε και άλλοι από τον Βόλο. Νάτος και ο Αντώνης, ο οποίος μας ακούει από την Φλόρινα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Παιδιά, Παναγιώτα, καλημέρα και σε σένα στην Καρδίτσα. Θυμάσαι τον Everton που φώναζε Καρδίτσα, Καρδίτσα. Δεν το θυμάσαι, μικρός είσαι. Τι να σε κάνουμε. Άμα ρωτήσει το λιοντάρι, τον μπαμπά, θα θυμάται. Έτσι. Ο γιος του λιονταριού δεν τα θυμάται. Λοιπόν, καλημέρα και στην Μαρία, η οποία μας ακούει από την Κατερίνη εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Καλημέρα. Τι έγινε, έχουμε και μηνύματα. Πλακώσαν και τα μηνύματα. Καλημέρα στον Πασχάλ, κάτσε να τα πω γενιά και σε εσάς. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στον Ντόρτμουντ, στην Ομογένεια. Καλημέρα από Καβάλα, λέει ο φίλος 122. Ο Πασχάλης και αυτός καθημερινός στο ραντεβού του. Και ο Χρήστος επίσης από το εργοστάσιο στη Λακιά. Καλημέρα και στη Ρουμανία, στον φίλο τον 338 που μου στέλνει το μήνυμα, ή στη φίλη, δεν ξέρω. Νάτος και ο αδερφός ο Λάσκαρης από το Χίο μας ακούει και αυτός. Καλημέρα εδώ, ελπίδα λέει και ελπίδα για τη ληστεία, λέει ο φίλος ο Σάκης. Από τη Γερμανία. Σάκη, εγώ επιβεβαιώθηκα, σας είπα, θα πέσει η βόμβα χθες. Και σήμερα, επειδή ξέρετε, εγώ την ήξερα την εξέλιξη όλη από χθες. Το αντιληφθήκατε, φαντάζομαι, όταν σας έλεγα ότι θα σκάσει η βόμβα. Θα σας πω σήμερα το δικό μου το ρεπορτάζ. Που πιστέψτε με, θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ μέσα. Καλημέρα και στην Μελβούρνη. Γεια σου, Άκη μου. Καλημέρα και στην Κρήτη. Καλημέρα, Μέρη, στην Κύπρο. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα και σε σένα στην Καβάλα. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Γεια σου, Ντίνα, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Τώρα διαβάζω μπροστά μου τα μηνύματα στο TikTok. Καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη αν χάνω κάποια από τα chat. Έρχονται κατά ρηπάς. Ο Γιώργος, ο Ντοντορός, μας ακούει από τα Γιάννενα. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Ο Τάσος και αυτός πιστός στο ραντεβού του. Τασούλη μου, την αγάπη με τιμά σου, αύριο θα γίνει χαμός. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο των 590 από τη Γερμανία. Καλημέρα και στη Χίο. Πολύ έχουμε Γιάφκα στη Χίο, έτσι. Καλά, στη Χίο είναι η Κασιανή εκεί πέρα. Είναι η αρχηγός της Γιάφκας. Στο σταθμό σας λέει τι λέει, άκου τι λέει ο φίλος ο Ιτζέο Νουδού Αρ. Νουδού, κάτι πέρα λέει αυτό. Στο σταθμό σας λέει προϋπόθεση να πάρεις εκπομπή είναι η νοητική υστέρηση, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Να σου πω, δεν παίρνεις τα κουβαδάκια σου να πας σε άλλη παραλία, γιατί εδώ πέρα μόνο καθυστερημένοι δεν είμαστε. Άλλος είναι ο καθυστερημένος. Και αν θες να δεις ποιος είναι ο καθυστερημένος, σου προτείνω να σταθείς περήφανος μπροστά σε ένα καθρέφτη. Για να δεις ποιος είναι ο καθυστερημένος. Καλημέρα στο Σταύρο. Γεια σου, Σταυρή μου, καλημέρα. Και η Όλγα μας ακούει από Γαλάτσι. Downtown, Αθήνα. Καλημέρα και στη Γερμανία, στον Θανάση, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση για την πρόεδρο του συγκεκριμένου κόμματος, για την Καρισιανού, λέει. Εδώ δεν είπε ένα ευχαριστώ στο Focus FM για τον αγώνα που κάνατε. Εδώ δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για την αγωγή 300.000 ευρώ που έφαγε ο Βελόπουλος για τα Τέμπη. Ναι, εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να τα βάλω λίγο με τη σειρά και θα σας τα πω όλα τώρα. Θα τα αναλύσουμε όλα σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα στη Λεμεσό, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας ακούει από Μάλια. Έρα, φίλε, ξέρεις να Μάλια. Μάλια, ξέρεις που είναι εσένα, λέω, γέα του λιονταριού. Μάλια, όχι μαλλιά, που σαν αυτά που έχεις εσύ. Μάλια. Κρήτη. Καλημέρα. Σταύρος Παρτιάτης από τους δρόμους. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, Παρτιάτη μου. Καλημέρα και σε όλους. Από το φίλο τον Χρήστο και τον Θείο, λέει, από τον Μπίλεφελντ της Γερμανίας. Χθες που διάβαζες το άρθρο, την ψηλιάστηκα, λέει ο φίλος ο Σάκης. Τώρα, σήμερα να δεις, θα τα πω αναλυτικά, περίμενα. Καλημέρα και στον Χάρη, ο οποίος μας ακούει από τη Δράμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ζέστα, λέω. Την Στέλλα, η οποία λέει έχει πολύ ζέστη στην Καβάλα. Λοιπόν, νάτος ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο ακροατής της σημερινής ημέρας, παιδιά. Είναι στον Αρμενιστή. Αρμενιστής, παιδιά, φοβερή παραλία στη Χαλκιδική. Δεύτερο πόδι. Είναι πρώτη μούρη στο καβούρι. Έχει βάλει ομπρέλα. Έχει βάλει καρέκλα. Είναι 1,70 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα. Και μου στέλνει φωτογραφία και μου λέει καλημέρα. Εντάξει, σ' αγαπώ γιατί είσαι ακροατής και σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραίος ή ωραία, δεν ξέρω. Αλλά ρε αδελφέ, τώρα γιατί μας το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, εσύ είσαι στον Αρμενιστή και ακούς Focus FM και εμείς είμαστε εδώ πέρα ντυμένοι παντελόνια, πουκάμισα. Έχω απέναντί μου το γιο του λιονταριού, ο οποίος δεν φοράει πουκάμισο, είναι με μπλουζάκι. Δουλεύουμε όμως. Και ο άλλος είναι στη Αραχτός και θα πάρει όλη την πληροφόρηση. Εντάξει, τέτοιοι είστε, δεν πειράζει, σας αγαπάμε. Καλημέρα και στα Φωτεινά της Πιερίας, καλημέρα και στη φίλη μου τη Χριστίνα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τι έχει γίνει. Τέλος με τις καλημέρες. Μας αγαπάτε, σας αγαπάμε. Ωραία. Σε λίγο θα φτάσουμε, μας κάνουν και οι Αρβίλα κανένα θέμα που λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τον Κωνσταντινίδη τον κάνανε κάτι τέτοιο. Ξεκινούσε και έλεγε καλημέρα. Και γινόταν. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπα, μάλλον θα το ξεκινήσω διαφορετικά. Γιατί αυτό το οποίο λέω είναι ότι δυστυχώς στην υπόθεση των Ντεμπών, την οποία την παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή ως δημοσιογράφος, ο οποίος έχω προσεγγίσει όλη την ιστορία πολύ διαφορετικά από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, οι οποίοι το πρώτο τους μέλημα ήταν να πάρουν τα σοκαριστικά πλάνα και όχι να ψάξουν το γιατί φτάσαμε εδώ. Το πρώτο τους μέλημα ήταν να βάλουν το μαρκούτσι την ώρα που έκλαιγαν οι χαροκαμένοι γονείς για να πάρουν μία δήλωση και να ακουστεί το κλάμα και ο ανθρώπινος πόνος. Εντάξει, αυτό ήταν το μέλημά τους. Και όχι να ψάξουν τα αίτια και όχι να κάνουν το ρεπορτάζ για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτή την εθνική τραγωδία. Σήμερα πάλι οι συνάδελφοί μου, δυστυχώς, αντί να ασχολούνται με την εξέλιξη της δίκης και αυτά τα οποία ακούστηκαν, γιατί χθες έγιναν σοβαρότατες καταγγελίες, γιατί πάλι το καθεστώς του Μαξίμου προσπαθεί να βρει τρόπους να καθυστερήσει και να την πάει τη δίκη όσο πιο βαθιά γίνεται, έφτασε κατηγορούμενος να ζητήσει να γίνει διακοπή του δικαστηρίου γιατί δεν έχει, λέει, χρήματα να πληρώσει δικηγόρο και περιμένει το κράτος να του ορίσει συνήγορο. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα. Ντροπιαστικές καταστάσεις. Και μάλιστα ο Παύλος ο Ασλανίδης, και θα σου στείλω τώρα το βίντεο, αδελφέ, να το βάλουμε, έκανε χθες μία δήλωση η οποία ήταν για μένα αποκαλυπτική. Βγήκε εξοργισμένος ο Παύλος ο Ασλανίδης από την αίθουσα και μίλησε όχι πολύ, 2 λεπτά. Ο Παύλος ο Ασλανίδης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Ντεμπών, που αντικατέστησε στην προεδρία του Συλλόγου την Καριστιανού. Βγήκε λοιπόν από την αίθουσα αγανακτισμένος και τον πήρα χθες και μιλήσαμε. Μου λέει: με κατάλαβες, λέει, ότι γύρισε το μάτι μου. Λέω: σε κατάλαβα. Γιατί με τον Παύλο έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση και μιλάμε. Και του στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και ξέρει ότι όποτε θελήσει τα μικρόφωνα του Focus FM είναι ανοιχτά. Όπως για όλους τους συγγενείς. Και όταν λέω για όλους, το εννοώ για όλους. Ακόμα περιμένω τον κύριο Πλακιά να μου πει: Στέφανε, θέλω να βγω στην εκπομπή. Εγώ τον βγάλω. Παρά το γεγονός ότι έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Και όποιον άλλον. Και όποιον άλλον. Όχι σε όλα τα θέματα, σε κάποια. Δομικά για μένα και για αυτόν, αλλά υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Δικαίωμά του. Εδώ δεν έχουμε να φοβηθούμε το διάλογο. Σε καμία περίπτωση. Θέλω να ακούσετε πολύ καλά τι είπε ο Παύλος ο Ασλανίδης και μέμφω αυτή τη στιγμή τους συναδέλφους μου που θάβουνε αυτά τα ζητήματα και ασχολούνται με άλλα. Με τις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, γιατί ζήτησε το Μαξίμου να κρατήσουν φουσκωμένη την Καριστιανού. Την Καριστιανού, η οποία σε περίπτωση που δεν το ακούσατε και θα σας το αναλύσω σε λίγο, έχει πληστηριάσει σπίτι που το πήραν τα φαντ της Do Value. Η Καριστιανού πληστηρίασε σπίτι που το πήραν τα φαντ της Do Value από πολίτη και το έκανε δικό της. Μέσω μιας εταιρείας που έχει αυτή και ο σύντροφός της και συνεργάτης της προφανώς, από 50% ο καθένας, αλλά αυτή είναι διαχειρίστρια. Μια εταιρεία η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο, δημιουργήθηκε το 22, αλλά ο πληστηριασμός αυτού του σπιτιού έγινε ένα εξάμηνο μετά την τραγωδία. Θα τα πω σε λίγο αναλυτικά. Θέλω να ακούσουμε όμως τώρα τον Παύλο τον Ασλανίδη τι είπε χθες. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, το δικαστήριο πάλι πάει για διακοπή. Κάποιος από τους κατηγορούμενους ζήτησε συνήγορο, γιατί λέει δεν έχει οικονομική δυνατότητα. Πέρα από όλο αυτό, η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και, για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα το λόγο από την κυρία Πρόεδρο, την είπα ότι αυτό είναι μια κοροϊδία. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας μέσα στην αίθουσα. Πήρα την οικογένειά μου και η κυρία Καρασάβα που έχασε και αυτή το γιο της και φεύγουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για αυτή την κοροϊδία και για αυτή την παροδία που συνεχίζεται εκεί μέσα. Ευχαριστώ.
0: Παροδία. Δίκη παροδία, λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο Παύλος Ασλανίδης. Έξω φρενών. Περίμεναν την Κωνσταντοπούλου, είχε δουλειά. Έκανε παιδιά την. Επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έκανε την πρόεδρο της έδρας 3:2. Είναι δυνατόν, λέει, να μας κάνετε τέτοιου είδους κόλπα? Είναι δυνατόν να έχουμε κατηγορούμενους να ανακαλύπτουν ότι ξαφνικά δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρους, ενώ οι δικηγόροι των κατηγορούμενων έχουν φτάσει να είναι περισσότεροι? Έχουν φτάσει να είναι περισσότεροι από τα θύματα? Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν? Να σου πω εσύ, Χασαπόπουλε, τώρα που σε βλέπω απέναντί μου στο Μέγκα και έχεις καλεσμένη την Καρισιανούλα, θα μπορούσες, την Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν τη ρωτάς για αυτά που είπε χτες ο Ασλανίδης? Γιατί δεν ρωτάς την Κωνσταντοπούλου για αυτά τα οποία είπε χτες ο Ασλανίδης? Έλαντε, γιατί ασχολούμαστε με τους λαγοκέφαλους. Και όπου λαγοκέφαλος βάλτε Τσίπρας, γιατί αυτό είναι το ζόρι της Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιατί την κόβει ο Τσίπρας. Γιατί την κόβει ο Τσίπρας. Και ξέρετε γιατί την κόβει ο Τσίπρας? Γιατί η Κωνσταντοπούλου τόσο καιρό μόνο ακτιβισμό πολιτικό κάνει. Δεν έχει πλατφόρμα, δεν έχει θέσεις, δεν έχει μιλήσει για πρόγραμμα. Η Κωνσταντοπούλου κάνει τόσο καιρό μόνο σοου. Φωνάζει, μαλώνει με τον Άδωνη, μαλώνει με τον Φλωρίδη, μαλώνει με τον Μητσοτάκη. Δεν αφήνει κανέναν να παρακολουθήσει μια διαδικασία μέχρι και μέσα στη δίκη των Τεμπών. Βούτυρο στο ψωμί του συστήματος που δεν τη θέλει και την Κωνσταντοπούλου δεν τη θέλει. Εντάξει, εμένα με χωρίζει χάος με την Κωνσταντοπούλου ιδεολογικά. Αλλά δεν μπορώ να την αδικήσω ως προς το ότι τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί. Αλλά τους ενοχλεί χωρίς ουσία. Τους ενοχλεί απλά με επικοινωνιακό σοου κακής του είδους. Και εξοργιστικό. Και χωρίς καθόλου σεβασμό. Ο ίδιος εγώ έκατσε μπροστά να κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους και μιλούσε 17 λεπτά. Στα 11 πήρα το μικρόφωνο και σηκώθηκα και έφυγα. Πήρα το μικρόφωνο του Focus FM και σηκώθηκα και έφυγα. Τι να κάτσω να κάνω εδώ πέρα, να το παίξω κομπάρσος στο σοου το οποίο κάνεις εσύ? Μπας και πεις κάτι. Που δεν λες τίποτα. Δεν έχει προτάσεις. Δεν έχει προτάσεις. Και όταν οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις που τώρα την ξεφουσκώνουν την είχαν φουσκωμένη μέχρι και στο 18%, σας θυμίζω, το είχαν κάνει πολύ απλά γιατί αυτό συνέφερε το Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς. Αυτός ο πολτός. Και μέσα σε αυτόν τον πολτό έχουμε και κάποιους οι οποίοι να μας λένε ότι η απλή αναλογική είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε ως εκλογικό νόμο. Δηλαδή με 15-20 κόμματα θα πρέπει κάποιος να πάρει το 51% ή να συμφωνήσεις να συγκυβερνήσεις με συστημικά κόμματα, με κόμματα τα οποία έχουν καταδικάσει την Ελλάδα. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται αυτά. Βρε, εγώ το ξέρω ότι καλά έκανα και πήρα το μικρόφωνο και σου κωδικά και έφυγα. Και κακώς έκατσα και αυτά τα 11 λεπτά. Κακώς, πολύ κακώς. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έκατσα να κάνω δήλωση ως δημοσιογράφος. Να κάνω δήλωση στην Κωνσταντοπούλου, τότε που είχα πάει στη δίκη στα Τέμπη, από τις πρώτες συνεδριάσεις. Και λέω, κάτσε να δω αν έχει να πει τίποτα. Ήθελα να τη ρωτήσω κάτι. Αλλά επειδή ακριβώς δεν θέλει να δεχτεί ερωτήσεις, είναι κόλπο αυτό. Σε εξουθενώνει. Σε γονατίζει. Λοιπόν, ασχοληθείτε με αυτά τα οποία γίνονται στη δίκη και αυτά πρέπει να σας απασχολούν τους δημοσιογράφους. Ή ξεπεράστε λίγο το κομμάτι του φουσκώματος με τις δημοσκοπήσεις και ασχοληθείτε με το ποιοι πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους αυτόκλητους σωτήρες της Ελλάδος. Και θα είμαι συγκεκριμένος μετά από 2 λεπτά ακριβώς, γιατί τόση ώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα, για να μην τον κάνω τον γιο του λιονταριού εδώ πέρα, τον Μάνο, τον Ιχολύπτη, να βγάλει φλίκτενες, γιατί θέλω χρόνο για να σας αναλύσω πώς έφτασε η Καρισιανού να πληστηριάσει σπίτι στα φαντ. Η ίδια η Καρισιανού που στη διακήρυξη του κόμματός της στο Ολύμπιο, εδώ λίγο πιο κάτω στη Θεσσαλονίκη, μας έλεγε ότι θα κυνηγήσει τα φαντ. Θα κυνηγήσει τα φαντ και θα προστατέψει την πρώτη κατοικία του Έλληνα. Άστα κλάφτα. Ετοιμαστείτε να ακούσετε απίστευτα πράγματα. Με χαρτιά, έτσι, έγγραφα, αποδείξεις. Εγώ ο ίδιος πήγα, έκανα ρεπορτάζ. Έψαχνα να βρω την εταιρεία της που πήγε στην επανομή. Θα σας τα πω. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
17: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο να σας πω τώρα τι έχει γίνει. Καταρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, εχθές επιβεβαιώθηκα πλήρως για αυτό το οποίο σας έλεγα, θα σκάσει βόμβα σχετικά με την Καρισιανού. Και λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η δικιά μου εκπομπή, λίγο μετά τις 11, άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες. Προφανώς και είχα και εγώ την πληροφορία, απλά περίμενα να δέσει το γλυκό. Έδεσε λοιπόν, για κακή μου τύχη χθες μετά το τέλος της εκπομπής, οπότε δεν πειράζει. Σήμερα όμως θα τα πω, γιατί έχω πράγματα τα οποία μπορώ να καταθέσω και τα οποία πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να υποθούν, γιατί προσωπικά έχω δυσανεξία όταν η ηθική μένει στα λόγια και παράλληλα στα σκοτεινά συντελούνται business με ουρές. Έχω δυσανεξία στην υποκρισία και πόσο μάλλον όταν είσαι ένας πολιτικός αρχηγός, να το πω έτσι, ένα πρόσωπο τέλος πάντων, στο οποίο μιλάς για δικαιοσύνη, κάνεις υποσχέσεις με λόγια βαριά, υπόσχεσαι ότι θα κυνηγήσεις με το νέο σου κόμμα τα fund και τους servicers, δεσμεύεσαι να προστατέψεις με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο την πρώτη κατοικία των Ελλήνων, κατηγορείς άλλους πολιτικούς αντιπάλους σου ότι είναι πολιτικά κοράκια και ότι έχουν στήσει φάμπρικα κανονική με εισπρακτικές και χτυπάνε σπίτια και ακίνητα σε πληστηριασμούς, γιατί έτσι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με δικηγορικά γραφεία και φαντ και έχουν κάνει τα σπίτια τους πολλά. Είναι τα κοράκια των φαντ τα οποία συνεργάζονται με κοράκια πολιτικούς. Όταν λοιπόν είσαι ένα κόμμα νέο κιόλας και λες ότι είσαι και αντισυστημικό και προτάσεις τη δικαιοσύνη και την οικονομική ευμάρεια των Ελλήνων και αποδεικνύεται ότι και εσύ είσαι μία από τα ίδια, πρέπει να έχεις απίθμενο θράσος ή να έχεις κάποιο κοινωνικό σύνδρομο για να μπορείς να λες ψέματα κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτούς οι οποίοι σε εμπιστεύτηκαν. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν η Καρισιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έτσι το βάφτισε, έταζε έλεγχο της εσχροκερδούς δράσης των servicers και των fund, την ίδια ώρα η Μαρία η Καρισιανού αποδεικνύεται ότι δεν είχε η ίδια κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί με τις ίδιες τις βδέλες των εισπρακτικών που κατήγγειλε και πληστηρίασε το σπίτι ενός ανθρώπου που βγήκε στο σφυρί από την Do Value. Και το χειρότερο όλων αυτών είναι πως όλα αυτά έγιναν λίγους μόλις μήνες μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών. 28 Φεβρουαρίου 2023 έγινε η τραγωδία στα Τέμπη. Το Σεπτέμβριο του 23 η Μαρία Καρισιανού μέσω της εταιρείας που έχει δημιουργήσει από το 2022 μαζί με τον σύντροφό της και συνεργάτη της, το Γιάννη Μωυσίδη, η εταιρεία λέγεται Whereabout Travels Ike και θα σας πω και 5 πράγματα για το δικό μου ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εταιρεία, με έδρα την Επανομή. Η Μαρία Καρισιανού λοιπόν, η οποία είναι όχι απλό μέλος όπως είναι ο σύντροφός της, ο Γιάννης ο Μωυσίδης, αλλά είναι και μέλος και διαχειρίστρια. Και έχει σημασία αυτό το οποίο σας λέω, κρατήστε το. Από 50-50 είναι το ποσοστό των δύο. Απέκτησε μέσω αναγκαστικού πληστηριασμού μια γκαρσονιέρα στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ιουλιανού στην Αθήνα. Η πολυκατοικία, έτσι για να δείτε και το ακίνητο, είναι αυτή. Εδώ, Ιουλιανού, στο κέντρο της Αθήνας. Την έχουμε πάει, κάναμε και ένα ρεπορτάζ και την βρήκαμε και νυχτερινή ώρα, έτσι να τη δείτε λίγο. Σε μία φτωχογειτονιά είναι, του κέντρου της Αθήνας. Εδώ, να το. Εδώ, σε αυτό το ακίνητο, στον 5ο όροφο, είναι το σπίτι το οποίο πήρε με αναγκαστικό πληστηριασμό από την Do Value η Καρισιανού. Άρα αυτό δεν αμφισβητείται. Έχουμε μία πολιτικό αρχηγό, η οποία μας λέει ότι εγώ θα ρημάξω τα φαντ. Και η ίδια μέσω πληστηριασμού της Do Value αποκτά ένα τέτοιο ακίνητο. Και το αποκτά 6 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όταν πριν από λίγο καιρό είχε δώσει μια συνέντευξη σε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο και τη ρώτησε: «Εσείς ψηφίζετε?» Ο Κουσουλός, αν δεν κάνω λάθος. Και του είπε ότι όχι, είμαι απογοητευμένη τα τελευταία χρόνια και δεν ψήφιζα, αλλά τώρα ζητάει την ψήφο. Και είπα εγώ εδώ ότι πώς είναι δυνατόν το 23 να τη σκότωσαν το παιδί μαζί με άλλα 56 άτομα στα Τέμπη και να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει στις εκλογές του 23 και τον Μάιο και τον Ιούνιο και σε ευρωεκλογές του 24 και να μην ψηφίζει. Ουσιαστικά με την αποχή της ψηφίζει το Μητσοτάκη και μου την πέφτανε εμένα οι χούλιγκανς της Χαριστιανού στο διαδίκτυο και να λένε «Καλά ρε, είχε του χαμό του παιδιού της, εκλογές θα πήγαινε να ψηφίσει». Για μένα αυτό δεν είναι δικαιολογία, τότε πρέπει να πας διπλές φορές. Αλλά τον Μάιο δεν πήγε να ψηφίσει, ενώ το Σεπτέμβριο ήξερε να πάει να πληστηριάσει σπίτι από την Ντουβάλιου. Όχι, αυτό δεν το δικαιολογώ. Όποιο ηθικό πλεονέκτημα κι αν είχε, για μένα και όχι μόνο για μένα, έχει τελειώσει. Και είμαι αναλυτικός και συνεχίζω. Το συγκεκριμένο ακίνητο κατασχέθηκε από την Ντουβάλιου για χρέη που είχε ένας συγκεκριμένος πολίτης. Τα αρχικά του ονόματα είναι ΑΧ. ΑΧ, κρατήστε το και αυτό γιατί έχει την αξία του. Και η εταιρεία της Καριστιανού το χτύπησε, το κατοχύρωσε και μάλιστα σε ποσό το οποίο ήταν κάτω από την αντικειμενική αξία του ακίνητου. Και θα ακούσετε έναν πρώην συνεργάτη της να λέει, ευθαρσώς να λέει, ότι πήγανε μόνοι τους. Δεν είχαν άλλο αντίπαλο. Το χτύπησαν και το πήραν. Με επίσημη σφραγίδα κανονικά. Εγώ δεν λέω ότι αυτά έγιναν παράνομα. Όχι. Εδώ τίθεται ζήτημα ηθικής. Τίθεται ζήτημα ηθικής. Με αποδείξεις. Όλα αυτά φαίνονται στο γεμί της εταιρείας, της Whereabout Travels Ike, την οποία έχει από το 2022 μαζί με τον σύντροφό της και συνεργάτη της Γιάννη Μωυσίδη. Και έρχομαι λίγο να το κάνω καλύτερο. Γιατί ξέρετε, πηγαίνοντας εκεί, καταρχάς να σας δείξω λίγο το συμβόλαιο, να δείτε ότι φαίνονται τα γράμματα, εδώ πέρα. Εδώ φαίνεται, λοιπόν, εδώ, αυτό είναι ένα συμβόλαιο, έτσι, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο το κλέψαμε από καμία δικογραφία ή το βρήκαμε κάπου. Είναι δημόσια, από το γεμί, μπαίνεις μέσα με τα αφημί και φαίνονται αυτά τα πράγματα. Προσέξτε λίγο. Εδώ πέρα λέει, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, μεγαλώσαμε, κάτσε να βάλουμε τα γυαλιά μας. Λοιπόν, λέει, διαχειρίστρια απαιτήσεων νόμιμη εκπρόσωπος αλλοδαπής εταιρείας σκοπού επωνυμία Frontier Issuers, που εδρεύει στην Ιρλανδία, είναι το φαντ αυτό, της Ντουβάλιου, οδός Φενιάν, δεύτερος όροφος, στο Δουβλίνο, αριθμός Μητρώου Τάδε, επέσπευσε πληστηριασμό κατά του οφηλέτη ΑΧ. Κατά του οφηλέτη ΑΧ. ΑΧ, έτσι, ο ΑΧ. Από αυτόν το πήρε. Και πάμε εμείς λοιπόν στο σπίτι από κάτω και κοιτάμε τα θηροτηλέφωνα να δούμε γράφει πουθενά Καριστιανού. Μπορεί να το πήρε η ίδια για την πάρτι της. 3 χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πήρε. Το πήρε το Σεπτέμβριο του 23 μέσω πληστηριασμού. 3 χρόνια. Και 3 χρόνια μετά, δείτε το θηροτηλέφωνο, να σας το μεγαλώσω λίγο να το δείτε. 5ος όροφος, ΧΑ, ΑΧ, αυτός είναι. Εδώ είναι. Το θηροτηλέφωνο ακόμα έχει το όνομα του δόλιου του ανθρώπου πάνω. Ποιος ο λόγος λοιπόν να πάρεις ένα ακίνητο και να το έχεις 3 χρόνια κλειστό? Το εκμεταλλεύεσαι κάπως, ρωτάω εγώ. Και άμα το εκμεταλλεύεσαι, ας μας απαντήσει. Πώς λοιπόν εκμεταλλεύεσαι το σπίτι που απέκτησες από πληστηριασμό επί της οδού Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας? Γιατί η αυτοψία που έχουμε κάνει γεννά σοβαρά ερωτήματα. 3 χρόνια μετά, το όνομα του δόλιου του ανθρώπου που το πήρατε το σπίτι για χρέη μέσω της εταιρείας σας Whereabout Travels Ike παραμένει εκεί. Μένει μήπως ο ίδιος? Έχετε βάλει άλλους? Το χρησιμοποιείτε ως Airbnb? Δεν ξέρω. Ας βγείτε να μας πείτε για ποιο λόγο αποκτήσατε αυτό το ακίνητο 6 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Δηλαδή με άλλα πράγματα δεν είχατε να ασχοληθείτε? Όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί σου και εσύ έβγαινες και έδινες συνεντεύξεις στα κανάλια. Δεν πρέπει να μας απαντήσεις? Για μένα πρέπει. Επίσης πρέπει να μας απαντήσεις και για κάποια άλλα θέματα. για αυτή την εταιρεία, τη Whereabout Travel Seeker, η οποία, να ξέρετε, δεν υπάρχει σε site. Δεν έχει site αυτή η εταιρεία. Η εταιρεία αυτή έχει μετοχικό κεφάλαιο, δεν θέλω να πάθετε ήλικο, 300.000 ευρώ. Όταν δημιουργήθηκε το 22, 50-50 με τον, Μωυσίδη, τον σύντροφό της, μετοχικό κεφάλαιο 300.000. Whereabout Travel Seeker. Μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ. Από 150.000 ευρώ έκαστος έβαλαν ανάμεσα η Μαρία Καριστιανού και ο Ιωάννης Μωυσίδης, από 150.000 ευρώ έκαστος, για να είναι το 50-50. Η Μαρία η Καριστιανού, εκτός του ότι είναι διαχειρίστρια και μέλος, μάλλον ο Μωυσίδης είναι μόνο μέλος, η Μαρία η Καριστιανού είναι και διαχειρίστρια. Λοιπόν, εδώ, πάμε λίγο, εδώ. Μωυσιάδης Ιωάννης, Καριστιανού Μαρία. Μωυσιάδης Ιωάννης, Καριστιανού Μαρία. Ενεργό μέλος ο πρώτος, ενεργό μέλος ο πρώτος. Μέλος διαχειριστής, η δεύτερη. Ενεργό μέλος, μέλος διαχειριστής. Επίσημα έγγραφα, από το ΓΕΜΗ. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει καμία υποκλοπή. Από το ΓΕΜΗ, επίσημα έγγραφα. 300.000 ευρώ, μετοχικό κεφάλαιο. Στο μεταξύ, άλλο παράδοξο. Στον κύκλο εργασιών, επίσημο έγγραφο πάλι. Από το ΓΕΜΗ, ξανά. Κύκλος εργασιών, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Κύκλος εργασιών, εντάξει, κύκλος εργασιών. Κύκλος εργασιών, για το 2024 ο κύκλος εργασιών είναι μείον 1.623 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Το 2023 είναι μείον 2.138 ευρώ. Δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και ο κύκλος εργασιών είναι, το 2023 ήταν και μηδενικός κιόλας, είναι αρνητικός. Η εταιρεία αυτή συνεχώς δηλώνει ζημιές χιλιάδων ευρώ. Χιλιάδων ευρώ. Και εκεί κάπου εκεί σκέφτομαι και λέω, αυτή η εταιρεία στο μεταξύ πριν από μερικά χρόνια είχε έδρα την Καλαμαριά Μαρτίου, 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου. Στον αριθμό νούμερο 2, αν δεν κάνω λάθος. Προσφάτως όμως η έδρα αυτής της εταιρείας άλλαξε και πήγε στην Επανομή. Και λέω, ρε Στέφανε, λέω, δεν παίρνεις αυτοκίνητο να πας μέχρι την Επανομή? Να βρούμε πού είναι αυτή η εταιρεία με το μετοχικό κεφάλαιο των 300.000 ευρώ. Όταν έχεις μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, εδώ ανοίγουν εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο 10, 15, 20 χιλιάρικα. Έχουν γραφεία, έχουν site, έχουν κτίρια, πινακίδες. Λέω, τι διάολο, θα τη βρω. Έχει δηλωμένη λοιπόν στο ΓΕΜΗ την οδό, Δημοτική Οδό Επανομής Νέας Ηράκλειας, στον αριθμό 0. Μου φάνηκε λίγο μυστήριο. Το πατάω στο GPS, δεν με βγάζει πουθενά. Λέω, δεν πειράζει, θα πάω ρωτώντας, πας στην πόλη. Ρωτώντας, λέω, πας στην πόλη. Ξεκινάω, παίρνω το αυτοκίνητο, πηγαίνω. Πάω στην Επανομή. Ρε παιδιά, πού είναι αυτό τέτοιο? Μου λέει, ο δρόμος λέει για την Ηράκλεια είναι αυτός. Λέω, είμαι στην αρχή, είμαι στο 0. Ναι, μου λέει, στο 0 είσαι. Είμαι στο 0. Ωραία. Να δείτε λίγο τι είχα γύρω-γύρω μου όταν ήμουν στο 0. Λοιπόν, εδώ είμαι στο 0. Εδώ είμαι στο 0. Δεξιά μου έχω αυτό. Δεξιά μου έχω αυτό. Ένα στήλο G. Αριστερά μου έχω έναν άλλο δρόμο. Είμαι στο 0. Εντάξει. Εδώ μπροστά μου είναι που ξεκινάει ο δρόμος που λέει ότι πρέπει να είναι η εταιρεία με το μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ. Εντάξει. Η Whereabout Travel Seeker. Πού είναι? Πού είναι? Έδρα φάντασμα. Στα χωράφια μέσα ήμουνα. Ρωτάω τον κόσμο. Ρε παιδιά, εδώ πέρα έχει καμία εταιρεία. Whereabout Travel. Α? Ε? Τι είπες, πηδήμ? Τι είπες, πηδήμ? Τι εταιρεία? Δεν υπάρχει. Does not exist. Τι να πω, έχετε δηλωμένη λάθος έδρα στο ΓΕΜΗ και είναι αλλού η εταιρεία? Μπορεί. Διορθώστε την έδρα. Διορθώστε την έδρα. Τώρα κάποιοι μπορεί να πείτε, έλα ρε Δαμιανίδη, βρήκες ευκαιρία. Για μένα δεν βρήκα ευκαιρία. Για μένα έχει χαθεί κάθε ηθικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να είχε η πολιτικός πλέον, γιατί έτσι την αντιμετωπίζω, Μαρία Καριστιανού. Έχει χαθεί κάθε ηθικό πλεονέκτημα. Και το θέμα δεν είναι ότι έχει χαθεί μόνο για μένα. Θέλω να ακούσετε έναν άνθρωπο τον οποίο αύριο θα το φιλοξενήσω κι εγώ. Έναν άνθρωπο, τι είπε ένας από τους βασικούς συνεργάτες, ο Γιάννης Φρονιμάκης από την Κρήτη, τι είπε ερωτώμενος για αυτή την υπόθεση. Για αυτό το σπίτι. Και το σενάριο, γιατί η Καριστιανού λέει ότι εγώ δεν το ήξερα, τα έκανε μόνος του ο Γιάννης ο Μωυσίδης. Αυτή είναι η δικαιολογία της. Εγώ δεν ήξερα. Μόνος του τα έκανε. Που δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του. γιατί είναι απλό μέλος της εταιρείας. Χρειάζεται την υπογραφή της Καριστιανού, που είναι η διαχειρίστρια. Ο Γιάννης ο Φρονιμάκης ήταν, κατά δήλωσή του, θα τον ακούσετε να το λέει, εδώ και ένα χρόνο δημιουργούσανε και μάτζευαν κόσμο. Τότε που έβγαινε η Καριστιανού και έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω κόμμα. Τότε που έβγαινε η Καριστιανού και έλεγε εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω κόμμα. Εδώ έχουμε τη μαρτυρία ενός ανθρώπου από το στενό κύκλο των συνεργατών, ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, ο οποίος μιλάει, έλα σε μένα αδελφέ, και λέει τα εξής.
1: Μια εταιρεία στην οποία είναι διαχειρίστρια η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αγόρασε ένα κίνητο μέσω πληστηριασμού.
2: Ναι, δεν λέγεται αγορά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω, πολύ καιρό.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσω τώρα. Νομίζω 9 του Μάρτη του 2025 ήρθε στην σε γνώση μου από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ότι μου λέει πρόσεχε, γιατί εκεί που υποστηρίζεις, ξέρετε, εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της τελέχης, της τελετεπές του της κίνησης αυτής από πέρυσι, ένας χρόνος τώρα. Ένα χρόνο δεν ασχολούμαι τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Με λίγα λόγια έχασα ένα χρόνο από τη ζωή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, μου περιέγραψε ότι από κάποια τράπεζα πήρε η Μαρία Καριστιανού ένα ακίνητο. Επειδή δεν θέλω να τα λέω στο τηλέφωνο, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη επίτηδες. Πήγαμε, συναντηθήκαμε, τους λέω, ρε παιδιά, έχετε πάρει κάποιο ακίνητο από φαν? Γιατί που το ξέρεις εσύ, μου το είπε κάποιος. Και έχω τρελαθεί, είναι αλήθεια αυτό? Λέει, όχι Γιάννη, το αγόρασα. Όταν μου είπε όχι Γιάννη, το αγόρασα, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει γίνει ο πληστηριασμός, το έχει κατοχυρώσει η τράπεζα στο όνομά της, μια συνήθεια διαδικασία, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, και απλά τα αγόρασε κατευθείαν από την τράπεζα. Σου λέω, παρόλα αυτά, εντάξει, αυτό που έκανες είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό και σου προτείνω να φύγεις από την εταιρεία και εν πάση περιπτώσει να δηλώσεις ότι δεν ήξερες, δεν κατάλαβες κτλ. Και λέω, καταρχήν ποιος είναι ο διαχειριστής? Μου λέει η ίδια, μου λέει, εγώ Γιάννη. Ωραία. Οπότε δεν σώνεται αυτό. Οπότε πρέπει να φύγεις από την εταιρεία και να δικαιολογηθείς με κάποιο τρόπο ότι το αγόρασα, δεν ήξερα ότι προέρχεται από πληστηριασμό.
0: Εδώ στρώνουν στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Γιατί επικοινωνιακά θα χάσουν. Συνεχίζουμε.
2: Και το αγόρασα.
1: Άρα γνώριζε ουσιαστικά για την αγορά του ακινήτου.
2: Απίστευμα τελείως, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Πριν περίπου 10 μέρες, ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, το ξέρεις ότι η Μαρία Καριστιανού έχει πάρει σπίτι από πληστηριασμό? Εγώ έκανα πως δεν το ξέρω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη τον Πασίδη, του λέω, έχει διαρρεύσει το τέτοιο, έχετε λήξει την εταιρεία? Μου λέει, όχι, μου λέει, εγώ έχω υπογράψει τα χαρτιά Γιάννη, αλλά η Μαρία δεν τα υπογράψει. Μάλιστα, δεν καταλάβα το λόγο, θορυβήθηκα. Όμως πριν μια εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους που δικάζουν και υποστηρίζουν ανθρώπους κατά το φανς, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, ξέρετε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πληστηριάσει ακίνητο? Στάση, του λέω. Το έχει αγοράσει ή το έχει πληστηριάσει? Το έχει πληστηριάσει. Πάθαινα σοκ. Κλείνω το τηλέφωνο, παίρνω τηλέφωνο πάλι τον Γιάννη τον Μωυσίδη και του λέω, Γιάννη, για πες μου την ιστορία. Μπήκατε σε πληστηριασμό? Μπήκατε στην πλατφόρμα αυτή που πληστηριάζουν τα φάνα, τα
0: κίνητα?
2: Ναι, και μάλιστα δεν υπήρχε κι άλλος να μπει στο πληστηριασμό, ή το πήραμε στην αρχική τιμή. 30.000 νομίζω, δεν θυμάμαι τι, το πόσο, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Καλή τιμή.
0: Δεν υπήρχε άλλος, το πήρανε μόνοι τους, στην αρχική τιμή. Αλλά, μπράβο πληροφορία, δεν το χτύπησε άλλο το ακίνητο. Κόψω χρονιάς. Μπήκε η άλλη στην πλατφόρμα και χτύπησαν το ακίνητο στον πληστηριασμό του φαν της Ντουβάλιου.
2: Εκείνο που με έκανε να τρελαθώ είναι ότι αυτό, καταρχήν αυτό είναι μια κατάπτυστη ηθικά ενέργεια, αυξημένη σε πληστηριασμό για να πάρει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιοδήποτε ανθρώπου, είναι απολύτως ανήθικο. Εκείνο που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει μάθη. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έκλαιγε, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν, και αυτή τι έκανε, πήγε να πληστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα 7 σπίτια της 8. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή, όχι κόκκινη γραμμή ή κόκκινες γραμμές. Και για αυτόν τον λόγο πήγα σπίτι μου. Και για αυτόν τον λόγο προήλθε και το δημοσίευμα του Σταρ.
1: Με την παρέτησή σας.
2: Ναι, ήθελα να ξέρω αυτό, γιατί αφού ξεκίνησα να τα λέω, θα τα λέω τώρα όλα. Αυτή είναι η πραγματική η αιτία ουσίας που ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης δήλωσε παρέτηση.
0: Τι λες.
2: Αυτή είναι η πραγματική αιτία.
0: Τι λες.
2: Περιμένω όλοι αυτοί οι ανθρώποι που τον βρίζανε και που προφανώς τώρα θα βρίζουν και εμένα, να βρουν το θάρρος και την παρησία να τους ζητήσουν συγγνώμη. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι όλοι ότι παρετούνται μέλη του κεντρικού οργανωτικού, στελέχη κτλ. Είναι πραγματικά, είναι αληθινά. Παρετήθηκε και ο κύριος Θανάσης Τσουγανάτος, ο κύριος Κώστας Βαβακάς, ένας ξέρωτος άνθρωπος και πολύ ηθικός, αλλά και όλα τα άλλα στελέχη που δεν έχουν παραιτηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί, όλα έχουν σε γνώση, είναι σε γνώση τους αυτό. Αυτά προσπαθεί ο καθένας να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Του καθενός η συνείδηση, του καθενός μας η συνείδηση είναι λάστιχο. Αλλονού ξεντώνει και γίνεται 1,5 χιλιόμετρο και αλλονού γίνεται 2 μέτρα μόνο. Το δικό μου είναι 2 μέτρα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν το είπα, φτιάξανε υπερασπιστική γραμμή. Είπανε θα πούμε ότι ο Μωυσίδης θα πάρει πάνω του. Όχι, ο Μωυσίδης, ότι και καλά, ο Μωυσίδης ενήλυσε χωρίς την γνώση της Μαρίας Καρφιανού. Πράγμα που είναι ψέματα, το πιστοποιώ, γιατί ο Μωυσίδης το έχει πει και η Μαρία Καρφιανού, ότι ξέρεις σε μένα προσωπικά. Επίσης ο Γιάννης Μωυσής το έχει πει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή τι θέλουν να ισχυριστούν, ότι ο Μωυσής που δεν είναι διαχειριστής πλαστογράφησε την υπογραφή της Καριστιανού, έβγαλε χωρίς να ξέρει αυτή την εγκυτική, ότι πρέπει να δώσει τον τρίτο. Να καταθέσεις τον τρίτο για να μπορείς να μετέχεις στο πληστηριασμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο διαχειριστής. Δηλαδή ότι ο Μωυσίδης έκανε σοβαρές ποινικές ενέργειες, όπως είναι η απάτη, η πλαστογραφία κτλ. Αυτό είναι γελίο επιχείρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Όταν μου το είπανε, τους συχάθηκα. Όπως έλεγε και μια συχαμάρα απίστευτη με τον οχετό λάστης βρισιών και κατάρες που παίξανε του Κοκοτσάκη. Κοινού του Κοκοτσάκη. Ένας άνθρωπος που δουλεύει για τη Μαρία Καρισιάνου και για τους άλλους γονείς αμυστή 3,5 χρόνια. Και είναι ο άνθρωπος που με την ομάδα του αποκάλυψε το εύρος του εγκλήματος επιστημονικά. Και είναι αιτία η έκθεσή του που βγήκαμε στον δρόμο πέρυσι, το Γενάρη και το Φλεβάρι. Καταλάβατε, κύριε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο άνθρωπος, λέει πολλά και έχει δίκιο για τον τρόπο με τον οποίο την έπαιξαν τη φουστιά στον Κοκοτσάκη. Εγώ έχω μιλήσει και με τον Κοκοτσάκη. Θα έρθει η ώρα, θα τοποθετηθεί και ο Βασίλης. Αύριο θα τον έχω τον κύριο Φρονιμάκη. Μου δεσμεύτηκε ότι αύριο θα μιλήσει εδώ στο Focus FM 103,6 και θα τον ρωτήσω πολλά, γιατί ισχυρίζεται ότι έχει δει πράγματα και καταστάσεις μέσα σε αυτό το μόρφωμα τα οποία δεν τιμούν κανέναν. Και έχει τοποθετηθεί και επί προσωπικού για την ηγεσία της Καρισιανού, αλλά και τη συνεργάτη δός της. Εύχομαι αύριο ο κριτικός και ηθικός Γιάννης Φρονιμάκης, γιατί αυτό το οποίο έκανε, η παραίτησή του ήταν μια παραίτηση με ηθικό πρόσημο, όπως και αυτή του Κοκοτσάκη. Εύχομαι να μιλήσει ανοιχτά, όπως ανοιχτά τον άκουσατε να μιλάει τόση ώρα εδώ στο Focus FM 103,6. Γιατί, όχι γιατί έχω καμία αιμονή με τη Μαρία την Καρισιανού, καμία απολύτως. Και σε επίπεδο προσωπικό και σε επίπεδο του δράματος το οποίο βιώνει, τα μικρόφωνα του Focus FM παραμένουν ανοιχτά, αν θέλει να μιλήσει για το δράμα και αν θέλει να μιλήσει για τη διεκδίκηση της αλήθειας. Αλλά έχουμε καεί οι Έλληνες και έχουμε παραμυθιαστεί οι Έλληνες από αυτόκλητους σωτήρες της Ελλάδος. Και επειδή ως τέτοιος παρουσιάζεται αυτός ο επικίνδυνος, ετερόκλητος, συρφερτός που έχει μαζευτεί εκεί στο Βυζάν, ή αλλιώς ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι θέλετε χρησιμοποιήστε από τους δύο αυτούς χαρακτηρισμούς, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με φαντ και λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα, την Ελλάδα που έχει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν χάσει τα σπίτια τους, την Ελλάδα που έχει εκατομμύρια Έλληνες να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ από τα χρέη και από το ενδεχόμενο του να τους χτυπήσει την πόρτα ο δικαστικός επιμελητής και να τους παραδώσει το χαρτί για την έξωση, δεν δεχόμαστε, κυρία Καρισιανού, από εσάς που έχετε πάρει με πληστηριασμό ένα ακίνητο, δύο ακίνητα, από εσάς που έχετε μια εταιρεία η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ αλλά γραφεία φαντάσματα στην επανομή και με ισολογισμό ο οποίος είναι αρνητικός, να μας κουνάτε το δάχτυλο και να μας υπόσχεστε ότι θα σώσετε την Ελλάδα, ότι θα κυνηγήσετε τα φαντ, ότι θα δώσετε ψωμί στον Έλληνα. Έτσι θα το δώσετε, συμμετέχοντας έξι μήνες μετά το θάνατο της ίδιας σας κόρης και άλλων 56 ανθρώπων στα Τέμπη, να συμμετέχετε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου. Ντροπή και έσχος, αυτό θα πω μόνο. Και θα το συνεχίσουμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο. Ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ο Νίκος Βασιλιάδης, είναι μαζί μας. Φαντάζομαι θα θέλει να σχολιάσει και αυτός αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα στην εκπομπή. Δέσποινα Μποτίτση μέχρι εκείνη την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, μετά διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστροφή ξανά εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα, έρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της έπειτα από λίγες ώρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής του Ιπποκράτιου νοσοκομείου που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πίλωτη της πολυκατοικίας της. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι είναι τρεις οι φυσικοί αυτούργοι. Τους τραυματίες επισκέφθηκε χθες το Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τονίζει το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, σημειώνει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημελίου δικαίου της Αθήνας. 40 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Χαλκιδική και Πρέβεζα. Κλειστό απόψε τμήμα του περιφερειακού από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης στο κλάδο προς δυτικά μεταξύ Μετεώρων και Παπαγεωργίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθενέ ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: βάση κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Legacy Rivis Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, εντάξει, τόσο άλλος δύο του μηνός είναι, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης TikTok, YouTube και Facebook, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις, θα βοηθήσετε την κατάσταση, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η πολύ πολύ μεγάλη παρέα, η αλήθεια είναι. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός Ελλάδος, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σε κάθε γωνιά της χώρας βρίσκονται και συνεργάτες της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Περισσότεροι από 20 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, πιστοποιημένοι όλοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, αλλά βγαίνουν και στο εξωτερικό. Ο Γιάννης ο Πεσιρίδης βρίσκεται παντού. Αν θέλετε βοήθεια στα κτηματομεσητικά, είναι δωρεάν οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις από πλευράς της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνη, έναν μεσίτη ο οποίος δεν θα δώσει ελληνική περιουσία στα χέρια ξένων, αυτός είναι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης και οι συνεργάτες του. 6940-66-70-71 είναι το κινητό τηλέφωνο, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24 είναι το σταθερό τηλέφωνο, 2310-66-21-24 και 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εδώ στον Focus FM 103,6. Μαζί μας επίσης και σήμερα είναι η προσφορά την οποία κάνουμε για εσάς. Καλά, η προσφορά δεν είναι μαζί μας. Έχουμε εξασφαλίσει την προσφορά για εσάς για να έχετε ένα πολύ φθηνό πακέτο για κινητή τηλεφωνία, ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι με σταθερή τιμή, όχι μόνο για ένα χρόνο, αλλά για όσο καιρό επιθυμείτε εσείς να έχετε αυτό το συμβόλαιο, στα 18 ευρώ και 15 λεπτά. Εγώ το ήξερα για 18-28, αλλά αυτοί το δίνουν 18 και 15, να ξέρετε, αν πάρετε σήμερα. Ακόμα πιο φθηνό δηλαδή. Και το καλύτερο είναι ότι έχει τα πάντα περιόριστα. Απεριόριστα κινητά, κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις από και προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 500 λεπτά για κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστο ίντερνετ σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Είναι μια προσφορά η οποία δεν υπάρχει αντιστοιχή της αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Την έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά εδώ στον Focus FM εμείς για εσάς και την προσφέρουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. 18 ευρώ και 15 λεπτά συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Focus FM 103,6, θα τους πείτε στο τηλέφωνο που θα σας δώσω. Ή θα τους πάρετε τηλέφωνο, ή αν παίρνετε και δεν πιάνετε γραμμή, προφανώς γιατί μιλάνε, γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι ακροατές που το έχουν κάνει αυτό το συμβόλαιο. Προτείνω, το έχω κάνει εγώ, το έχω πει πολλές φορές, έχω τρία τέτοια συμβόλαια για μένα και για τις δύο μου τις κόρες. Θα τους στείλετε μηνύματάκι, είτε στο Viber, είτε SMS απλό, και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. Είναι ο κωδικός. Για να ξέρουν ότι πρέπει να σας δώσουν αυτή την προσφορά. Την πιο φτηνή προσφορά που μπορείτε να πάρετε. 6951-957-332. 6951-957-332. Γίνε και εσύ ο επόμενος που θα έχεις το συμβόλαιο Focus FM. Έτσι το έχουμε βαφτίσει. Είναι το... Ναι ρε, κινητάκι Focus, δεν κατάλαβα. Θα σου έρχεται το λογαριασμό.

0: λογαριασμό και θα πληρώνω λίγο γιατί είμαι ακροατής του Focus FM. Δεν είναι παίξε γέλασε. Τώρα αυτό το συμβόλαιο αντίστοιχα σε άλλες εταιρείες θα το βρίσκει 25, θα το βρίσκει 30 ευρώ. Ναι. Και εμείς το βρήκαμε σε τιμή η οποία είναι αποκλειστικά για εμάς. Και σας τη δίνουμε σε όλους εσάς. Ελεύθερα. Όσοι θέλετε. 6951-957-332. Focus FM 103,6 θα πείτε. Καλά και Δαμιανίδης να πείτε, πάλι μέσα είστε. Αλλά δεν πειράζει. Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου. Τώρα θα την απλώσουμε σήμερα την κουβέντα. Θα κάνουμε μια παύση εκεί κατά τις 9.30. Αλλά θα την απλώσουμε λίγο την κουβέντα γιατί σημαίνουν πάρα πολλά γύρω-γύρω. Και θα του κάνω τρίπλα τώρα του συνεντευξιαζόμενου, του κύριου Νίκου Βασιλιάδη, του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Και δεν θα ξεκινήσω με αυτό το που έλεγα νωρίτερα. Θα πάμε και εκεί όμως. Θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Καταρχάς, να του δώσω μια καλημέρα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Στέφανε, εσένα και τους πολυπληθείς ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ.
0: Μπράβο. Χαίρομαι που ταυτιζόμαστε, αν και δεν το έχουμε συνεννοημένο. Εγώ πήγα να σας κάνω τρίπλα και μου την κάνατε εσείς τελικά.
1: Ναι, γιατί με αυτό θα ξεκινούσα.
0: Παρακαλώ.
1: Προφανώς εκφράζουμε τα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Την επιτήρια.
0: Έχουμε ένα νεκρό, έτσι.
1: Σε ένα αθώο θύμα, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί που εντός εικών άνθρωποι, οι οποίοι τοποθέτησαν γκαζάκια, έχει συντελεστεί το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί Στέφανε, εδώ υπάρχει η τρομοκρατία, έχει ονοματεπώνυμο και έχει να κάνει με τη φασιστερά κυρίως. Mm-hmm. Το έχω πει ότι εγώ έχω βαδαλήσει το γραφείο μου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη στις 26 Ιουνίου του 2019 που λέει 8 Ιουλίου, δηλαδή μια μέρα μετά τις εκλογές 7 Ιουλίου, τελειώνουμε με το Ρουβίκονα. Έχεις δει ο Ρουβίκονας να έχει τερματίσει την ακτιβιστική εντός εικών δράση του, απέναντίον σε αρχές της εβδομάδος είχαμε περιπολίους του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ισχύει.
1: Και βεβαίως εδώ υπάρχει το εξής. Η τρομοκρατία της φασιστεράς έχει το στοιχείο της ατιμωρησίας. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν πάντα ατιμόρυτοι. Να θυμίσω πιαλής του μνήμης ΣΥΡΙΖΑ, Βούτσι και τα λοιπά που τους αφήσαν να πάνε μεταξύ. Έτσι. Λοιπόν, δεν ασχιούνταν ποινικές διώξεις. Είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο. Βέβαια, προκαλεί και ερωτηματικά, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, με επιτρέψεις. Αυτό το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ναι ή όχι?
0: Αν θέλετε να απαντήσω με ειλικρίνεια, θα σας πω ναι, λειτουργεί υπέρ της Νέας
1: Δημοκρατίας. Σήμερα, πέρα των οριμαγδότων δηλώσεων του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυρανάκη και άλλων στελεχών, ναι, ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, που ανά του κ. Μαρινάκη που ανεβάζουν πάρα πολύ τους τόνους, υπάρχει ένα, έβλεπα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στην Εστία που λέει ότι το δίλημα που θα θέσω με τους τάξεις είναι ασφάλεια ή αναρχία.
0: Για να μην μας λένε ότι δεν εκμεταλλεύονται τους νεκρούς.
1: Έτσι. Και λέω ακριβώς. Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Ναι. Στέφεται κατά ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν κάποιο σύμβουλο να πω ότι, δηλαδή τώρα μια πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, ένας προβουλευτής και πρόεδρος δικούς επιτροπής. Λοιπόν, δεν έχει κάποια λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι συμβολισμό δίνει. Ουσιαστικά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έτσι, το ότι ανήκουν και οι δύο και οι τρεις στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, άρα, με τα συμφραζόμενα, ο στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία. Κατά ποια λογική, ας πούμε, εντάξει. Παναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα ευνοεί, χωρίς να παρεξηθεί αυτό που λέω.
0: Ναι,
1: συμπάσχουμε, εννοείται, έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, αδίκως. Λοιπόν,
0: και έχουν τραυματιστεί και άνθρωποι.
1: Περιμένω πραγματικά να γίνει πράξη προς υποθυπουργού ότι θα συλληφθούν οι δράσεις.
0: Γιατί να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, γιατί συμφωνώ απόλυτα, χαίρομαι, αλλά κάθε φορά συμπληρώνει ο ένας τη σκέψη του άλλου. Αν μπορώ εγώ να συμπληρώσω τη δικιά σας τη σκέψη, αλλά τέλος πάντων εσείς συμπληρώνετε τη δικιά μου, το λέω εγώ. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάμε για ένα χωριό ορεινό ή ένα παραθαλάσσιο. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Μας έχουν κάνει τα έντερα Ζέπελιν με τις ψηφιακές κάμερες AI που καταγράφουν τα πάντα για κατούρημα, που λέει ο λόγος. Θα πας πίσω από κανένα δέντρο γιατί σε πιάνει κατούρημα στον δρόμο και θα σε καταγράψει η κάμερα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι ακόμα είμαστε στα ίχνη και ψάχνουμε να τους βρούμε. Χώρια του ότι ξέρουν ποιοι είναι. Εντάξει. Και μόνο που συζητάμε ακόμα για το ψάχνουμε να τους βρούμε ποιοι είναι, είναι ντροπή. Θα σας ακούσω, κύριε καθηγητά. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση αυτή η οποία κυβερνά τον τόπο τούτο, είναι ικανή, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο και σε ποιο βαθμό, εφόσον δεν έχουν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια τώρα συλλάβει το Ρουβίκονα όπως είχαν υποσχεθεί, είναι ικανοί να τους έχουν ελεγχόμενους και να τους εξαπολύουν και να είναι μια οργανωμένη ιστορία από μια υπόγα, αν με καταλαβαίνετε τι λέω, κύριε καθηγητά.
1: Καταληπτών και τελικά όντως σε κάποια πράγματα ταυτιζόμενα, να θυμίσω ότι 16 χρόνια παραμένουν οι δολοφόνοι της Μαρφίν και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στην Αθήνα υπήρχαν πάρα πολλές κάμερες.
0: Ισχύει.
1: Και δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Ο κύριος Κωνσταντίνο, εγώ δεν λέω ότι ήταν ο ηθικός, ο φυσικός αυτοχός, δεν μπορώ να το αποδείξω ενδεχομένως. Αυτός του Κέρφα δηλαδή και του Αγαρσία, που κυκλοφορεί χεράκι-χεράκι με τον Τζαβέτα Σλάμ, ο οποίος ενώ υποτίθεται έχει
0: για απέλαση,
1: η παροχή ασύλου κτλ. Δεν προχωράει απέλαση.
0: Δεν έχει γίνει απέλαση.
1: Συνεχίζει να κάνει και να δηλώνει εκπρόσωπος της πακιστανικής κοινότητας.
0: Να φωνάζει ότι είμαστε Πακιστανοί όλοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και να λέω ότι είμαστε όλοι Πακιστανοί. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχει προφανώς και έχω πει κάποια στιγμή πάνω σε αυτό που λες. Κάποια στιγμή υπήρχε εκεί στη Σοφούλη ένας χώρος όπου συνευρίσκονται κάποιοι οι οποίοι βρίσκονταν κάποιος του... Ναι, αν θέλετε λίγο δίνω συνέντευξη. Ναι. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε,
0: πήγε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Όπου βρίσκονταν κάποιοι πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονταν του χώρου του πατριωτικού. Εκεί λοιπόν έγινε ξαφνικά μια επιδρομή, θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων που απείλησαν τον ιδιοκτήτη αυτού του μαγαζιού, εστιατορίου, σουπερί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ότι εάν τους ξαναφέρεις θα σου σπάσουμε το μαγαζί. Προσέξτε. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή βρέθηκα εγώ και με την νομική μου ιδιότητα, έρχονται οι άνθρωποι της ασφάλειας και λένε με συγχωρείτε λίγο. Αυτή τη, δηλαδή είναι ντροπή, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Και η απάντηση που είχα λάβει τότε είναι ότι τους ξέρουμε, αλλά έχουμε εντολή μην τους πειράζετε. Βέβαια τότε ήταν η περίοδος για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε για
0: αυτήν. Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν, όπως λες, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, πολύ περισσότερο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Ελλάδα είναι ένα μικρό χωριό. Δεν μπορεί να μην ταυτοποιούνται κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν δράσει αυτή την ακτιβιστική, την τρομοκρατική.
0: Κύριε καθηγητά, μέχρι και το τι νούμερο μπότα φοράνε, ξέρουν. Ακριβώς. Μέχρι και το τι νούμερο παπούτσι φοράνε.
1: Λοιπόν, ότι δεν ξέρω τι εξυπηρετούν ή ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, έτσι. Λοιπόν, γιατί...
0: Ποιοι βρίσκονται πίσω από τους κομματικούς, πίσω από τους οπαδικούς στρατούς, ποιοι βρίσκονται, κύριε καθηγητά.
1: Προφανώς, ακριβώς.
0: Είναι το ίδιο πράγμα. Ούτως ή άλλως αυτοί οι στρατοί είναι συγκυρώνουν τα δοχεία.
1: Και εν πάση περιπτώσει λέω το εξής. Εγώ προσωπικά, έτσι επειδή μας κατηγορούν ενδεχομένως, πέρα από τον βανδαλισμό του γραφείου, θα πω πραγματικά, μου είχε κάνει εντύπωση, είχε γίνει μια εκδήλωση πριν από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, παρουσίασε το βιβλίο της κυρίας Δελιβάνη, «Η Ελλάδα που ματώνει».
0: Ναι.
1: Ήταν τότε ο μιλητές, ο Μανώλης ο Κοτάκης, ο Γιώργος Φαβαλιάς, ο φίλος μου κτλ. Και άλλοι. Ναι. Και επειδή υποτίθεται τότε θα ήταν εκ των ομιλητών ο κύριος Νατσιός, ο οποίος δεν εμφανίστηκε βέβαια, εμφανίστηκαν λοιπόν κάποια καλόπαιδα εν πάση περιπτώσει και ματέωσαν εκδήλωση, φωνάζαν διάφορα συνθήματα, κάτι παράλογα και βέβαια το βιβλίο είχε σχέση με τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν υπέρ των μνημονίων προφανώς.
0: Ναι.
1: Το τέλος απαλωτρίωσαν και τα ταψιά με τους σκεφτέδες.
0: Α, βέβαια, μην μείνουν και νηστικοί, λοιπόν, βέβαια.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Μετά από ένα χρόνο περίπου είχαμε κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και το πλήρωσε της κατάληψης ήταν ότι για να πάω στο γραφείο να πάρω κάτι πρέπει να πάω στην συνοδεία και μόνο για 5 λεπτά. Κάποια στιγμή λοιπόν βρέθηκα στο πανεπιστήμιο, όχι για να πάω στο γραφείο μου, και εκδήλωσε την επιθυμία να πάω απέναντι στο ισόγειο κιόλας, στη τουαλέτα. Λοιπόν, και έρχεται ένας, ο οποίος το ύψος του ήταν πιο κοντός από τον ηθοποιό τον Νίκο Ρίζο. Λοιπόν, και μου λέει, ήσουν να λες την τάδε εκδήλωση κτλ. Λέω ναι. Και του λέει κάποιος, είδες τελικά, δηλαδή προσέξτε, τραβήξαν φωτογραφίες, έτσι, και είχαν στοχοποιήσει και εμένα προσωπικά.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, και λέει, ίσως στην εκδήλωση αυτή και τα λοιπά, είσαι φασίστης, με συγχωρείς. Εγώ κλείθηκα, λέω, γιατί έχω κάποιους φίλους δημοσιογράφους που ήταν ομιλητές, εσύ έχεις κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Λοιπόν, και μου λέει, πέρα, και σχεδόν με προπυλάκησε. Μου λέει, παίρνα έξω, με έναν απαράδεκτο τρόπο όσον αφορά την ιδιότητα του καθηγητού και βεβαίως, εάν ήταν 10-15 παλικαράδες και ήταν
0: βέβαια.
1: Θα είχε φύγει από τον Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα είχε φτάσει στην ξηροκλήρωση στην οποία μένει. Μια άλλη εκδήλωση επίσης έκανε κάποια στιγμή μια εκδήλωση, έγινε εκδήλωση ο Πανεπιστημίος για την έμφυλη βία, πρόσεξε, έτσι. Εμφανίστηκαν πάλι αυτοί και να φωνάζουν παιδοβιαστές, δολοφόνοι, δηλαδή ένας απότος παραλογισμός. Και δημιουργούνται επεισόδια και προσέξτε, μιλάμε για την έμφυλη βία, έτσι, δηλαδή για κακοποίηση γυναικών, θέματα δηλαδή ευαίσθητα, κοινωνικά ζητήματα. Και λέω λοιπόν το εξής. Αυτό το πράγμα ποιος εκτρέφει αυτή τη βία? Η κυβέρνηση, η σημειτική, φιλολατική, μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι αυτή η οποία εκτρέφει αυτή τη βία? Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η ψευδής υπόσχεση ότι θα τελειώσει με το Ρουβίκονα. Συντηρεί αυτά τα φαινόμενα, γιατί ακριβώς όπως σας λέω, μπρος στην επικοινωνία και μπρος στο πολιτικό όφελος είναι τι? Σας είπα, το έχουμε πει και άλλη φορά. Θα παίξει σταθερότητα, σοβαρότητα ή γραφικότητα, Ελλάδα.
0: Αυτά τα διχαστικά διλήμματα.
1: Ή αναρχία.
0: Κύριε καθηγητά, τώρα που είπατε για ηθοποιούς πρώτο μπόι, θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο κάτι, γιατί μου τσιγκλίσατε λίγο έτσι τη
1: μνήμη. Κατάλαβα ποιο θα βάλει.
0: Είδατε, όλα κολλάνε μεταξύ τους.
1: Επιθεώρηση έχουμε γίνει.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ το βίντεο.
1: Δεν είναι διαμαρτύρο το Σεφερλίσιο ότι παίρνουμε το ψωμί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για μας.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Πάμε να τον ακούσουμε τον Πισκαδουράκη.
2: Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε, ναι. Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
3: Γιατί όχι?
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω ότι κάνεις. Τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική. Ο Άρχοντας. Εάν γίνει αυτό, με πολύ χαρά. Νομίζω ότι αν κοιτάξω πίσω και πω το ναι, που θα είναι τιμή μου και αν με καλέσει, τι άλλο να ευχαριστήσω το Θεό. Να πω τι. Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ.
3: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς, ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Mm-hmm. Τι θα πει ο Θανασάκης?
3: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα, είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
3: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Μάλιστα. Δώρο Θεού, κύριε καθηγητά.
1: Θανασάκης ο πολιτευόμενος λοιπόν, έτσι, λοιπόν, ναι. Ίντονε. Λοιπόν, βέβαια, Άρχοντα, ξέρω ότι έλεγαν μόνο τον Νότο Σφακιανάκη. Τώρα ακούσαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει και αυτή την ιδιότητα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ξέρει, της εξακρίωσης και εκμαυλισμού της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας.
0: Να θυμηθώ. Επειδή με ρωτάνε οι ακροατές, ο ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε.
1: Ναι,
0: που θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Πριν από 3-4 χρόνια. Έκλαιγε, έτσι, τον είδαμε να κλαίει ο άνθρωπος δικαιολογημένα, γιατί με τη καιρικά φαινόμενα αυτά του Ντάνιελ, εν πάση περιπτώσει, πέστη σοβαρές καταστροφές
0: στο Βολχό.
1: Ένα ακίνητο της σύζυγου του. Να θυμίσω ακόμα, έτσι, δες το λίγο Στέφανε, πότε έγινε ο Ντάνιελ, το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ποιο?
1: Τι έχει γίνει στην καρδίτσα αυτή τη στιγμή σχετικά με αυτό, γιατί είχα πάει σε ένα γάμο πριν από 2 χρόνια, και δεν είχε γίνει ο δρόμος ακόμα, έτσι, ούτε εγκαιρθαν και δεν είχε γίνει κανένα απολύτως έργο ενδεχομένως προς αποκατάσταση των οποίων ζητούσε.
0: Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Λέω λοιπόν το εξής.
0: Ξέρει από τσιμέντα ο Μητσοτάκης.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο και μου θυμίζει την περίπτωση, λυπάμαι πώς εκμαυλίζονται, λέω, συνειδήσεις του Φρέντι του Μπελέρη, έτσι, ο οποίος τον είχαμε σηκώσει πραγματικά όλοι, το στηρίξαμε.
0: Βέβαια.
1: Με την άδικη προφυλάκηση
0: του
1: καθεστώς Ράμα. Το αποτέλεσμα. Εξελέγει ευρωβουλευτής και ψηφίζει συνεχώς, έτσι, λοιπόν, ακολουθώντας κομματική γραμμή, νόμους, κανονισμούς, ενδεχομένως, οι οποίες δυστυχώς είναι σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Και εγώ δεν είδα καμία δήλωση του κυρίου Μπελέρη σχετικά με την ταρπαγή. Βλέπετε ότι οι Αλβανοί βγαίνουν στους δρόμους και αντιδρούν για την ιστορία με τον Κούσνερ, τον γραμπόρο του Τραμπ και την εκποίηση αυτής της περιουσίας, εκείνης της περιουσίας, και διαδηλώνουν κατά χιλιάδες, έτσι λοιπόν, και δεν είναι μια ενδεχόμενη απάντηση.
0: Είναι απασχολημένος ο Μπελέρης να ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς, και ψηφίζει μεταλλαγμένα. Δηλαδή πραγματικά είναι λυπηρό και ουσιαστικά ο Άρχοντας εξευτελίζει τέτοιους ανθρώπους που έχουν μια παρουσία στο πολιτικό, το καλλιτεχνικό χώρο κτλ. Λοιπόν, τώρα, το να θέλει ο καθένας να γίνει είναι θεμητό, αλλά το να αποκαλείς Άρχοντα έναν άνθρωπο, επαναλαμβάνω, ο οποίος, τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και με ένα απλό ότι ξέρεις, το είχα από μικρός, το μικρό να ασχοληθώ με την πολιτική, δικαίωμά σου είναι. Να εκτεθείς λοιπόν ενδεχομένως, αλλά θα είναι μία ακόμη τηλεπερσόνα, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με την ώρα μελέτη, ενδεχομένως με τον Αφιά. Δηλαδή, οι τηλεπερσόνες, τι έχουν συνεισφέρει γενικότερα στην Ελληνική Βουλή, στην Ευρωβουλή,
0: τίποτα,
1: προς εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, αγαπητέ Στέφανε.
0: Τίποτα
1: απολύτως. Μηδένει στο πηλίκιο, όπως το πω γάπ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πάλι θα μας πούν ότι δεν ξέρω να εκφέρω σωστά την ελληνική γλώσσα.
0: Παπανδρέου γάπ το είπε ο Γιωργάκης αυτό, να ξέρετε το πηλίκιο.
1: Προφανώς. Λοιπόν, είναι λοιπόν πραγματικά λυπηρό αυτό το γεγονός και συνδέεται όλο αυτό το σκηνικό. Δυστυχώς, εγώ αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει ένας ευτελισμός απόλυτος της πολιτικής μας ζωής, υπάρχει μια υποβάθμιση, ένα χαμηλό επίπεδο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή βλέπουμε, βλέπω τις τοποθετήσεις βουλευτών της κυβερνητικής πλευράς, ενδεχομένως και άλλων, οι οποίοι δυστυχώς, οι οποίες είναι τόσο χαμηλού επίπεδου. Και θυμάμαι κάποια στιγμή όταν κατέβανα από Φλόρινα και κατέβαζα έναν διατελέσσατα βουλευτή την περίοδο 97-81 στη Φλόρινα και μου έλεγε με τι ιερά τέρατα ήταν εκείνη η Βουλή και πόσο με δέος τους κοιτούσαν οι νέοι αυτοί άνθρωποι πραγματικά, γιατί ήταν κάποιοι ισοτότητες. Και βέβαια τότε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η λαϊλασία του δημοσίου βίου. Λοιπόν, μπαίναν πλούσιοι πολιτικοί και βγαίναν φτωχότεροι. Ενώ τώρα γίνεται το αντίθετο. Σήμερα είδα, Στέφανε, κάτι που με συγκλώνησε κάπου σαν πρωτοσέλιδο. Η διαθήκη λέει της τριεπομνήμου Μητσοτάκη Μπακογιάννη Κούβελου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Αν είναι πραγματικό γεγονός, μπορεί να μας πει η τριεπώνυμη αυτή πολιτικός πόθεν αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια. Να θυμίσω ότι η κόρη της Αλεξία Μπακογιάννη είναι συνέτερος σε ένα διηλιστήριο επίσης με κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Και ποιος είναι ο συνέτερός της, έτσι για να το συνδέσουμε και με τη σημερινή πραγματικότητα, ένας Εβραίος εις βάρος του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψη.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν συλλαμβάνεται βέβαια στην Ελλάδα, έτσι, γιατί υπάρχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Η κόρη του κ. Μητσοτάκη, σε ηλικία 24 χρονών, είναι παιδί φαινόμενο. Παρά το ότι σπούδασε, και χωρίς να θεωρηθεί ότι υποτιμώ κάτι σε αυτό, ένα ΤΕΙ, θα λέγαμε, οικονομίας στο εξωτερικό βέβαια.
0: Έτσι. Είναι CEO στη CVC.
1: Έγινε CEO ή CEO, όπως έλεγε η κυρία
0: Νοτοπούλου.
1: Η CVC Capital. Τι είναι CVC Capital, έχει αγοράσει τη ΔΕΗ, την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Τη Σκρούτ, τη Βιβάρτια.
1: Είχαμε και την υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών μετά αυτή την πώληση Εθνικής Ασφαλιστικής.
0: Ωραίο παραδείγμα.
1: Τη Δοδόνη και ένα σωρό εταιρείες. Δηλαδή πρόκειται για παιδιά φαινόμενα πραγματικά που κονομάνε δισεκατομμύρια. Έτσι, λοιπόν, τι είναι διάνοιες. Τελικά σε αυτή την μικρή Ελλάδα υπάρχουν μόνο 2-3 οικογένειες οι οποίες βιάζουν πραγματικά φοβερούς νόες και φοβερές προσωπικότητες οι οποίοι λύνουν το οικονομικό πρόβλημα για τους ίδιους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα δισέγγονά τους και τα τρισέγγονά τους. Και εμείς κοροϊδα κάνουμε εσύ κούνα τη σημαία, εν πάση περιπτώσει. Και πες ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Πάει και η θρησκεία, λοιπόν πάει και η Ελλάδα.
0: Τώρα, λοιπόν, κρατήστε το αυτό για τη θρησκεία. Λοιπόν, 5 λεπτά διάλειμμα, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψω, γιατί αυτό κρατήστε το για τη θρησκεία. Θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Μεσσηνίας, του Άγιου Μεσσηνίας, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τον μισθό, τον οποίο τους έδωσε ως μπόνους, τον διπλασιασμό του μισθού τους, η κυβέρνηση. Και μετά δεν θα αποφύγω, αντιλαμβάνεστε, να σας ρωτήσω και για τις τελευταίες εξελίξεις, τη βόμβα που έσκασε χθες. Εσείς βέβαια τα λέγατε, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα στο παρελθόν.
1: Που τα λέγαμε, Στέφανε, πόσο, ένα-ενάμιση μήνα
0: έχει, πριν. Πριν ένα-ενάμιση μήνα
1: το
0: λέγαμε.
1: Κατά τα χεριά, σε θυμάσαι τα δεικτικά σχόλια, τι λέγανε ούτε λίγο ούτε πολύ, τι τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν ένα λέκτορ φωνή σε τρεις που επιβεβαιωνόμαστε. Έτσι, και με χειρότερο τρόπο κιόλας.
0: Ακόμα χειρότερο, αυτό είναι το θέμα. Γιατί το ψέμα είναι μεγάλο εδώ πέρα.
1: Γιατί τα αναφέρει την εταιρεία αυτή τη
0: στιγμή. Τη Whereabout, εσείς το λέγατε εδώ για τα 300 χιλιάρικα το μετοχικό κεφάλαιο, για την έδρα στην επανομή. Εγώ πήγα εκεί και ψάχνα να βρω την έδρα τώρα, κύριε καθηγητή. Έψαχνα να βρω την έδρα. Με 300.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, εγώ περίμενα να δω καμία πινακίδα.
1: Εγώ προτείνω, Στέφανε, να κάνουμε μια αντίστοιχη εταιρεία. Ναι. Έτσι, λοιπόν, εσύ θα είσαι διαχειριστής, αλλά δεν θα ξέρεις τίποτα. Εγώ θα τα κάνω όλα. Έτσι. Οπότε, εντάξει, αν τυχόν αύριο μεθαύριο τύχει να πάρουμε 3-4 κίνητα και από πληστηριασμό κοψοφόρο.
0: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Έτσι.
1: Με
0: κοροϊδεύετε.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Εγώ θα λέω δεν ξέρω τίποτα. Έτσι.
1: Επειδή ήταν σύντροφός μου ο Βασιλιάδης.
0: Α, θα ήμασταν και σύντροφοι. Ωραία. Διάλειμμα, κύριε καθηγητά. Σε 5 λεπτά σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, δεν πάμε ακόμα διάλειμμα. Πηγαίνουμε στον Ανδρέα το Μεϊμάρη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαντάζομαι ότι ακούει και αυτό στη συνέντευξη και τη συζήτηση. Με ενδιαφέρον. Ανδρέα, καλημέρα.
4: Ακούω. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα. Σε όλους τους ακροάτες. Μα τι θα κάνουμε εταιρεία. Άσε τώρα το
0: κάνουμε. Και πάλι και με σένα πάλι θα πρέπει να κάνω σύμφωνο συμβίωσης.
4: Όχι, σύμφωνο συμβίωσης δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε.
4: Σύμφωνο του Λαμόρ. Έχει κόσμο, ρε, το τρελαίνουμε, ρε, το τρελαίνουμε. Η άλλη φωνάζει, σπίτια αγοράζει από τον άλλο να κόψω χρονιά.
0: Κάρτα υγείας, Ευκλάμπ, μην ανοίγεσαι, μην ανοίγεσαι.
4: Α, Χριστούλη μου τη ζούμε, Χριστούλη μου κατέβα στη γη. Α, με όλα αυτά που βιώνει ο Έλληνας και πόσο παραπάνω στο κομμάτι υγείας, η ταλαιπώρια τεράστια. Εμείς αυτό προσπαθούμε και δίνουμε στο συμπολίτη μας και πόσο παραπάνω στους ακροατές του Focus FM, το δικαίωμα σε υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα αυτό που σου στερούνε να το έχεις με πολύ λίγα χρήματα, γιατί σε κανέναν δεν περισσεύουμε. Πολλές φορές ο κόσμος έχει ακούσει τις παροχές του F-Club και μέσω καλοκαιριού εμείς είμαστε δίπλα, γιατί ας θα αφήσουμε και τον κόσμο ήσυχο να κάνει τις διακοπές του. Αλλά θέλουμε πάντα να τον βοηθάμε, να κάνει δώρα σε αυτούς που αγαπάει. Υπάρχει έναν ακροατές που λένε, εγώ έχω την κάρτα, ρε παιδί μου, έχω και κάποια άνεση, δεν θα μου λείψουν, λέμε, τα 100 ευρώ, να κάνω δώρο σε έναν συνάνθρωπό μου. Και παίρνουν πολλοί και μου λένε, και το ξέρεις και εσύ,
0: βέβαια,
4: ή ο Στέφανος ή εσύ, σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, δώσε κάρτες δώρο εκεί που νομίζετε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Υπάρχει ακόμα αυτό το φιλότιμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα πω, το βλέπω μόνο σε ακροατές του Focus FM.
0: Ευτυχώς, τι δυστυχώς, γιατί.
4: Ευτυχώς θα πω. Δυστυχώς που δεν το κάνουν κι άλλοι.
0: Εμείς θα το γυρίσουμε τον ήλιο.
4: Έτσι. Κάρτα υγείας F-Club, με πλήρη κάλυψη, με κλινικές επίγοντα περιστατικά δωρεάν, τακτικά ιατρία, ασθενοφόρο δωρεάν, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όριο ηλικίας, ο καθένας την αποκτά, και να μην πλατιάζουμε στον κόσμο, ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο. Σήμερα, όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, 23 13 253 333, διετές πρόγραμμα, 5 άτομα, 100 ευρώ. 23 13 253 333, διετές πρόγραμμα, 5 ατόμων, 100 ευρώ. Είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη.
0: Πάρα πολύ ωραία προσφορά, πάρα πολύ ωραία προσφορά. 23 13 253 333. Ανδρέα Μημάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Και εμείς, γεια σας.
0: Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από Νάξο.
7: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
8: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
9: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
10: Καλημέρα από Κορδελιό.
11: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
5: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πω ότι σε περίπτωση που έχετε δύσκολα θέματα Και είστε αντιμέτωποι με τα φαντ. Αν δεν σας έχει πάρει το σπίτι Καριστιανού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AG Economy, συγγνώμη, αλλά η εξέλιξη είναι αυτή που η AG Economy εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι να σώσει από τα νύχια των φαντ τα ακίνητά σας, να σταματήσει πληστηριασμούς, να ανακόψει διαταγές πληρωμών, να δημιουργήσει ένα δοσολόγιο βιώσιμο. Είναι πανελλαδική η κάλυψη της AG Economy. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy, την ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το σύστημα κατάματα και δεν το φοβάται. Για όλους όσοι έχετε τέτοιου είδους ζητήματα με οφειλές προς φαντ, τράπεζες, ΕΦΚΑ, δημόσιο, αν είστε επιχειρηματίες και έχετε μια εταιρεία η οποία έχει χρέη ή ακόμα και αν την έχετε κλείσει την εταιρεία αλλά τα χρέη δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτά, μπορείτε να καλέσετε την AG Economy και να βρείτε λύσεις επί του θέματος. 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, ξέρετε ότι πηγαίνετε στην Energas Group. Η Energas Group έχει έδρα και στην Καλαμαριά αλλά και στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Κανονική έδρα, όχι σαν αυτές που ψάχνεις να βρεις που είναι το μαγαζί και. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχει μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ η Energas Group, αλλά θα μπορούσε να έχει. Θα μπορούσε και να μην έχει. Πάντως μαγαζί έχει. Έδρα υπάρχει. Διπλή κιόλα. Και στην Καλαμαριά και στην Περαία. Αλλά πέραν του ότι μπορείτε να τους επιλέξετε για να βάλετε φυσικό, λέβητα φυσικού αερίου στην Energas Group, να ξέρετε ότι αν με ακούτε και είστε υδραυλικός ή θερμοϊδραυλικός και ψάχνετε να βρείτε δουλειά, η Energas Group ψάχνει να σας βρει. Και μάλιστα με πάρα πολύ δυνατούς όρους συνεργασίας. Σας το λέω γιατί κάτι ξέρω. Οπότε, είτε θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, είτε θέλετε να εργαστείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι και στο αντικείμενο αυτό, εφόσον είστε υδραυλικοί και θερμοϊδραυλικοί, καλέστε στα νούμερα τα οποία θα σας δώσω. 2310-486-684, 2310-486-684 και στο 2392-400-400. 2392-400-400, η Energas Group είναι και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάω ξανά να δώσω την καλημέρα μου στον Νίκο τον Βασιλιάτη, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και πάλι.
14: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, ένα γρήγορο σχόλιο θέλω για. Δεν ξέρω αν την ακούσατε τη δήλωση του Μεσσηναίας, ο οποίος υπερασπίστηκε και υπεραμύνθηκε της αύξησης κατά 2.500 ευρώ το μισθό.
14: Δεν
0: περιμένατε κάτι διαφορετικό. Ναι, μάλιστα.
14: Αλλά εδώ να επισημάνουμε το εξής, αγαπητέ Στέφανε. Ξέρεις ότι πέρα από την υποχρεωτικότητα της αγαμίας, έτσι, για να γίνεις αρχιερέας.
0: Ναι.
14: Ουσιαστικά οι Μητροπολίτες, οι αρχιερείς ταυτίζονται, είναι ουσιαστικά σαν μοναχοί.
0: Ναι.
14: Επίσης υπάρχει το στοιχείο της ακτιμοσύνης. Λοιπόν, άρα τι χρειά να έχουν μισθού και χρημάτων και τα λοιπά, έτσι. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι και σαν τους πολιτικούς, οπότε πάνε δεν πληρώνουν. Εδώ θα επικαλεστώ το παράδειγμα του μακαριστού Αγκουστίνου Καντιώτη, τον οποίο όταν ήμουν μικρό στη Φλόρινα το βλέπαμε κάποιο δέος. Ενδεχομένως μας ενοχλούσε και αυτή η αυστηρότητα, η απολυτότητα ενδεχομένως. Πληροφορούμε εκ των υστέρων ότι ο συγκεκριμένος αρχιερέας ποτέ δεν είχε λεφτά στη τσέπη του ενδεχομένως, γιατί όλο του το μισθό ως Μητροπολίτη το διέθετε για το γυροκομείο που υπάρχει στη Φλόρινα.
0: Ακόμα λοιπόν,
14: όταν δε άνοιξαν, αφού παρετήθηκε και άνοιξαν εκεί, κοιμότανε πάνω σε τσιμέντο. Αυτή είναι το πραγματικό νόημα. Βασικό στοιχείο της ορθόδοξης πίστης μας είναι η ταπείνωση. Έτσι, και εδώ πρέπει να πούμε και το εξής για μια ακόμη φορά. Να μην συγχαίρομαι την ορθόδοξη πίστη μας, έτσι, που είναι η απόλυτη αλήθεια ενδεχομένως, λοιπόν, με τη συμπεριφορά κάποιων εκπροσώπων της Εκκλησίας που δεν ακολουθούν βεβαίως, έτσι, δεν τηρούν τις επιταγές της ορθόδοξης παράδοσης κτλ. Έτσι, γιατί αρχιερείς με κυλάρες, με χρυσοπίκητες φορεσιές, με τιάρες χρυσές. Λοιπόν, και να διαμαρτύρονται ότι είναι πολύ λίγα τα λεφτά και ουσιαστικά δεν τους στάνουν ενδεχομένως, αν μη τι άλλο, δεν δίνουν το σωστό μήνυμα. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, το έχω πει όχι μόνο στην πολιτική και στην Εκκλησία και παντού και στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει δύναμη του παραδείγματος. Πρέπει να πει δηλαδή αυτός ο οποίος είναι να έχει το καλό παράδειγμα και όχι το παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχει σκάσει μία βόμβα Αναφορικά με, το, με την αγορά, όχι αγορά, γιατί άλλο η αγορά και άλλο το να πλειστηριάσω.
14: Δεν ήταν καζάκι, έτσι ήταν πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό δεν ήταν καζάκι. Με σπίτι το οποίο αποκτήθηκε από πλειστηριασμό της Do Value στην κατοχή
14: όχι
0: της...
14: σπίτι, όπως η ίδια ομολογεί, μιλάμε για τρία σπίτια.
0: Ναι, τρία σπίτια έχει η εταιρεία, έτσι. Η εταιρεία αυτή ναι. έχει τρία σπίτια. Πώς τα ακούτε σε αυτά?
14: Καταρχήν, επαναλαμβάνω, θυμάσαι ότι λέγαμε πριν από 1,5 μήνα και βεβαίως τα γνωστά τρολάκια λέγανε διάφορα δεικτικά σχόλια. Εδώ υπάρχει να δούμε την πραγματικότητα. Έρχεται η κυρία Καριστιανού και συστήνει μια εταιρεία Real Estate. Να θυμίσω ότι δηλώνει εκβατική ιατρός, έτσι, η οποία κατά δήλωσή της δούλευε από τον πρωί στο βράδυ. Λοιπόν, με τον πρώην σύντροφό της. Όπως η ίδια ομολογεί, έγινε για λόγους φορολογικούς του πρώην συντρόφου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Έτσι για να το δούμε. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για την περίπτωση για να έχει μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Ωραία, μέχρι εκεί. Επαναλαμβάνω ότι τα πρώτα δύο έτη, και μιλάμε για εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, έτσι, έχει ζημίες 11.000 ευρώ.
0: Ναι.
14: Και πέρα από το μετοχικό κεφάλαιο, τουλάχιστον αυτό λέει το γεμί, βάζουν 150.000 ευρώ το 2024 ενδεχομένως. Το 2023 λοιπόν το Σεπτέμβριο, 6 μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα των Ντεμπών, έρχονται λοιπόν και χτυπάνε, έτσι κάπως κατά το κοινό λεγόμενο και τη διάλεκτο της πιάτσας, κάποια κίνητα από πλειστηριασμό. Εγώ έχω ορκιστεί στη ζωή μου ότι δεν πρόκειται ποτέ να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτά τα κίνητα έχουν αίμα, είναι από τον πόνο και από τον κόπο κάποιων ανθρώπων και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ξέρεις πώς λέμε λοιπόν...
0: Κοράκια.
14: Άρα λοιπόν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η το λευκό περιστέρι της Ιερέας Χριστιανού έγινε μαύρο κοράκι. Έτσι λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε το εξής εξωφρενικό. Λοιπόν, αποκαλύπτεται, άκουγα από τον κύριο Φρονιμάκη που είχες πριν, λοιπόν, που και δηλώνει ενώ είναι διαχειρίστρια, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Τι σημαίνει ότι, συγγνώμη να το καταλάβουμε, επειδή είστε έμπειρος νομικός, τι σημαίνει ότι κάποιος είναι διαχειριστής και κάποιος είναι μέλος?
14: Διαχειριστή σημαίνει ότι έχει την ευθύνη ακριβώς, έτσι δηλαδή μπορεί να υποχρεωτικά πρέπει να υπογράφει, είναι αυτός ο οποίος έχει τον γενικό έλεγχο και πρόσταγμα σε μια εταιρεία, λοιπόν και είναι, έχει το πρωτεύθυνον.
0: Άρα δεν μπορεί ένα μέλος, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί ένα μέλος από μόνο του να κάνει μια αγοραπολισία χωρίς να έχει την έγκριση του διαχειριστή.
14: Προφανώς και προσέξτε λοιπόν και με βάση αυτά που ο κ. Σανενάγκη, που το ξέρεις εσύ η πρώτη αντίδραση. Να θυμίσω δε ότι η κυρία Καριστιανού, ο πατέρας ήταν προϊστάμενος του υποφυλακίου Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών. Έτσι, και κάποια στιγμή θα πρέπει να μας πει έτσι, ποια είναι η άποψή της για όλα αυτά τα λαμόγια που παίρνουν γρηγορώσιμα στις εφορίες, στις πολεοδομίες και στα υποφυλακία. Έτσι προς το δεν υπονοώ τίποτα για να μην παρεξηγηθώ. Λέω λοιπόν το εξής. Έχει λοιπόν την διαχείριση και τι λέει, γιατί απαντάει και λέει ότι εγώ ήμουν σε τέτοια κατάσταση γιατί είχα χάσει την επιμέλεια των παιδιών μου και το πρόβλημα το θάνατο της Μάρθης. Άρα δεν καταλάβαινα τι έγινε, ας πούμε, κιόλας. Δηλαδή, προφανώς για να προχωρήσει η διαδικασία του εκπληστηριάσματος και βεβαίως το πήρε κοψοχρονιάς κάτω από την αντικειμενική αξία, μάλιστα. Έτσι. Και ξέρουμε ηλεκτρονικό πληστηριασμό, δηλαδή είναι συγκεκριμένα ακίνητα που ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι της πιάτσας που θα χτυπήσουν και το οποίο στη συνέχεια, από ό,τι μαθαίνω, χρησιμοποιείται και μισθώντας με τη διαδικασία του Airbnb.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Πάντως, τρισήμιση χρόνια μετά, το δικό μου ρεπορτάζ που έφτασε μέχρι και την πόρτα, την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ιουλιανού, το θηλοτηλέφωνο έχει το όνομα του ανθρώπου.
14: Έχει
0: από τον
14: το
0: οποίο...
14: όνομα το αρχικό, λέει.
0: Το φαν, ναι. Μπορεί να είναι επίτηδες, γιατί
14: δεν
0: το δίνουμε.
14: Σε
0: γιατί...
14: κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να επαναλάβω. Εσύ έχεις συγκεκριμένο, είσαι ραδιοφωνικός, ασχολείσαι, είσαι δημοσιογράφος, κάνεις εκπομπές σου. Λοιπόν, εγώ έχω δει τι ιδιότητα, είμαι δικηγόρος, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Μπορείς να μου πεις ποιος ο λόγος να εμπλακώ σε μια διαδικασία, γιατί το λογοπαίγνιο που έκανες θέλει να κάνει μια εταιρεία με διαχείριση ακινήτων, η οποία είναι και ιδιαίτερα επικερδής, έτσι. Λοιπόν, και λες, ειδικά τώρα επειδή ξέρεις τα ακίνητα, έχουν πάρει τα τελευταίο καιρό, έχουν μια υπεραξία. Λοιπόν. Έρχεσαι λοιπόν κοψοχρονιάς να πάρεις κάποια ακίνητα και την ίδια στιγμή βγαίνεις και λες θα χτυπήσω τα φαντς. Και πρόσεξε, λέει λοιπόν ότι εγώ ήμουν σε τέτοια κατάσταση, αλλού πατούσα, είχα χάσει την επιμέλεια των παιδιών μου. Αυτό είπε στον κύριο Τερανταφυλόπουλο, απαντώντας σε αυτό που ρωτήθηκε και τη Μάρθη. Λοιπόν, και δεν ήξερα τι να κάνω. Λοιπόν, και ουσιαστικά δεν γνώριζα τι έκανε ο πρώην σύντροφός μου. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση. Είναι προφανές ότι γνώριζε σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σοβαρό Εγώ δεν θα πω αν είναι νόμιμο, σίγουρα δεν είναι ηθικό, αλλά δεν μπορείς, και αυτό που θυμάσαι, τι λέγαμε εμείς. Δεν κρίνουμε πρόσωπο, κρίνουμε συμπεριφορές. Δεν μπορείς λοιπόν να επικαλείς, γιατί τα σχόλια που βλέπω ακόμη και σήμερα κάποιοι, βέβαια, εάν ο κύριος Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, ούτε τα τρία ψώνια ψεκασμένη ψυχασθενής θα τις μείνουν της κυρίας Χαριστιανού. Λοιπόν, και βλέπω τα σχόλια από κάτω, εμείς με τη Μαρία, αυτό εσείς, τελικά μάλλον η Μαρία αναδεικνύεται ως μαφία. Έτσι λοιπόν, και δεν τα πιστεύουμε αυτά. Θυμάμαι τον αείμνηστο Δημήτρη Ρίζο, όταν ήταν τότε διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο, που είχε γράψει το εξής, ότι εάν δούνε τον Ανδρέα Παπανδρέου live στην τηλεόραση να πυροβολεί και να σκοτώνει κάποιον, θα ξεσηκωθούν όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι οπαδοί του Πασόκ και να λένε ότι πρόκειται για προβοκάτσια της δεξιάς και δεν θα το αποδεχόταν. Ένα γεγονός το οποίο θα αποτιμόταν ενδεχομένως live σε μια τέτοια κατάσταση. Κάτι τέτοιο ζούμε σήμερα, και αυτό είναι ένα ζήτημα δυστυχώς, θα το πω για μια ακόμη φορά, του χαμηλού επίπεδου, και λυπάμαι γιατί είχαμε και εξετάσεις στο Σαββατοκύριακο στο Μεταπιακό και ήταν τραγωδία πραγματικά.
0: Ναι. Έτσι, θέλω να πω κάτι, δηλαδή, κύριε καθηγητά, και θέλω να πω κάτι, γιατί δεν θέλω να πέσουμε στην παγίδα την επικοινωνιακή που μπορεί να στήσει οποιοδήποτε επιτελείο. Ό,τι και να κάνει για τη διαχείριση την επικοινωνιακή η Μαρία Καρισιανού και όποιοι τη συμβουλεύουν. Δεν ξέρω αν τη συμβουλεύει η συνάδελφό σας η Γρατσία ή οποιοδήποτε άλλος, ή αν θα ακούσει και θα κάνει υπακοή στην γερόντισσα από τη Συρία. Ό,τι και να πούν τώρα, δηλαδή αν βγει για παράδειγμα, λέω εγώ έτσι, βγει και πει, δίνω το σπίτι αυτό σε μια φτωχή οικογένεια. Ό,τι και να πει τώρα, είχε 3,5 χρόνια να το κάνει. 3,5 χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνει ομιλίες και να λέει ότι εγώ θα κυνηγήσω τα φαντ, και αυτή η ίδια είχε σπίτι από φαντ.
14: Βασική στοχοθεσία στη διαχείριση.
0: Έτσι, βασική στοχοθεσία ακριβώς στη διαχείριση. Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι ακριβώς. Ως βασικό στόχο το περιέγραψε. Ό,τι και να κάνουν σε περίπτωση επικοινωνιακής διαχείρισης, με φανφάρες και φρουφρού και αρώματα, για να πούνε ότι ορίστε, εμείς καταλάβαμε το λάθος μας. Ό,τι και να κάνουν τώρα θα είναι υποκριτικό, αυτό θέλω να πω. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε.
14: Στέφανε, και ποια είναι, ποια είναι η ερμηνεία που δίδει. Λέει ότι αυτό έγινε, λέει, υπονομεύθηκε από το εσωτερικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε αυτή την πληροφόρηση που η γυναίκα δεν ήξερε. Έτσι, τι
0: ναι, γινόταν, ναι, δεν ήξερε.
14: Και ζήτησε αρχηγηλίκια, λέει, και είχαν διάφορες θέσεις, στόχους, και επειδή αυτή η αδιάφορη.
0: Το Κοκοτσάκι έδειχνε. Πολιτικός, το Βασίλη τον Κοκοτσάκι έδειχνε.
14: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το βγάλαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Το ότι βγήκε στη δημοσιότητα ή αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Το ότι μιλάμε για ένα κλασικό κοράκι που πλουτίζει πάνω στον πόνο, στον ανθρώπινο πόνο, δηλαδή, γιατί αυτά επαναλαμβάνω, είναι, εγώ το λέω, είναι, δεν θα πω χαράμικα ενδεχομένως, λέω μακριά από μένα και γνωρίζω ανθρώπους και ειλικρινά τους συκτήρω, με την καλή έννοια ας πούμε και τα λοιπά, που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και κοιτάνε να πλουτίσουν από το ανθρώπινο πόνο. Είναι ότι χειρότερο και ότι πιο ανήθικο, να το πω έτσι απλά.
0: Αυτό ακριβώς.
14: Και προφανώς, εγώ είμαι διαχειριστής, επαναλαμβάνω. Μπορείς να απαντήσεις ένα βασικό ερώτημα. Για ποιο λόγο πρέπει να ασχοληθείς με εταιρεία διαχείρισης ακινήτου? Γιατί ο πρώην σύντροφος, ωραία. Ο πρώην σύντροφος είναι πρώην. Γιατί τώρα που είναι πρώην δεν μπαίνει στη διαδικασία να λύσει αυτή την εταιρεία?
0: Ο Φρονιμάκης, ακριβώς. Μπράβο.
14: Γιατί έχει αιτήματα χαρτιά ο άνθρωπος και δεν υπογράφει.
0: Δεν υπογράφει η Καρισιανού, ναι. Ναι. Ο Φρονιμάκης είπε ακριβώς αυτό.
14: Από την άλλη έρχονται και συνδέονται. Γραφεία στο Κολωνάκι. Τζιπ 100.000 ευρώ. Κατά τον κύριο Αυγερινό είναι τα χρηματοδοτή ίδια κυρία Καρισιανού. Δηλαδή έχει τόσο πολύ κβαντική ιατρική, μήπως να το γυρίσουμε και εμείς σε εναλλακτικές θεραπείες, να παρατήσουμε τα επαγγέλματά μας για να βγάλουμε τόσα πολλά χρήματα?
0: Εγώ θα γίνω κβαντι...
14: Και
0: θα
14: με βάση τις φορολογικές δηλώσεις,
0: ναι,
14: δεν ανταποκρίνονται αυτά τα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και βλέπεις όσο, θα το πω για μια ακόμη φορά, όσο εμφανίζεται τόσο εκτίθεται, και κυρίως όταν μιλάει ζωντανά.
0: Ναι,
14: μπορείς να έχει έτοιμες δηλώσεις, ναι, τις οποίες να απαγγέλει, με οτοκιού ή με οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο και επαναλαμβάνω, το έχουμε πει. Ποιον εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση?
0: Το
14: κύριο Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, αυτό λέμε.
14: Επειδή μας κατηγορούν, υποτίθεται ότι εγώ προσωπικά, εσύ ή οποιοδήποτε, κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του. Ποιος παίζει λοιπόν το παιχνίδι του κύριου Μητσοτάκη? Όταν θα παίξει στη σοβαρότητα και στην ασφάλεια που λέμε, που θα βάλει τα διλήμματα και θα εγκλωβίσει κάποιους ψηφοφόρους ενδεχομένως, είναι γιατί θα απογοητευτούν από τέτοιους που υποτίθεται δημιουργούν μια προσμονή για ελπίδα και τελικά η ελπίδα, επαναλαμβάνω, καταλήγει εκεί που καταλήγει.
0: Μπορεί έτσι, αυτό δηλαδή, που λέω να είναι λάθος, δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά νομίζω, εξ όσων γνωρίζω, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός που να φαίνεται ανοιχτά τουλάχιστον στις δηλώσεις του ότι έχει σπίτι, πολιτικός αρχηγός, να λέω έτσι, ότι έχει σπίτι το οποίο το έχει πάρει από φαν με πληστηριασμό με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Φανερά τουλάχιστον, έτσι δεν λέω.
14: Ξέρουμε ότι υπάρχουν βουλευτές στον προκειμένο που είναι πίσω από φαντς. Το παράδειγμα Πάτσι, το άλλο του Καφάρου, πώς το λένε, του βουλευτή Κεφαλονιάς, εκείνου που ήταν της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και πολλοί θα εκπλαγούμε ενδεχομένως όπως και πίσω από κάποιους ΜΚΟ βρίσκονται κάποιοι πολιτικοί. Αυτό το παράδειγμα. Και πρόσεξε, μια πολιτική αρχηγός, η οποία θεωρεί δεδομένο θα πάρει και αυτοδυναμία, έτσι, και εδώ πάμε και σε άλλες καταστάσεις, έτσι. Λοιπόν, και επιβεβαιώνει η υπαρχηγός, η κυρία Γρατσία, η οποία είναι μια αποτυχούσα βουλευτής της Νίκης, έτσι, δεν έχει κανένα βαρύ πολιτικό όνομα, βάσει αυτός το οποίο έχει μια διαδρομή.
0: Ορθόν.
14: Λοιπόν, να έρχεται πρώτη φορά, έτσι, να λέει ότι θα φέρει τα πάνω κάτω, ότι είναι ελπίδα, πραγματικά θα τα ανατρέψει. Και υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, Στέφανε, έτσι, με αυτά και με αυτά, πέρα από τα κίνητα. Με τη δίκη των τεμπών τι γίνεται? Με την εκταφή τι γίνεται? Ξεχάστηκαν όλα αυτά. Έτσι.
0: Τίποτα. Εγώ το πρωί έβαλα τη δήλωση του Ασλανίδη, ο οποίος αγανακτισμένος από αυτό το οποίο έγινε χτες, έκανε λόγο για δίκη παροδία. Τα έχωσε κανονικά στην Κωνσταντοπούλου που κάνει σοκ.
14: Είναι τόσο πολύ άσχολη η πρόεδρος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού, που δεν εμφανίζεται στη δίκη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Είναι πολύ
14: σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν, δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, δεν λέω ότι είχε κακές προθέσεις εκ των υστέρων. Υπάρχει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει εργαλοποίηση έτσι αυτής της τραγωδίας. Πώς να το κάνουμε? Γιατί η κυρία Καριστιανού το 2018, όταν έγινε η τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς, τότε έλεγε φταίμε εμείς ήδη, δεν φταίει το κράτος του κυρίου Τσίπρα ενδεχομένως. Έτσι. Και θα πω για μια ακόμη φορά, τόσους αυτούς τους κοθοκεφαλάκηδες που δηλώνουν πατριώτες της φακής, έτσι, και κατηγορούν εμάς που έχουμε κόστος και πληρώνουμε την στάση που έχουμε σε πολυεπίπεδο. Λοιπόν, δείτε τους συνεργάτες της. Η καλύτερη περίπτωση είναι πρώην σκληρό Πασόκ, Παποσύριζα, Ανταρσία και κάτω είναι ουσιαστικά, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους και επειδή μιλάμε και για Κουκουέ, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό έχουμε και το Κουκουέ, το οποίο τι κάνει, δηλαδή, άκουσε Στέφανε, δηλαδή, έχει λοιπόν χιλιάδες, λέει, μέλη της ΚΝΕ, είναι στο Βίτσε αυτή τη στιγμή, εκεί στη Βίγκλα, στο Πισοδέρα, από ό,τι με πληροφόρησαν, για είναι στα βήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και γιορτάζουν τα 80 χρόνια από την ίδρυση. Δεν υπάρχει Δημοκρατικός Στρατός, δεν ταιριάζει. Λοιπόν, αυτό που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, που είχαμε τριπλάσια θύματα από την τριπλή κατοχή γερμανική, ιταλική και βουλγαρική, που είχαμε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας με το πεδομάζωμα 35.000 τουλάχιστον βιαίως αρπαγέντων παιδιών, και τιμούν λοιπόν σε κανένα κράτος του κόσμου. Σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης περισσότερες έχει απαγορευτεί η λειτουργία κομμουνιστικών κομμάτων και το ζήσαν στο πετσί τους. Οι ηττημένοι να εορτάζουν τι και να λένε το όπλο παραπόδας, δεν νικηθήκαμε, συνεχίζουμε και δείτε λοιπόν εσείς νέοι πώς ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός, αλλά να πάρουμε το όπλο παραπόδα και να πάμε να ξεκινήσουμε
0: τον αγώνα,
14: ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είπαμε πολλά σήμερα, θέλω να ολοκληρώσω την κουβέντα με κάτι το οποίο μου το θυμίζει εδώ ο φίλος ο ακροατής, ο καλός μου φίλος ο Κώστας, ο Κοντογιανόπουλος. Καλημέρα, Κωστή μου. Αν έχετε να πάτε κανέναν βιολογικό καθαρισμό, ο Κώστας έχει εξειδικεύεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ό,τι κλείνω. Είναι παλιός αυτός, τον αγαπάμε, γι' αυτό τον ανέφερα τώρα. Μου λέει ότι στο καινούργιο αυτό το κόμμα που κάνανε στη σελίδα, και έχει δίκιο γιατί έχω μπει και το έχω διαπιστώσει, η φωτογραφία, η κεντρική που υπάρχει έτσι στο background, είναι από τις μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν γίνει συγκεκριμένοι, που είναι από το Σύνταγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εκεί κάτω, ο κόσμος, τα εκατομμύρια, δεν κατέβηκαν.
14: Ήμασταν όλοι εκεί.
0: Έτσι. Δεν κατεβήκαμε για να μας βάλουν
14: με κάποια κομματική
0: φωτογραφία το κόμμα.
14: Δεν πήγαμε και δώσαμε εντολή στην κυρία Καριστιανού να δημιουργήσει πολιτικό σχηματισμό, έτσι, για να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι.
0: Άντε μπράβο τώρα.
14: Εμένα με ενόχλησε και κάτι άλλο και το έχω σχολιάσει. Έτσι, ναι. Λοιπόν, εδώ στο Ολύμπο που βγήκε και έκανε αυτό το λογίδρο, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι είναι μαζί μας εδώ οι 57 ψυχές στον τεμπό.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Αυτό πραγματικά είναι ιεροσύλλεια.
0: Εγώ ρώτησα το προεδρείο του συλλόγου των τεμπών την επόμενη μέρα, γιατί είχαν μια συνέντευξη και ήταν εξοργισμένοι όλοι. Και η κυρία Βασάρα και ο Παύλος Ασλανίδης που ήταν εκεί και τους ρώτησα. Που τους έβαλε όλους μαζί, ότι είναι μαζί μας οι ψυχές.
14: Μα είναι ντροπή. Δηλαδή τι θα πρέπει να πει ότι είναι μαζί. Δηλαδή αυτές οι αθώες ψυχές που χάθηκαν από ένα έγκλημα που συντελέστηκε διπλό, είπαμε, γιατί υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Εμείς το λέμε και συνεχίζουμε να το λέμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λες ότι τα παιδιά αυτά, οι χαμένες ψυχές, οι άνθρωποι που χάθηκαν, τοποθετούνται πλέον κομματικά σε ένα φορέα που υποτίθεται ότι θα αλλάξει τα πράγματα και μέχρι τώρα εγώ δεν έχω δει κάτι, γιατί επαναλαμβάνω, έτσι. Δεν έχουμε δει κάτι εκτός από την ξεκάθαρη θέση υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και την περίφημη δήλωση που πιθανόν να συμφωνεί και ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος ότι η Εκκλησία θα αποφασίσει αν ο Μίτσος θα φοράει νηφικό, ναι, και θα γίνεται μυστήριο, γιατί είναι μυστήριο της Εκκλησίας μας, έτσι. Ένα από τα 7 μυστήρια της Ορθόδοξης πίστης μας. Και θα γίνεται γάμος στην Εκκλησία, φου Κύριε, ελπίζω να μην το δούμε και αυτό. Εκτός από αυτή τη ξεκάθαρη θέση δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πώς υπάρχει? Υπάρχουν οι πράξεις. Υπάρχουν οι πράξεις. Υπάρχουν οι πράξεις. Υπάρχουν οι πράξεις. Υπάρχει η πράξη. Είναι υπέρ της επένδυσης σε ακίνητα τα οποία τα έχουν κατασχέσει τα φαντ. Είναι υπέρ. Αυτή είναι η πράξη.
14: Προφανώς. Και υποτίθεται και λέει μετά ότι εμείς είμαστε, ξέρετε, δηλαδή το επιχείρημα το έωλο ότι ξέρει, δείτε τις θέσεις, εμείς είμαστε λέει κατά των φαντ. Και η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των φαντ. Έχει κάνει κάποια ρύθμιση.
0: Τίποτα, καμία.
14: Ο Τσίπρας έρχεται και τώρα και λέει, όπως και λέει, κανένα σπίτι στα χέρια κάθε τραπεζίτη. Και κατά τον Βάντς, και ήταν αυτός που άνοιξε ψηφίζοντας με τον νόμο το 15 για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Κάποια στιγμή ρε παιδιά, πόσο πιάνε δηλαδή. Το είναι μια, δυο, τρεις φορές. Λαός πάντα ευκολόπιστος και πράγματα προδομένος, εάν ξυπνήσει πνονομιάς για να αλλάξω δουνιάς.
0: Άντε να δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά μου. Να είστε καλά, καλημέρα.
5: Focus 103,6.
0: Τι έγινε? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τώρα εσύ, αδερφέ Άγγελε, με έχεις στεναχωρήσει. Μεγάλο, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα όλο το μήνυμα. Πάντως, καλό κουράγιο, αδερφέ μου. Να χαίρεσαι την κουρούλα σου, να είναι γερή και δυνατή. Και σε ευχαριστώ για την ιστορία που μοιράστηκες μαζί. Και τι να πω. Όλα να πάνε καλά, αυτό εύχομαι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο, θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, δηλαδή για παράδειγμα η φίλη εδώ πέρα, η Μαρία. Μαρία, αν το είδα καλά, μου έστειλε ένα μήνυμα. Όχι. Εδώ. Η Μαρία, ναι. Ότι λέμε χτυπάει, λέει, χτυπάμε, λέει, τα μικρά κόμματα για να βάλουμε πλάτη στο Μητσοτάκι. Μαρία, άκου λίγο. Αν θέλεις να μου το πεις αυτό και να μου το εξηγήσεις, θα πάρεις τηλέφωνο στον αέρα μετά που θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Τη διάθεσή σου είμαι, ξέρεις να σου απαντήσω. Αλήθεια. Αν πιστεύεις ότι εγώ θέλω να βάλω πλάτη στο Μητσοτάκι, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Εγώ θέλω να αφυπνίσω όλους τους Έλληνες για να πράξουν το σωστό και να μην ξαναπαραμυθιαστούν όπως παραμυθιάστηκαν στο παρελθόν. Εντάξει. Δεν θα σου πω ότι είναι ντροπή να μου γράφεις ότι εγώ στηρίζω το Μητσοτάκι. Τη στιγμή που ο ίδιος ο Άδωνης έχει βγει και έχει πει ότι εγώ είμαι ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές κυβερνήσεως. Το έχει γράψει κιόλας, δεν το έχει πει. Γραπτά, τα γραπτά μένουν. Εντάξει, σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Τι χασμουριέσαι, ρε. Νίσταξες. Τι άρχισε να χτυπηθεί, τι μουντιάλ έβλεπε. Έχω δύο μέρες βασανίζω τη γυναίκα μου το βράδυ. Ναι, γιατί υποτίθεται βάζω να δω λίγο τι γίνεται και τα παιχνίδια πάνε παράταση. Και εγώ στο τέλος κοιμάμαι και την τηλεόραση την κλείνει η Όλγα. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κοντά στη χαρτογράφηση των δραστών που πραγματοποίησαν τις εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σαρώνουν κάμερες ασφαλείας και κινητά. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, σχολίασε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε τις επιθέσεις. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Ελέγχουν εάν έχει υποστεί ζημιές. Ολοσχερός σκάει και ένα βανάκι τα ξημερώματα, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία του οδηγός. Κλείνει απόψε τμήμα του περιφερειακού από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Τραγωδία στην Βόρεια Ανατολική Γερμανία. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε οροφή νοσοκομιακής κλινικής με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αιθρίος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Έχει ζέστη σήμερα, Πρέπει να έχει ζέστη. Πρέπει να έχει ζέστη. Σήμερα εδώ, εντάξει, τώρα με το κοντίσιο δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά από ό,τι κατάλαβα λίγο έτσι που άνοιξα παράθυρο. Ναι, έχει ζέστη. Λοιπόν, εντάξει, καλοκαίρι είναι, Ιούλιος είναι, θα έχει ζέστη. Τι να κάνεις. Κατσαμαλός. Καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Ζέστη ξεζέστη. Η καμπινοτεχνική, εκεί οι ειδικοί της καμπινοτεχνικής λιώνουν τα κορμιά τους για να σας βάλουν καμπίνα στο μπάνιο, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, και να σας κάνουν και ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες και μέσα στο κατακαλό καιρό, να ξέρετε. Αναλαμβάνουν να κάνουν ανακαινήσεις σε σπίτια, σε εξοχικές κατοικίες, σε τουριστικά καταλήματα, σε επαγγελματικούς χώρους, όπου εσείς θέλετε. Είναι οι καλύτεροι, είναι Focus μέχρι το πετσί. Έχουν ένα πελατολόγιο πάρα μα πάρα πολύ ικανοποιημένο. Πολλοί από αυτούς είναι και ακροατές του Focus FM 103,6 και λένε τα καλύτερα. Είναι κινούμενη διαφήμιση για την καμπινοτεχνική. Συνεπώς, αν θέλετε κι εσείς να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, αν θέλετε να βάλετε κάποια γυάλινη πόρτα, αν θέλετε να κάνετε κάποια ειδική κατασκευή, αν θέλετε να τοποθετήσετε γυάλινα κάγκελα σε μπαλκόνι ή σε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα, οτιδήποτε θέλετε γύρω από αυτά τα ζητήματα, και φυσικά αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, η καμπινοτεχνική αναλαμβάνει δράση. Έδρα η Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 231-083-1807, το οποίο το απαντάει η φίλη μου η Γεωργία. 231-083-1807 είναι το σταθερό τηλέφωνο της καμπινοτεχνικής. Και ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας, ο Δημήτρης Οδήμου. Με κινητάκι το οποίο είναι και Viber για να του στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο που θέλετε να κάνετε την εργασία. 6942-012-905. Μην ψαρώσετε άμα σας απαντήσει αυστηρά. Έτσι κάνει συνήθως. Για να ψαρώσει ο άλλος. Οπότε ναι. Πες τον Δημού. Ο Δαμιανίδης λέει είσαι καλό παιδί. Οπότε εντάξει, είναι ψαρωτικός. Εξαιρετικός φίλος. 6942-012-905. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα και στη Γεωργία. Ελπίζω να γυρίσατε. 6942-012-905. Η καμπινοτεχνική. Και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης, Vulcom, κυρίες και κύριοι. Vulcom είναι η εταιρεία η οποία είναι πραγματικός κατάσκοπος. Επικεφαλής ο Δημήτρης ο Βούλτσιος. Αντιπρόεδρος η Λαζαρούλα η Βούλτσιο εκεί, επίσης πολύ δυνατή. Είναι οι άνθρωποι που έφτιαξαν την εταιρεία, η οποία παρακολουθεί όλους τους παρόχους ενέργειας και μπορεί να σας δώσει πραγματικά τις πιο συμφέρουσες τιμές που υπάρχουν εκεί έξω για συμβόλαια, για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Αν τώρα είστε φοιτητής ή φοιτήτρια και με ακούτε, να δώσω την καλημέρα μου στο φίλο τον ταξιτζή, τον Περικλή. Περικλή μου, καλημέρα, καλημέρα αδελφέ μου. Εχθές με μετέφερα από το σημείο Α στο σημείο Β και μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο είχε και δύο φοιτήτριες, οι οποίες σπουδάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, κορίτσια, αν ακούτε σήμερα το Focus FM, που σας είπα να τον ακούσετε και είπατε ότι θα ακούτε, και θέλετε να κάνετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο για φοιτητή ή φοιτήτρια ή για ακόμα και για μεταπτυχιακό, αν κάνετε, μπορείτε να καλέσετε στην Vulcom, γιατί σας έχει ένα πρόγραμμα λουκούμι, ειδικά για φοιτητές, με 5 ευρώ πάγιο και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή που δεν θα τη βρείτε πουθενά στην αγορά. 0,095 ευρώ η τιμή της κιλοβατόρας, την ώρα που ο μέσος όρος αυτή την περίοδο είναι στο 0,16, και 5 ευρώ πάγιο το μήνα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν ξεπερνάτε τις 200 κιλοβατόρες, η τιμή μετά θα είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Επικοινωνείτε για όλη, από όλη την Ελλάδα με την Vulcom στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω, 2310-208-808. Και άμα θέλετε να βάλετε συναγερμό δυνατό, αν θέλετε να έχετε ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο θα σας κάνει να κοιμάστε ήσυχοι και εσείς και έχει την επιχείρησή σας, μπορείτε να το βάλετε. Εμείς βάλαμε συναγερμό από την Wi-Fi and Tech Experts εδώ στον Focus FM 103,6 και πραγματικά το έχουμε κάνει το ραδιόφωνο απροσπέλαστο για κάποιον ο οποίος δεν έχει τους κωδικούς. Το χειρίζεσαι και ασύρματα, με μεγάλη αυτονομία, με ειδικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, Wi-Fi and Tech Experts. Μιλάμε για εγγύηση, οι άνθρωποι στα θέματα του συναγερμού, αλλά όχι και μόνο του συναγερμού, εξειδικεύονται και σε θηροτηλέφωνα, αλλά και σε θηροτηλεοράσεις, για να βλέπεις κιόλας όσο πάει να μπει. Και μάλιστα και από απόσταση. Είσαι για παράδειγμα στη δουλειά, κάποιος χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού σου. Τάγκ, ειδοποίηση. Ποιος εσύ, ρε? Ποιος εσύ που πας να μπεις? Βλέπεις. Άμα γίνει καμία μαμουνιά, προλαβαίνεις καταστάσεις. Να το εγκαταστήσεις στον ηλικιωμένο γονιό σου, για παράδειγμα. Έτσι, με αυτούς που κυκλοφορούν εκεί έξω και τους κλέβουν. Wi-Fi and Tech Experts, οι καλύτεροι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα και επειδή είστε ακροατές του Focus FM, αν θέλετε να πάρετε συναγερμό.

0: Ήρμο, ήθελε τηλεόραση, ήθελε τηλέφωνο. Θα το πάρετε και σε καλύτερη τιμή. Και με δωρεάν την εγκατάσταση. 23920-29600 Wi-Fi and Tech Experts. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676 231-0500-677. Είπαμε πολλά, μπορεί να θέλετε να παρέμβετε, μπορεί να θέλετε να διαφωνήσετε μαζί μας, μπορεί να θέλετε να συμφωνήσετε, μπορεί να θέλετε να θέσετε κάποιο άλλο ζήτημα προς συζήτηση. Τα τηλέφωνα του Focus FM είναι στη διάθεσή σας. 231-0500-676, 231-0500-677. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα στο Viber 6907-483-484. Ο Διονύσης μου στέλνει μια φωτογραφία με δύο συναγριδάκια και τον ένα τον πιτσιρικά. Παλιά είναι φωτογραφία, Διονυσάκο. Τώρα τελευταία συναγρίδι δεν σε έχω δει να βγάζεις. Καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη. Ο Πέτρος μου στέλνει την καλημέρα του από την Βουλγαρία. Καλημέρα, Στέφανε, Αποστόλης από Ρόδο. Μη με πεις ψεκασμένο, αλλά με όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση για να καλύψει την τραγωδία των Τεμπών, καθόλου περίεργο να ευθύνεται και για τα γκαζάκια, για να δείξει ότι είναι θύμα και να αλλάξει τη στάση του κόσμου απέναντί της, λέει ο φίλος Αποστόλης. Και Αποστόλη, το ακούω το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Έτσι είναι. Καλημέρα στην Μαρία, η οποία λέει: Φόκους αγαπημένο, καλημερίζω την καρδιά της Μακεδονίας, όπως λέει, όπως το λέει και συγκινούμε η κυρία Μποτίτσι, λέει η φίλη Χοκλάκη, η Μαρία. Καλημέρα Μαράκη, καλημέρα στην Κρήτη. Μηδέν απροτουτέλους μακάριζε, βλέπε Καρισιανού και μου στέλνει την Δίνα φωτογραφία. AI είναι αυτή η φωτογραφία, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν πέφτω από τα σύννεφα με την Καρισιανού. Απλά στεναχωριέμαι που οι συμπατριώτες μας τρώνε τον παπά για ακόμα μία φορά. Συνέχισε έτσι, λέει ο φίλος ο Χαράλαμπος από τη Λεμεσό. Καλημέρα και από Αρτέμι Δατικής. Κάπως έτσι αποκτούν σπίτια και οι βουλευτές και ο καθένας τους έχει από 10 σπίτια. Αν θέλεις, όλοι όσοι βάλουν εναντίον των Ελλήνων. Στέφανε, επειδή έχω αγανακτήσει με το πλυντήριο κάποιων φανατικών που κάνουν τη συγκεκριμένη κυρία. Έφτανε σε σημείο να πούνε ότι καλά έκανε που πήρε το σπίτι στον πληστηριασμό. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο πολιτικού χουλιγκανισμού. Είναι νόμιμο, αλλά είναι ηθικό. Όταν ο Τριανταφυλόπουλος λέει την έπαιρνε συνέντευξη, ήταν καλός, αλλά όταν έβγαλε το σκάνδαλο, ήταν κακός. Καλά τώρα ήταν το σκάνδαλο, το έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος. Okay. Τέλο. Βελόπουλος ή χάος, θα πω εγώ, λέει ο φίλος. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι σε μια εταιρεία στην οποία έχει το 50% δεν ξέρει τι κάνει ο πρώην σύντροφός της και αυτή θα διεκδικήσει μια χώρα. Άκουσε τον. Πώς το λένε, τον Φρονιμάκη, τον πρώην συνεργάτη που εδώ και ένα χρόνο φτιάχνανε πράγματα. Θα τον ακούσεις και αύριο, γιατί μου υποσχέθηκε ότι αύριο θα βγει εδώ στο Focus FM. Να τον ακούσουμε και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Ήμουν αβέβαιος. Για πες.
1: Έχω ωραίο θέμα.
0: Ναι. Δεύτερη μέρα σερί. Είσαι δεύτερη μέρα σερί, να ξέρεις.
1: Έχεις δώσει πόσες για δύο φορές την εβδομάδα.
0: Αν
1: δεν μπορεί να μην βγάλει τηλέφωνα, οπότε αναγκαστικά πήρα σήμερα.
0: Κάνεις για τέτοιες υπολογισμούς. Πάμε.
1: Ναι, ναι. Λέει στην προς Θεσσαλονική επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στη δεύτερη προς Θεσσαλονική επιστολή, λέει «Ου εστίν η παρουσία του Αντιχρίστου εννοεί, κατ' ενέργεια του Σατανά, εν πάση δυνάμει και σημεί και τέραση ψεύδους». Και θα κάνει σημεία και τέρατα ψεύδους απίστευτα λέει. Και εν πάση απάτη της αδικίας, απάτη της αδικίας, αλλά εν της απολυμήνης ισχύς του θα πλανηθούν μόνο όσοι προορίζονται για την αιώνια κόλαση. Όσοι δεν είναι το όνομά τους γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Εμείς ο λαός του Θεού δεν θα πλανηθούμε. Αλλά οι άθεοι και οι κοσμικοί άνθρωποι, οι χλιαροί, εννοείται ότι θα πλανηθούν. Λέει, τι θαύματα θα κάνει, τι λένε οι πατέρες, οι προφήτες. Θα περπατάει στη θάλασσα όπως ο Χριστός. Και θα βγαίνει έξω στη στεριά και δεν θα έχουν καν βραχή τα πόδια του. Και θα λένε όλοι θαύμα, θαύμα όπως ο Χριστός περπατάει στη θάλασσα και βγαίνει στη στεριά και δεν βρέχονται τα πόδια του. Θα κάνει χειρότερα από αυτά που έκανε ο Χριστός. Είναι τον ίδιο τα νησιά. Θα κάνει τη μέρα νύχτα. Ο Χριστός δεν κάνει τη μέρα νύχτα. Εκεί που θα είναι 12 η ώρα μεσημέρι θα γίνει το 12 η ώρα βράδυ. Θα διατάγει ξανά νύχτα. Ξανά μέρα. Ξανά νύχτα. Θα κάνει τρελά πράγματα. Θα πετάει στον ουρανό και χιλιάδες δαιμόνια θα εμφανίζονται σαν άγγελοι φωτεινοί και θα πετάνε μαζί τους στον ουρανό και θα ψέλνουν ύμνους. Δείτε είναι άγγελοι και δείτε είναι ο Θεός αυτός και ο Μεσσίας αυτός εδώ. Θα κάνει τρομερά πράγματα που δεν έχουν ξανά.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Μ' ακούς?
0: Δεν είπα τίποτα ο άνθρωπος, ακούω.
1: Νόμιζα με διακόψεις, ήθελα να... Και λέει, στην Αποκάλυψη του Άννη, ο Δράκοντας, λέει, ο Δράκοντας, ο διάβολος, έδωσε την εξουσία του στο θηρίο, λέει, όλη την εξουσία στο θηρίο. Τον Αντίχριστο είναι ο θηρίο. Θα έχει όλη τη δύναμη του σατανά μέσα του. Ότι είπε στους πειρασμούς, θα το τελειώσω. Τι είπε στους πειρασμούς του Κυρίου, ο διάβολος, στο Χριστό. Τον ανέβασε στο πτερίγιο του ναού, ένας από τους τρεις πειρασμούς, τον ανέβασε στο πτερίγιο του ναού επάνω και τον λέει, του δείξε όλα τα βασίλεια του κόσμου. Όλα δικιά μου είναι, μου έχει δώσει την εξουσία ο Χριστός, λέει. Άρα, όχι ο Χριστός, ο Θεός, δεν ήξερε ποιος είναι ο Χριστός. Ο Θεός μου έδωσε όλα τα βασίλεια του κόσμου, είναι δικά μου, λέει. Θα στα δώσω όλα, λέει, αν πες και με προσκυνήσεις, λέει.
0: Εδώ δείχνουνε, δείχνουνε εδώ πέρα ο...
1: Και δεν το δέχτηκε ο Χριστός.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Θα κάνει τον Ιτάρχη τον Αντίχριστο.
0: Έτσι.
1: Παγκόσμιο βασιλιά.
0: Εδώ...
1: Με τον Άντσο Ρωμόντα θα είναι ο φρόνος.
0: Εδώ
1: του,
0: λέει ο Σάκης, λέει ρε εσύ δίχρονε. Λέει ο Σάκης, λέει ρε εσύ δίχρονε τι θα είναι. Ο Σούπερμαν θα είναι ο Αντίχριστος.
1: Ο Σάκης όλη τη δύναμη του ήταν απλώς.
0: Ο Σούπερμαν. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Πώς είστε?
0: Εδώ ακούμε για τον Αντίχριστο.
2: Έχουμε τόση πληροφόρηση σε καθημερινή βάση που δηλαδή τρελαινόμαστε. Εντελώς ευγαλαία,
0: ναι.
2: Μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, μετακινούμενοι. Κάποια στιγμή ακούω και είχε χάσει, λέει, την επιμέλεια των παιδιών της. Και επειδή κάποια στιγμή πάλι, σε προγενέστερο χρόνο, είχα ακούσει, υπάρχει μήπως και δεύτερο παιδί, αγόρι, άρεν τέλος πάντων,
0: τη
2: κυρία Καριστιανού, μήπως το έχετε ακούσει.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει και ένα γιο, ναι.
2: Αυτό.
0: Τώρα
2: ενδεχομένως
0: για την επιμέλεια,
2: στην εφηβεία.
0: Να σας πω κάτι, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι το προσωπικό.
2: Όχι, ούτε εγώ θέλω να μπω, αλλά θέλω να πω ότι για μένα, κύριε Δαμιανίδη, νομίζω και μετά από αυτό που ακούσαμε χθες, νομίζω θα ήταν πρέπον και έστω όσο μπορεί να είναι ηθικό, να παραιτηθεί και να αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τους πραγματικούς πατριώτες που ενδεχομένως κάτι θα κάνουν για μας τους Έλληνες.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι αναφέρωτο δικαίωμα ολωνών μας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Νομίζω,
0: ναι.
2: Να σας πω και ένα τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
2: Μήπως ξέρετε αν ο κύριος Μανώλης Φράγκος εμφανίστηκε στην πόλη του Κικής προχθές?
0: Τον είδα κάπου, η αλήθεια είναι. Πολύ πιθανό να είχε έρθει στο Κικής. Ναι, νομίζω...
2: Για τις 7 η ώρα.
0: Νομίζω ότι τον είδα, σίγουρα τον είδα κάπου στην περιοχή.
2: Είχε ομιλία, αλλά εντάξει, ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω.
0: Πιθανό.
2: Λέω μήπως αναβλήθηκε.
0: Όχι, δεν
2: και
0: έχει κάποια
2: άλλη ημερομηνία.
0: Όχι,
2: αν μπορείτε να το μάθετε και
0: το
2: πείτε για να το ακούσουμε.
0: Θα το μάθω.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το ότι πήρε με 30 χιλιάρικα δεν το σχολιάζει κανείς, λέει, και γιατί το φαντ, αφού είχε τόσο μεγάλη ανάγκη και έδωσε το σπίτι κοψοχρονιά, δεν ρώτησε τον κύριο ιδιοκτήτη αν είχε 30 χιλιάρικα για να το διεκδικήσει. Ρε, τα φαντ έτσι λειτουργούν. Έτσι λειτουργούν. Ντροπή μόνο με τη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα και όλα τα παρακλάδια της. Γιατί σίγουρα κάποιος το σφύριξε για να μπει να χτυπήσει το σπίτι, ποιος άραγε. Δεν ξέρω. Καλημέρα Στέφανο, ούτε η κίνηση του Κουκουτσάκη ήταν έντιμη να πάει στο κόμμα της Καρισιανού. Βρήκε τι έγινε στα Τέμπη και δεν κατάλαβε ότι η Καρισιανού δεν κάνει για πρόεδρος κόμματος. Δεν άκουσε τη δήλωση Καρισιανού που είπε για τα παραστατικά που δεν βρήκανε. Μακάρι το πρόβλημα της Ελλάδας να ήταν αυτό. Δηλαδή, ακολουθούν μία άσχετη στην πολιτική μόνο για τα Τέμπη και όχι για παράδειγμα το Βελόπουλο που τα αποκάλυψε όλα από την τρίτη ημέρα. Κάντου την ερώτηση αν έρθει, γιατί αυτή η κίνηση να πάει δηλαδή στο κόμμα του συγκεκριμένο. Αφού υπάρχει κόμμα με πρόγραμμα και μάλιστα ήταν αυτό που αποκάλυψε το τι έγινε στα Τέμπη και όλα τα σκάνδαλα από το 2019. Δεν είναι διάσπαση αυτό? Εγώ γιατί φώναζα. Πώς λέτε να φύγει η κακή κυβέρνηση, αλλά ο καθένας κάνει κόμμα? Ωραίο το ερώτημά σου. Γι' αυτό φωνάζουμε, δεν φωνάζει κανένας άλλος. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Χάρης από Κοζάνη, τι κάνεις, Βανέ?
0: Τι είναι αυτό το οποίο κυλαϊδάει, Καναρίνη?
3: Καναρινάκι, το μεράκι μου, το μερακλή.
0: Τι είναι, κίτρινος?
3: Κίτρινο, ναι, μαλλινουά.
0: Μαλλινουά, θα στο έλεγα, μαλλινουά.
3: Μαλλινουά, έχω και ένα τριβάκο, αλλά με αυτό μαλλινουά.
0: Α, μαλλινουά είναι δυνατά, ναι. Για πες.
3: Συμφωνώ με ό,τι θέλετε, αλλά εμένα, εγώ άλλο έχω, το άλλο γκάιλι έχω τόσο
0: ναι.
3: Καιρό και να το πούμε, ρε παιδιά. Επειδή κινούμε συνεχώς, κατεβαίνω Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχει περάσει τώρα τελευταία, αν έχει ανέβει προς Κοζάνη. Τι χάλι είναι αυτό στο δρόμο?
0: Μία λωρίδα, είναι για χιλιόμετρα ολόκληρα.
3: Τι χάλι είναι αυτό?
0: Χάλι,
3: και ειδικά όταν επιστρέψεις προς Κοζάνη, με το που τελειώνει όλο αυτό το χάλι, τσουπ, τα διόδια πολυμήλου.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Εκεί πληρώνεις κανονικά όμως.
3: Εντάξει, έλεος.
0: Αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Έλεος,
0: μόνο στην Ελλάδα. Τόσα
3: χρόνια. Ναι,
0: ζαμούντα, κανονική, ζαμούντα, κανονική. Κανονική ζαμούντα.
3: Μόλις αποκαλύψαμε ότι δεν υπάρχει πυρασφάλεια στα τούνελ, κάναμε μία λωρίδα. Mm. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι.
3: Τις βλακίες που κάνανε και όταν κλείνανε οι αγρότες στους δρόμους, που μας βάζουν μέσα από κάτι παράδρομους, κάτι ιστορίες. Είμαστε έτοιμοι για ατύχημα. Είναι άκρως επικίνδυνο.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε. Εχθές διάβαζα ένα άρθρο και με... εδώ στο Focus ανέβηκε. Ήταν σχετικά με το αν μπορεί η Ελλάδα να αντέξει έναν σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Καταρχάς κάνω το σταυρό μου και μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει. Εύχομαι να μην το ζήσουμε ποτέ, αλλά το θέμα στην Ελλάδα δεν είναι αν θα ζήσουμε το σεισμό, είναι πότε θα ζήσουμε το σεισμό, γιατί είμαστε μια άκρο σεισμογενής περιοχή. Είμαστε η πιο σεισμογενής περιοχή στην Ευρώπη. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, έτσι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αν μας δώσει κανένα τέτοιο χτύπημα ο Εγκέλαδος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να συμβεί. Να είσαι καλά, αδελφέ μου.
3: Βοήθα Παναγιά.
0: Βοήθα Παναγιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Παναγιά να βοηθήσει. Εδώ δεν κάνει σεισμό και πέφτουν μόνοι στους πολυκατοικίες. Δεν κάνει σεισμό. Δηλαδή αυτό το ότι δεν κάνει σεισμό και πέφτει μόνη της πολυκατοικία, μόνο στην Ελλάδα πάλι μπορεί να γίνει. Στη Ζαμούντα. Στη Ζαμούντα του Ευρωπαϊκού Νότου. Στη Ζαμούντα του Ευρωπαϊκού Νότου. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα του Focus FM. Διαβάζω μηνύματα. Τι έγινε, ρε παιδιά, μην με παίρνετε τηλέφωνο εμένα τώρα. Περιμένετε, μισό λεπτό λίγο.

0: Είμαι στον αέρα, ποιος είναι. Α, μετά θα τα πούμε. Να τα πούμε μετά. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Έμεινα άναυδη για όσα άκουσα για τη Μαρία Καρισιανού, μου γράφει η Αφροδίτη, που, να πήρε, που πήρε, λέει, μέσω ηλεκτρονικού πλησιριασμού το σπίτι ενός ανθρώπου. Καλημέρα στη γραμμή. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, ακούστε με το τηλέφωνο. Χαμηλώστε το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο.
1: Είχα το YouTube.
0: Χαμηλώστε το YouTube. Μόνο από το τηλέφωνο ακούστε με.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν πήρα για να μαλώσουμε, έτσι.
0: Καλά, γιατί να μαλώσουμε.
1: Εγώ εξακολουθώ να σε αγαπάω.
0: Καλά.
1: Όχι, πήρα μόνο για μια, για μια κυρία που είπε για την επιμέλεια των παιδιών. Ναι. Δεν έχει χαθεί η επιμέλεια των παιδιών. Αυτό το έχει διαψεύσει και Ψαρόπουλος.
0: Okay. Okay.
1: Υπάρχει, μπορούν, ήταν ένα νέο που το διέδωσαν από την ομάδα της αλήθειας, η γνωστή ομάδα της αλήθειας. Mm-hmm. Βγήκε και ο ίδιος ο Ψαρόπουλος. Αυτό είναι ένα περιστατικό που έγινε στη ΣΥΒΑ. Το πήραν και έκαναν μια κοπτοραπτική, γνωστό αυτό.
0: Δεν θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχω μείνει ποτέ σε αυτό το κομμάτι, το ξέρεις. Αν με ακούς, το ξέρεις.
1: Σ' ακούω.
0: Ωραία.
1: Διαφωνώ σε πολλά μαζί σου.
0: Okay.
1: Αλλά σε ακούω. Σε πάρα πολλά όμως.
0: Σε αυτό...
1: Αλλά σε ακούω, γιατί ακούω και αυτά τα καλά που λες. Και δεν θέλω να αφυπνιστώ. Έγινε 64 να αφυπνιστώ τώρα. Είναι ένα παντελώς ψέμα, το χειρίστηκαν πάρα πολύ άσχημα. Ξέρετε πως χάνεται η επιμέλεια ενός παιδιού? Ήταν αρκωμανής. Δηλαδή για να χαθεί η επιμέλεια από μάνα.
0: Καλή μου. Καλή μου. Μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω μείνει ποτέ προσωπικά.
1: Κοιτάξτε, όταν ανοίγεις όμως γραμμές και πετιέται μία λάσπη στον ανεμιστήρα, ο άλλος θα το πάρει και θα το δέσει κόμπο. Τα υπόλοιπα δεν θα τα σχολιάσω. Ο καιρός κοντά είναι, εκλογές θα γίνουν.
0: Συμφωνείς,
1: συμφωνείς.
0: Να σε ρωτήσω λίγο. Καταλαβαίνω ότι θα στηρίξεις εκλογικά την Καρισιανού.
1: Κοίταξε, είμαι στους αναποφάσεις. Θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανε,
0: παρακαλώ.
1: Εγώ ήμουν κάθετα στο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους. Όχι γιατί είμαι πατριώτης. Ότι πάντα αγαπούσα τη χώρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Μην τρελαθούμε. Αυτή τη στιγμή είμαι στους αναποφάσεις τους. Αλλά δεν μου αρέσει και το ψέμα. Όπως συχαίνομαι και τον Τριανταφυλόπουλο, που ήταν ένας κίτρινος τύπος πάντα.
0: Έφαγε
1: κόσμο και κοσμάκι.
0: Ναι, okay,
1: διαπόμευσε κόσμο και κοσμάκι.
0: Ο Βελόπουλος τι έκανε και σε χάλασε, δηλαδή?
1: Ο Βελόπουλος δεν έκανε. Οι δημοσιογράφοι το έκαναν.
0: Οι δημοσιογράφοι.
1: Εγώ... Είδες με πόσο αγάπη το λέω.
0: Εγώ δηλαδή έκανα κάτι, τι έκανα, δηλαδή, για πες.
1: Κοίταξε. Τώρα δεν μπορώ να σου το πω πιο απλά, γιατί είσαι και ένα μορφωμένο άτομο και δεν είμαι. Εγώ είμαι του γυμνασίου και με το ζώο.
0: Δεν έχει να κάνει. Μιλάμε
1: του
0: δύο άνθρωποι.
1: Γυμνασίου.
0: Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Μιλάμε δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ποιο είναι το ζήτημα. Να σώσουμε την Ελλάδα. Σ' ακούω.
1: Να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ο Βελόπουλος η αλήθεια είναι ότι έβγαλε πάρα πολλά σκάνδαλα. Αλλά και δεν έπρεπε. Ο Βελόπουλος όταν μιλούσε, εγώ επειδή τον άκουσα και πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη, γιατί το βγάζουν τελευταία συχνά και δικαίως τον βγάζουν νομίζω συχνά. Πάντα έχει ένα λόγο σταθερό. Δεν λέει μια έτσι και μια γιουβέτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το ρώτησαν για την Καρισιανού,
0: mm-hmm.
1: είπε δεν θέλω να μιλήσω. Mm-hmm. Και πολύ σωστά. Η δικιά μου ταπεινή, πολύ ταπεινή και αγράμματη γνώμη. Αν την ίδια στάση περίπου κρατούσαν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Θα νομίζω ότι, να σου πω τώρα τι έγινε. Θυμάσαι πως είχε βγει η Χρυσή Αυγή?
0: Όχι.
1: Αυτό να την πυροβολούν.
0: Άκουσε με λιγάκι, άκουσε με
1: η
0: λίγο.
1: Η δικιά μου γνώμη πάντα.
0: Να σου πω κάτι, μ' ακούς καιρό?
1: Αχαχα, και
0: ακούς
1: πριν σε γνωρίζω στη Unispine.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Ξέρεις ότι...
1: Είμαι αυτή που έβαζα το ξυπνητήρι 8 η ώρα.
0: Η Μαρία είσαι.
1: Η Μαρία είμαι.
0: Μαράκι μου, άκουσε με λίγο. Θυμάσαι την ιστορία με την Νίκη και τους Σπαρτιάτες?
1: Βέβαια τη θυμάμαι.
0: Πάλι τα ίδια άκουγα.
1: Εγώ, κοίταξε...
0: Πάλι τα ίδια άκουγα, Μαρία μου. Να σου πω κάτι.
1: Ναι, αλλά μπήκε στην...
0: Αν γυρίσω, αν γυρίσω πίσω...
1: Και
0: τι ναι, και τι κάνανε, αυτό σου λέω. Γιατί μπήκε,
1: τι
0: γιατί
1: κάνανε.
0: Κάποιοι παραμυθιάστηκαν. Ξέρεις ότι εμένα προσωπικά με έχουν πιάσει οι ρασοφόροι και έχουν εξομολογηθεί. Άκου τώρα, σχήμα οξύμορο. Έχουν εξομολογηθεί για τη στάση που είχαν κρατήσει και το παιχνίδι, το βρώμικο το οποίο παίξανε σε βάρος το Βελόπουλο.
1: Να το πιστεύω.
0: Γιατί ο Βελόπουλος, Μαρία μου, ο Βελόπουλος έχει πρόγραμμα. Ο Βελόπουλος έχει εμπειρία.
1: Η ψηφοφολιά ήταν στο 4ε. Το λέω εγώ γιατί τι είναι φορές.
0: Όχι, λάθος κάνει.
1: Λάθος
0: κάνει. Εκεί απλά ακολούθησαν ένα σενάριο, ένα αφήγημα. Μαρία.
1: Την αλήθεια μου, Στέφανε, αγαπώ πολύ το Θεό, αλλά δεν είμαι και πολίτης.
0: Αυτό είναι δικό σου δικαίωμα.
1: Αλλά από εκεί με αγαπώ πολύ το Θεό, αλλά δεν είμαι πολίτης θρησκείας, να το πω λίγο έτσι.
0: Είναι δικό σου.
1: Παρακολουθούσα μέσα από την 4Ε τον κύριο λογοθέτη. Και με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα κάποια στιγμή, για μένα υπάρχει μία ρίση από το, και ο Ρίτσος το έχει πει, όπου υπάρχει πόνος, υπάρχει η ιερότητα. Δηλαδή αν μέσα στα τόσα αφιερώματα που έχετε κάνει και στον Πλεύρη, καλός ή κακός έχει τις απόψεις του, εγώ διαφωνώ γενικώς με την οικογένεια αυτή, και ένα στο γεντί, να πω λίγο έτσι, που έχει τόση ιερότητα ο χώρος, θα σας αγαπούσα ακόμα περισσότερο. Διαφωνώ σε πολλά μαζί σου. Πες μου τώρα για τον Βελόπουλο.
0: Τίποτα, δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν έχει να αποδείξει κάτι ο Βελόπουλος για το αν είναι κολοτούμπας ή όχι σε αυτά τα οποία έχει πει και έχει
1: όχι.
0: κάνει.
1: Όχι. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει κάνει.
0: Αυτό που δεν θέλει. Μαρία,
1: δεν έχει κάνει κολοτούμπα.
0: Μαρία, θα σου πω κάτι. Αυτό που δεν θέλει το σύστημα το οποίο λέγεται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι να δει τον πατριωτικό χώρο συνασπισμένο κάτω από μια ηγετική
1: γιατί
0: μορφή. Άκουσε με λίγο.
1: Όταν λέτε πατριωτικό, άκουσε δεν υπάρχουν και αριστεροί πατριώτες.
0: Άκουσε με, δεν μ' ρε εσύ Μαρία, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς. Και έχω πει ότι πατριώτες υπάρχουν και αριστεροί και δεξιοί. Όταν λέω πατριωτικός χώρος, Όποιος αισθάνεται πατριώτης, να συνασπιστεί. Αλλά για να είμαστε πατριώτες, θα πρέπει να έχουμε κάποιες βασικές αρχές και αξίες από όπου και αν προερχόμαστε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάποιον πατριώτη που μου λέει: εγώ είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Δεν το θεωρώ
1: και
0: πατριώτη.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, μπορείς να είσαι αριστερός και να μου λες ότι εγώ είμαι ενάντια και είσαι πατριώτη.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, okay, δεν
1: από παιδί.
0: Ναι. Αλλά είσαι πατριώτησα. Αυτό έχεις κάθε δικαίωμα να το λες. Ξαναλέω. Αυτό που φοβάται το σύστημα είναι ο πατριωτικός χώρος από όπου και αν προέρχεται το να συνασπιστεί κάτω από μια ηγετική μορφή. Κάθε φορά λοιπόν που τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τέτοιου είδους προσπάθεια. Πάντοτε ανακαλύπτονται δεκανίκια, είτε αντισυστημικά, είτε δίθεν αντισυστημικά, είτε συστημικά ελεγχόμενα, για να σπάσουν αυτή την ένωση. Έχει γίνει. Και με την Νίκη, και με τους Σπαρτιάτες, και με την Λατινοπούλου, και τώρα ξαναγίνεται με την Καρισιανού. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
1: Τώρα αν δεν εγώ λοιπόν. Να συγκρίνω την Καρισιανού με τη Λατινοπούλου, θα με συγχωρέσεις.
0: Σου συγκρίνω.
1: Όχι ότι έχω
0: συγκρίνω τη δημιουργία των κομμάτων. Δεν συγκρίνω τα πρόσωπα. Μαρία, θέλω να με καταλαβαίνεις λίγο. Δεν συγκρίνω τα πρόσωπα. Συγκρίνω την προσπάθεια και δεν είναι. Είναι τα χαρακτηριστικά είναι ίδια. Βλέπω και τον Κασελάκη. Θες και τον Κασελάκη να τον βάλω μέσα. Δεν συγκρίνω τα πρόσωπα.
1: Όχι.
0: Γιατί και ο Κασελάκης, Μαρία μου, ήρθε για να σπάσει τον αριστερό χώρο και τον διέλυσε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα βλέπεις ότι το σύστημα έχει τα ίδια, τους ίδιους τρόπους να μας κρατάει διχασμένους.
1: Να πολεμάμε. Θα σου πω λίγο.
0: Με αλήθεια.
1: Για το Σερέτη που ξέρεις την άποψή μου για το Σερέτη. Το την είπα και προσωπικά όταν είχα έρθει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν κρύβομαι.
0: Τώρα κοίταξε, επειδή τώρα δεν τον έχω τον Γρηγόρη όμως, δεν θέλω να αποφύγω οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Δεν ειρωνευόμαστε το χαροκαμένο. Το χαροκαμένο άκουσε με λίγο.
0: Μαρία, άκουσε με λίγο. Όταν κάποιοι άνθρωποι. Αφήνω τον Γρηγόρη εκτός γιατί δεν είναι εδώ, γιατί δεν θέλω.
1: Τον
0: αφήνω εκτός. Όταν κάποιοι άνθρωποι μόνοι μας κάνουμε επιλογές και βάζουμε πολιτικό πρόσημο στην παρουσία μας και στην ύπαρξή μας, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι το παιχνίδι της πολιτικής είναι ένα αδυσόπιτο παιχνίδι.
1: Είναι ένα
0: αδυσόπιτο παιχνίδι.
1: Αυτό μου το εξηγεί ο ίδιος. Ότι η βρωμιά η πολιτική έχει βρωμιά.
0: Δεν μπορεί άλλο ο πολιτικός αρχηγός, γιατί έβαλε στο Βελόπουλο, πώς συμπεριφέρεται ο Βελόπουλος, πώς συμπεριφέρεται ένας δημοσιογράφος, πώς συμπεριφέρεται ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Άλλο ο Βελόπουλος. Ναι, άλλο ο Βελόπουλος ως πολιτικός αρχηγός και άλλο το πώς θα αντιπαρατεθώ με το ψέμα και με αυτό το οποίο εγώ θεωρώ απαράδεκτο για όλα τα επίπεδα, έτσι. Γιατί εγώ προσωπικά που σου μιλάω και μου μιλάς και με ακούς, έχω επιτεθεί και για τον Κασελάκη, έχω επιτεθεί και για το Φάμελο, έχω επιτεθεί και για τη Λατινοπούλου και για την Καρισιανού και για το οποιοδήποτε άλλο κόμμα, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον ίδιο το Μητσοτάκι. Αλλά γιατί.
1: Από ανθρώπους που συναναστράφηκα με είπαν ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα και μου σηκώθηκε και είχα μέχρι πάνω.
0: Αυτούς να πας, με αυτούς να στεναχωρηθείς, όχι μαζί μου. Άντε, φιλιά, σ' αφήνω.
1: Δεν στεναχωριέμαι. Πήρα μόνο για την επιμέλεια των παιδιών. Μετά επεκτάθηκε.
0: Άντε, γεια, φιλιά. Καλημέρα. Πάμε διάλειμμα, συγγνώμη, το καθυστέρησα. Διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, Καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Και να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν περίμενα κανέναν Τριανταφυλόπουλο για να κάνω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το είχα πολύ πριν τον Τριανταφυλόπουλο. Το συγκεκριμένο. Και φαντάζομαι ότι αν με ακούγατε χθες, που με ακούσατε, σας είπα ότι θα σκάσει βόμβα. Απλά σε αυτή τη διαδικασία κάποιος περίμενε λιγότερο από ό,τι περίμενα εγώ να διασταυρώσω κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να διασταυρώσω. Εντάξει. Και το ρεπορτάζ του Τριανταφυλόπουλου είχε και λάθη μέσα. Που δεν είχε το δικό μου. Κανένα Τριανταφυλόπουλο δεν περιμένω. Προσωπικά τουλάχιστον. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Αν βάλεις, λέει, αύριο γραβάτα, θα φας μαύρο από όλη τη Σουρωτή, τα περίχωρα και όλη την Βόρεια Ελλάδα. Κλείστε τα μικρόφωνα, γιατί στο TikTok ακούγεται που το λέτε. Γιατί, ρε παιδιά, να μην βάλω γραβάτα? Λέω, εγώ μπορώ να θέλω να βάλω γραβάτα. Έχω κάνει εκπομπή με γραβάτα. Πρόσφατα κιόλας. Αυτό ο κόσμο πρέπει να είναι κάπου από τη Σουρωτή εκεί πέρα, για να λέει για Σουρωτή. Δεν θα βάλω, ρε παιδιά, αλλά λέμε, άμα δηλαδή πες ότι θέλω να βάλω μια γραβάτα, γιατί να μην βάλω. Έτσι μου ήρθε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πογρεύετε. Άντε, άντε. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη. Ο Θεός λέει να σε έχει πάντα καλά, όλους να μας έχει καλά, μας προσέχει Παναγιά και να προσέχει και τη χώρα μας, γιατί άμα γίνει κανένα σεισμός, το έλεγα πριν, άστα να πάνε. Σ' αγαπώ, λέει, αδελφέ μου, είσαι άνθρωπος, λέει η Έφη. Να είσαι καλά, Έφη μου, να είσαι καλά. Τώρα, λέει, βγάζω ζαργάνες. Μια καλημέρα, λέει, το έστειλα. Βγάζει ζαργάνες, ακόμα ζαργάνα δεν είδαμε, ρε, εσύ, Διονυσάκη, και δεν βγάζεις εσύ ζαργάνες. Μη λες ότι να είναι, άλλοι βγάζουν ζαργάνες. Εμείς απλά βλέπουμε φωτογραφίες. Λοιπόν, καλημέρα στον 874. Δεν παρακολουθεί όλα τα δρόμενα ο κόσμος. Εδώ ο φίλος μου είπε ότι θα ψηφίσει, λέει, το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα, παιδιά, ξέρετε κάτι. Κάθομαι εγώ και κάνω πολιτικές αναλύσεις για όλα τα κακοσκήμενα. Για όλα τα κακοσκήμενα. Αλλά αν ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, αν δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, δεν μπορώ, τι να κάνω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Καλημέρα, Στέφανε. Στείλε μας, σε παρακαλώ πολύ, το τηλέφωνο αυτής της εταιρείας. Το είπα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο. Γράψτε το, έλα, γράψτε το. Το τηλέφωνο ξανά για τα... για τα συμβόλαια, για το κινητό. Πού να καλέσετε για να πάρετε το συμβόλαιο αυτό. Πού είναι, εδώ. 6951-957-332. 6951-957-332. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Στέφανε, με συγχωρείς αλλά για αυτά που θα πω, αλλά επειδή συζητάω με πολύ κόσμο,
0: ναι,
1: και όπως ξέρουμε, εκατομμύρια Έλληνες είναι σε απόγνωση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν για δανεικά, δεν ησυχάζουν, θέλουν να πληρώσουν φόρους, χαράσια, χάνουν τα σπίτια τους, δεν κοιμούνται όλη νύχτα ξέροντας ότι ξημερώνει η μέρα που θα τους πάρουν τα σπίτια, θα τους κόψουν το ρεύμα κλπ. Και κάποια στιγμή, ακούγοντας την εκπομπή, περιμένουν, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν μια καλή κουβέντα, μια καλή είδηση, και ξαφνικά, καλά το κάνει και λέει τα λόγια της Εκκλησίας ο δίχρονος, αλλά ξαφνικά, να πούμε, βγαίνει ο δίχρονος.
0: Αδελφέ μου, άσε με τώρα με το δίχρονο. Άσε, τι μου λέει το δίχρονο τώρα, με το δίχρονο να τα βάλουμε.
1: Δεν τα βάζουμε το
0: άλλο δίχρονο. Πράγμα δεν έχεις να μου σχολιάσεις, το δίχρονο δεν σε χαλάει το...
1: Γιατί αυτό
0: το...
1: είναι σχολιασμό, δε...
0: Έλα μωρέ τώρα την αισθητική, τώρα το δίχρονο σε πείραξε.
1: Εμένα πειράξε το δίχρονο, σε όλο τον κόσμο
0: έχει εντάξει, τον πειράζει, τι να
1: κάνει. Καλά το κάνει, καλά το κάνει.
0: Αγάπα τον πλησίον σου με τα λαντώματά του, λέει ο κύριος.
1: Τον αγαπάω. Άλλο θέλω να πω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Άλλο θέλω να πω. Με συγχωρείτε τώρα, δεν ξέρω αν τον δέχεσαι, να σε λέω.
0: Δεν έχω, εννοείται, σιγά.
1: Λοιπόν, κοίταξε, δε Στέφανε, δώσε του ανθρώπου δύο μέρες να βγαίνει να κάνει αυτό που θέλει να πει. Και εγώ χριστιανός ορθόδοξος είμαι.
0: Του δώσαμε.
1: Δώστε του, ρε παιδί μου, το καθημερινό. Τώρα δεν είμαι, δεν είμαι αυτός που πρέπει να πω εγώ για την εκπομπή σου τι πρέπει να κάνεις. Απλά συζητώντας με διάφορους, δεν είναι καλά το κάνει ο άνθρωπος και λέει τα γράμματα του Θεού. Καλά το κάνει. Αλλά κάποια στιγμή λέει, θέλουμε να πούμε κι εμείς για τον πόνο μας, για τα σπίτια μας.
0: Τι θες να του δώσουμε, μα του έδωσα εκπομπή. Με συμφωνία να μην βγαίνει στις άλλες εκπομπές. Δεν θέλει. Του έδωσα. Συμφώνησα με το Ζερέτη. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχω και τον άλλον τώρα στη Λίμνο εκεί πέρα. Τον καπετάνια τον Αλέξανδρο να μου λέει, ξέρεις τι θάλασσα, λέει, έχει τώρα. Πώς να μην αρχίσω τα γαλλικά εγώ. Τα γαλλικά, κανονικά. Παρλεβού φχανσέ. Τον έγραψα κάτι γαλλικά, μου λέει τι ιερογλυφική γραφή είναι αυτή. Απορεί κιόλας, το παίζει και αυτό απεριστερά. Έχω τον άλλον, μου στέλνει η φωτογραφία, είναι στον Αρμενιστή, να την παραλία. Έχω τον άλλον στη λίμνο, μου λέει πω, πω, έχει μια θάλασσα. Έχω τον άλλον, μου λέει ψαρεύω ζαργάνες. Και εγώ εδώ κάθομαι και αφήνω το λαρίγκι μου στο ραδιόφωνο. Τι να κάνεις. Να κάτσει αμαλώς. Τι τραβάω, ρε Σικώστα, είδες προβλήματα που έχει ο κόσμος. Η άλλη λέει να βάλω λέει, γραβάτα με χρυσό και μπλε. Αυτά δεν είναι γραβάτα, ρε παιδιά. Τώρα χρυσό και μπλε, χρυσή γραβάτα με μπλε. Να μας χαζέψετε τελείως. Πού να την, ούτε ο Φλωρινιώτης δεν την έχει αυτή τη γραβάτα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφάνε.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Στεφάνε,
0: έλα.
2: Αυτή η κατάσταση που ακούμε με το νέο το χθεσινό,
0: ναι.
2: Λοιπόν, έχει να κάνει κοινώς, λέμε, παπατζίδες, για να μην πούμε χειρότερη ορολογία, πώς θα το πούμε. Παπατζίδες, παπατζίδες τι είναι, παίζει τον παπά. Τον παπά, σαν να βρεις τον παπά. Και οι πόντι, λένε κάποιοι, θα το πω στα ποντιακά, σκυλία πουλί κατού δεν αγοράζει. Το ξέρεις αυτό. Ναι, δηλαδή, για να καταλάβουν αυτούς δεν ξέρω το ποντιακά, θέλει να πει δηλαδή ότι σκυλιά αγοράζει, γατάκια πουλάει. Και τρεχαγύρευε. Αυτή είναι η περίπτωση και δεν τρεπόμαστε λίγο να με... Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σωστός, γνήσιος και έχει μέσα του ευτυχία και τσίπα, από την πρώτη στιγμή, όταν ένας άνθρωπος ξεκίνησε όχι μόνο με το δικό στο παιδί, με τόσους άλλους ανθρώπους που φύγανε έτσι όπως φύγανε και άρχισε και αγωνιζόταν από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να τον πιάσει σαν καζέ, να το πούμε έτσι, σαν καζέ και να το λες, κοίταξε, εγώ δίπλα σου είμαι και με όλους όσους έχουν μυαλό και είναι σωστοί, να προχωρήσουμε, να τους κάνουμε αυτούς αυτό που πρέπει. Γεια σου Στέφανε,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ορίστε εδώ πέρα, εμείς λέει είμαστε μαζί με τον δίχρονο. Και εμείς, γι' αυτό τον αφήνουμε τον άνθρωπο και βγαίνει. Δεν τον κόψαμε. Τον κόψαμε. Του έχουμε πει κιόλας να πάρει εκπομπή βραδινή 2 ώρες. Δεν θέλει. Εμείς φταίμε. Λοιπόν, ο κατεβατώ πολύ. Δίχρονε λέει, κάνε μία προσευχή στον κύριο. Καλημέρα, καλημέρα στον 151. Η Κωνσταντίνα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Στέφανε μου, αν θέλει να κάνει εκπομπή και να αφήσει τις δικαιολογίες, λέει η φίλη Ελισάβετ. Να, ορίστε λέει, Ελισάβετ. Δικιά μου. Κούκλος σε λέει, ό,τι και να βάλεις. Είδες, να τα. Πρέπει να έχει πρεσβειοποίηση, κάτι πρέπει να έχει η Ελισάβετ. Αλλά το είπαμε, τον αγαπάμε, τον ακρατή όπως είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κυρία μου, εσείς.
3: Έχω καιρό να πάρω, πάνω από μήνα.
0: Μάλιστα.
3: Και απλά τώρα, επειδή λόγω των δεδομένων που βγαίνουν στον αέρα,
0: mm-hmm.
3: θα ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Πότε υπήρχε σωστό σε άκρα? Ποτέ. Η άκρα δεξιά, η άκρα αριστερά πλακώνεται μεταξύ τους. Τι προσπαθούμε να βρούμε σε αυτή τη χώρα? Έναν άνθρωπο που να μην είναι κρατημένος από κάπου. Ε, ναι. Να μην τον κρατάει κανείς.
0: Ισχύει.
3: Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, να μην χρωστάει, να μην τον εκβιάζουν. Αυτό δεν προσπαθούμε να βρούμε?
0: Mm-hmm.
3: Και να έχει κάποιο οικονομικό βάρος, υπόβαθρο, για να μπορεί να διακυβερνήσει, να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς να τραβάει τα λεφτά του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
3: Ποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Εμένα...
3: είναι σταθερός εδώ και χρόνια.
0: Εμένα
3: ρωτάτε. Ενώ οι άλλοι είναι, δεν θα το πω ασάνσερ γιατί δεν θέλω να μιλώ, ανελκυστήρες. Πάνε έρχονται, μπαίνουν, βγαίνουν δεξιά, αριστερά και τα άκρα. Εγώ το λέω σαν που ψήφιζα χρόνια κομμουνιστικό κόμμα. Τα 2 τελευταία χρόνια ψηφίζω με τον Βελόπουλο και είμαι ευχαριστημένη γιατί είναι σταθερός αυτά που λέει και κάνει. Και ό,τι λέει είναι γύρω και ο YouTuber προχτές και να μην αγχώνεσαι για κανέναν, και συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Και όταν βρίσκουν την ειδική κατάσταση, χτυπάνε για να πάνε για το δικό τους προορισμό. Μην ακούς κανέναν, είσαι πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, το έχεις αποδείξει χρόνια και εσύ και όλο το focus. Και έχει δίκιο προχτές ο κύριος Σερέτης. Λοιπόν, δεν μπορούν να χτυπάνε ένα σταθμό που είναι καθαρότατος. Αυτό είχα να πω και τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, καλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Θέλω, Στέφανε, να σχολιάσετε αυτούς τους δολοφόνους. Οι δολοφόνοι οποίοι πάνε βάζουν δυναμίτια και καταστρέφουν τους εξταφείς των ορυχείων.
0: Είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες.
4: Εγκληματίες και πρέπει να πάνε να τους συλλάβουν.
0: Όλοι αυτοί πρέπει να μπουν φυλακοί και αυτοί, και αυτοί που δώσανε την εντολή να τα ανατινάξουν.
4: Αυτό λέω. Και αυτοί που δίνουν την εντολή να τους συλλάβουν και να πάνε για σκάτη προδοσία. Δεν τρέπονται καθόλου ξεπεσμένοι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Από την πρώτη στιγμή το έχουμε σχολιάσει. Από την πρώτη στιγμή.
4: Εγώ θέλω τακτικά να το καφώνετε.
0: Θα το ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
5: Στέφανε, έχεις αφητήσει το λόγο σου.
0: Τι έκανα, για πες.
5: Στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, ναι. Είχες πει μόλις τελειώσουν οι ευρωεκλογές και είχες κάνει ένα ρεπορτάζ για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Θυμάμαι λάθος.
0: Το έχω αφητήσει, έχεις δίκιο. Πρέπει να κάνω για το ΚΙΣ.
5: Βάλτε λίγο στα σκαριά σου, σε παρακαλώ.
0: Τζόνι, είσαι.
5: Ναι.
0: Καλά, σε κατάλαβα. Καιρό έχω να σε ακούσω. Καλά είσαι.
5: Σε ακούμε. Αδερφέ, ας μιλάει κανένας άλλος. Δεν πειράζει. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που σε ακούω, αδερφούλ μου. Έχεις δίκιο.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Και εσύ.
0: Θα το κάνουμε γι' αυτό. Να κάνουμε ένα θέμα για το ΚΙΣ. Κάτσε, θα το στήσουμε, να το φτιάξουμε. Τι είναι το ΚΙΣ.
5: Τέτοιο εσύ θα κανονίσεις πώς και τι. Δημοσιογράφος έμπειρος.
0: Άσε να το πιάσω εγώ.
5: Έγινε. Να
0: τι είναι το ΚΙΣ και ποια είναι τα προνόμια του ΚΙΣ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τι θέλεις. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77. Το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί το έργο από παλιά. Τρομοκρατία και παρακράτος πολλές φορές έχουν κοινό στόχο. Συγκοινωνούν τα δοχεία με αμφίδρομη σχέση. Το λέει προφανώς για το χτύπημα, το δολοφονικό, τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με την μητέρα μιας πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας να καταλήγει. Το σύστημα φοβάται την Ένωση Πατριωτικού Χώρου, αυτό που λέω είναι αυτό που λέμε η ισχύς εν τη ενώση, και να είναι πολιτικ, όχι απολιτικ. Φυσικά το πολιτικ φοβάται, όχι τα πολιτικ. Γιατί οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης, οι συνειδητοποιημένοι ψηφοφόροι του Κυριάκου του Βελόπουλου και οι υποστηρικτές του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης, είναι πολιτικ. Πολιτικ και ενημερωμένοι με άποψη για τα ζητήματα και απαιτητικοί ως προς τις λύσεις. Ο ψηφοφόρος, το χαρακτηριστικό του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της Λατινοπούλου, ενδεχομένως της Καρισιανού, πολλές φορές είναι απολιτικ. Είμαι, λέει, νεοδημοκράτης γιατί ήταν ο παππούς μου. Απολιτικ. Είμαι, λέει, ΠΑΣΟΚ γιατί ακούω Ανδρέα Παπανδρέου και έχω οργασμό. Απολιτικ. Δεν είναι πολιτικός ο όρος. Δεν είναι η δικαιολογία, δεν είναι πολιτική. Ψηφίζω Λατινοπούλου γιατί μ' αρέσουν τα φίλτρα που βάζει στο TikTok. Απολιτικ. Ψηφίζω Μαρία Καρισιανού γιατί θέλει δικαιοσύνη. Α, και ποιος δεν θέλει. Απολιτικ. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος, ο μέσος ψηφοφόρος της Ελληνικής Λύσης δεν είναι απολιτικ. Και αυτό, ξέρετε, τον κάνει συνειδητοποιημένο. Συνειδητοποιημένο ψηφοφόρο. Γιατί ακολουθεί μία συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και να έχουμε καλύτερες επιλογές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, Στέφανε,
0: ναι.
6: Θα πω κάτι για το δίχρονο που τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ, που περιμένει να εμφανιστεί ο Χριστός και να περπατήσει πάνω στο νερό. Ήδη ένας...
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα πάντως στον δίχρονο, να ξέρεις. Σήμερα δεν είπα αυτό το πράγμα.
6: Όχι, δεν παρακούν τα πόδια, ναι, ο Αντίχριστος, Όχι, για τον Χριστό.
0: Ναι.
6: Έχει τώρα κάποιος που κάνει μια εκπομπή, My Greek Odyssey, να πούμε, Ελληνοαυστραλός, ο οποίος έχει φέρει μια σανίδα και κινείται μισό μέτρο πάνω από το νερό.
0: Ναι.
6: Ναι, δεν ξέρω μήπως είναι προήμιο αυτό.
0: Κάνεις χιουμοράκι τώρα, έτσι, πειράζεις το δίχρονο κι εσύ, είσαι πειραχτήρι.
6: Λίγο, όχι, τον αγαπάς, ναι,
0: είσαι πειραχτήρι. Εγώ μια φορά έχω δει το Σερέτη να περπατάει πάνω στο νερό, να ξέρεις πάντως. Κυνηγούσε μια τσιπούρα. Κυνηγούσε μια τσιπούρα.
6: Και κάτι ακόμα, θα πω κάτι γιατί κυρία Καριστινού που λένε πάρα πολύ, θα πω ότι δική μου τοποθέτηση, μόνο δική μου γνώμη για το θέμα αυτό. Επειδή κατέβηκα και εγώ κάτω, όχι για την ίδια, αλλά όχι για όλα αυτά που γίνονται μαζί με τα γινόταν με τα Τέμπη. Λοιπόν, θα περίμενα να αγωνιστεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους γονείς να φέρουν το όποιο αποτέλεσμα φέρουν και μετά πολιτευτεί και πιθανόν την ψήφισα και εγώ τότε. Αυτό θα σου πω, τίποτα. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
6: πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, απλά αυτή η εγκληματική οργάνωση που σχεδίασε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Δεν περίμεναν. Θα το εκμεταλλευτούν τώρα. Αυτοί οι οποίοι τάχαμ δίθεν δεν εκμεταλλεύονται τους νεκρούς. Ντροπή, αυτό είναι ντροπή. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
7: Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, φίλε μου από Αθήνα, Θανάσης.
0: Γεια σου, Θανάση μου.
7: Χαίρομαι που σε ακούω, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι.
7: Εσένα, όχι το σταθμό, εντάξει. Χαίρομαι, είσαι, είσαι ωραίος, Στέφανε.
0: Πού παίρνεις τις άλλες φορές, το Σερέτη?
7: Ναι, μιλάω με το Λόπουλο, με το Σερέτη.
0: Α, σε μένα μιλάς πρώτη φορά. Ναι, πάμε, Θανάση.
7: Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, μία απλή παρατήρηση θέλω να κάνω, η οποία ήταν εύστοχη στους περισσότερους ακροατές σήμερα το πρωί που σ' ακούω. Έτσι. Και πολύ φοβάμαι ότι ξεκινάει πάλι να ανοίγει ένας καινούριος αρχός του Ιεόλου. Λοιπόν, απλά λέω, μήπως είναι λίγο παράξενο το ότι αυτή η ενέργεια, η τρομοκρατική, έγινε από Μακεδονία μεριά. Μήπως.
0: Το ακούω αυτό που λες. Καταλαβαίνω τι λες. Το ακούω.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα. Για να το καταλάβουν οι περισσότεροι.
0: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα το μεγάλο.
7: Είναι λίγο παράξενο αυτό το πράγμα που ξαναρχίσαμε πάλι τα ίδια και έγινε εκεί πέρα σκόπιμα. Δεν έγινε τυχαία, είμαι σίγουρος.
0: Εκεί που υπάρχει το μεγάλο το πρόβλημα. Να σε καλά, αδελφέ μου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Θανάση μου. Μ' αρέσει. Ωραίος, ωραίος. Τους χαιρετισμούς μου στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Θα κλείσουμε έτσι, θα το γουστάρουμε το τραγουδάκι μας, μην το βάλεις ακόμα. Αφού έχουμε χρόνο, θα το δώσουμε πάσα, ωραία. Άτσι, μπάστα. Σιγά σιγά. Αύριο πρώτο ο Θεός θα είμαστε μαζί, Παρασκευή. Έχουμε και ένα ωραίο θέμα μεταξύ άλλων αύριο. Να δούμε αν θα βγει και ο κύριος Φρονιμάκης, ο οποίος μου το υποσχέθηκε ότι θα είναι αύριο μαζί μας. Τι λέει, ζω για την ημέρα που θα πάμε μαζί για ψάρεμα. Είμαι καλός, λέει, στα κεφαλόπουλα και ζουμπαλάδες. Τα κεφαλόπουλα κράτα τα για σένα. Γιατί εγώ, άμα δεν ξέρω από πού είναι, δεν τα τρώω τα κεφαλόπουλα. Μόνο αυτά που χτυπάω εγώ. Αυτά που χτυπάω εγώ τα τρώω. Τι κοιτάζε, δεν ξέρεις τι είναι μπαλάδες? Ρώτα το Σερέτη να σε πει. Μπαλάδες είναι ωραίοι. Δεν θα ξέρει να σε πει. Δεν ξέρει, τώρα στο στοίχημα στο βάζω, δεν ξέρει τι είναι μπαλάδες. Ούτε και ρώτησε τον, γιατί αυτό σου πει, ξέρω τι είναι. Τώρα, άμα με ακούει, θα έχει γκουγκλάρει κιόλας. Θα το ρωτήσεις τι είναι οι μπαλάδες και πώς ψαρεύονται. Έτσι θα τον πεις. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να το δούμε, εσύ Στάθη, να το δούμε. Αυτά τα λέμε αύριο, πρώτο ο Θεός. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κοντά στη χαρτογράφηση των δραστών που πραγματοποίησαν τις τρεις επιστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σαρώνουν κάμερες ασφάλειας και κινητά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, σχολίασε το ΚΚΕ. Νόμος και τάξη στην πράξη θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που καταδίκασε τις επιθέσεις. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που οι συγκεκριμένες καλλιέργειες δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα σε εκείνη που κατέρευσε στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Ελέγχεται εάν έχει υποστεί ζημιές. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις. Τραγωδία στην Βόρεια-Ανατολική Γερμανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε οροφή νοσοκομιακής κλινικής. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 34 τραυματίστηκαν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, να αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: 3%,
1: 4%. 3-4% για να τα βάλετε
0: στην τράπεζα. Για να τα βάλετε εκεί και να έχω εγγύηση τα χρήματα για να μπορώ να κάνω αυτό που λέω εγώ. Να χρησιμοποιήσω χρήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που από ταμεία ανάκαμψης δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. 100 δις.
1: Θα μαζεύατε επομένως ό,τι είναι στα σεντούκια και
0: έτσι,
1: κάτω από τα στρώματα.
0: Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και άλλη με τον μαύρο χρήμα. Το φορολογήσουμε 15%, 20% για να τελειώσει. Δεν μπορεί τον Τούρκο, τον μαφιόζο, να τον φέρνει εδώ χωρίς έλεγχο, να φέρνει τα ναρκωτικά, να κάνει χρήμα και να παίρνει ακίνητα και να μην το κάνει στον Έλληνα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι χάσαμε 100 δις, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό που δεν θα κάνουμε, δεν θα κλέβουμε λεφτά εμείς. Δεν θα κλέβουμε λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε χάσει 100 δις όταν ένα δις έκανε το Terra Factory του Musk στο Τέξας. Ένα δις. Και έκανε το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων, Tesla, στο Τέξας με ένα δις. Και χάσαμε 100 δις και δεν φτιάξαμε τίποτα στη χώρα. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, πού πήγαν τα λεφτά, να σου πω εγώ, σαν ομογεννήτριες. Που δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις, δεν δίνουν θέσεις εργασίας, δεν δίνουν ψωμί στον Έλληνα, δίνουν πολύ ψωμί και παντεσπάνι και ό,τι θέλετε στους παρόχους ενέργειας, όχι στον Έλληνα. Και το αυτό που θέλω να κάνω για να καταλάβει ο Έλληνας είναι ότι, και είναι σημαντικό για μένα, το ξεχνάμε, το στεγαστικό. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. 700.000 Έλληνες πήραν ακίνητο από τον ΟΕΚ. Χωρίς να πληρώνουμε τίποτα, ξέρετε, με ένα μικρό ενίκιο 100-200 ευρώ. Θα έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται να έχει σπίτι. Θα του δώσει ελληνική λύση σπίτι. Θα το λύσουμε, είναι εύκολο. Παράδειγμα, γιατί να φορολογώ 45% και 50% όταν νίκαι, κύριε Χατζηνικολάου μου. Όταν έχω ένα σπίτι που τον νοικιάζω 2.000 και μου πέτει το κράτος ένα χιλιάρικο. Συνδιοκτήτης στο σπίτι μου είναι. Δεν κατάλαβα. Όχι. Δώσ' τα ακίνητα ώστε να πάρει το χιλιάρικο και να πάει από τα 2.000 το ενίκιο στο ένα χιλιάρικο. Να η λύση. Αλλά τι θέλουν, επειδή μπορούν να παράγουν πλούτο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν φόρους. Υπερφορολόγηση. Παντού υπερφορολόγηση. Ό,τι κινείται. Έμεση και άμεση φόρη.

Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός. Για τα χρονικά του τουλάχιστον ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Το οποίο αφορά τους Μύριους. Και λέω ιστορικό γεγονός, ξέρετε, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί στα παγκόσμια χρονικά κάτι τέτοιο. Γιατί η παγκόσμια ιστορία είναι παγκόσμια ιστορία. Αλλά μία ομάδα ανθρώπων μέσα από ξένο έδαφος να μπορέσει να περάσει πεζοπορώντας χιλιάδες χιλιόμετρα ή πολλά χιλιόμετρα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η Μύρη λοιπόν ήταν ένα σώμα, και θέλω να καταλάβετε γιατί διαφέρει ο νεοέλληνας από εκείνους τους Έλληνες. Ελλήνων μισθοφόρων, οι οποίοι υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του Κύρου, του νεότερου στην Περσική Αυτοκρατορία. Θα μου πείτε, μισθοφόροι Έλληνες που πήγαν να πολεμήσουν στην Περσία. Ναι, παιδιά, γιατί είναι γνωστό ότι μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο η Ελλάδα ρημάχθηκε. Πολλοί στρατιώτες που επέστρεψαν από τις μάχες ζωντανοί δεν είχαν εργασία. Είχαν αφαιθεί τα χωράφια, τα αμπέλια, τα ελαιώνες, τα ιοπορώνες, όλα τα εδάφη, κτηνοτροφία στο έλεος του πολέμου. Καταστράφηκε όλη η Ελλάδα από την ανοησία των Αθηναίων και των Σπαρτιατών εκεί της περίοδου και των υπολείπων ελληνικών πόλεων. Ρήμαξε δηλαδή, ερήμωσε η αρχαία Ελλάδα, ερήμωσε στην Ήπεθρο, εννοώ σε επίπεδο καλλιέργειας. Με συνέπεια να ψάχνουν να βρουν δουλειά οι Έλληνες. Ήταν ένα επάγγελμα οι μισθοφόροι και παραμένει επάγγελμα ακόμη και τώρα στις μέρες μας. Οι Wagner, οι BlackRock έχουν ιδιωτικούς στρατούς, υπάρχουν πολλών ειδών ιδιωτικοί στρατοί. Α, το λέω για να το καταλάβετε ότι από τότε ίσχυε. Αφήστε που και πολλοί στην αρχαιότητα ελληνικές πόλεις κράτη είχαν μισθοφόρους. Στο σώμα αυτό λοιπόν συμμετείχε ο Ξενοφώντας, αυτός που έγραψε, ο οποίος κατέγραψε τη μοναδική λεπτομέρεια και ήταν λεπτομερέστατη η καταγραφή του, γιατί

μάχη στα Κούναξα και τη θρηλυκή επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα. Πρέπει να πω ότι ο Ξενοφόντας συμπτωματικά έγινε στρατηγός. Δεν ήταν στρατηγός. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, δείτε, ένας άνθρωπος συγγραφέας βέβαια, αλλά όχι στρατηγός. Η συγκυρία τον έφερε να γίνει στρατηγός. Η συγκυρία. Καμιά φορά λέω ότι ο στρατιωτικός, ο υπαξιωματικός ή ο στρατιώτης μπορεί να είναι καλύτερος από τους στρατηγούς. Πολύ καλύτερος. Καλύτερος. Γιατί? Γιατί είναι ο μαχητής, είναι αυτός που είναι στη μάχη, στο πεδίο, την ώρα που γίνεται ο πόλεμος. Η στρατηγή είναι επιτελική. Βάλτε εδώ τα γαλόνια, τα μοστράρουν εδώ, άστα να πάνε. Παράδειγμα ο πλαστήρας, παράδειγμα πολλοί υπαξιωματικοί που στην πορεία έγιναν ανώτατοι ήρωες για την ελληνική ιστορία. Ειδικά ο πλαστήρας και πολλοί άλλοι βέβαια. Υπαξιωματικοί που δεν ήταν στρατηγοί, γιατί από στρατηγούς χορτάσαμε. Από στρατιώτες έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Και στην πολιτική αυτό ισχύει. Η μάχη λοιπόν στα Κούναξα υπήρξε η κρίσιμη σύγκρουση ανάμεσα στον Κύρο και τον αδερφό του, τον Αρταξέρξη τον Β'. Ο Κύρος ήθελε να εκθρονήσει τον αδερφό του, τον Αρταξέρξη τον Β' και να πάρει τον θρόνο των Περσών. Ο Κύρος λοιπόν στρατολόγησε, μισθοδότησε τους Έλληνες μισθοφόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ο Αρταξέρξης δεν είχε Έλληνες μισθοφόρους, είχε και αυτός. Όλοι είχαν. Απλά οι μισθοφόροι του Κύρου ήταν από την υπηρετική Ελλάδα. Οι μισθοφόροι του Αρταξέρξου ήταν από Μικρά Ασία και από άλλες περιοχές. Κατανοητό. Μπράβο. Η σύγκρουση αυτή δεν ήταν μια απλή σύγκρουση. Έγινε το καλοκαίρι του 401, φίλες και φίλοι. Στην περιοχή Κούναξα, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Βαβυλώνα. Βόρεια από τη Βαβυλώνα. Τώρα μιλάμε για Ιράκ, παιδιά, έτσι. Η σύγκρουση δεν ήταν μια απλή διαμάχη. Ήταν ένας αγώνας για την δυναστική πορεία και την εξουσία της αυτοκρατορίας. Ο Αρταξέρξης ανέβηκε στον θρόνο, ενώ ο Κύρος, φιλόδοξος και δυναμικός, επιδίωκε να ανατρέψει τον αδερφό του. Πρέπει να πω ότι ως προσωπικότητα ο Κύρος ήταν καλύτερος του Αρταξέρξου. Ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος. Απλά ο Αρταξέρξης είχε τον πλούτο, είχε πάρα πολλά λεφτά σε σύγκριση με τον Κύρο. Η μητέρα τους, η Παρισάτιδα, ευνοούσε τον Κύρο. Αγαπούσε περισσότερο τον Κύρο, δημιουργώντας εντάσεις στην αυλή. Ο Κύρος συγκέντρωσε λοιπόν μεγάλη στρατιωτική δύναμη, πολύ μεγάλη, και αυτή η μεγάλη δύναμη στηρίχθηκε στους Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι είχαν τη φήμη του πειθαρχημένου και ανδρείου σώματος. Γι' αυτό και η μύρη του Ξενοφόντος, αλλά και το εξαντευτικό αυτό σώμα ήταν εκπληκτικό. Μια μηχανή θανάτου, μια μηχανή πολέμου. Περίπου 10.000 οπλίτες. 10.000 οπλίτες. Ήταν ο κύριος στρατός του Κύρου, συμπληρωμένος με ελαφρύτερες δυνάμεις από διάφορες περιοχές Ασίας και λίγους από Ελλάδα. Απέναντί ήταν ο Αρταξέρξης, ο αδερφός του, ο οποίος διαθέτει τεράστιες αριθμητικές δυνάμεις, εκατοντάδες χιλιάδες πεζικού και υπηκού, καθώς και δρεπανηφόρα άρματα. Κατά τη διάρκεια της πορείας, λοιπόν, προς την καρδιά της αυτοκρατορίας, ο Κύρος κρατούσε τις πραγματικές του προθέσεις κρυφές από πολλούς στρατιώτες του. Με το πρόσχημα των τοπικών συγκρούσεων τι έκανε? Πήγαινε προς τον Αρταξέρξη. Δηλαδή έλεγε έχουμε εντάσει σε μια περιοχή και έφευγε από την περιοχή που ήταν σατράπης ή κυρίαρχος και κόντευε, πλησίαζε στη Βαβυλώνα. Μόνο όταν η εκστρατεία είχε πλέον προχωρήσει βαθιά στη Μεσοποταμία αποκαλύφθηκε ο σκοπός της. Οι Έλληνες οπλίτες, οι Μύροι, ήταν υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη στρατηγού Κλεάρχου. Αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος αυτού του στρατού του Κύρου. Ένα στρατός πολύ μικρότερος αριθμητικά από το στρατό του Αρταξέρξου. Αλλά επειδή είχε τους 10.000 οπλίτες που ήταν μάχημοι στο πεδίο, είχαν πολεμήσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ήξεραν από την τέχνη του πολέμου, ήταν μια ισχυρή μηχανή. Η πειθαρχία, η φάλαγγά τους και όλα αυτά που τους διέκρινε, ο οπλισμός τους, έδινε ένα πλεονέκτημα απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό. Και αυτό απεδείχθη μεταξύ την περίοδο του 5ου αιώνος, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Πλατεές, τόσες μάχες που νίκησαν οι Έλληνες οπλίτες, κατενίκησαν τους Πέρσες. Ο Αρταξέρξης ήταν ενήμερος και ενημερωμένος. Έβλεπε τι έρχεται. Προετοίμασε λοιπόν στα Κούναξα το δικό του στρατό και περίμενε τη σύγκρουση. Η διάταξη των δυνάμεων ήταν σε ένα βαθύ σχηματισμό, πολύ βαθύ σχηματισμό, με τον ίδιο στο κέντρο και ισχυρό υπηκό στα άκρα. Η σύγκρουση ξεκίνησε
όταν τα περσικά δρεπανιοφόρα άρματα επέλασαν πρώτα, χωρίς όμως να καταφέρουν να διασπάσουν ποιους, την ελληνική φάλαγγα. Τι έκανε ο Αρταξέρξης, γνωρίζοντας ότι το ισχυρό όπλο είναι οι 10.000 μύρι του Κύρου, έδωσε εντολή στους ολετήρες σωμάτων, σε αυτούς που κοβατιάζουν σώματα οπλητών, να επιτεθούν στους Έλληνες οπλίτες, εκεί που ήταν Έλληνες οπλίτες. Δηλαδή, έστειλε τα άρματα μάχης εναντίον των πεζικάριων εντός αγωγικών, των στρατιωτών, των Ελλήνων. Μόνο των Ελλήνων. Γιατί ξέρετε, αν νικήσει αυτούς, τελείωσε ο πόλεμος. Πολλά από αυτά όμως, επειδή η τέχνη του πολέμου ήταν τέχνη για τους Έλληνες, την ώρα που έβλεπαν οι Έλληνες να έρχονται τα άρματα, άνοιγαν αυτόματα τις γραμμές τους, περνούσαν τα άρματα ανάμεσα και πετσόκοβαν και τους υπείς, τους αρματοδρομείς, τους συνιώχους, εν πάση περιπτώσει, και αυτούς πάνε επάνω. Και έπαιρναν κατάλογα. Είχαν δημιουργήσει και πίσω ακριβώς από τις γραμμές τους ειδικές λακκούβες. Γνώριζαν ότι θα επιτεθούν οι Πέρσες σε αυτούς με τα άρματά τους. Λακκούβες ώστε με το που ερχόταν το άρμα να έσπαγε. Δηλαδή, δείτε τώρα, δεν ήταν απλά οπλίτες, ήταν μηχανές πολέμου. Οι απρόγονοι μας, οι αρχαίοι, οι Έλληνες ήταν μηχανές πολέμου. Και ο ελληνικός στρατός κατενικήθηκε από ένα μοιραίο λάθος, τον φθόνο και τη φιλονικία. Από τους Ρωμαίους οι Έλληνες κατενικήθηκαν γιατί τους διέρεσαν οι Ρωμαίοι και μία-μία τις πόλεις κράτη τις κατενίκησαν. Αν ήταν ενωμένοι όπως με τους Πέρσες οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι δεν θα έκαναν το παραμικρό. Αλλά είπαμε, το κουσούρι μας. Στη συνέχεια λοιπόν, τα ελληνοπερσικά μέτωπα συγκρούστηκαν με τους Έλληνες να επιδεικνύουν ένα απίστευτο συντονισμό, απίστευτη οργάνωση. Σε ένα σημείο της μάχης, το αριστερό τμήμα του Κύρου, εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, προχωρά υπερβολικά. Δηλαδή, έφυγε η αριστερή πλευρά και άφησε το κενό στο κέντρο της σύγκρουσης. Ο Κύρος, βλέποντας, και εδώ είναι το μεγάλο σημείο, την ευκαιρία, επιτέθηκε ο ίδιος με την προσωπική του φρουρά κατά του αδερφού του. Έφυγε δηλαδή από τη διάταξη που του είπαν οι Έλληνες, ο Κύρος προήλασε και πάει και χτυπάει να βρει τον Αρταξέρξη, του σκοτώσει. Σου λέει να γίνω βασιλιάς κατευθείαν εγώ. Αυτό όμως τον οδήγησε στο θάνατο. Πέφτει νεκρός. Οι Έλληνες κερδίσανε. Δείτε τώρα. Πύριος νίκη. Χειρότερη. Γιατί νικάνε οι Έλληνες, πέφτει ο Κύρος νεκρός και τότε όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες που ήταν με το μέρος του Κύρου σταματάνε να πολεμάνε, αρχίζουν και λιποψυχούν. Διότι ο στρατηγός έχασε τη ζωή του. Έτσι μύρι βρέθηκαν οι ίδιοι βαθιά κάπου στη Βαβυλώνα, στην Περσική επικράτεια, αποκομμένοι, χωρίς ηγεσία, περικυκλωμένοι από τον εχθρό Αρταξέρξη. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η θρυλικότερη πορεία που έγινε ποτέ μιας ολόκληρης μηχανής 10.000 ανθρώπων, χωρίς διοικητική μέρημνα, χωρίς εφόδια, για να φτάσουν στο θάλατα-θάλατα στον Εύξεινο Πόντο. Ο Ξενοφώνας λαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Του έλαχε η μοίρα για να οργανώσει την επιστροφή μέσα από τα εχθρικά εδάφη και μάλιστα αυτή η πορεία έμεινε γνωστή, η κάδος των μυρίων. Πώς έγινε αυτό? Στην αρχή ο Αρταξέρξης λέει στους Έλληνες, ελάτε μαζί μου. Οι Έλληνες λένε, είναι ατιμωτικό από στιγμή που ήμασταν από την πλευρά του Κύρου να έρθουμε τώρα σε σένα ως πληρωμένοι μισθοφόροι. Θα θέλαμε να αποχωρήσουμε ησύχως και ηρέμως, χωρίς συγκρούσεις και μάχη, να πάμε στις πατρίδες μας. Ο Αρταξέρξης τους λέει ναι, και την επόμενη μέρα, αφού τελειώνει η μάχη, ο πόλεμος, λέει, θέλω οι στρατηγοί σας να έρθουν να μιλήσουν μαζί μου, να συνονοηθούμε για την αποχώρησή σας, να φύγετε ήρεμα και να σας βοηθήσω κιόλας να πάτε στην πατρίδα σας. Εκεί λοιπόν πείθεται ο Αρταξέρξης, λέει μία πηγή, η άλλη λέει ότι ο ίδιος το έδωσε εντολή, από τους συμβούλους του να αποκεφαλίσει όλους τους στρατηγούς, όλους. Πήγαν οι Έλληνες στρατηγοί. Τώρα έδωσε εντολή αυτός, τον έσφαξαν ο εκπρόσωπός τους, του Αρταξέρξου, έδωσε εντολή και τους φάξαν, δεν έχει σημασία. Εσφάγισαν όλοι οι στρατηγοί. Όλες οι κεφαλές των 10.000 μυρίων, οι αρχηγοί τους δηλαδή, εσφάγισαν. Οι στρατηγοί. Εκεί ακριβώς, φανταστείτε τώρα ένα στρατό με 10.000 Έλληνες στρατιώτες να μην έχουν ηγεσία. Και εκεί ακριβώς βγαίνει ο Ξενοφώντας. Λέει μία πηγή, άλλη λέει ότι έγινε ειρηνικά η διαδικασία, δεσφάτη κτλ. Εγώ σας λέω τι ακριβώς λένε. Και εκεί ακριβώς γίνεται αυτό που λέμε το γύρισμα και ο Ξενοφώντας ηγείται
ενός ολόκληρου στρατού 10.000 ανδρών, δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν φορτηγά, δεν είχαν αεροπλάνα και φεύγουν από εκεί και από τις Σάρδεις πήγανε, από τη Μικρά Ασία πήγανε μέχρι τη Βαβυλώνα και από τη Βαβυλώνα επέστρεψαν 10.000 και πήγαν στην Τραπεζούντα, παιδιά, με τα πόδια. Από εκεί στο Βυζάντιο, απικία των Μεγαραίων, η μετέπειτα με Κωνσταντινούπολης. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, στο Ξενοφών, στο έργο Ανάβασης, αν το διαβάσετε προσεκτικά θα καταλάβετε τι μεγαλείο είχαν. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει. Θα καταλάβετε πόσο μεγαλειώδης ήταν η παρουσία των Ελλήνων, τα μυαλά τους, η συμπεριφορά τους, η τακτική τους, η στρατηγική τους. Κάτι που δεν έχουμε σήμερα είναι ο Έλληνες. Το λέω έτσι με πικρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και θέλω να γίνει η επανελλήνιση. Δεν το λέω τυχαία. Και όταν μιλάμε για επανελλήνιση, μιλάμε για μια κυβέρνηση στιβαρή, ελληνική, πραγματική, που να αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω, δεν αγαπάνε τους Έλληνες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα οι ηγέτες της χώρας. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Την μισούνε με κάθε τρόπο. Παράδειγμα αυτό που κάνα στην Κοζάνη. Αυτό που έγινε στην Κοζάνη, φίλες και φίλοι, ήταν έγκλημα. Θα μπορούσε, π.χ., λένε, να συνεχίσει να δουλεύει η Πτολεμαΐδα 5. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε μονάδα αερίου, λέει η κυβέρνηση. Κρίνει λοιπόν μετά από 3 χρόνια λειτουργίας η καλύτερη μονάδα που διέθετε η χώρα. Πληρώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για αυτή τη μονάδα και αυτή τη μονάδα την κλείνουν. Γιατί, λέει, στηριζόταν στον Ιγνίτη. Αλλά το υψηλό κόστος ρήπων, περίπου 80, λέει, θα δείτε ότι πληρώνουμε 15 λεπτά πιο ακριβά το ρεύμα σε σχέση στο φυσικό αέριο, είτε από τις ΑΠΕ. Έχουν κάνει εγκλήματα. Είναι αυτό που έχω πει. Έστησαν παντού ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουν αποθήκες για να αποθηκεύσουν το ρεύμα. Με συνέπεια, είναι σαν να έχεις αυτοκίνητο και δεν έχει λάδια και βενζίνη. Και στη μηχανή. Αγόρασαν αυτοκίνητο χωρίς λάδια, χωρίς βενζίνη, χωρίς ελαστικά, χωρίς ζάντες και πήραν αυτοκίνητο αυτοί. Βάλαν ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουν χώρους αποθήκευσης. Με συνέπεια, το ρεύμα που παράγει η Ελλάδα να το στέλνει στη Βουλγαρία, το στέλνει τζάμπα. Γιατί έχουμε υπερπαραγωγή. Να το αποθηκεύει η Βουλγαρία, η έξυπνη, και να μας το πουλάνε οι Βούλγαροι σε εμάς πιο ακριβά. Τους δίνουμε τζάμπα το ρεύμα και μας το πουλάνε ακριβά σε εμάς. Θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι ήταν ένα λάθος, όχι τυχαίο. Θα σας πω γιατί. Πείτε ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε φυσικό αέριο αύριο το πρωί. Πείτε και κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε πετρέλαιο. Οι λιγνίτες είναι μια μορφή ηλεκτροπαραγωγής που σε μια δύσκολη στιγμή θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Εγώ βέβαια έχω άλλη άποψη, αλλά το λέω για να το καταλάβετε. Δηλαδή θεωρώ ότι οι λιγνίτες πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Με φίλτρα συγκεκριμένα, με νέες τεχνολογίες και να δουλεύουν εκεί στη Δυτική Μακεδονία 20.000 άνθρωποι, να αναπτυχθεί η περιοχή ή στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, να δουλεύουν τα φουγάρα με ειδικά φίλτρα που υπάρχουν για μείωση των ρήπων. Αλλά είπαμε, θέλουν να ισοπεδώσουν τη χώρα. Όπως με τη λαθρομετανάστευση. Το έχω πει και άλλη φορά. Να σας πω τι ποινές υπάρχουν σε άλλες χώρες. Σιγκαπούρη, λαθρομετανάστες. Μπαίνεις παράνομα, 6 μήνες φυλακή, δεν βγαίνεις. Φυλακή, όχι σε χαϊδεύωση, δίνουν επιδόματα. Φυλακή. Ρωσία, έως 2 χρόνια σοφρονιστική εργασία, παρακαλώ. 2 ολόκληρα χρόνια σοφρονιστική εργασία. Ινδία, 8 χρόνια φυλακή. Πακιστάν, 10 χρόνια φυλάκιση. ΗΠΑ και Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, πρόσβαση σε στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες. Και λέω το εξής. Άντε ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα κάποιος. Βάλ το να δουλέψει σε δρόμους, να δουλέψει στα χωράφια, να δουλέψει κανονικά. Όχι να τον τάζω και τον ποτίζω. Και αυτό μου το πέρασε φίλος καθηγητής Πανεπιστημίου που μου λέει: ξέρεις κάτι, να μην σμουλιάζουμε. Τι λέτε ρε εσείς? Δεν θα μπαίνει κανένας. Αυτοί που είναι εδώ, που μείναν εδώ και έχουν άσυλο, θα βρουν δουλειά. Αν δεν βρουν δουλειά, θα σκοτώσουν να φύγουν. Τους δώσατε άσυλο. Το δικαιούνται, λέει, νομότυπα. Ωραία. Θα δουλέψουν στα χωράφια στη Μανολάδα. Θα δουλέψουν στα χωράφια στη Ραδάκινα. Θα δουλέψουν στα Ροδάκινα, στην Καρπούζια, οπουδήποτε. Θα δουλέψουνε. Για αυτή τη χώρα δουλέψαμε όλοι μας. Σε αυτή τη χώρα έχουμε εργαστεί όλοι. Για να υπάρχει οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Όχι, έρχονται αυτοί. Αράζω σπιτάκια, τους παίρνουν και τα επιδοματάκια, τους παίρνουν τα τηλεφωνάκια, τους παίρνουν και την υγεία του τζάμπα και πληρώνω εγώ σε ένα σύστημα που καταραίει. Αλλά οι επόμενες εκλογές θα είναι οριακές. Θα είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ελλάδος. Γι' αυτό και. Σας λέω ότι είπε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και το κρύψαν όλα τα κανάλια. Είπανε ότι η επιστολική ψήφος εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς ως προς την αποτελεσματική διασφάλιση της μυστικότητας ψήφου
και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Αυτή είναι η επιστολή.

τους. Κανένα κανάλι δεν κάτσε να το πει αυτό. Όλοι το έκρυψαν. Γιατί? Όταν βγαίνουν οι ίδιοι δικαστές και λένε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα νοθείας στις εκλογές με βάση την επιστολική ψήφο, όλοι το κρύβουνε. Γιατί εκεί το σύστημα θα παίξει τα ρέστα του. Γι' αυτό και ζητάω από όλους σας βοήθεια, εκλογικούς αντιπροσώπους. Θέλω ανθρώπους να έρθουν εκεί τη μέρα, μία μέρα στις εκλογές, να στηρίξουν την προσπάθεια, ρε παιδιά. Στηρίξτε μας. Πάρτε στη Θεσσαλονίκη ένα τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία και πείτε: θέλω να γίνω εκλογικός αντιπρόσωπος.

0: Για να πάμε λίγο σε κάτι που οι Ευρωπαίοι, οι πολιτισμένοι, θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, δεν λέτε? Ωραία. Να δούμε λοιπόν τους Ευρωπαίους τους πολιτισμένους, τους οποίους απεχθάνομαι εγώ γιατί τους λέμε πολιτισμένους, συχαίνομαι που τους λέμε πολιτισμένους, γιατί ουδέποτε ήταν πολιτισμένοι. Μια ζωή ανθρωποφάγοι κανίβαλοι ήταν αυτοί, μια ζωή δουλέμποροι ήταν μέχρι το 1870-60, ήταν δουλέμποροι. Αυτοί με συνεργάτες εχθρόμους της Αφρικής. Δουλέμποροι, Ευρωπαίοι, αυτό έκανα. Είχαν αφεμάξει όλη την Αφρική από ανθρώπινο δυναμικό, θέλετε. Από ορυκτά, ακόμη και συνεχίζουν και τώρα. Δεν σταματάει ο δουλέμπορος να δουλεύει με άλλο προσωπείο. Δείτε λοιπόν τι είχαν κάνει από το 1810 μέχρι το 1958. Ανθρώπινους ζωολογικούς κήπους. Οι πλούσιοι. Στις επαύλεις τους έφεραν εχθρόμους. Έτσι, και τους έβαζαν σε κλουβιά για να τους βλέπουν οι γηγενείς Ευρωπαίοι, οι πολιτισμένοι.
1: Κρατάτε ένα εισιτήριο για τη μεγάλη έκθεση. Περιμένετε να δείτε εξωτικά πουλιά. Αντί γι' αυτό, βλέπετε ανθρώπους. Ανθρώπους πίσω από σιδερένια κάγκελα. Αυτό δεν είναι δυστοπία. Είναι η ιστορία μας. 1810, Λονδίνο. Μια γυναίκα, η Σάρτζη. Της υποσχέθηκαν μια νέα ζωή. Βρήκε ένα κλουβί στο Πικαντήλι Σίρκους. Την ονόμασαν Αφροδίτη των Χοντεντότων. Την άγγιζαν με ραβδιά για να δουν αν είναι αληθινή. Πέθανε μόνη στο Παρίσι, στα 26 της. Αλλά η επιστήμη δεν είχε τελειώσει μαζί της. Το σώμα της τεμαχίστηκε. Ο σκελετός της έγινε έκθεμα σε μουσείο. Έμεινε εκεί για 160 χρόνια. Επέστρεψε στην πατρίδα της μόλις το 2002. Ήταν επιχείρηση. Από το 1870 έως το 1940, 35.000 άνθρωποι στηβάχτηκαν σε πλοία. Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βαρκελόνη. Ολόκληρες οικογένειες μέσα σε περιφραγμένα χωριά. Επιστήμονες μετρούσαν τα κρανία τους. Παιδιά τους πετούσαν φιστίκια. Οι εφημερίδες το ονόμαζαν εθνολογικό θέαμα. Η πραγματικότητα ήταν ένα τσίρκο τρόμου. 1897, Βρυξέλλες. Ο βασιλιάς Λεοπόλδος Δεύτερος θέλει επίδειξη ισχύος. 267 Κογκολέζοι μεταφέρονται με τη βία. Ένα ψεύτικο χωριό δίπλα σε ένα παλάτι από γυαλί. 7 από αυτούς δεν άντεξαν. Πέθαναν από το κρύο μέσα στη λάσπη. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες έπιναν σαμπάνια λίγα μέτρα πιο πέρα. 1906, ζωολογικός κήπος του Μπρόγκς. Ένας άντρας, ο Ότα Μπέγκα, έχασε την οικογένειά του σε μια σφαγή. Τώρα μοιράζεται το κλουβί του με έναν ουρακοτάγκο. Σκόρπισαν κόκαλα στο πάτωμα για να φαίνεται κανίβαλος. 40.000 άνθρωποι την ημέρα τον κοιτούσαν να υποφέρει. Χρόνια μετά, ο Ότα σημάδεψε την καρδιά του με ένα όπλο. Δεν μπορούσε να επιστρέψει σπίτι. Το σπίτι του δεν υπήρχε πια. Νομίζετε πως αυτό ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Κοιτάξτε το 1958. Βρυξέλλες. Παγκόσμια έκθεση. Το ατόμιουμ λάμπει ως σύμβολο προόδου. Και ακριβώς από κάτω, ένας ανθρώπινος ζωολογικός κήπος. Λευκοί επισκέπτες ταΐζουν μαύρα παιδιά πίσω από φράκτες. 1958. Η χρονιά που ιδρύθηκε η NASA, 2 χρόνια πριν την ανεξαρτησία του Κονγκό. Αυτές οι εκθέσεις ήταν το Netflix της εποχής.
0: Αυτά πληρώνουμε σήμερα, αλλά εμείς τι φταίμε, οι Έλληνες. Αυτά έκαναν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Αυτά πληρώνει ο πλανήτης σήμερα. Το μίσος των ανθρώπων δεν είναι τυχαίο. Είναι DNA-ική προέκταση πλέον. Ακόμη και αυτούς που μετέφεραν στην Αμερική οι δουλέμποροι, οι μαύροι δουλέμποροι, οι έγχρωμοι δουλέμποροι που συνεργάστηκαν με λευκά, μην πω κανένα κουβέντα τώρα, τέρατα, που έμειναν στην Αμερική, το μεταφέρουν DNA-κά αυτό το μήνυμα. Και δεν σταμάτησε ποτέ, ρε παιδιά. Είναι αυτό που λέω. Ο φτωχός είναι πυλός στα χέρια του πλουσίου και του ισχυρού. Τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η φτώχεια θέλει να σπάσει η ελληνική λύση. Να μην υπάρχουν πανφτωχοί Έλληνες. Να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Μια διαβίωση ανθρώπινη, όχι επιβίωση σαν τα ζώα.

0: Άρα λοιπόν δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Σας λέω, ακούστε, άρα μου λέτε δεν έχουμε στα πρακτικά της Βουλής 6 ναυτικά μίλια, η κόκκινη γραμμή του κύριου Υπουργού. Έλεος πια. Ήθελα να είναι ο Πρωθυπουργός εδώ για να μας απαντήσει. Και θέλω να μου απαντήσει αυτό. Κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, γιατί μπορεί να μην ακούσει ο Πρωθυπουργός. Θέλω εσείς να μου απαντήσετε. Κύριε Πρώην Υπουργέ Άμυνας. Α, να περιμένω εγώ εσάς. Ωραία, περιμένω εγώ εσάς. Τελειώστε, κύριε Υπουργέ. Μα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς έλα, είναι ευγενές αυτό, κύριε. Είστε και ευγενής, κύριε Υπουργέ. Για τον κύριο Υπουργό λέω. Τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας λέω. Λέω το έξι συνεχίζει. Άσε να κάνω την ερώτηση και περίμενα ένα λεπτό. Ο Χριστό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Το συντονίσατε, κύριε Βελόπουλο.
0: Δεν το συντονίσω εγώ, όμως δεν γίνεται.
1: Και ο κύριος λοιπόν, Γεραπετρίτης αμέσως ανταποκρίθηκε, όπως και ο κύριος Παραγιωτόπουλος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία.
0: Θα άρουν το κάζους μπέλι. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με το safe. Πέραν το ότι δεν έχουν λόγο και μπέσα οι Τούρκοι. Το προσφέρουν αυτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, να σε ολοκληρώσει, ρε παιδιά. Λέω, να άρει το κάζους μπέλι η Τουρκία. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συνενίκει, έχει απόλυτο δίκιο. Όταν μια χώρα αφισβητεί την εθνική κυριαρχία τη δική μας και έχει και το κάζους μπέλι προσταλαμένο, δεν μπορεί να συνενέσει η Ελλάδα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν άρουν το κάζους μπέλι στα 6 ναυτικά μίλια που εσείς είχατε πει ότι μέχρι τώρα εκεί είναι τα ναυτικά μας μίλια, η φαλακτοπίδα μας. Θα συμφωνήσει. Υπάρχει η συνέντευξή σας που λέει 6 ναυτικά μίλια ή 8. Φέρτε μου τη συνέντευξη, παρακαλώ.
1: Ωραία, επειδή δεν γίνεται ζωντανά ο διάλογος, αντιλαμβάνεστε.
0: Μπορεί, θα φέρω τη συνέντευξη και θα πείτε εσείς τι έχετε δίκιο. Θα ανακαλέσετε αν έχω άδικο. Επειδή έχω δίκιο και θα άδικο, θα ανακαλέσετε εσείς. Μπορεί να μην το είπατε, περιμένετε, δεν είναι. Θα το δούμε τώρα.
2: Νομικά τουλάχιστον αντιλαμβάνεστε ότι ξέρετε.
0: Ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο νομικά.
2: Είναι και
0: ψυχή. Είναι και ψυχή. Είναι και πατριωτισμός. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σας, είναι και ο πατριωτισμός. Δεν είναι μόνο τα νομικά. Περιμένετε λίγο. Φέρε το χαρτί, σε παρακαλώ. Εντάξει, φτάνει πλάκα εδώ μέσα. Φέρε το χαρτί. Καθημερινή. Στα πρακτικά της Βουλής. Δεν το γράφω εγώ. Ο τίτλος είναι. Στα 6 μίλια η κόκκινη γραμμή.
3: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Τα πάμε καλά. Τα πάμε αρκετά καλά έως πολύ καλά. Και τιμούμε τους ψηφοφόρους μας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. VoiceNews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Μαζί μας είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χατζή.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά που έλεγα νωρίτερα, που έβλεπα την κάρτα. Αν μπορούν να μας τη δείξουν την κάρτα αυτή, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μου έκανε, αν μπορείτε, παιδιά, να μας δείξετε την κάρτα με τη βασική ανησυχία των πολιτών. Είναι, αν μπορείτε να μας τη δείξετε, ναι, να το, να, είναι ακρίβεια πληθωρισμός. Εντάξει, είναι ψηλά αυτό πάντα, μισθή συντάξεις, δημογραφικά, ελληνοτουρκικά 13%. Είναι μικρό το ποσοστό του κόσμου που ανησυχεί γι' αυτό, ενώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Είπατε για κάτι άλλο όμως. Φταίμε και εμείς δημοσιογράφοι, τα κανάλια βασικά.
0: Γιατί δεν φταίμε.
1: Αυτό λέω. Φροσάστε. Γιατί δεν ενημερώνουν τον ελληνικό λαό.
0: Δεν δίνουμε την πληροφορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το είπατε και πολύ εύστοχο και συμφωνώ και αν θέλετε και επικουρώ. Ότι εμείς παρακαλάμε τους Αμερικανούς για καμιά δήλωση και ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ τα έχουν βρει σε όλα, έτσι.
0: Αφού του λέει δικός μου άνθρωπος, ναι. Του λέει γιατί και ό,τι του λέω κάνει.
1: Είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι των Αμερικανών, είτε παίρνουμε είτε δώσουμε. Και εμείς μόνο δίνουμε.
0: Θα του δώσει μηχανές για τα αεροσκάφη, τους κινητήρες. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν πρόεδρος, μπορεί να το κάνει. Όχι για τα F-35, αλλά για τα άλλα αεροσκάφη που έχει φτιάξει ο ίδιος. Θέλω να πω όμως ότι η πολιτική που ασκεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντί μας.
1: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της πολιτικής της Τουρκίας σε σχέση με την ελληνική εξωτερική πολιτική?
0: Ναι.
1: Η λέξη δεδομένος. Εμείς είμαστε δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι δεν είναι και παίζουν σε διάφορα ταμπλό. Και το δεύτερο, έχουμε έναν.
0: Εσείς φιλοαμερικανός είστε.
1: Ναι. Άλλο φιλοαμερικανός και άλλο να είμαι ταγμένος, δεδομένος με τους Αμερικανούς, ακόμα και όταν αυτοί είναι φιλότουρκοι. Θέλει προσοχή η εξωτερική πολιτική.
0: Μια ισορροπία.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει ισορροπία και προσοχή. Θα πω όμως και τούτο, για να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, όταν βλέπω πολιτικούς αρχηγούς, όπως ο επανερθόν, ο κύριος Τσίπρας, ο αμετανόητος, να συμπεριφέρεται ως μικρομέγαλος δίπλα σε μία πρέσβη. Την ώρα που παίζονται τόσα μεγάλα παιχνίδια και όπως άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Στην κυρία Κιλφόη, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τον επαρχιατισμό που βγάζει αυτό το ελληνικό πολιτικό προσωπικό.
0: Ο Κώστο, βγάλατε ένα χαρακτηρισμό. Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι αυτό που σας κάνει να το λέτε, το μικρομέγαλο?
1: Θυμάμαι όταν ο Πάιατ έψαχνε τον Τζίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για τις επενδύσεις του στο Βέρμιο με τις ανεμογεννήτριες. Τα έχω δει όλα σε αυτό το πολιτικό προσωπικό. Όταν λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, ας πούμε, να μιλάει μόνο για την Κάσο και να μιλάμε όλα τα κόμματα, ως τώρα ανακήρυξη.
0: Ο κύριος Μπίσης του κυρίου Τσίπρα είπε, έκανε μια δήλωση ότι είναι μονομερής ενέργεια αυτή που έγινε στην Κάψα.
1: Γνωστή η τακτική του Μπίστη και πάντοτε αναθεωρεί η Μπίστη ως λογική. Ό,τι θέλουν οι Τούρκοι είναι καλό σκαμωμένο, ό,τι θέλουν οι Έλληνες είναι σοβινιστικό και εθνικιστικό. Δεν μπαίνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω.
0: Όχι, σας λέω μια δήλωση.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας έχει μαζέψει όσους τον έβριζαν.
0: Όσους?
1: Τον έβριζαν. Έχει μαζέψει το κόμμα. Όλους όσους τον έβριζαν, τους έχει μαζέψει. Χίτλερ τον είχαν πει. Αμετανόητο ψεύτο τον είχαν πει. Χιτλερίσκο τον είχε πει ένας άλλος. Ότι λέει ψέματα συνεχώς ένας άλλος. Τους έχει μαζέψει. Έτσι, τους έχει μαζέψει εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ φοβάμαι τα ελληνοτουρκικά. Τα φοβάμαι γιατί δεν έχουμε πολιτικό προσωπικό στη χώρα σοβαρό, συγκροτημένο που να ξέρει τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Και το φοβάμαι γιατί αν ρωτήσετε 10 βουλευτές τι σημαίνει ΑΟΣ, δεν ξέρει κανένας τους.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα.
1: Δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο κόσμος που δεν δίνει ιδιαίτερο βάρος στα εθνικά θέματα. Εδώ οι πολιτικοί του δεν ξέρουν τι σημαίνουν εθνικά θέματα. Και υπάρχει μια αντιφατικότητα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ευτυχώς υπάρχει το Ισραήλ στην παρούσα φάση και πιέζει για το Ernest Mead.
0: Δηλαδή, το Ισραήλ όμως, Ισραήλ μπορεί να πει εντάξει ο λαός και τέτοια, αλλά η παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να
1: έχει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά εμένα μου ενδιαφέρει ως χώρα, ως Ελλάδα.
0: Γιατί έχουν σφαξεί κόσμο, δεν είναι αστείο. Όπως και οι άλλοι.
1: Εκατέρωθεν είναι
0: σφαξεί. Ναι,
1: σαν καυγά δεν φταίει μόνο ένα.
0: Αλλά μιλάμε για το Ισραήλ.
1: Θα σου πω όμως το εξής, πείτε μου. Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να αναγνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
0: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
1: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Όλοι αντιγράφουν.
0: Ναι.
1: Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, και στα εξωτερική πολιτική, και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν. Αυτό, ξέρετε, καλό είναι. Αλλά εντάξει, και ηθικά δεν είναι σωστό. Είναι ηθικά πρόστιχο πολιτικά να αντιγράφεις κάποιον και να ακυοποιείσαι τη δήλωση αυτού νου.
0: Δηλαδή αυτό που κάνει ο κ. Σαμαράς είναι πρόστιχο.
1: Ναι, με την αρχαιοελληνική έκφραση.
0: Κατάλαβα. Τύχη, ναι.
1: Ναι, διότι αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από αρχηγό κόμματος εντός της Βουλής, της τέταρτης δύναμης, θέλετε, της πέμπτης κοινοβουλευτικής δύναμης. Το είπε επισήμως και βγαίνεις μετά από τρεις ώρες, λες, συμφωνώ με την πρόταση της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο ακυοποιείσαι τη δήλωση. Δεν είναι σωστά.
0: Εδώ θα σας κάνω.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Έτσι, δικάζομαι και με τον νόμο Σαμαρά, ξέρετε.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Με τον νόμο Σαμαρά δικάζει το Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Με τον νόμο περί ισλαμοφοβίας και ρητορικής μίσους.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο νόμος Σαμαρά είναι αυτός που μου οδηγεί εμένα και καλά στο δικαστήριο από τον κύριο Σεκελαρίδη και τους ομοίους του σε σχέση με αυτό που είπα ή δεν είπα.
0: Σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Σκουρλέτης.
1: Καλά, με τον κύριο Σκουρλέτη ασχοληθώ εγώ. Να σου πω για ένα λόγο. Κάποτε αυτοί οι ψευτοαριστεροί φώναζαν για τους ψευτοδεξιούς να τους κυνηγάνε στα δικαστήρια και πάνε τους βάλουν φυλακή. Τώρα οι ίδιοι κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Πολεμούν όποια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω θα δικαστώ για την άποψή μου. Από τον κάποιο Σκουρλέτη ή από τον κάποιο Σακελαρίδη. Ο οποίος ήταν και έμιστος υπάλληλος Διεθνούς Αμνηστίας. Έμιστος.
0: Ναι.
1: Και η Διεθνής Αμνηστία, ξέρετε τι θέλει. Να βουλιάξει η Ευρώπη και η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Αυτό λέει. Εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Και θα κάνω ό,τι μπορώ ως κυβέρνηση να μην ξαναπεράσει κανένας. Απλά πράγματα.
0: Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Είπατε ότι σας αντέγραψε και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ αυτό λέει, είναι στη γωνία, περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Πιστεύετε, επειδή έχει απόψεις που είναι κοντά στις δικές σας, ότι μπορεί να σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς να πάρει κομμάτι από το δικό σας εκλογικό σώμα?
1: Αν ήταν κοντά στις απόψεις μας ο κύριος Σαμαράς, δεν θα δικαζόμουν με το δικό του νόμο εγώ.
0: Καλά,
1: όχι. Ο νόμος περί ισλαμοφοβίας, ομοφοβίας κτλ. Είναι νόμος Σαμαρά.
0: Ναι, σύμφωνα.
1: Και εγώ μπορώ να ιδρύσω την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, τη σημαία, δεν θα δικαστώ. Αν πάει κάτι για το Ισλάμ ή κάτι για τους Ισλαμιστές ή κάτι για τους ομοφιλόφιλους, θα δικαστώ.
0: Το έκανα για να μην υπάρχει προφανώς. Εντάξει, ρατσισμός.
1: Δηλαδή, όταν βρίζω ότι τα θεία δεν είναι ρατσισμός.
0: Είναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν το βάλει αυτό μέσα στην αναφοβία? Η ελληνική λύση το βάλει κανονικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει κατά πώς τον βολεύει τον ρατσισμό. Δεν είναι ρατσιστικό να βρίζω μόνο τον Αλλάχ, ρατσιστικό να βρίζω και τον Ιησού.
0: Ναι.
1: Να βρίζω για την Παναγία.
0: Δεν μου απαντήσατε.
1: Παρακαλώ. Όχι, σε απάντησα.
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Θα πάρει κομμάτι.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο φόβος και ο χρόνος του Μαξίμου, το 2-3%, 4% που θα του κρατήσει, είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Δείχνουν δημοσκόπηση που είδα, δείχνει, δεν λέω πόσο τη εκατό,
1: ναι.
0: Ότι και από εσά θα πάρει ένα ποσοστό.
1: Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε είμαι σχολιαστής όπως εσείς και ο δημοσιογράφος. Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός. Ουδέποτε σχολίασα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα το κάνω και τώρα, αλλά να θυμηθώ μερικά νούμερα για να θυμηθούν και οι λίγο παλαιότεροι ή νεότεροι. 21% Ανδρουλάκης τώρα ανέλαβε. Έτσι. 17,2% Κωνσταντοπούλου. 17,8% κυρία Καριστιανού και όλοι κατρακυλάζουν στο τέλος. Μόνη σταθερά πολιτική δύναμη στη χώρα είναι η ελληνική λύση.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Σταθερά πολιτική.
0: Όχι
1: σταθερή. Η μόνη σταθερά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας είμαστε εμείς.
0: Και η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, αυτή δεν είναι σταθερά. Από το 40 πήγε στο 25-26.
0: Το 40 δεν ήταν ο δικό της ποσοστό. Εντάξει, ήταν και κεντρό.
1: Έτσι έγινε
0: και
1: κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έγινε με 40. Εγώ έχω 4,5.
0: Ναι.
1: Εμείς στις επόμενες εκλογές.
0: Και έχουν και αυτοί ένα 20%.
1: Στις επόμενες εκλογές όμως έχουν εθνικές, κύριε Χατζή, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι άλλα εθνικές και άλλα ευρωεκλογές.
0: Δεν είναι καμία σχέση.
1: Ακριβώς. 4,5 είχαμε στις εθνικές εκλογές, όσο πάρουμε καλό είναι. Αυτοί είχαν 40 και να δω που θα πάνε. Άρα δεν είναι.
0: Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Να δω που θα πάνε.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Είμαστε λοιπόν.
1: Πάντως φιλορροούν στη Μακεδονία, ειδικά που ξέρω γιατί περπατάω πολύ συχνά.
0: Έχω δει τη δημοσκοπία στη Μακεδονία στις δημοσκοπήσεις. Θα σας κάνω μια ερώτηση που τη θεωρώ κρίσιμη.
1: Παρακαλώ.
0: Είμαστε Κυριακή, έχουν γίνει εκλογές, έχετε πάρει ένα ποσοστό Α, η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό Β και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, αλλά με το ποσοστό το δικό σας θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Να μην πάει η χώρα σε μια νέα αναμέτρηση. Θα δεχόσαστε μια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία με όρους προγραμματικούς για να πάτε σε μια συγκυβέρνηση?
1: Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνομαι στο θέμα αυτό. Η τοποθέτηση προσωπική δική μου αλλά και της ελληνικής λύσης είναι στο αμοιβαίο καλό της χώρας, αλλά να έχει εμπιστοσύνη ο Βελόπουλος σε οποιονδήποτε συζητά μαζί του. Θα σας το πω κοιτώντας στα μάτια εσάς και τους τηλεθεατές. Δεν τους εμπιστεύομαι.
0: Όλους?
1: Όλους. Άπαντες. Να σας πω εγώ. Πάμε στον κύριο Τσίπρα, σας λέω τώρα.
0: Όχι, λέω όλους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα
0: δεν
1: θα πάρουμε το. Ο κύριο Τσίπρας.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κατ' επιλογή ένα ανέργος. Άνεργος είναι. Το επέλεξε να είναι άνεργος. Και αυτός θα σώσει την Ελλάδα, ο άνθρωπος αυτός. Ο κ. Μητσοτάκης. Άεργος.
0: Δούλευε ο Μητσοτάκης.
1: Πού δούλευε. Σε μια κρατική δουλειά που πήρα τον Καραζά, μετά από ρουσπέτ του πατέρα του. Τα λέμε όλα εδώ. Εγώ θα τα πω όλα σήμερα, έτσι. Και την οποία εταιρεία τη βούλιαξε. Ασκήθηκε δίωξη του για κακούργημα εις βάρος του και ήρθε η ασυλία του στη Βουλή και δεν ήρθε η ασυλία του και του δεν δέχτηκε ο ίδιος του. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αντί να είναι. Και μάλιστα πληρώσαμε και πρόστιμο για την υπόθεση αυτή. Το αποκάλυψα εγώ στη Βουλή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα του αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα του αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει, το λέει ο Φλωράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός την ημέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν αν τον ελληνικό λαό κύριε Χατζή ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση. Αν συμπεριφερθεί ως άφρον ο πολίτης, θα ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαι ξεκάθαρος αυτό.
0: Δηλαδή, όσοι ψηφίζουν εσάς είναι σόφρονες και σοφοί Έλληνες, οι άλλοι είναι άφρονες.
1: Δεν είπα σοφοί. Σοφροσύνη σόφρον. Πολιτική είπα.
0: Ναι. Και άλλοι δεν είναι σόφρονες.
1: Άφρον είναι ο πολίτης, ο οποίος κοιτάει το ίδιο όφελός του.
0: Είναι λίγο προσδυτικό αυτό. Όχι, αν μου επιτρέπετε.
1: Να σε εξηγήσω τι εννοώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάντα χρειάζεται μια εξήγηση.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Άφρον είναι ο πολίτης που κοιτάει το ίδιο όφελός του, τον βόλεψε ο βουλευτής, τον μετέθεσε, τον βόλεψε στο δημόσιο και δεν κοιτά το συνολικό καλό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει άφρον πολίτης.
0: Ναι.
1: Σοφροσύνη σημαίνει μπορεί ναι μεν να με βοήθησε ένας βουλευτής, αλλά εγώ θα βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα κοιτάξω τον βουλευτή που με βόλεψε ή μου έσβησε μια κλίση. Θα κοιτάξω το καλό της Ελλάδος. Δεν θα κοιτάξω τι έλεγε ο παππούς μου με την ΕΡΕ ή ο ψευτοαριστερός, ψευτοδεξιός που μας διχάζουν και μας χωρίζουν.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό μιλάω για σοφροσύνη και άφρονες επιλογές,
0: ναι.
1: Πολιτικές επιλογές.
0: Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα.
1: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
0: Με ποιον, ναι. Μόνοι σας εννοείτε.
1: Ναι, μόνο μας δεν είναι. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
1: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Να δώσω ένα παράδειγμα, σας άκουγα προχθές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι πρόβλημα ακρίβειας η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα σκροκέρδειας. Ποιος το έχει πει εδώ μέσα, μόνο εσείς.
0: Ναι.
1: Ένας πολιτικός δεν έχει καταλάβει γιατί έχουμε σκροκέρδια και όχι ακρίβεια.
0: Το παραδέχονται όμως.
1: Όχι. Αν το παραδεχόταν, θα κάνανε αυτό που λέτε εσείς. Το πολύ απλό μυαλό του δημοσιογράφου. Ελέγχους και πρόστιμα. Βαρύτατα.
0: Όχι εφοριακούς. Οικονομικούς ελέγχους.
1: Οικονομικούς ελέγχους. Ναι. Όχι εφοριακούς. Ένα στα τρία λέει.
0: Ο Πιτσιλής κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν
1: επαρκεί. Δεν με ενδιαφέρει ο Πιτσιλής. Εμένα ο Πιτσιλής κυνηγάει τον πολίτη και καλά κάνει.
0: Όχι, η δουλειά του είναι.
1: Έτσι, όχι. Πρέπει να κυνηγάει τις πολυεθνικές.
0: Δεν είναι εκεί. Αυτό είναι ο οικονομικός έλεγχος που δεν μπορεί να μπει εφορία. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Με συγχωρείτε. Εγώ κάνω μια δουλειά ηλεκτρολογικές εργασίες. Έρχομαι σπίτι σας. Ήρθε προχθές σε μένα και μου λέει 50 ευρώ επίσκεψη. Του λέω απόδειξη, έχεις αδερφέ. Μου λέει θες να πληρώσεις
1: 75.
0: Ναι, το ξέρετε.
1: Ναι. Το κάνουν όλοι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά.
1: Και ποια είναι η λύση, οριζόντιος φόρος.
0: Το έχω πει και εγώ, το συμφωνώ.
1: Οριζόντιος φόρος 15% ώστε να τελειώσει το κυνήγι.
0: Και κάποιες κατηγορίες δεν μπορεί να πληρώσουν. Ούτε
1: θα εξηγώ. Με 15% φορολόγηση δεν θα προδιαφεύγει. Όχι, ακούστε λίγο, μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: εκεί είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να κάνεις μισό λεπτό, να ανεβάσεις τους μισθούς. Να δώσεις και 13ο και 14ο. Και υπάρχει τρόπος.
0: Έχεις και τα λεφτά όμως.
1: Υπάρχει τρόπος. Θα σου το πω, θέλω να σου το πω.
0: Γιατί τα λεφτά, ξέρετε, από τους φόρους βγαίνουν.
1: Όχι. Αυτή είναι η. Τα λεφτά βγαίνουν από τους φόρους, από μια κυβέρνηση ανήκει να παράγει πλούτο. Και παράγει μόνο φόρους.
0: Να παράξεις πλούτο από τη μία μεριά, αλλά φόρους θα βάλεις όταν παράξεις πλούτο για να πάρεις τα λεφτά.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα.
0: Πώς.
1: 41 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα και τον ΙΟΒΕ, είναι το μαύρο χρήμα ή το.
0: 45.
1: Σας λέω 40 για άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Κάτσε το νούμερο. Εκτός τραπεζιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω μόνο για το μαύρο χρήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα χρήματα που έχει στην τουλάπη κάποιος, τα 5.000, ναι, 10.000, 20.000. Τι λέει η ελληνική λύση, ξέρετε. Τα χρήματα αυτά θα έρθουν σε μια τράπεζα κεντρική, Κρατική. Κρατική.
0: Α, είναι μαύρα.
1: Δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, ο Τούρκος που αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα δεν φέρνει μαύρα λεφτά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Φέρνει μαύρα.
0: Ναι.
1: Αντικειμενική αξία 300, το αγοράζει ένα εκατομμύριο.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Έτσι γίνεται η δουλειά. Ή ο Σκοπιανός ή ο Βούλγαρος ή ο
0: Ρουμάνος.
1: Όχι, έτσι ακριβώς γίνεται. Για να πάρει τη βίζα και να πάρει το ακίνητο. Στον Τούρκο δηλαδή δεν είμαστε αυστηροί και έχουμε γεμίσει μαφιόζους. 400 μαφιόζοι κυκλοφορούν στην Τουρκία στην Ελλάδα που έχουν αγοράσει ακίνητα. Σημερινό ρεπορτάζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί κάνει τα στραβά μάτια. Να πάμε σε μια κρατική τράπεζα κεντρική, η οποία θα είναι αναπτυξιακή και θα δίνει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Και θα τους πείτε, φέρτε τα μαύρα εδώ.
1: Ναι, με 4%.
0: Φόρο.
1: Ναι, 4% έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει αφού δεν με νοιάζει ως κράτος από τα φέρνει ο Τούρκος. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από όπλα. Δεν μας νοιάζει εκεί.
0: Εδώ
1: δεν
0: μας νοιάζει. Του είχε και άλλες.
1: Μπράβο. Να σου πω και από αλλού. Κατά πολέμηση θα δεν μπορεί. 1,5 δις.
0: Ναι.
1: 1,5 δις. Υπάρχουν λεφτά που μπορείς να βρεις άμεσα. Έτσι, άμεσα. Και το κυριότερο, δεν θα κλέβουμε όπως αυτοί, κύριε Χατζή. Αυτοί έχουν γίνει γιαγκούλες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε τους λίσταρχους νταβέλιδες. Μιλάμε για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε.
1: Συμβαίνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα. Για να μπούμε και τα σύγχρονα θέματα. Τα σύγχρονα
1: η ακρίβεια είναι όντως ένα θέμα.
0: Καλά, η ακρίβεια είναι το βασικό, τώρα είναι καινούριο. Ένα θέμα.
1: Δεν με αφήσατε να πω και την ακρίβεια, τα κάναμε εμείς.
0: Θα σας δώσω τον λόγο αφού μου απαντήσετε πρώτα σε ένα άλλο ερώτημα. 32,1 δις ήταν τα χρήματα μέσω διαδικτύου.
1: Έτσι.
0: Που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό.
1: Φωστό.
0: Στην Κίνα κυρίως. Είναι συγκεκριμένα αυτά τα site, τα φτηνά. Έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ψευτοφόρο. Τέλος πάντων, εντάξει, έβαλε ένα φόρο. Εσείς τι θα κάνατε για να το περιορίσετε αυτό, κύριε Βελόπουλε?
1: Δεν μπορείς να περιορίσεις την αγορά εμπορευμάτων φθηνότερων από ό,τι παράγεις εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να μπει στη διαδικασία να παράγεις και εσύ εμπορεύματα. Γι' αυτό σας λέγαμε προηγουμένως, παράγουν φόρους γιατί δεν παράγουν εμπορεύματα. Λάκη. Η Ευρώπη έχασε το τρένο της παραγωγικότητος και της αυξήσεως παραγωγής πλούτου διασπαραγωγής.
0: Άρα δεν το βλέπετε εκεί να φορολογείτε.
1: Μα και να φορολογήσεις δεν λύνεις το πρόβλημα. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ακούστε τι εννοώ.
0: Ναι. Βάλτε 31,2 δις έτσι.
1: Το εμπόρευμα.
0: Δεν είναι, φόροι,
1: δεν είναι οι φόροι που χάθηκαν.
0: Όχι, όχι.
1: Α,
0: το εμπόρευμα σας λέω.
1: Το χειρότερο είναι ότι χάσαμε τι. Την παραγωγή αυτοπροϊόντων στην Ελλάδα.
0: Και φόρους.
1: Το ύφασμα, το παντελόνι, το παπούτσι που παίρνουν από εκεί. Τι πρέπει να δώσω. Κίνητρα σε ελληνικές εταιρείες ιδιωτικές εδώ να παράγουν παπούτσια, ρούχα, υφάσματα, μεταποίηση, υπεραξία για προϊόντα.
0: Έχετε ένα λάθος εδώ.
1: Αλλά θέλει
0: είστε
1: να...
0: και επαγγελματίες και το ξέρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα σας το πω επειδή θα καλεστώ την επαγγελματική σας ιδιότητα. Η παραγωγή ενός προϊόντος στην Κίνα,
1: ναι,
0: είναι πολύ φθηνότερη σε άλλες χώρες, στην Ινδία ακόμα, είναι πολύ φθηνότερη από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται στην Κίνα είναι ασύγκριτα χαμηλότερη από ό,τι αυτά που παράγονται στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα αυτοκίνητα που θέλουν είναι πολύ καλά. Δεν είναι...
1: Αφήστε τα αυτοκίνητα δεν τώρα. Είναι... Πάμε, δεν παραγγέλνουμε αυτοκίνητα από την Κίνα.
0: Όχι, σας λέω.
1: Για τα προϊόντα στο πακέτο που έρχονται εδώ, σας λέω.
0: Τους...
1: Που είναι κάτι ρουχαλάκια, κάτι αυτά, κάτι αξεσουάρ.
0: Δεν παίρνω, αλλά.
1: Δώσε κίνητρα σε ελληνική εταιρεία να παράγει παρόμοια προϊόντα. Το είπατε και μόνο σας προηγουμένω. Το βρεφικό γάλα κάνει 500% πιο ακριβώς, ναι, στην Ελλάδα και δεν επέβαλαν ένα φραγμό. 6 μήνες κλείνει η εταιρεία.
0: Ναι, αυτό
1: δεν κάνει εισαγωγή στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βενζινάδικα. Σε πιάνουν να νοθεύεις τη βενζίνη.
0: Τους κλείνουν αυτούς.
1: Όχι. Όχι, κύριε Χατζή, σας πιάνω τώρα εδώ
0: τους
1: λίγο.
0: Κλείνουνε.
1: Όχι. Τους κλείνουν για 20 μέρες. Πάει άλλος προστινός. Όχι. Τι λέει η ελληνική λύση. 1 χρόνο κλείνει το μαγαζί ο χώρος. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Τέλος.
1: Τέλος, δεν γίνεται βενζινάδικο. Σε 5 να το κάνεις αυτό, δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε.
0: Για την ακρίβεια θέλατε να μου πείτε και εγώ σας διέκοψα και επειδή πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Σας είπα για την ακρίβεια ένα για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, αλλά η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας που θα λέγαμε ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εδώ έχουμε σκροκέρδια.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Οι τριγωνικές συναλλαγές. Και επειδή δεν μπορεί να το λύσει άμεσα. Επιβάλλεις δρακόντιους νόμους. Ξέρετε τι συμβαίνει με τα πρόστιμα που βγαίνει ο κάθε υπουργός και λέει 1 εκατομμύριο πρόστιμο στην εταιρεία Βελόπουλος ΑΕ. Σου πω εγώ, πας στα δικαστήρια και πληρώνουν 5.000 πρόστιμο. Αφού κόβεται το πρόστιμό τους. Δεν το πληρώνουν ποτέ. Yeah. Ποτέ. Ξέρετε τι θα κάνω εγώ. Σε έπιασε σούπερ μάρκετ 3 φορές να υπερτιμολογείς την τέταρτη σου κλείσω στο σούπερ μάρκετ. Στο κλείνω για 1 χρόνο. Για 1 χρόνο. Ούτε δικαστήρια δεν έχει εδώ. Κάνω τον νόμο έτσι ώστε και ο δικαστής ακόμα να είναι δύσκολος στο να χαϊδεύσει την πολυεθνική εταιρεία και να πει: όπα, εδώ έχω θέμα. Κλείνει το σούπερ μάρκετ. Ποιος άλλος θα ξανακλέψει.
0: Καταρχάς μου μιλάτε για πολύ σκληρούς νόμους και σκληρή νομοθεσία.
1: Ο Δράκοντας, γι' αυτό σε έμεινε στην ιστορία. Ο Δράκον, ο μεγάλος Δράκον, έτσι. Όχι ο Δράκοντας, ο Δράκος. Ναι. Τώρα έχουμε το παραμύθι με Δράκο, τον κύριο Τσίπρα, που βολεύει το Μαξίμου.
0: Και τι βολεύει το Μαξίμου.
1: Μια χαρά το βολεύει.
0: Το και το ξαναλέω.
1: Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με την ύπαρξη του loser, του αποτυχημένου, του κατ' επιλογή ανέργου. Ανοίγουν σαμπάνια. Το βλέπετε το εργάκι. Δίπολο φτιάξαμε το πουθενά. 17%.
0: Σαμπάνιες γαλλικές.
1: Βέβαια, γαλλικές και ότι υπάρχει καλύτερο. 17% ήταν αποτυχημένος και έφυγε και τώρα στο 14 πανηγυρίζει ο Τσίπρας ότι κερδίζει. Δηλαδή όλα αυτά.
0: Δεν πανηγυρίζει ότι κερδίζει, εντάξει, δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Ακούστε, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Η τηλεοπτική παράνοια. Τηλεοπτική παράνοια. Κόμματα ανύπαρκτα που δεν έχουν βουλευτές στο κοινοβούλιο να παρουσιάζονται ισότιμα με κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως εμάς, όχι ισότιμα. Πολλαπλάσια.
0: Έκανε ένα παράπονο, μια δήλωση ένας του Κομμουνιστικού Κόμματος και έχει δίκιο.
1: Ο κ. Τάτσα, δεν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Είχε δίκιο. Ναι. Και πέστε μου από πού και ως πού.
0: Όχι, και εγώ είμαι υπόλογος γι' αυτό. Είμαι εγώ προσωπικά. Εγώ πρέπει να το λέω.
1: Προς τιμήν σας όμως, έτσι.
0: Δεν ξέρω προς τιμή μου, ξέρω προς τιμή μου. Εγώ είμαι υπόλογος γιατί καλούμε αυτούς και δεν καλούμε τον Κουκουέ.
1: Ακριβώς. Από πού και πού. Από πού και πού.
0: Και θα το διορθώσω άμεσα.
1: Από πού και πού. Από πάνελ σε πάνελ να βλέπεις εκπρόσωπο κάποιων κομμάτων που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν βουλευτές. Ως περιοδεύον θειασός να λέει ανοησίες και να μην απαντά κανένας. Να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή προτάσεις συγκεκριμένες. Τι μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, για να λύσεις το στεγαστικό.
0: Είπατε προηγουμένως.
1: Λέω, υπάρχει τρόπος να λύσουμε το στεγαστικό.
0: Ναι, εντάξει,
1: για κάθε σπίτι, για κάθε πολίτη.
0: Ναι, πώς να το λύσετε.
1: Ο ΕΚ, όπως το έχει λύσει ο ΕΚ. Ακούστε. 3 εκατομμύρια Έλληνες. 56.000 κατοικίες, 180.000 στεγαστικά δάνεια, 120.000 δάνεια επισκευής. Με 100 ευρώ νέο το μήνα ήταν τα δάνεια. Αυτές και 200 παραπάνω.
0: Παλιά,
1: έτσι. Κατασκεύαζε οικισμούς. Το ηλιακό χωριό, το Ολυμπιακό χωριό, το έκανε ο ΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις. Κάνει τον ΟΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν βάζει και λεφτά γιατί είναι από εισφαίρεση το 1,5%.
0: Σε λίγο έτσι που το πάθαμε, πείτε να ξαναϊδρύσουμε τη ΜΟΜΑ στο στρατό.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Τη ΜΟΜΑ.
1: Βέβαια. Έχετε δει και στα διόδια και στους δρόμους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχετε δει τι γίνεται.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: Μπάρι, Μιλάνο, πόσο είναι τα διόδια, ξέρετε.
0: Πώς.
1: Μπάρι, Μιλάνο.
0: Δεν ξέρω, έχω πάει, αλλά δεν
1: είναι 600 χιλιόμετρα, 700 χιλιόμετρα.
0: Ναι, έχω πάει.
1: 800
0: ναι,
1: χιλιόμετρα ναι. Στην Ιταλία, 70 ευρώ.
0: Ναι, τόσο είναι. Ναι.
1: Στην Ελλάδα πόσο είναι, ξέρετε.
0: Δηλητήριο.
1: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Εδώ μας φαρμακώνουν.
1: Λοιπόν, αυτά θα τα καταργήσει η ελληνική λύση.
0: Θέλω να ρωτήσω.
1: Θα τα καταργήσουμε.
0: Θα ρωτήσω το εξής κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Μισθή. Είπατε λοιπόν ότι μία από τις λύσεις είναι η αύξηση των μισθών.
1: Ναι.
0: Ποιος μισθός πιστεύετε ότι είναι ικανός.
1: 1.600 μίνιμουμ. Ο κατώτατος μισθός.
0: Μιχτά.
1: Ο κατώτατος μισθός.
0: Μιχτά.
1: Ο κατώτατος.
0: Ναι,
1: καθαρά.
0: Καθαρά.
1: Καθαρά. Για να επιβιώσει μια οικογένεια που νοικιάζει με 800 ευρώ και εδώ είναι το άλλο έγκλημά τους. Νοικιάζει άλλος ένα σπίτι με 1.000 ευρώ. Γιατί ο ιδιοκτήτης ο κακομοίρης που έχει πληρώσει ένα σωρό φόρους και στο ακίνητο πάει να νοικιάσει σε εσάς ή σε μένα, στα 1.000 ευρώ του παίρνει το κράτος στα 200 ευρώ.
0: Ναι,
1: να μην παίρνετε από το ενίκιο, να μην παίρνετε καθόλου φόρο για να πέσει την τιμή του ενικίου.
0: Θα πέσει.
1: Υποχρεωτικά θα πέσει. Πώς το νοικιάζει, 1.000 ευρώ. Πόσο είναι ο φόρος, στο αφαιρώντο φόρο.
0: Ο Αντρεώτης στην Ιταλία ένα πρωί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως το ξέρετε το παράδειγμα,
1: ναι.
0: Βγήκε στην Ιταλία και είπε από σήμερα τα ενίκια μισά.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Μισά, γίνεται της κακομοίρας βέβαια.
1: Δεν έχει σπάσει. Μα ο ηγέτης για να βοηθήσει το φτωχό πολίτη θα σπάσει αυγά ή το κεφάλι του για να βρει τη λύση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε σχολάσει σε ΓΕΣ, έχουμε ακίνητα κλειστά.
0: Η κατώτερη σύνταξη θα μπορούσε να είναι. Γιατί τώρα με 500 ευρώ μεταξύ μας δεν μπορεί.
1: Η κατώτερη πρέπει να είναι 900 ευρώ για τον ΟΓΑ και τα λοιπά και να κλιμακωτά να ανεβαίνει καθημερινά η σύνταξη σε ό,τι έχει πληρώσει και συμφέρει.
0: Να πας τα κανονικά σου λεφτά.
1: Και να μπορείς να επιβιώσεις. Δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Και ξέρετε, λέμε για την ακρίβεια. Αν χτυπηθεί η σκροκέρδεια, θα αυξηθεί το εισόδημα των Ελλήνων.
0: Βέβαια. Είναι λογικό.
1: Όχι, λογικό για εσάς που ξέρετε λίγα οικονομικά.
0: Λογικά,
1: το είπα σε βουλευτή και σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και το καταλάβαιναν. Δεν το καταλάβαιναν.
0: Θα αυξηθεί, βέβαια.
1: Τους λέω το πολύ απλό. Ξέρετε ότι από τις καταθέσεις μας χάνουμε λεφτά κάθε μήνα, κάθε χρόνο 5%. Αν έχω 100 χιλιάρικα, σε 4 χρόνια έχω χάσει 20 χιλιάρικα. Μου λέει πώς το. Από την αξία του χρήματος, του λέω.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε 5%, 5-5-5 είναι 20%.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση που σας έκανα, εάν βρεθείτε στη φάση αφού αγαπάτε τη χώρα, όπως είπατε, και το πιστεύω, εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω, Εάν βρεθείτε στη θέση να συγκυβερνήσετε με κάποιον, δεν θα το κάνω.
1: Επειδή αγαπάω τη χώρα, δεν το κάνω.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Και επειδή αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες. Γιατί για αυτούς αγωνιζόμαστε. Εντάξει. Και σε αυτούς οφείλουμε αυτό που λέμε. Να πάμε μέχρι τέλους μόνοι μας. Για να βοηθήσουμε την πατρίδα. Τους φτωχούς πολίτες.
0: Εγώ θα σας φέρω εδώ και μετά τις εκλογές.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Όχι, και πριν θα ξαναμιλήσουμε.
1: Μετά τις εκλογές θα μιλήσουμε.
0: Όχι, αλλά θα έρθετε και μετά τις.
1: Γιατί εκλογές τον Οκτώβριο βλέπω.
0: Δεν το βλέπω. Εκεί το Μάρτιο το βλέπω.
1: Άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός και άλλο τι θα συμβεί.
0: Όχι, τι θέλει αυτός. Τι βλέπω, γιατί υπάρχουν θέματα ανοιχτά που πρέπει να κλείσουν.
1: Γι' αυτό ακριβώς σας
0: λέω.
1: Θα πάμε σε εκλογές πριν κλείσουν.
0: Πριν κλείσουν.
1: Γιατί δεν κλείνονται αλλιώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε.
1: Και εγώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε.

0: θέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύθυρας Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, τονίζει το ΚΚΕ. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που οι συγκεκριμένες καλλιέργειες δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στην Καβάλα, όπου 54χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Καλαμίτσα. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απευθύνεται το Ιράν, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα σε περίπτωση οποιασδήποτε στρατιωτικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εντείνεται η ένταση στην ευρύτερη περιοχή και προετοιμάζονται οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού από σήμερα, με βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.

0: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
1: Μακριά από σας.
2: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
3: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
4: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
5: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
6: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
4: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
11: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα αγαπημένοι μου. 22 λεπτά μετά τις 12 και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Με αλλαγή του καιρού, καταιγίδες βροχές στο σκηνικό, ναι, σε ορισμένες περιοχές υψηλές θερμοκρασίες, αν και έχουμε μία πτώση σήμερα, αλλά κυρίως η θερμοκρασία θα πέσει κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε θα έχουμε έτσι μία καλή ανάσα δροσιάς, θα έλεγα. Το νου σας στην περιφερειακή, το βράδυ θα κλείσει ένα τμήμα του περιφερειακού από τις 11 μέχρι και το πρωί αύριο στις 5 τα ξημερώματα προς δυτικά όσοι θα κατευθυνθείτε μεταξύ των κόμβων Μετεωρών και Παπαγεωργίου, θα είναι απροσπέλαστο εκείνο το σημείο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε προς ενημέρωση των οδηγών καλό θα είναι να δείτε πρώτα τουλάχιστον στην Google τι γίνεται στην περιοχή ή να επιλέξετε άλλη εναλλακτική διαδρομή. 6907-483-484 μέσω Viber φτάνουν ήδη τα μηνύματάκια σας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πολιτική βία και όποιος θέλει σε αυτή τη χώρα κάνει ό,τι θέλει. Δολοφονίες, τρομοκρατικές επιθέσεις. Από παλιά όλα αυτά γινόντουσαν και θα συνεχίζονται ακόμη και σήμερα όταν κυβερνούν. Σοβαροί κυβερνώντες, γράφει ακόμα ο Δημοσθένης. Από την Αττική ο Χρήστος, η Καριστιανού εκτιμά θα πρέπει να παραιτηθεί, καλά είναι πραγματικά μεγάλο το σκάνδαλο, όλη αυτή η ιστορία με τα στα οποία φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να είναι μπλεγμένη πίσω από πληστηριασμούς, φαντ κυρία Καριστιανού, η οποία είναι γνωστές οι θέσεις της και οι δηλώσεις που έκανε δημόσια. Θα το πολεμήσουμε όλο αυτό, δηλαδή ειλικρινά σκέφτεσαι και λες υπάρχει κάτι να πιστέψω πραγματικά. Δεν ξέρω, απογοητευτικό πραγματικά όλο αυτό που γίνεται και να ήταν το μοναδικό. Δεν ξέρω, νομίζω πως γενικότερα ο Ιούλιος, το έλεγα και από χθες, μπήκε έτσι δύσκολα στην Θεσσαλονίκη μας. Είχαμε δύο νεκρούς, τον πατέρα, το παιδί του στη φωτιά, την φωνική καταστροφική αυτήν στη Λυτή Θεσσαλονίκης του Δήμου Ωραιοκάστρου. Έτσι με δύο νεκρούς έκανε ποδόρικα ο Ιούλιος και είχαμε και την Βάγια Νέστορα από τα Γκαζάκια, εγκληματιών που είχαν ως στόχο την κόρη της, την Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Εγκληματικές ενέργειες που δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά να περιγράψεις, να καταδικάσεις. Δεν ξέρω ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις ενέργειες που δεν υπολογίζουν ούτε την αξία της ζωής, ούτε της περιουσίας, της ψυχικής ηρεμίας. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες των αρχών, από ό,τι φαίνεται, είναι σε πολύ πολύ καλό σημείο. Χαρτογραφούν τους δράστες. Είμαστε κοντά, λέει η αστυνομία. Περνούν πραγματικά από μικροσκόπιο ευρήματα, το υλικό από πολλές, από δεκάδες κάμερες ασφαλείας στο σημείο όπου έγιναν οι επιθέσεις, αλλά κατά μήκος και των διαδρομών που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Δυστυχώς το αποτέλεσμα, αγαπημένοι μου, ήταν αυτό, να έχουμε μία γυναίκα νεκρή επειδή κάποιοι επαναστάτες σε εισαγωγικά θέλησαν να ρίξουν το σύστημα με γκαζάκια. Και γυρνώντας πίσω τον χρόνο, η ιστορία το έχει αποδείξει από μόνη της, δεν ανατράπηκε ποτέ κάτι με αυτήν την πρακτική. Αντίθετα, όλοι αυτοί καταλήγουν με λίγα λόγια
να λειτουργούν ως σύμμαχοι του συστήματος που υποτίθεται θέλουν να πολεμήσουν. Και βέβαια ένα άλλο θέμα πολύ πολύ δυσάρεστο είναι ο διχασμός. Η καταδίκη από όλους είναι δεδομένη και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα απέναντι σε αυτές τις καταδίκη από όλους σε αυτές τις δολοφονικές ενέργειες. Το θέμα είναι η στάση της κυβέρνησης και θα αναφερθώ στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε την αριστερά, όχι ευθέως, αλλά μίλησε για ανοχή στην τρομοκρατία, για την αντίδραση στην αυστηροποίηση των ποινών για τους τρομοκράτες, και είναι πραγματικά λυπηρό, είναι πολύ πολύ άσχημο να δηλητηριάζουν έτσι την κοινωνία, τον κόσμο με τέτοιου είδους δηλώσεις, να διχάζουν τον κόσμο, ενώ θα έπρεπε να συνεχίσουμε απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες να καταδικάζουμε μόνο αυτήν την βία. Νομίζω πως κάπου έχει χαθεί η μπάλα, κάπου τα όρια τα έχουν ξεπεράσει.

Και μας γράφει ο Απόστολος, με ιδιαίτερο ιστολή ο Μητσοτάκης δήλωσε πως θα εντοπιστούν οι δολοφόνοι της τρομοκρατικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Να του υπενθυμίσω εγώ ότι εκκρεμεί ακόμη εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάς, αλλά και η απόπειρα δολοφονίας προς τον Στέφανο Χίο. Και είναι και άλλα, είναι και άλλα. Καταδικάζω αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, γράφει ο 087. Αλλά στην ίδια περιοχή, στο ωραίο Κάστρο, δεν ανέφεραν για τους απανθρακωμένους νεκρούς από τη φωτιά και δεν έπιασαν τη Μαρφίν εδώ και χρόνια. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εννοείται, έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε με τις επιθέσεις. Αλλά το έλεγα και από χθες, εξίσου σοβαρό αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Εδώ, στην πόλη μας, να χάνεται στη Λυτή, σε μια περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, να καίγεται ένας πατέρας και το παιδί του και να μην ανοίγει ρουθούνι. Εδώ πριν καν, αγαπημένε μου, μαζί σου είμαι σε αυτό που γράφεις, πριν καν γίνουν τα περιστατικά με τις δολοφονικές αυτές ενέργειες στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από την προηγούμενη κιόλας ημέρα είχαν διαγράψει τα κανάλια, τα συστημικά μέσα, από τη μνήμη τους, όλο αυτό που έγινε με την φωτιά, με τους θανάτους 2 ανθρώπων. Το ένα 12 χρονών παιδί χάθηκε έτσι. Εστίαζαν τα ρεπορτάζ και την έκτακτη ενημέρωση γύρω από την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έπειτα ήρθε και το άλλο, οπότε εννοείται πως δεν θα υπάρχει έτσι χρόνος στα δελτία για να μιλήσουμε για αυτό το τραγικό περιστατικό που βύθισε στο πένθος στη Λυτή, το Ωραιόκαστρο, αλλά και όλη την Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι που πραγματικά μας τσάκισε. Μιλάμε για ένα μικρό παιδί. Καλώς ορίζουμε και την Θάλια. Όλο αυτό είναι ένα σχέδιο για να πάψει ο κόσμος να έχει ελπίδα για κάτι καλύτερο. Εξηγώ, μήπως γνώριζαν από την αρχή τι κρύβει η κυρία και την προώθησαν για να αποκαθιλώσουν για την ιστορία με το σπίτι φαν κοράκια βλέπε Καριστιανού, αναφέρεται η Θάλια. Είναι γεγονός πως η απογοήτευση του κόσμου μετά την δημοσιοποίηση του θέματος είναι πολύ πολύ μεγάλη. Ο κύριος υπουργός που βάφει τα μαλλιά του γιατί δεν πάει στο σπίτι του να παραιτηθεί. Παραιτήσεις είναι άγνωστη λέξη, παραιτήσεις. Ο Πασχάλης εδώ, πολιτική εκμετάλλευση ακόμη και των θανάτων της ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς που η πολυκατοικία, αν δεν είχε κόσμο, ναι, αναφέρεστε στην πτώση, στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και σε αυτή την περίπτωση, απίστευτο και αυτό που συνέβη, έχει εκενωθεί προληπτικά και η διπλανή πολυκατοικία τώρα, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να έχει υποστεί ζημιές. Προχωρούν οι έρευνες και οι ευθύνες μέχρι στιγμής μπαλάκι, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Θα δούμε που θα κάτσει πηλιά. Και 32, okay, ναι, πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Θα είναι στο δεύτερο μέρος ο κύριος Μητρόπουλος, 5η σήμερα, οπότε αν έχετε ερωτήματα γράψτε, στείλτε μηνυματάκι να του μεταφέρουμε τις ερωτήσεις σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Γράφετε, στέλνετε μηνύματάκια για την επικοινωνία μας στο 6907-483-484. Οι καταγγελίες σας, οι ερωτήσεις σας, οι παρατηρήσεις σας, οι σχολιασμοί σας. Καλησπέρα Δεσποινά μου, τα σπίτια, τα εργατικά πλήρωτα έχουν γίνει κόκκινα. Για τον κύριο Μητρόπουλο, ερωτήσεις. Ναι, έχουν φτάσει πάρα πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο και για το 150άρι, το οποίο δεν το έλαβαν όλες οι οικογένειες, αν και από ό,τι μου λέτε ήσασταν δικαιούχοι. Θα μας απαντήσει σε λίγο, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μητρόπουλο. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει η νέα προσφορά από την Vulcom με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικός Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, εάν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει από τη Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom. Καλέστε στο 2310-208-808. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Πάμε αμέσως να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε καθηγητά?
1: Γεια σας κυρία Μποτίτση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πριν 10 λεπτά η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούμπο Γκάλου στις συντάξεις χειρίας. Θα επιστρέψουν όλες από το 35% στο 70% και αναδρομικά. Φαίνεται έχουμε καλή εξέλιξη μετά από πίεση δική μας. Εκλογές έρχονται, είναι 400.000 χείρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική. Ο σκληρός νόμος Τσίπρα που είχε συνθλίψει τις συντάξεις χειρίας δεν θα εφαρμοστεί, παρά το ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να τον εφαρμόσει και κέρδισε σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου η σημερινή κυβέρνηση, και έδινε τη μάχη στο Συμβούλιο Επικρατείας σε βάρος των συνταξιούχων. Είχε πάει εναντίον τους και βεβαίως είχε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, παρά το ότι επέμεινε να εφαρμοστεί αυτός ο σκληρός, ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα και να εφαρμοστεί και στις συντάξεις χειρίας, ανεκάλεσε σήμερα και είπε προωθείται νομοθετική ρύθμιση που δεν θα ζητήσουν αναδρομικά πίσω, δεν θα κόβεται καμία σύνταξη και θα δίδεται ισοβία στο 70% και δεν θα κοπεί καμία εθνική σύνταξη. Είναι 400.000 συμφόροι, οι οικογένειές τους αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνέφερε να εφαρμοστεί ο σκληρότερος νόμος στην υφήλη, ο ασφαλιστικός, ο νόμος Τσίπρα που έχει συνθλίψει τις συντάξεις παλιών και νέων συνταξιούχων.
0: Μία πολύ πολύ θετική εξέλιξη αφορά χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Αν νομοθετηθεί θα επανέλθουμε στην εξαιρετική εκπομπή σας. Εάν νομοθετηθεί όπως την εξήγηλε η κυρία Υπουργός και όπως το είχαμε θέσει και εμείς και εσείς στην εκπομπή σας, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι 400.000 ψήφοι, είναι υπολογίσιμη δύναμη τώρα που η κυβέρνηση μετράει και τις λίγες ψήφους.
0: Ναι. Και έχουμε και στην Βουλή σε εξέλιξη τη συζήτηση του του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση
1: δεν βοηθάει τις γυναίκες, αυτό είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως καλό είναι και ψηφίζεται, αλλά είναι άνευ σημασίας.
0: Εξηγήστε
1: για
0: μας
1: τους μισθούς, για τους μισθούς στην πατρίδα μας, διότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και σήμερα στους συναδέλφους σας στο Open TV, στον κύριο Κολογιδά και στον κύριο Νιφλή, είδαμε ότι οι μισθοί υπολείπονται του ιδιωτικού τομέα κατά 200 ευρώ από τους προμνημονίων, αλλά κυρίως είναι αυτό που εξηγώ στους φοιτητές μου, το έλεγα και προχθές στην κυρία Γιάννη Μαλιστομέγκα, ότι είναι η διάβρωση του μισθού από την ακρίβεια, από τα ενίκια, από τις τιμές των τροφίμων. Αυτό που λέμε και στη διεθνή βιβλιογραφία wage erosion, δηλαδή διαβιβρώσκεται, μειώνεται ο μισθός. Στα 920 που παίρνει ο προλετάριος, ο εργάτης, ο υπάλληλος, είναι 560 στην αγορά των τροφίμων. Άρα λοιπόν χάνει 300 σε εισφορές, σε βεβαίως φόρους, αλλά κυρίως και σε πεσμένη αγοραστική δύναμη. Επειδή η μισθή με την πεσμένη αγοραστική δύναμη, η βουλγαρική μισθή, η βουλγαρική μισθή των Ελλήνων, αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των τιμών, που είναι των τιμών τροφίμων στην Ελλάδα, που είναι όμως τιμές τροφίμων Ελβετίας, Λουξεμβούργου και Βελγίου, που είναι οι ακριβότερες χώρες. Αυτό δεν βγαίνει και δεν μπορεί να το αντιθασέψει η κυβέρνηση, παρά τα καγραντιοζυγίκια ότι υπάρχει συναπόφαση και κατανόηση, αλληλοκατανόηση με τους επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και των τροφίμων. Αυτό ο κόσμος δεν το υφίσταται, το βλέπουμε και με την, δεν το εισπράττει εννοώ, το βλέπουμε και με την αγορά των καυσίμων, όπου για 10η μέρα μετά την υποτιθέμενη αυτή δίθεν, η διακοπή του πολέμου, παραμένει γύρω στο 2, πάνω από το 2, γύρω κάτω από το 2 η τιμή της αμόλυβης αλλά και του πετρελαίου, που εχθές δυστυχώς η κυβέρνηση έκανε κι άλλο λάθος που ήρε την επιδότηση
0: τα 15
1: στην
0: Αγγλία,
1: στην Αγγλία τα 15 λεπτά και επανέρχονται σιγά σιγά οι τιμές του πετρελαίου κίνησης στα προηγούμενα επίπεδα.
0: Επίπεδα ακριβώς, και την ώρα που διεθνώς οι τιμές βρίσκονται εκεί που βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, κύριε
1: Έτσι
0: καθηγητά.
1: Έτσι όπως το είπατε. Άρα λοιπόν,
0: το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι είναι ζητούμενο να αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί, να είναι αξιοπρεπείς, αλλά από την άλλη να περιοριστεί και αυτή η εσχροκέρδεια με ελέγχους στην αγορά παντού. Το θα περιμένουμε από Σεπτέμβριο να δούμε. Δηλαδή, ειλικρινά νομίζω πως ξεπερνά και εξοργίζει περισσότερο τους Έλληνες, τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κάτι δραστικό αυτή την στιγμή που να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει την κατάσταση προς το καλύτερο.
1: Έχετε δίκιο, οι μισθοί, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βογκούν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Στις 15 μέρες τελειώνει η σύνταξη, τελειώνει και ο μισθός. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί άπαξε, δεν μπορεί να αντιθασευτεί ακρίβεια και ο πληθωρισμός το 3,9 λέει από το 5 που είμαστε τον προηγούμενο μήνα, με 2,4 αύξηση οι συνταξιούχοι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αδυνατούν να πάνε διακοπές, αδυνατούν να αγοράσουν τα φαρμακά τους, αντιδατούν να πληρώσουν τα ενίκια τους, αντιδατούν να πάρουν προϊόντα να ζήσουν αξιοπρεπώς, όπως οι πλούσιοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι οικογένειές τους και κάποια τάξη για κάποια στρώματα τα οποία και σε αυτή τη συγκυρία ζουν, βγάζουν πολλά κέρδη και μπορούν να καταναλώνουν και να ζουν πολυτελώς, ενώ ο υπόλοιπος λαός δεν μπορεί αδυνατή να διαβιώσει, όχι καν αξιοπρεπώς, αλλά στοιχειωδώς, κυρία Ποτίτση και αγαπητοί ακροατές.
0: Και έτσι, με αυτά και με τα άλλα, έβλεπα και είναι πραγματικά θλιβερό, κύριε Μητρόπουλε, από προχθές να αναμένουν οι Έλληνες αυτό το 150 και να γίνεται ένας χαμός και εδώ στο ραδιόφωνο να μας καλούν, δεν μπήκαν τα χρήματα, δεν έχουν καταβληθεί γιατί είχαν καθυστερήσει σε κάθε περίπτωση, αλλά πού έχουν φτάσει τον Έλληνα να παρακαλάει για τα επιδόματα, και επίσης οι πολλές καταγγελίες ότι ενώ τα δικαιούνταν, υπάρχει συγκεκριμένα μία κυρία με 3 παιδιά ανήλικα, πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια, έλαβε μόνο για τα 2 παιδιά. Δεν είναι διαζευμένη, δεν κάνει φορολογική δήλωση χωριστά με τον σύζυγό τους, αλλά μπήκαν χρήματα, λέει, μόνο για τα 2 παιδιά. Και είναι και άλλες περιπτώσεις.
1: Το τρίτο παιδάκι, ναι, το αγνοούν τώρα οι πολίτες, ναι. Το γεννήθηκε το 25 ή το 26.
0: Το ρωτήσαμε, κύριε καθηγητά, γιατί το είχαμε συζητήσει μαζί και την προηγούμενη φορά. Ναι. Τα παιδάκια είναι το μικρότερο 5 χρονών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είχε περάσει, δεν θα χαθεί, θα πάρει και το τρίτο 150, ναι. Δεν θα χαθεί, γιατί γίνονται διορθώσεις, παρεδέχτη η κυβέρνηση ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, αλλά τα παιδάκια που γεννηθήκανε από 1η-1η-25 μέχρι και 30 Ιουνίου του 26, αυτό το 1,5 χρόνο, ναι, θα πάρουν μέχρι τις 10 Αυγούστου, επειδή δεν είχαν ενημερωθεί οι καταστάσεις της ΑΔΕ και του ΟΠΕΚΑ. Άρα λοιπόν δεν θα χάθουν τα χρήματα, θα τα πάρουν εφόσον όλες οι οικογένειες και που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ναι, που είναι 39.000 για 39 για μονογονεϊκές και 40.000 για οικογένειες με τέκνα, με 5.000 αναεπιπλέον προστατευόμενο τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ η κυβέρνηση αυτό το μέτρο και στόκευσε βεβαίως και εσείς τους 1.000.000 δικαιούχων οικογενειάρχων, συνεπώς αντιλαμβάνεσαι και με τις χείρες επιχειρεί να αλλάξει το παιχνίδι. Η αντιπολίτευση παίζει για το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, περιάνω την βάζει, mm-hmm, και ο Μητσοτάκης με την επιδοματική πολιτική κάνει πολιτική ψήφων και δεν ξέρω στο τέλος θα γίνει το ταμείο, διότι αυτά τα μέτρα επηρεάζουν κόσμο. 1.000.000 το 150.000, 400.000 οι χείροι, 2.000.000 οι συνταξιούχοι το 300.000 το Νοέμβριο. Με τις ανάγκες που έχει ο κόσμος αντιλαμβάνεστε ότι θα δώσει αλλού προτεραιότητες, και όσοι εκεί που νομίζουν κάποιοι ανόητοι, κυρίως στην αντιπολίτευση, ότι με το κάποια άλλα θέματα εκτός επιδομάτων και λοιπά και εκτός κοινωνίας θα ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη.
0: Για το 300 του Νοεμβρίου μας ρωτούν, κερδίζει έδαφος η είδηση, μάλιστα, ότι θα αυξηθεί, για την αύξηση του ποσού μας ρωτούν.
1: Την Τρίτη, το Σάββατο, έχουμε ολόκληρη ανάλυση με ερωταπαντήσεις, ναι, στο σελίδα ενυπέκ.gr, ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν, αν θα γίνει 500 αντί για 300, αν θα μετεξελιστεί, θα βαφτιστεί σε 13η σύνταξη. Έχουμε ανάλυση, πλήρη ανάρτηση που θα κάνουμε το πρωί του Σαββάτου στην ιστοσελίδα ενυπέκ, γενικά οδηγός για το 300. Εκεί απαντάμε στην αξιότιμη ακροατία ή ακροατή μας.
0: Τέλεια, τέλεια. Ο κύριος Θοδωρής ρωτά, έχει κάνει αίτηση στο ΤΕΑΙΕΚ 12 του 24. Σε ερώτησή μου χθες, λέει, μου απάντησε η διευθύντρια ότι ακόμη επεξεργάζονται τις αιτήσεις 9-10 του 23. Θα πρέπει να περιμένει. Είναι όντως έτσι, χρειάζεται.
1: Κύριε Σύνταξη, κάτι άλλο θα έχει συμβεί, γιατί έχουν καθαριστεί το 24. Για κύριε Σύνταξη, τώρα για επικουρική είναι. Ναι. Επικουρική δεν μας λέει αν θα είναι ένα ταμείο ή δύο ταμεία. Διότι αν είναι διαδοχική επικουρική, αργούνε, αλλά ψηφίστηκε προχτές νόμος, ο νόμος 5301, που υποχρώνει το δεύτερο από τα δύο ή τα περισσότερα ταμεία να εκδώσουν σχεδόν αυτημερών σύνταξη, να αναμένει την εφαρμογή της νέας ρύθμισης του νόμου που προανέφερα.
0: Ναι. Ένα σχόλιο θέλει, κυρία Ελισάβετ, γράφει, τα σπίτια, εργατικές κατοικίες έχουν γίνει απλήρωτα, έχουν μείνει απλήρωτα, έχουν κοκκινήσει.
1: Εκεί πρέπει να έχουν διαγραφεί. Όταν ήμουν ακόμη στη Βουλή είχα πει να διαγραφούν, να μην πληρώσουν τίποτα οι άνθρωποι και να μην τους ζητάνε χρήματα πίσω. Τώρα πώς έρχεται η κυρία Ελισάβετ και μας λέει αυτά τα πράγματα, ενώ νομίζω ότι τα είχαν χαριστεί τα δάνεια τα οποία είχαν πάρει τις εργατικές κατοικίες, είναι άλλο ζήτημα. Εμείς πιέσαμε, πιέζουμε, το ξέρουμε το θέμα, το θέτουμε με την πρώτη ευκαιρία. Mm-hmm. Κυρία Μποτίτση, αγαπητή δέσποινα.
0: Ρωτούν επίσης, εμείς που πήραμε, λέει, τα 150 ευρώ το επίδομα παιδιού, θα το λάβουμε κανονικά τώρα? Ναι, δεν επηρεάζεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θα είναι άλλο το ένα, άλλο το Α21, θα πάρουν άλλο το επίδομα τέκνου, το τακτικό, mm-hmm, και άλλο το έκτακτο 150. Οι οικογενειάρχες θα πάρουν και τα δύο, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις και του ενός, του επιδόματος τέκνου, το Α21, ναι, και το 150, mm-hmm, κανονικά.
0: Ναι. Επίσης, μία ερώτηση που την προσπέρασα την προηγούμενη φορά, αλλά είναι και δική μου απορία, κύριε Μητρόπουλε. Η καταβολή των συντάξεων γίνεται πάντα με κάποιες ημέρες διαφορά. Αυτό είχε εφαρμοστεί για μισθωτούς και μη μισθωτούς, δηλαδή. Αυτό είχε ξεκινήσει επί κορονοϊού, θυμάμαι, ή παλαιότερα?
1: Ο νόμος έλεγε 9 ρύθμιση, επί κορονοϊού, ναι, έσπασε, ναι, για να διευκολυνθούν οι τράπεζες. Και τώρα, ναι, αυτό το σύστημα της διπλής καταβολής, δηλαδή της καταβολής, ναι, σε διακριτές ημερομηνίες των προερχομένων από τους μη μισθωτούς και τους μη μισθωτούς και τους μισθωτούς, έχει κρατηθεί παρά το ότι για έκτακτες συνθήκες μας είπανε στη διάρκεια του κορονοϊού. Αλλά αυτό είναι αδιάφορο. Δεν ξέρω αν κάποιος προβληματίζεται από τους συνταξιούχους.
0: Μας έχουν ρωτήσει κατά καιρούς.
1: Με το σύστημα να μην υπάρχει διαφορά διότι από την προτεραία 26 λέει και 28. Οι 26 άριδες παίρνουν στις 25 το απόγευμα, οι 28 άριδες παίρνουν το 27 το απόγευμα. Αλλά γνωρίζω τους τελευταίους μήνες, τα έλεγα τα 2-3 τελευταία χρόνια, όλες ανεξαιρέτως συντάξεις κατεβαίνουν, κατατίθεται την πρώτη ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν συνοηθεί συστημικές τραπεζές. Δεν ξέρω αν προβληματίζει έστω και έναν πολίτη αυτό το οποίο με ρωτήσατε τώρα, διότι επαναλαμβάνω και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες καταθέτουν τα χρήματα των συντάξεων την πρώτη μέρα,
0: μάλιστα,
1: όχι
0: μάλιστα.
1: τη δεύτερη.
0: Κατανοώ.
1: Για τους μισούς.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν συμβαίνει κάτι άλλο, ναι. αν μας το θέσουν ναι. κλπ.
0: Εργαζόμουν μάλλον, γιατί έχει απολυθεί ο ακροατής, ένα χρόνο σε εταιρεία. Πώς υπολογίζω, λέει, την αποζημίωση? Δεν ξέρω αν την έχει πάρει, αν θα την πάρει, αν τον ειδοποίησαν. Δεν έχω περισσότερες.
1: Μία αποζημίωση, αν δεν έχει συμπληρώσει τον ένα χρόνο, θα πάρει, αν έχει συμπληρώσει τον ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει,
0: ναι, ένα χρόνο, όχι. Λέει ότι εργαζόμουν ένα χρόνο σε συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Άρα, απολύθηκα. Θα μπει και στην ιστοσελίδα μας ναι. και στην ηγεσία και του Υπουργείου. Έχει αλγόριθμο. Πόση αποζημίωση δικαιούται, τμήμα αναλογία του επιδόματος αδείας, το επίδομα Χριστουγέννων, το επίδομα Πάσχα, αναλογίες αν δεν έχει συμπληρώσει χρόνο και το επίδομα αδείας. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να το βρει, υπάρχει ένας σχετικός αλγόριθμος που θα πάρει οπωσδήποτε αν έχει συμπληρώσει τον ένα χρόνο.
0: Επίδομα αδείας και εν ώψη καλοκαιριού, είπαμε και το έχετε ξαναπεί, μπορούν να κάνουν χρήση και από τώρα αν κάποιος φύγει με άδεια.
1: Έχουμε και οδηγό, πληρέστατο οδηγό, δεν έχει καμία άλλη οργάνωση ούτε συνδικάτου, πλήρη οδηγό με 33 ερωταπαντήσεις. Τι συμβαίνει με το επίδομα αδείας, με την Αγγελική Μητροπούλη στην ιστοσελίδα της ΕΚΙΠΕΚ, μπορούν να ενημερωθούν, να κατεβάσουν, να τυπώσουν τον οδηγό, εξυπακούεται δωρεάν, ο οδηγός της ΕΚΙΠΕΚ για την ετήσια άδεια, πόσο λείπει κάποιος, για τις αποδοχές αδείας και για το επίδομα αδείας. Είναι ο πληρέστερος οδηγός που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι στην ιστοσελίδα μας, ΕΚΙΠΕΚ, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.
0: Νομίζω πως έχουμε και μία ερώτηση. Είναι ο κύριος Θοδωρής με το ΤΕΑΕΚ. Είναι διαδοχική, λέει, επικουρική, εμπορία υπαλλήλων.
1: Αυτό που είπαμε, δεν μας τα λένε από την αρχή, ναι. τα εκμεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν οι διαδοχικές, και τώρα λύθηκε το θέμα,
0: ναι.
1: του λέμε το νόμο στον αέρα,
0: ναι.
1: το θυμάμαι νομίζω είναι αυτός, ο 5301, το άρθρο 101, ο 5301, το άρθρο 111, που ναι. λέει ότι σε χρόνο ρεκόρ ο τελευταίος φορέας στη διαδοχή βγάζει τη σύνταξη. Άρα λύθηκε το θέμα μετά από δική μας πίεση και στο σταθμό σας με νόμο που ψηφίστηκε προχτές για τις περιπτώσεις σαν του αξιοτήμου ακροατή.
0: Άρα ο κύριος που έκανε την αίτηση 12-12
1: θα περιμένει το 24. Σε ένα μήνα αργότερα θα βγει σύνταξη. Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτό που ψηφίστηκε. Τελευταίο νόμο που ανέφερα τον αριθμό.
0: Και κλείνουμε τον κύκλο των σημαντικότερων ερωτημάτων των ακροατών. Απλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μία πολύ σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα και αφορά την περικοπή των συντάξεων.
1: Καμία περικοπή
0: τέλος.
1: Από το 70% στο 35% και αναδρομικά φαίνεται, και καμία δεν θα κοπεί η μία από τις δύο εθνικές σύνταξεις, όπως ο επωνύδιστος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είχε στενοχωρήσει τότε, τον είχαν καταψηφίσει και χείρες και γυναίκες, στις γυναίκες είχε αυξήσει τα όρια ηλικίας κατά 12 χρόνια, αλλά προέβλεπε δυστυχώς ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, αν μία χείρα παίρνει και δική της και του αενίστου, της κόβεται αμέσως η μία εθνική σύνταξη, 446 ευρώ είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτό και ο ψηφίστας στο νόμο, αυτό το σκληρό νόμο, τον απάνθρωπο νόμο, η κυβέρνηση Τσίπρα δεν τον εφήρμοσε. Λόγω κοινωνικού πολιτικού κόστους. Έστειλε το λογαριασμό στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης για 5 χρόνια δεν τον εφήρμοσε, αλλά είπαν πέρυσι να εφαρμόσουν και να κοπούν οι συντάξεις κυρίας. Κέρδισε τη μάχη στο Συμβούλιο Επικρατείας στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους σήμερα η κυρία Κεραμέως είπε, παρά το ότι επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον επωνύδιστο νόμο Τσίπρα για τις χείρες και κερδίσαμε το δικαστήριο στο Συμβούλιο Επικρατείας, δεν θα τον εφαρμόσουμε. Εδώ μετράνε οι ψήφοι.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε την νομοθεσία να δούμε αν όντως αυτό που εξήγηται σήμερα η κυρία Υπουργός
0: ναι.
1: και πρώτα στην εκπομπή σχολιάστηκε, διότι δεν έχω δει να σχολιάζεται αλλού,
0: ήταν, ναι.
1: αν θα καταθεθεί ο νόμος και αν αυτό που εξήγηλε προλίγου, κυρία Υπουργός, θα εφαρμοστεί.
0: Άρα, αν θα εφαρμοστεί, δεν μειώνεται η σύνταξη χειρίας, παραμένει.
1: Ποτέ για και αυτοί, κανέναν και για καμία.
0: Και για αυτούς που είχαν...
1: αναδρομικά όσες υπέστησαν περικοπή.
0: Μειώσεις,
1: κυρίως,
0: πολύ ωραία.
1: Δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλο που λέει να κοπεί η μία εκ των δύο συντάξεων,
0: εθνικών
1: συντάξεων.
0: Με ευχάριστες ειδήσεις ξεκινήσαμε και κλείνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Επιτέλους, δικαιοσύνη, αγαπημένη μου. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Μένετε εδώ στον Focus FM. Έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
15: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώνει.
16: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και σε όσους έχουν επιβεβαιωθεί το ότι αυτή η συχνότητα λέει μόνο την αλήθεια. Γιατί σήμερα έρχεται άλλη μια τεράστια επιβεβαίωση για όλα αυτά που σχολιάζουμε τόσο καιρό. Και σύντομα κάποιοι θα γυρίσουν τον μπιφτέκι. Κάθε φορά τα ίδια. Όσο εμείς μιλάμε όμως και όσο εμείς λέμε ό,τι συμβαίνει και όσο σε κάποια καφενεία κάποιοι συζητάνε περί ανέμων και υδάτων, η Kimberly στην Αμερικανική Πρεσβεία κάνει πάρτι. Γιατί μας στείλανε εδώ την Kimberly? Για συγκεκριμένο λόγο. Για να μπουν συγκεκριμένα φώτα, να πάνε συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και να γίνει εκεί πέρα ο κακός χαμός. Πάρτι κανονικό μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ήρθανε και κάτι σουλτάνες από το εξωτερικό να την επισκεφτούνε και ο κακός χαμός, φίλοι μου. Επίσης η Kimberly έχει κρεμάσει τον τοίχο. Κάδρα στα οποία απεικονίζεται η ίδια με νηφικά. Σε γραμμικά σχέδια, τα έχω φωτογραφίες. Από πάνω Τραμπ και από κάτω αυτή. Αυτό δεν είναι Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτό είναι γκαλερί της Kimberly. Και κάποιοι λένε, παιδιά μην αγχώνεστε. Θα μας σώσει η Αμερικανική Πρεσβεία. Θα μας σώσουν οι Ισραηλινοί. Θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Ποιοι? Αυτοί που κάνουν πάρτι και πίνουν τις σαμπάνιες και χορεύουν ταγκό με τον Αργυρό. Για κλάματα είμαστε. Μια ζωή ο Έλληνας να περιμένει από άλλους να τον σώσουνε. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Να πω ότι είναι κανένας αξιόλογος? Να πω ναι ρε φίλε, δες τον. Είναι αξιόλογος αυτός, θα μας σώσει. Τίποτα, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Έχω και πολλά ηχητικά σήμερα, θα γίνει χαμός. Θα μιλήσουμε μετά δεύτερη ώρα και για τα άτομα με αναπηρία, για το πώς θα μεταχειρίζονται όλοι αυτοί από αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, δώσε. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με ηχητικά, γιατί έχουμε και την επιβεβαίωση. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για την Καριστιανού και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την καινούριου, για να πάρετε λίγο ψυχολογία, για να πάρετε έτσι λίγο, να φορέσετε λίγο έτσι το χαμόγελο, γιατί κάποιοι μου στείλαν το πρωί ότι δεν είναι καλά σήμερα. Θα φτιάξω εγώ τη μέρα τώρα. Έλα, βάλε το παιδάκι που την είπε στην καινούριου. Βγαίνει ένα παιδάκι στην καινούριου, απορώ πως η καινούριου δεν ήταν και αυτή στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όλες έτσι παρόμοιο στυλ είχανε. Ξέρετε τώρα, να λίγο από εδώ πλαστική, λίγο από εκεί μπότοξ, λίγο μαλλί, λίγο make-up, λίγο κραγιόν, λίγο μάσκαρα, λίγο στήθος. Όλες κάπως έτσι ήτανε. Δώσε το ηχητικό. Ο μικρός άψογος. Την έβαλε στη θέση της, δώσ' το.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
2: 40.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
2: 40.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
2: 40.
0: 40 είσαι, καλά την είπε. Πήγε να το περάσει το μήνυμα έτσι, Ζούλα Κατσίκα. Εγώ είμαι 22. Δεν είσαι 22, τη λέω μικρό. 40 είσαι. Όλη η Ελλάδα το ξέρει τι 40. Τι, επειδή έχει μπει νηστέρι. Άσε μας κουκλάρα μου τώρα. Άσε μας, ο μικρός φοβερός. Αλλά όσο σοβαρά παίρνουμε την καινούριου, τόσο σοβαρά θα πρέπει να παίρνουμε και το Λοβέρδο. Για εμένα προσωπικά δεν έχει καμία διαφορά. Απλά αυτός δεν έχει κάνει πλαστική. Γιατί και ο Λοβέρδος δεν λέει κάτι που έχει ουσία. Ό,τι του κατέβει λέει. Και τον έχετε και για σοβαρό. Ποιον, το Λοβέρδο? Βάλε να ακούσουμε τι λέει ο Λοβέρδος λίγο εδώ πέρα. Να μας πέσουν τα αυτιά, οι μύτες όλα. Δώσ' το. Απ' την αρχή το θέλω, δώσ'.

0: Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Αυτό αν το παίρνετε στα σοβαρά. Αυτό αν το παίρνετε στα σοβαρά τώρα, αλήθεια. Αυτός τώρα είναι υφυπουργός. Το πρόβλημα, ξέρετε, ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνάει την αξία του ανθρώπου που το φοράει. Τι είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, τι είναι αυτά που μας λένε και δεν τρέπονται κιόλας. Δεν τρέπονται, έχουνε θράσος. Σε πιάνει τρέλα, σε πιάνει. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Δεν μπορείς να το χωνέψεις. Ότι τα λένε και τα πιστεύουνε κιόλας. Λοιπόν, απαιτούμε να γίνει IQ test σε κάθε βουλευτή, κάθε υπουργό και κάθε πολιτικό που υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο έτσι θα ζωδούμε, με IQ test. Να δούμε, στροφάρουν, δεν στροφάρουν. Καθόμαστε και πληρώνουμε ποιους, τους φελούς. Ποιους πληρώνουμε. Για να ξέρω, σκαμπάζει ο άνθρωπος, δεν σκαμπάζει. Καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Και φυσικά, γιατί σχολιάζει όλα αυτά και δεν σχολιάζει με την υπόθεση των υποκλοπών. Και σήμερα θα πω και για την Καριστιανού. Σήμερα θα πέσει η μάσκα της Μαρίας Καριστιανού. Θα την τραβήξουμε εμείς τη μάσκα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα με επιβεβαιώσει και θα ρεζιλευτεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Για όλα αυτά που έχει κάνει. Για όλα αυτά που έχει κάνει και δεν ακούω κουβέντα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Αυτά εδώ πέρα είναι αστεία πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραδέχεται τα λάθη του, ένας άνθρωπος που λέει συνέχεια δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι, δεν έχει και μεγάλη διαφορά το Μητσοτάκη. Γιατί και ο ίδιος τα ίδια λέει. Δεν ήξερα τον ανιψιό μου, δεν θυμόμουνα, δεν γνώριζα και πάει λέγοντας. Σε αυτό το στοιχείο σαν χαρακτήρες είναι ίδιοι. Δεν φταίνε σε τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η Καριστιανού. Δεν φταίνε σε τίποτα. Βάλε όμως λίγο τον κύριο Κεσέ για να τελειώσουμε με την υπόθεση των υποκλοπών. Βάλε, γιατί είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Δώσε να ακούσουμε λίγο. Γιατί δεν ενημερώνει σε αυτό τον τόπο κανένα στον ελληνικό λαό. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Που έχει μπει στο αρχείο. Μιλάμε κυριολεκτικά για το ξεβράκωμα των θεσμών. Για το πώς φαίνεται ότι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Βάλε και να το σχολιάσουμε.
2: Να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μες στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Αυτό έκανα την Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, έγινε μια αίτηση στην εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, δεν την είδαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μισή ώρα αφού κατέθεσα την αίτηση, κλήθηκα από τη γραμματεία της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου, ανέβηκα στον Ωραίο Πάγο, με υποδέχτηκε ο αντισαγγελέας του Ωραίου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με τον οποίο είχα μια αναλυτική ενημερωτική συνάντηση 45 λεπτών, τον ενημέρωσα πλήρως για όλα όσα υπάρχουν, για όλα όσα χρειάζεται και του ζήτησα να δείξει την αντίστοιχη επιμέλεια στο πώς, ποιος και πότε θα λάβει αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υπόθεσης, πέρα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών και στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχειοθέτηση της υπόθεσης

0: κρίσης την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης. Ο εισαγγελέα του Ωραίου Πάγου και το καταγγέλλω, ο κύριος Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. 6 χρόνια μετά τη διερεύνηση, μετά την έναρξη της υπόθεσης, και έχουμε την εισαγγελία σε ανώτατο βαθμό να έρχεται και να σας λέει ότι η παγίδευση ή η απόπειρα παγίδευσης του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτιακών Παραγόντων, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνιστά κανένα άλλο αδίκημα, ούτε με τη μορφή της απόπειρας, δεν είναι κατασκοπία, είναι μόνο 3 μικρά πλημελήματα. Και αυτό είναι η κρίση της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου. Νομίζω ότι θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα σε όλες τις νομικές σχολές αυτή η κρίση. Πολύ δε περισσότερο θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τους επόμενους κατασκόπους που θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Τα έχει πει όλο ο κύριος Κεσσές. Και αλήθεια, πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Πόσα πράγματα δεν έχει μάθει ο ελληνικός λαός. Πόσες αλήθειες έχουν θαυτεί. Γιατί η υποτιθέμενη ανεξάρτητη, που από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτώμενη εξουσία, η δικαστική εξουσία, δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Όλο αυτό όμως για να το δέχεται, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Μόνο έτσι παίρνουν καρέκλα και ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Έχει στηθεί έτσι το σύστημα που χαρίζουν μία θέση σε κάποιον που ίσως να μην είναι ο κατάλληλος, μόνο και μόνο για να μπορούν να τον χειραγωγούν? Και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το σύστημα θα σώσει την Ελλάδα? Μα αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος. Αυτό σας εξηγώ τόσα χρόνια. Ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος και γι' αυτό είμαι κόντρα στο σύστημα. Και γι' αυτό δεν πολιτεύομαι. Και γι' αυτό σας λέω ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο όταν κάποιος είναι απόλυτος. Μόνο όταν κάποιος δεσμεύεται και βάζει την υπογραφή του ότι θα υλοποιήσει αυτά που λέει. Γιατί τζάμπα υποσχέσεις δεν μπορώ να ακούω. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα που λέει το τραγούδι. Δεν μπορώ να τα ακούω. Εδώ πρέπει να πέσουνε σε εισαγωγικά κεφάλια, όπως χρησιμοποιεί ο λαός μεταφορικά αυτή τη φράση. Πρέπει να φύγουνε οι διεφθαρμένοι. Πρέπει να τελειώνουμε με τους παράνομους. Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Χθες ανέφερα το ότι για να δουν αν πραγματικά κάποιος πιστεύει στο Θεό από όλους αυτούς τους ιερείς, πρέπει να τους κόψουν τον μισθό. Τότε θα αποδειχθεί αν πραγματικά πιστεύουν. Το ίδιο και για τους βουλευτές, αν έχουν ιδεολογία και αν αγαπούν την Ελλάδα. Να τους κόψουν το μισθό για να δούμε, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν? Θα έχουν όντως την θέληση να σώσουν την Ελλάδα? Και πέσανε, με φάνε και μου λένε ναι, και οι ιερείς πώς θα ζήσουνε? Μα δεν καταλάβατε αυτό που σας είπα. Επίσης γράφανε τότε και οι δημοσιογράφοι να μην πληρώνονται. Ο άλλος με έγραψε τότε και οι ποδοσφαιριστές να μην πληρώνονται. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε όλα αυτά που περιγράφεται? Ότι ένας δημοσιογράφος, εγώ για παράδειγμα, πες, ή ο πρωινός, ή όλοι οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι που υπάρχουν εκεί πέρα έξω, όχι όλοι, περισσότεροι, δεν πληρώνονται από τα κρατικά ταμεία. Δεν μας πληρώνει. Εμένα δεν με πληρώνει ο ελληνικός λαός. Το βουλευτή και τον παπά όμως τους πληρώνετε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Καταλάβατε? Και είναι υποχρεωμένοι, εφόσον είναι στη μισθοδοσία, να παρέχουν υπηρεσία και όχι να ζητάνε έξτρα λεφτά για κάθε υπηρεσία, για κάθε τρισάγιο, για κάθε μυστήριο, για κάθε κηδεία. Το ίδιο και για τους βουλευτές. Εμείς τους πληρώνουμε και δεν πατάνε στη Βουλή. Τι σχέση έχει ο δημοσιογράφος ο αυτόνομος, τι σχέση έχει ο ποδοσφαιριστής που τον πληρώνει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τι σχέση έχουν όλοι αυτοί? Εγώ απαιτώ αυτούς που πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να μην βρίσκουν ευκαιρία να ζητάνε περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί ούτε αυτό το απλό πράγμα να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Όπως δεν μπορεί να καταλάβει το Γρηγόρη που τόσα χρόνια φωνάζει και τσιρίζει, το Γρηγόρη που σας λέει ότι αργείτε να καταλάβετε. Γιατί αργείτε να καταλάβετε? Διότι δεν θέλετε να διαβάσετε, δεν θέλετε να μάθετε, δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να ψαχτείτε. Δεν θέλετε, φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα πήρα μια απόφαση να κάτσω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για όσα έλεγα για τη Μαρία Καριστιανού. Αν θυμάστε καλά, είχα κάνει μια ανάρτηση στην οποία μίλησα για αχαριστία. Γιατί δώσαμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάμε κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία που κουβαλάνε μερικοί και στη φιλιδονία, και φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ, το έχουμε πει πολλές φορές, κόντρα σε όλους αυτούς που μας έχουν καταστρέψει και μας έχουν κατακλέψει. Και όντως, ο λαός μέσα από ένα έγκλημα, το έγκλημα των τεμπών, μπόρεσε να συσπηρωθεί, μπόρεσαν δεξί, αριστερή, κόκκινοι, μπλε, παοξίδες, αριανοί, ολυμπιακοί, αεξίδες, όλες οι κοινωνικές ομάδες, τέλος πάντων, για να μην υπεραναλύω, να ενωθούνε με ένα κοινό σύνθημα. Με το σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο», με το σύνθημα «απαιτούμε δικαιοσύνη». Όχι για την Καριστιανού, για τις 57 οικογένειες που χάσανε άδικα τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Εντάξει, όχι για κάποιο πρόσωπο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξύπνησαν 2 η ώρα το πρωί και μάθανε τα δυσάρεστα νέα. Πάμε τώρα όμως στο πρόσωπο που εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση και δημιούργησε ένα κόμμα και προσπαθεί να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το πρόσωπο που κατά τη δική μου προσωπική άποψη κατέστρεψε τη συσπήρωση, κατέστρεψε αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Το κατέστρεψε. Ξαναέφερε τη διάσπαση. Και γι' αυτό το λόγο είμαι απέναντι. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι η αλαζονία και αυτή η συμπεριφορά απέναντι σε όλους όσους την έχουν βοηθήσει, που εγώ την ονομάζω αχαριστία, δεν θα τη βγάλει σε καλό, αλλά παράλληλα έχει καπελώσει τα δικαστήρια των τεμπών, παράλληλα έχει καταφέρει ένα κίνημα που είχε 3 εκατομμύρια Έλληνες πλέον να έχει 200.000 Έλληνες, το πολύ που και πολλούς λέω. Και εγώ σας λέω, όσο περνάει ο καιρός, όσο λιγότεροι θα γίνονται. Τόσο λιγότεροι γιατί θα συνειδητοποιούν τι γίνεται ακριβώς με αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, χθες βγήκε ένα άρθρο. Ένα άρθρο από το zoogla.gr. Εγώ εκεί το διαβάζω. Ωραία, το άρθρο αυτό, γιατί είστε και προκατηλημένοι. Είστε και προκατηλημένοι. Έχετε και συγκεκριμένα στερεότυπα. Εκτός αν βλέπετε ότι όλοι είναι εχθροί. Όσοι μιλάνε για Καριστιανού, όλοι είναι εχθροί. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που κρίνατε. Τώρα τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι είναι συνωμοσιολόγοι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν στόχο. Ακόμα και η δική της. Κοκοτσάκηδες, Παπα-Νικολάου, όλοι αυτοί έχουν δηλώσει τα χειρότερα. Ο Κοκοτσάκης βγήκε χθες και είπε: «Η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα». Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια τη στηρίζει ενεργά και ήταν ο βασικός πυρήνας που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας, άλλο αστείο κι αυτό, για να μαζέψει ψήφους για το κόμμα της. Βγήκε και είπε ο Κοκοτσάκης, και ψάξτε το να το βρείτε, «Η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα». Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός, ο δικός της. Πάμε παρακάτω όμως. Βγήκε αυτό το άρθρο το οποίο τι λέει. Το ότι 7 μήνες μετά από το έγκλημα των τεμπών, μια εταιρεία στην οποία έχει το 50% η Μαρία Καριστιανού, μια εταιρεία που ονομάζεται Whereabout Travels, που έχει έδρα τέλος πάντων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τι έκανε, πήγε και αγόρασε ένα σπίτι από ένα fund που ονομάζεται Do Value. Ωραία. Αγόρασε ένα σπίτι που πήραν από πληστηριασμό. Δηλαδή τι έκανε, αγόρασε ένα κίνητο εργαζόμενου που βγήκε στο σφυρί και το αγόρασε από μια εισπρακτική εταιρεία. Έτσι πέρασε στα χέρια της Καριστιανού, της εταιρείας της Καριστιανού, σύμφωνα με αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Το 50% το είχε η κυρία Καριστιανού, το 50% το είχε ο πιθανότατα σύντροφός της, πρώην σύντροφός της, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, ή αν είναι σύντροφός της, ο κύριος Μωυσιάδης. 50-50. Διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η Μαρία Καριστιανού. Και αγόρασαν αυτό το ακίνητο από την εισπρακτική εταιρεία. Ωραία μέχρι εδώ. Ρωτάνε την Καριστιανού, τι ακριβώς έχει συμβεί κυρία Καριστιανού, και αγοράζετε σπίτια από εισπρακτικές εταιρείες ανθρώπων οι οποίοι τα χάσανε γιατί βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια. Τους τα πήρανε δηλαδή. Και κατά πόσο είναι ηθικό όλο αυτό. Και τι απαντάει η φίλη μου η Μαρία η Καριστιανού? Απαντάει το ότι δεν ήξερε. Απαντάει το ότι δεν γνώριζε. Απαντάει το ότι ο άλλος μέτοχος, ο κύριος Μωυσιάδης, έκανε ό,τι έκανε και αυτή δεν ήξερε γιατί είχε χάσει το παιδί της και ήταν σε ψυχολογικό σοκ. Και ρωτάω εγώ, ποιος τρώει αυτή την παπάντζα? Αυτή την παπάντζα την τρώνε μόνο όσοι είναι τυφλοί ή έθελο τυφλούν. Γιατί? Εγώ γνωρίζω ότι σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα από 50% και είσαι εσύ διαχειρίστρια, γιατί διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού, για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο σε αυτή την εταιρεία πρέπει να βάλει υπογραφή διαχειρίστρια. Δηλαδή τι μας λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πλαστογράφησε την υπογραφή της? Αυτό λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πρέπει να κατηγορηθεί για πλαστογραφία? Αυτό λέει. Γιατί αν λέει αυτό το πράγμα θα πρέπει να κινηθεί νομικά απέναντί του. Εγώ σας λέω ότι δεν λέει αυτό το πράγμα και ότι λέει ψέματα η κυρία Καριστιανού, και ας μου κάνει μήνυση να πάμε στα δικαστήρια να ρωτήσουμε τον εισαγγελέα. Κύριε εισαγγελέα, σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα 50-50 και διαχειρίστρια είναι η κυρία Καριστιανού, για να πάρουν ένα κίνητο ποιος πρέπει να βάλει την τσίφρα? Δεν πρέπει να βάλει υπογραφή η Καριστιανού? Πρέπει να βάλει υπογραφή, φίλοι μου. Τέλος τα ψέματα και τα δευταίω και δεν ήξερα και προσπαθούν όλοι να με πολεμήσουν. Τέλος αυτά. Πήγε και αγόρασε 7 μήνες μετά από τα Τέμπη σπίτι ακίνητο εργαζόμενου που βγήκε στο σφυρί και του το πήρανε τα φαντ. Και αυτό είναι τελείως ανήθικο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Βγαίνει και ένα ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα, ο κύριος Φρονιμάκης, και δηλώνει κάποια πράγματα. Και έχουμε αυτό το ηχητικό και θα το βάλω να ακουστεί. 10 λεπτά τα διαθέτω από την εκπομπή μου, τα 10 λεπτά. Να ακουστεί η αλήθεια στον αέρα. Δώσε το ηχητικό του κύριου Φρονιμάκη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν με νοιάζει, ρε, ας το έχουν ξανακούσει. Δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν τι λέει ο ίδιος ο άνθρωπος που ήταν ιδρυτικό μέλος σε αυτό το κόμμα και παρετήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί δεν αντέχει την υποκρισία? Γιατί δεν αποδέχεται να αγοράζει η Καριστιανού σπίτια ανθρώπων από τα φαντ που τους τα πήρανε? Δεν τα λέω εγώ, αυτοί τα λένε. Τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος της Καριστιανού. Δώσ' το.
2: Στην οποία είναι διαχειρίστρια η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αγόρασε ένα κίνητο μέσω πληστηριασμού.
3: Ναι, δεν λέγεται αγορά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω, πολύ καιρό.
2: Ναι.
3: Να ξεκινήσω τώρα. Νομίζω 9 του Μάρτη του 2025 ήρθε στην σε γνώση μου από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ότι μου λέει πρόσεχε, γιατί εκεί που υποστηρίζεις, ξέρετε, εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη.
1: Έλα λεπτό να κάνω μια διόρθωση, δεν λέγεται Μωυσιάδης ο κύριος, λέγεται Μωυσίδης. Και μου στέλνει τώρα εδώ ένας Μωυσιάδης και μου λέει, μη μας βγάλει συγγενής, Μωυσίδης λέγεται. Μωυσίδης, έκανα λάθος το επίθετο. Εντάξει, δώσ' το ηχητικό τώρα να τα ακούσουμε από την αρχή.
2: Μια εταιρεία στην οποία είναι διαχειρίστρια η κυρία Καριστιανού μαζί με τον πρώην σύντροφό της, αγόρασε ένα κίνητο μέσω πληστηριασμού.
3: Ναι, δεν λέγεται αγορά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι κάτι που το γνωρίζω, πολύ καιρό.
2: Ναι.
3: τώρα που δεν ξεκινήσω τώρα. Νομίζω 9 του Μάρτη του 2025 ήρθε στην σε γνώση μου από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ότι μου λέει πρόσεχε, γιατί εκεί που υποστηρίζεις, ξέρετε, εγώ είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της τελέχης, θέλετε πες του το, της κίνησης αυτής από πέρυσι, ένας χρόνος τώρα, ένα χρόνο δεν ασχολούμαι τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. Με λίγα λόγια έχασα ένα χρόνο από τη ζωή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, μου περιέγραψε ότι από κάποια τράπεζα πήρε η Μαρία Καριστιανού ένα ακίνητο. Επειδή δεν θέλω να τα λέω στο τηλέφωνο, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη επίτηδες. Πήγαμε, συναντηθήκαμε, τους λέω, ρε παιδιά, έχετε πάρει κάποιο ακίνητο από φαν? Γιατί που το ξέρεις εσύ, μου το είπε κάποιος. Και έχω τελπαθεί, είναι αλήθεια αυτό? Λέει, όχι Γιάννη, το αγόρασα. Όταν μου είπε όχι Γιάννη, το αγόρασα, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει γίνει ο πληστηριασμός, το έχει κατοχυρώσει η τράπεζα στο όνομά της, μια στιγμή στη διαδικασία, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, και απλά τα αγόρασε κατευθείαν από την τράπεζα. Σου λέω, παρόλα αυτά, εντάξει, αυτό που έκανες είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό και σου προτείνω να φύγεις από την εταιρεία και πάση περιπτώσει να δηλώσεις ότι δεν ήξερες, δεν κατάλαβες κτλ. Και λέω, καταρχήν ποιος είναι ο διαχειριστής? Μου λέει η ίδια, μου λέει, εγώ Γιάννη. Ωραία. Οπότε δεν σώνεται αυτό. Οπότε πρέπει να φύγεις από την εταιρεία και να δικαιολογηθείς με κάποιο τρόπο ότι το αγόρασα, δεν ήξερα ότι προέρχεται από πληστηριασμό και το αγόρασα.
2: Άρα γνώριζε ουσιαστικά για την αγορά του ακινήτου.
3: Αφήστε να τελειώσει, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Πριν περίπου 10 μέρες, ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, το ξέρεις ότι η Βαρία Καρισιανού έχει πάρει σπίτι από πληστηριασμό? Εγώ έκανα πως δεν το ξέρω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη τον Μωυσή, λέω, έχει διαρρεύσει το τέτοιο, έχετε λήξει την εταιρεία? Μου λέει, όχι, μου λέει, έχω υπογράψει τα χαρτιά Γιάννη, αλλά η Μαρία δεν τα υπογράψε. Μάλιστα, δεν καταλάβα το λόγο, θορυβήθηκα. Όμως πριν μια εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους που δικάζουν και υποστηρίζουν ανθρώπους κατά το φανς, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Φωνημάκη, ξέρετε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πληστηριάσει ακίνητο? Στάσου, του λέω. Το έχει αγοράσει ή το έχει πληστηριάσει? Το έχει πληστηριάσει. Πάθαινα σοκ. Κλείνω το τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο πάλι τον Γιάννη τον Μωυσίδη και του λέω, Γιάννη, για πες μου την ιστορία. Μπήκατε σε πληστηριασμό? Μπήκατε στην πλατφόρμα αυτή που πληστηριάζουν τα φαν τα κινήτα? Μου λέει, ναι, και μάλιστα δεν υπήρχε κι άλλος να μπει στο πληστηριασμό και το πήραμε στην αρχική τιμή. 30.000 νομίζω, δεν θυμάμαι το πόσο, κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
3: Καλή τιμή. Εκείνο που με έκανε να τρελαθώ είναι ότι αυτό, καταρχήν αυτό είναι μια κατάρτιση ηθικά ενέργεια, αυξημένη σε πληστηριασμό, για να πάρει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιοδήποτε ανθρώπου, είναι απολύτως ανήθικο. Εκείνο που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει η Μάρτη. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έκλαιγε, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν, και αυτή τι έκανε? Πήγε να πληστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα 7 σπίτια της 8. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή, όχι κόκκινη γραμμή ή κόκκινες γραμμές. Και για αυτόν τον λόγο πήγα σπίτι μου. Και για αυτόν τον λόγο προήλθε και το δημοσίευμα του Σταρ.
2: Με την παρέτησή σας.
3: Ναι, ήθελα να ξέρω αυτό. Γιατί αφού ξεκίνησα να τα λέω, θα τα λέω τώρα όλα. Αυτή είναι η πραγματική η αιτία ουσίας που ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης δήλωσε παραίτηση.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματική. Και περιμένω όλοι αυτοί οι ανθρώποι που τον βρίζανε και που προφανώς τώρα θα βρίζουν και εμένα, να βρουν το θάρρος και την παρησία να τους ζητήσουν συγγνώμη. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι όλοι ότι παρετούνται μέλη του κεντρικού οργανωτικού, στελέχη κτλ. Είναι πραγματικά, είναι αληθινά. Παραιτήθηκε και ο κύριος Θανάσης Τσουγανάτος, ο κύριος Κώστας Βαβακάς, ένας ξέρωτος άνθρωπος και πολύ ηθικός, αλλά και όλα τα άλλα στελέχη που δεν έχουν παραιτηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί, όλα έχουν σε γνώση, είναι σε γνώση τους αυτό. Απλά προσπαθεί ο καθένας να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, του καθενός η συνείδηση, του καθενός μας η συνείδηση είναι λάστιχο. Αλλονού ξεντώνει και γίνεται 1,5 χιλιόμετρο και αλλονού γίνεται 2 μέτρα μόνο. Το δικό μου είναι 2 μέτρα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν το είπα, φτιάξανε υπερασπιστική γραμμή. Είπανε θα πούμε ότι ο Μωυσίδης θα τα πάρει πάνω του. Όχι, ο Μωυσίδης, ότι και καλά, ο Μωυσίδης μίλησε χωρίς την γνώση της Μαρίας Καρφιανού.
1: Κόμμα, παρένθεση. Υπερασπιστική γραμμή. Υπερασπιστική γραμμή. Άκου τώρα εδώ το ψέμα πώς το ονομάζουν. Υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή, έδωσε γραμμή να πούνε ψέματα για να μην θυχτεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια. Το καταλαβαίνετε. Από μόνο του αυτό που ανέφερε ο άνθρωπος, υπερασπιστική γραμμή που αναφέρει, σημαίνει λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Υπερασπιστική γραμμή. Άκου πώς το ονομάζουν. Δηλαδή υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Όχι, δεν υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Δεν μπορεί να μιλάει Καρυστιανού για αλήθεια εφόσον υπάρχει υπερασπιστική γραμμή για να μπορέσει να σώσει αυτά που δεν σώζονται. Αύριο μεθαύριο θα λένε τα ίδια. Αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και σε άλλα θέματα υπερασπιστική γραμμή. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Εγώ θέλω άλλος να είναι ξεκάθαρος μαζί μου. Συνέχισε. Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση.
3: Πράγμα που είναι ψέματα. Το πιστοποιώ γιατί ο Μωυσίδης το έχει πει και η Μαρία Καρυστιανού ότι εξαιρέσει σε μένα προσωπικά. Επίσης ο Γιάννης Μωυσίδης το έχει πει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή τι θέλουν να ισχυριστούν, ότι ο Μωυσίδης που δεν είναι διαχειριστής πλαστογράφησε την υπογραφή της Καρυστιανού, έβγαλε χωρίς να ξέρει αυτή την εγγυητική, γιατί πρέπει να δώσει τον τρίτο. Να καταθέσεις το εν τρίτο για να μπορείς να μετέχεις στο πληστηριασμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο διαχειριστής. Δηλαδή ότι ο Μωυσίδης έκανε σοβαρές ποινικές ενέργειες, όπως είναι η απάτη, η πλαστογραφία κτλ. Αυτό είναι γελίο επιχείρημα.
2: Κατάλαβα.
3: Όταν μου το είπανε, τους συχάθηκα. Όπως έλεγε και μια συχαμάρα απίστευτη με τον οχετό λάστης βρισιών και κατάρες που παίξανε του Κοκοτσάκη, κοινού του Κοκοτσάκη. Ένας άνθρωπος που δουλεύει για τη Μαρία Καρυστιανού και για τους άλλους γονείς αμυστή 3,5 χρόνια. Και είναι ο άνθρωπος που με την ομάδα του αποκάλυψε το εύρος του κλίματος επιστημονικά. Και είναι αιτία η έκθεσή του που βγήκαμε στον δρόμο πέρυσι, το Γενάρη και το Φλεβάρι. Καταλάβατε κύριε.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Λοιπόν, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, τώρα πήρα αέρα και μιλάω, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη μου είπε, ξέρεις τι έχει πάθει η Μαρία Καρυστιανού. Του λέω τι. Κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ανύπαρκτος κοινωνικά, μια συνοικιακή γιατρός, μια μεσοαστή, ξαφνικά βρίσκεται να είναι σε ένα πάλκο, σε μια εξέδρα, συγγνώμη, και μιλάει σε 500.000 ανθρώποι και όλοι θέλουν να την ακούσουν, να τη φιλήσουν, να πάρουν φωτογραφίες μαζί. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό. Όμως ένας καλός φίλος του αφεντικού σας, ο οποίος είναι και γνώστης της, του ατόμου.
1: Αυτός που μιλάει, γιατί με ρωτάτε, είναι ο κύριος Φρονιμάκης. Και μιλάει, για το, όταν λέει το αφεντικό, μιλάει στην κοπέλα που είναι από τη ζούγκλα, δηλαδή τον Τριανταφυλόπουλο. Εγώ δεν έχω κολλητούς ούτε φίλους. Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Μια που η κόρη του πήγε μαζί της από τον υπηαγωγείο μέχρι που βγάλανε και την ιατρική σχολή μαζί, μου είπε όχι, αυτό που λες είναι σωστό, γιατί τον πήρα τηλέφωνο να το ρωτήσω. Μπερδεμένος πριν τις μέρες, τέσσερις δεν θυμάμαι. Μου λέει η γυναίκα έχει κοινωνικό ανερυθριασμό. Αυτό σημαίνει, αυτός ο όρος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δημόσια μπορεί να κάνει και να πει ό,τι νομίζει χωρίς να έχει κανένα ειδικό πρόσημο. Χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να φοβάται, χωρίς να κοκκινίζει. Ανερυθριασμός.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Και για να καταλήξω, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, να πω ότι αναρωτιέμαι και σε αναρωτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι, πώς ένας άνθρωπος που έχει σκελετού στο παούλο του αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική. Δεν ξέρω ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι σκελετοί από τον παούλο. Φυσικά. Άρα λοιπόν, είτε είχε εγγυήσεις ότι δεν θα βγουν, και από πού έχει εγγυήσεις, από το καθεστώς. Είτε...
1: Και από πού έχει εγγυήσεις, λέει. Από πού έχει εγγυήσεις, συγγνώμη να το ξανακούσουμε αυτό. Από πού έχει εγγυήσεις, λέει ο κύριος Ρονιμάκης, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα της Καριστιανού. Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς.
3: Και από πού έχει εγγυήσεις, από το καθεστώς.
1: Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς, κρατήστε το αυτό.
3: Είτε δεν είναι καλά ψυχικά. Κάτι συμβαίνει με την ψυχή του υγεία, κάτι γίνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζυγεί τα πράγματα, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καρισιανού είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι τρομακτικό. Επίσης πιστεύω ότι η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά συναντήθηκε με ένα κίνημα που αυτοοργανώθηκε. Το κίνημα των Ντεμπών. Συμπτωματικά γιατί ήταν πρόεδρος. Δεν είναι η γυναίκα που μας έβαλε στον δρόμο. Φυσικά και δεν είναι. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο και συναντηθήκαμε μαζί της. Η γυναίκα αυτή τι κατάφερε? Ένα κίνημα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων να το έχει κάνει 300.000. Η ευθύνη που τη βαραίνει ως φυσικό πρόσωπο είναι τεράστια ενάντια σε αυτό το κίνημα. Δεν ξέρω που αλλού μπορώ να σας βοηθήσω. Φυσικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον εαυτό μου. Καλά, εγώ δεν θα με συγχωρέσω ποτέ, αλλά από όλο τον κόσμο, και δεν θα με συγχωρήσω ποτέ, γιατί όταν το έμαθα και τους βρήκα και μου είπε αυτή το ψέμα ότι Γιάννη το έχουμε αγοράσει, δεν πήγα να το ψάξω παραπάνω, γιατί είναι εύκολο. Μπαίνεις στο γεμί, πας στο χρηματολόγιο, θα πεις αμέσως. Δεν είναι αυτά τίποτα κρυφά που μπορεί να μην είναι κρυφά κτλ.
2: Ναι.
3: Και τότε έπρεπε εγώ να συνεχίσω να το ψάξω. Να μην διαλύσω και τη δουλειά μου και τη ζωή μου τόσους μήνες, και να μην παρασύρω και τόσους ανθρώπους που παράσυρα, από τους οποίους ζητάω και συγγνώμη.
1: Ο άνθρωπος ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο, λέει, που παρέσυρε, να στηρίξει την Καριστιανού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βγαίνει και ζητάει συγγνώμη που είπε στον κόσμο να στηρίξουν Καριστιανού. Το ίδιο έκανε και ο Κοκοτσάκης. Φυσικά ο Κοκοτσάκης, δεν ξεχνάμε τι λόγια χρησιμοποιούσε για όλους αυτούς που τον βοήθησαν, όπως είμαστε εμείς. Έτσι, γιατί έχουμε και κοινούς γνωστούς. Γιατί στην αρχή το πιστέψανε ότι Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα. Και σταδιακά βγαίνουν ένας-ένας και ζητάνε συγγνώμη. Τυχαίο είναι και αυτό.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο.
2: Μας καλύψατε.
3: Ελπίζω να κάνω μια ευχή. Ελπίζω αυτό το κίνημα να μην χαθεί, το κίνημα των ανθρώπων δηλαδή, το κίνημα των πολιτών, και ελπίζω, και το λέω με
1: όπως και να έχει, το ηχητικό είναι, έχει κι άλλο, αλλά έχει πάει και 47 και θέλω να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε σταδιακά το ότι πέφτει η μάσκα. Και πέφτει η μάσκα, το λέω εδώ και καιρό, γιατί έχω κι άλλα ηχητικά τα οποία το αποδεικνύουν. Για βάλε λίγο το ηχητικό για τα χαμένα παραστατικά. Σας τα έλεγα, τα ακούγατε, αλλά δεν θέλατε να καταλάβετε, δεν θέλατε να εμπεδώσετε. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το ηχητικό με τα χαμένα παραστατικά. Τα έλεγε η ίδια στο Στραβελάκι.
4: Σημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δό.
1: Αυτό είναι για το σύλλογο και για τη συναυλία που είχε κάνει και για τα λεφτά που τη ρωτούσανε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παραστατικά.
4: Της επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
5: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά.
4: Τώρα,
5: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Δηλαδή παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα και ότι έχουν χαθεί παραστατικά από τα λεφτά που συλλέχθηκαν για τη συναυλία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε τι συμβαίνει. Για αυτή τη συναυλία υπήρξε ένα καταστατικό το οποίο έλεγε μέσα ότι θα γίνει αυτή η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και από τα χρήματα που θα συλλεχθούν θα μοιραστούν ανάλογα όλα τα χρήματα σε 57 οικογένειες. Σε 57 οικογένειες που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους στα Τέμπη. Και φυσικά μέσα είχε και κάποιους τραυματίες οι οποίοι θα παίρνανε ένα ποσό. Δηλαδή, το καταστατικό τι έγραφε αυτό το έγγραφο τέλος πάντων για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναυλία? Το ότι τα λεφτά που θα μαζευτούν θα μοιραστούν ανάλογα. Εντάξει, εμείς έχουμε καταγγελίες που λένε οι άνθρωποι και συγγενείς, εμείς δεν πήραμε φράγκο. Φράγκο δεν πήραμε. Ποιος ήταν ταμείας και ποιος ήταν πρόεδρος του συλλόγου που διοργάνωσαν όλα αυτά που διοργάνωσαν, η Καριστιανού και μία ακόμα κυρία, η οποία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η γυναίκα του κύριου Ρούτσι. Μάθαμε ποτέ που πήγανε τα λεφτά? Περίπου μισό εκατομμύριο. Και στην τηλεόραση λέει αυτό το πράγμα η Καριστιανού. Δεν την είχατε ακούσει?
4: Την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
5: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει. Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Και τι είναι αν δεν είναι οικονομικό έγκλημα? Έχασες τα παραστατικά, δεν ξέρεις που έχουν πάει τα λεφτά, δεν μπορείς να αποδείξεις που πάνε τα λεφτά. Εγώ δηλαδή, άμα κάνω έναν έρανο, άμα κάνω μια συναυλία και μαζέψω λεφτά και δεν μπορώ να αποδείξω μετά που πήγαν τα λεφτά. Έτσι θα με μεταχειριστεί το κράτος. Χωρίς να βγάλει αποφάσεις, χωρίς να βγάλει άρθρα. Γιατί δεν βγήκανε άρθρα που να γράφουν μέσα ποιο είναι το πόρισμα της ΔΟΕ? Γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι ακριβώς έγινε? Ρωτάω να με ενημερώσετε εσείς που ξέρετε. Και μετά ξαφνικά την ακούμε στην τηλεόραση να λέει αυτό το πράγμα, ότι δέχεται συμπαράσταση και από πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι εννοεί, φίλοι μου? Είναι περήφανοι που την υποστηρίζουν οι νοδημοκράτες? Και μετά τι άλλο λέει? Ότι τις τάξανε μια θέση σε ένα υπουργείο. Εγώ σας τα λέω τόσο καιρό και με βρίζετε. Και δεν ακούτε το Γρηγόρη και επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Και εκεί που τον είχατε σταυρώσει ξαφνικά λέτε «Α, να τον κατεβάσουμε από το σταυρό πάλι, γιατί ήξερε τι έλεγε». Βάλε για την καρέκλα στο υπουργείο.
6: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
7: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
7: Δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
6: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
7: Δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Ποιος σου έταξε το υπουργείο? Ο Γρηγόρης μπορεί να τάξει ένα υπουργείο? Ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Κίτσος, η Μαρία, η Ελένη, η Γεωργία εκεί πέρα έξω μπορούν να πάνε να τάξουν υπουργεία? Το καθεστώς σου έταξε υπουργείο? Γιατί δεν μας λες ποιος σου έταξε αυτό το υπουργείο? Και όλος τυχαίος, εγώ ο τρελός, ο κακός, ο φασίστας, ο ομοφοβικός, ο ψεκασμένος, ο συνωμοσιολόγος και όλα αυτά που λέτε, ξαφνικά την ακούω στην τηλεόραση να λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε αθεόφοβη. Ρε αθεόφοβη αιμονική κολλημένη. Ρε που δεν βλέπετε μπροστά στο ένα μέτρο τι συμβαίνει. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το καταλαβαίνετε?
7: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και... και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία, μας λέει η Μαρία Καριστιανού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε τώρα εδώ πρόταση, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει η Καριστιανού, δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία.
7: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θέλετε να τρελαθώ? Αυτιά δεν έχετε? Τι είστε, κουφοί είστε? Πείτε μου, είστε κουφοί? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και βγαίνει μετά ο Γρηγόρης και σας λέει, ρε, αυτοί δεν έχουν καν πρόγραμμα. Δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν έχουν λύσεις. Και φώναζα και σας έλεγα, ρε, πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και δεν ξέρετε να μου απαντήσετε. Είναι το ίδιο που κάνατε με τους Σπαρτιάτες. Σας έλεγα, ρε, ποιος είναι ο Στίγκας, ξέρετε? Και δεν ξέρατε. Βάλε την Εγροπόντη που υποτίθεται έχει χτίσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε να την ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε την. Αυτή που λέει. Η Καριστιανού ότι έχει χτίσει το οικονομικό πρόγραμμα. Λέει ότι δεν έχει πρόγραμμα.
8: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
9: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
8: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα? Πότε θα το φτιάξετε?
9: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
8: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
9: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
1: Αυτά έλεγε η Νεγροπόντη. Συγκροτημένο πρόγραμμα, πώς θα ζουν στην Ελλάδα, πώς γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει. Αυτά έλεγε παλαιότερα η Νεγροπόντη. Και είχε βγει και ο Αυγερινός στο Μέγκα. Και τον ρωτούσανε για το βασικό μισθό, δεν θυμάστε? Και έλεγε δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε τώρα για το τι θα κάνουμε με τον βασικό μισθό. Βάλτε να γι' αυτό να τον ακούσουνε, μπας και καταλάβουν ποτέ.
10: που λες. Λέει Καρσιανό. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
11: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτήσει. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
10: Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
11: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός.
1: Και τι, πότε είναι της ώρας να σε ρωτάμε τι θα κάνεις, ρε αδερφέ, για να σώσεις την Ελλάδα? Για να καταλάβω κι εγώ πότε είναι της ώρας. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Και σας φταίω εγώ που τα λέω έξω από τα δόντια. Άρε κούνια που σας κούναγε. Άρε. Άρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πώς γίνεται να πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Το να προσπαθεί ο καθένας να σας εκμεταλλευτεί για να πάρει μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και εσείς να χειροκροτάτε από κάτω. Χωρίς να έχουν πρόγραμμα, χωρίς να μας έχουν πει πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και παράλληλα να μαθαίνουμε ότι αυτοί που θέλουν να σας σώσουν αγοράζουν από εισπρακτικές εταιρείες ακίνητα που έχουν χάσει κάποιοι. Που τους τα έχουν πάρει με πληστηριασμό. Με κατάσχεση, συγγνώμη. Μέσα από κατάσχεση. Είναι απίστευτο. Και έχω ένα τελευταίο ηχητικό πριν πάω σε τραγούδι, γιατί δεν έχω χρόνο. Και θα επιστρέψω δεύτερη ώρα να συνεχίσω το σχόλιο μου. Γιατί έχω πολλά να πω ακόμα και για αυτές τις επιθέσεις και για το τι προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Βάλε το τελευταίο ηχητικό, παιδιά. Αυτό το ηχητικό είναι μελλοντικό ηχητικό. Τι πάει να πει μελλοντικό ηχητικό? Είναι ένα ηχητικό το οποίο θα έρθει στο μέλλον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα είμαστε προφήτες. Δηλαδή, τι θα πει η Μαρία Καριστιανού στο μέλλον? Θέλετε να τα ακούσετε? Τι θα λέει στο μέλλον η Μαρία Καριστιανού? Θέλετε, λέτε. Βάλε να ακούσουμε τι θα λέει στο μέλλον η κυρία Καριστιανού. Βάλε, δώσ' το. Τσίτα, τσίτα. Σαν να την ακούω από τώρα.
12: Για πείτε μας για τη συναυλία.
13: Ποια συναυλία?
12: Πού πάτε εσείς?
13: Στο θέατρο δεν ήρθα.
12: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
13: Ποια συναυλία?
12: Πού πάτε εσείς?
13: Στο θέατρο δεν ήρθα.
12: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
13: Ποια συναυλία?
12: Πού πάτε εσείς?
13: Στο θέατρο δεν ήρθα.
12: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Για πείτε μας για τη συναυλία.
13: Ποια συναυλία?
12: Πού πάτε εσείς?
13: Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποια συναυλία? Ποια παραστατικά? Πού είμαι? Δεν ξέρω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να τελειώνουμε με όλα αυτά τα δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν θυμόμουνα. Φτάνει πια να τρώτε σανό. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δώσε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η περικοπή αυτή, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί την συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στην Θεσσαλονίκη, όπου διεμέναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, αναμένονται εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, τονίζει το ΚΚΕ. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πειρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά 15 λεπτά ένα λίτρο πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου της κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με τραυματία έναν 68χρονο άνδρα μετά από σύγκρουση φορτηγού με βαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος. Εκτός συνόρων, οι διαπραγματεύσεις ΙΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 ημέρες σε 2 χώρες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με νεφώσεις μεσαίμερι και απόγευμα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Ακολουθεί τώρα η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με 2 τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερ...

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί που γυρνάνε σε 4-5 νησιά κάθε καλοκαίρι και λένε πως δουλεύουνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Απ' τη μία, αυτοί που δεν δουλεύουνε γυρνάνε σε 4-5 νησιά. Άντε, αυτοί δεν δουλεύουνε, πες, έχουν κληρονομήσει καμιά περιουσία, κάνουν τη ζωή τη χαρισάμενη. Οι άλλοι που λένε ότι δουλεύουνε και γυρνάνε σε 4-5 νησιά, πώς το καταφέρετε, ρε παιδιά, και με δουλειά? Και τόσο πολύ να λείπετε. Μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε όλο αυτό που έχει συμβεί με αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Γιατί θεωρώ ότι πίσω από την κουρτίνα κρύβονται πολλά. Σίγουρα θεωρώ άνανδρο και εννοείται ακραίο το να επιτίθεται κάποιος σε οικογένειες. Και γενικά να επιτίθεται, αλλά ένα παραπάνω σε οικογένειες. Τώρα, αν η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη ζωή ή δολοφονήθηκε ή τι ακριβώς έχει συμβεί, θα το μάθουμε στην πορεία, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έφυγε από τη ζωή. Αυτό που ανακοίνωσαν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ενημέρωσης, όπως θέλετε πείτε τα, ή επηρεασμού, είναι το ότι υπήρξαν κάποιες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε γκαζάκια, δεν ξέρει κανένας. Και ενώ δεν ξέρει κανένας, ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν και σε τι πιστεύουν και τι ιδεολογία έχουν και από πού προέρχονται. Ενώ δεν ξέρουμε ποιοι το έχουν κάνει ή ξέρουμε και δεν μας το έχουν πει ακόμα, γιατί είπανε δύο άτομα. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Ποιο είναι το παρελθόν τους? Γιατί δεν βλέπουμε φωτογραφίες τους? Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες δολοφονίες, όπως λένε οι ίδιοι, βλέπουμε τα πρόσωπα, τους εγκληματίες, ποιοι έχουν κάνει τι, πώς το κάνανε, γιατί το κάνανε, τι πρόβλημα είχανε. Βγαίνανε στην Νικολούλη, βγαίνανε στη Ζήνα, βγαίνανε στον Πέτρο, βγαίνανε εδώ, βγαίνανε εκεί. Και αναλύανε και μιλούσανε με μάρτυρες, με τον έναν τον άλλον και εδώ δεν έχουμε δει πρόσωπα ακόμα. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα? Και για ποιο λόγο κάνανε αυτό που κάνανε? Έτσι γενικά και αόριστα.

Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τώρα όλο αυτό που συνέβη για να αλλάξουν την ατζέντα θεμάτων. Και ίσως αυτό είναι μια αφορμή για να στοχοποιήσουν το Βορρά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Φυσικά είναι θλιβερό το να χάνει τη ζωή της μια γυναίκα και εννοείται ότι το καταδικάζω. Εννοείται. Αλλά πρέπει να δούμε, μήπως, λέω εγώ, μήπως υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε εξετάσει. Γιατί έχουμε και κάποιες δολοφονίες και δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν τα πρόσωπα. Πάρε παράδειγμα τον Καλογύρου, πάρε παράδειγμα τον Καραϊβάζ. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο προεκλογικό σενάριο. Δεκαετίες τώρα μένουν ατιμόρυτοι κάποιοι συγκεκριμένοι εγκληματίες. Εγκληματίες της μεταπολίστευσης, όχι μεταπολίτευσης, μεταπολίστευσης. Υπάρχουν αμέτρητοι δολοφονημένοι Έλληνες, αμέτρητα νοικοκυριά διελυμένα, αμέτρητοι συμπατριώτες μας σε απόγνωση. Και δεκαετίες τώρα αυτά τα διαλυμένα νοικοκυριά προσπαθούν να ορθοποδήσουν και δεν μπορούν. Δεκαετίες τώρα έχουν εξαπατήσει έναν ολόκληρο λαό με εξουσιαστικά κόλπα. Και με αυτά τα εξουσιαστικά κόλπα, όπως το να πέφτει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές, φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε την ανεξήγητη δολοφονία του γαμπρού του Παύλου Μπακογιάννη. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε όλα αυτά τα δοκιμασμένα σενάρια φτηνής προβοκάτσιας. Ενδιαφέρθηκαν ξαφνικά για όλες τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα? Δεν νομίζω. Και φυσικά διακρίνω το ότι για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κλαίνε. Για μια 72χρονη βγήκε ο Κυρανάκης, βγήκε ο Μαρινάκης, βγήκε ο Μητσοτάκης, βγήκε ο Χίψη Νεοδημοκράτης και λένε ό,τι λένε. Είδατε κανέναν από όλους αυτούς να ενδιαφέρεται για τον 80χρονο? Θέλετε να το πάμε αλλού, όχι για τον 80χρονο στη Χαλκιδική, για τον 72χρονο που ήταν ίδια ηλικία με την κυρία Βάγια που χθες, προχθές έχασε τη ζωή της, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής και δεν έβρισκε τα φάρμακά του και αυτοκτόνησε. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας από όλους αυτούς? Είδατε εσείς τον Κυρανάκη να βγαίνει να δηλώνει κάτι για αυτόν τον 72χρονο που αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε, καρκινοπαθής? Ποτέ κανένας. Επειδή ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πονέσανε. Και α, τι είναι αυτά που συμβαίνουνε. Επειδή ήταν ένας Έλληνας πολίτης ο άλλος και δεν άνοιξε σε κάποιο κόμμα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Τώρα σοβαρά, δεν διακρίνεται τη διάκριση? Δεν μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το ότι όλο αυτό το εκμεταλλεύονται? Για μένα όλοι αυτοί που έχουν αυτοκτονήσει είναι θύματα της κυβέρνησης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Όχι αυτοί που αυτοκτονούν γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή γιατί έχουν μια ερωτική απογοήτευση. Αυτοί που αυτοκτονούν γιατί δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν όνειρα, γιατί δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Για τον Νικόλα Ντερτιλή έκλαψε κανένας? Είπε ποτέ κανένας ότι αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό της εξουσίας? Είπε ποτέ κανένας ότι προτίμησε να μην παραστεί στην κηδεία του παιδιού του? Για όλους αυτούς τους σύγχρονους ήρωες, όπως οι οδηγοί των Καναντέρ που καθημερινά πετάνε με αυτά τα σαπάκια και σβήνουνε φωτιές, για αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα, βγήκε κανένας από όλους αυτούς τους νεοδημοκράτες στα κανάλια να αγωνιστεί με αυτή τη λύσα και να πει ότι είναι άδικο να οδηγάνε
αυτά τα αεροπλάνα του 74. Όχι. Δεν είχαν την ίδια λύσα. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα γεγονός για να μπορέσουν να το παίξουν θύματα. Αυτή η θυματοποίηση είναι που περνάει στην καρδιά του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό σας λέω ότι στην πολιτική δεν πρέπει να λειτουργείτε με την καρδιά. Πρέπει να λειτουργείτε με το μυαλό. Πολλοί θα εμφανιστούν σαν φίλοι, αλλά δεν θα είναι φίλοι. Πολλοί θα εμφανιστούν σαν θύματα, αλλά θα είναι οι θύτες. Πολλοί θα σας πούνε ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικά θέλουν να σώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Εδώ έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, μας λέει ότι είναι τίμιος. Εδώ έχουμε υποθέσεις στο αρχείο και διάφορους φακέλους για συγκεκριμένα πρόσωπα στο σιρτάρι. Και είναι πολύ βαθιά τα σιρτάρια του Μαξίμου. Πολύ βαθιά. Τόσο βαθιά που ούτε έχετε καταλάβει πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Γιατί χειραγωγούν, εκβιάζουν, απειλούν και καταφέρνουν στην τελική αυτό που θέλουν. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και άμα κάποιος πάει κόντρα, γενικά και αόριστα σε αυτή τη ζωή, σε κάποιους, από ό,τι φαίνεται, τον βρίσκουν στον τύρναβο, με κομμένο δάχτυλο και με χτύπημα στο κεφάλι, μετά από 1,5 μήνα. Ή και όχι, δεν φταίνε αυτοί. Ποιος φταίει αν δεν φταίνε αυτοί? Γιατί και εκεί δεν μάθαμε ποιος φταίει. Και εκεί δεν μάθαμε. Θα μάθουμε? Δεν νομίζω. Παρεμπιπτόντως, χθες ανέβηκαν δύο άνθρωποι πάνω σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, στο πιο ψηλό κτίριο της Νέας Υόρκης, και σηκώσαν ένα πανό που το πανό πάνω γράφει: όταν η δύναμη της αγάπης κερδίσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο πλανήτης αυτός θα δει ειρήνη. Ξαναλέω, τι γράφει το πανό που σήκωσαν αυτοί οι δύο που ανέβηκαν στον ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη χθες? Όταν η δύναμη της αγάπης κερδίσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο πλανήτης αυτός θα γνωρίσει την ειρήνη. Ένα μήνυμα σε ένα πανό που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Συμφωνώ απόλυτα. Οι περισσότεροι είναι πνιγμένοι στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία και στη φιλιδονία τους. Και είναι και ακόμα και παπάδες μέσα σε αυτό, ακόμα και πολιτικοί, γιατροί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κάθε κατηγορία, από κάθε κοινωνική ομάδα. Μια κατάσταση κωμικοτραγική, υποκρισίας κατάσταση. Υποκριτές είναι. Υποκριτές είναι, γιατί ψάχνουν παντού να βρουν τι φταίει για τη ζωή τους, αλλά ποτέ δεν κοιτιούνται στον καθρέφτη. Γιατί αν αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, αν μπορέσεις να ασκήσεις αυτοκριτική, δεν θα νιώθεις τύψεις. Θα νιώθεις έτοιμος για όλα. Το να κρύβουμε το φόβο μας πίσω από μεγάλες κουβέντες και βολικά φταίγματα είναι μια παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλοί. Το ζήτημα είναι αν θα επιλέξεις να λες την αλήθεια γενικά, ακόμα και στον εαυτό σου. Αν θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις τα στερεότυπα που έχεις χτίσει στο μυαλό σου και να βρεις το σθένος να κατεβάζεις τις άμυνες του εγωισμού σου, ώστε να μπορέσεις να αναλάβεις την ευθύνη και να αρχίσεις επιτέλους να δουλεύεις για τη δική σου εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικότερο. Γι' αυτό και οι ορθόδοξοι, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, όχι αυτοί με τα χρυσά που πίνουν μπύρες και κάνουν βόλτες και είναι όπως γουστάρουν αυτοί οι ορθόδοξοι. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι λένε: ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Εδώ εμείς έχουμε δει παπάδες που τρέχουν να πούμε να βγουν στις κάμερες. Έχουμε δει παπάδες που γουστάρουν να αγοράζουν διαμερίσματα. Έχουμε δει παπάδες που θέλουν να κρέμονται χρυσά από πάνω τους και να γυρνάνε με μερσεντικά. Έχουμε δει παπάδες να βρίζουνε. Παπάδες να μιλάνε με άσχημο τρόπο, να έχουν άσχημη συμπεριφορά, να μην είναι καν ταπεινοί. Παπάδες που δεν έχουν ιδέα. Παπάδες που γίνανε παπάδες μόνο για το μισθό. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Παπάδες που βγαίνουν και λένε στον κόσμο πάνε κάνε εμβόλια,
και είναι κατά της ελευθερίας. Παπάδες που αποδέχονται να παντρεύονται ομοφιλόφιλοι μέσα στην εκκλησία. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Και όχι, δεν τα αποδέχομαι. Και δεν με νοιάζει άμα συνεχίζετε εσείς να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της δικαιολογίας. Άμα θέλετε να συνεχίζετε να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της υποκρισίας. Ή θα πούμε την αλήθεια ή δεν συνεχίζουμε. Καλά για τους κομπλεξικούς τώρα που με βρίζουν όλη μέρα, θα τους πω ευχαριστώ που μου κάνουν διαφήμιση. Γιατί κάποιοι έχουν βγάλει τρελό κόμπλεξ, έχουν αιμονή μαζί μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Συνεχίστε έτσι, συνεχίστε, με βοηθάτε. Κάθε μέρα θέλετε να μιλάτε για μένα και να βρίζετε και να λέτε ότι είμαι ο χειρότερος, κάντε το. Ευχαριστώ πολύ, κράζεις, θαυμάζεις όπως έλεγε κάποιος. Εδώ άλλος μας έλεγε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας του πλανήτη και δεν ήξερε να γράφει ένα κείμενο σωστά. Πρόεδρος κόμματος έλεγε είμαι και το κόμμα το έγραφε με ωμέγα. Λες και είναι σε κόμμα, σε κανένα κρεβάτι. Ερφέ μου, εγώ δεν σε κατακρίνω. Πάνε όμως λίγο δες την ορθογραφία σου ρε φίλε. Λίγο την ορθογραφία σου δες, δηλαδή κρίμα. Κρίμα να νομίζει κανένας ότι είσαι πρόεδρος σε κόμμα, σε κανένα νοσοκομείο. Το νέο δίλημα λοιπόν που φέρνει αυτή η εξουσία, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος είναι αναρχία, στο δικό της μυαλό πάντα. Δηλαδή αυτοί που ανήκουν στον αναρχικό χώρο, στον αριστερό χώρο και απ' την άλλη οι νεοδημοκράτες του Χρυσοχοΐδη που είναι ευαίσθητοι και δεν δέχονται την τρομοκρατία και κάτι τέτοια. Δεν θα περάσει αυτό το δίπολο. Η λύση για την Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Η λύση για την Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Και όταν λέω πατριωτικός χώρος, τι εννοώ, γιατί κάποιοι μπερδεύεστε και λέτε τι είναι ο πατριωτικός χώρος. Πατριωτικός χώρος ονομάζεται ο χώρος στον οποίο είναι οι άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία και αγαπάνε την πατρίδα τους. Αγαπάνε τη γη των πατέρων τους. Των πατεράδων τους, να το πω έτσι απλά. Πατριωτικός χώρος είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι έχουν ένα όνειρο, ένα όραμα. Να δούνε μια μεγάλη Ελλάδα, μια ισχυρή Ελλάδα, μια Ελλάδα αυτόνομη με αυτάρκεια. Μια Ελλάδα που δεν θα συντηρεί παράνομους μετανάστες και θα αφήνει τους Έλληνες να βγαίνουν στην κούτα από φαντ. Το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν θα κάτσω να σας πω ούτε ονόματα, ούτε το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι, ούτε το ποιοι θα είναι οι αρχηγοί. Δεν με απασχολεί. Εγώ σας λέω ότι ανήκω σε αυτό το χώρο, στον πατριωτικό χώρο και ότι θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει μόνο με κάποιο πατριώτη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή είναι η άποψή μου. Μόνο ένας πατριώτης μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Ούτε Πασόκοι μπορούν να μας βγάλουνε, ούτε καταχρεωμένα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Σιριζέοι οι οποίοι λένε δεν έχει σύνορα η Ελλάδα, ούτε που δεν ήξεραν τη διαφορά που έχουν συγκεκριμένα νησιά και μας έλεγαν δύο νησιά το ίδιο νησί. Και εννοείται δεν μπορούν να μας σώσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει έτσι η κατάσταση. Και φυσικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα σώσουν την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το ήθος να σεβαστούν ένα εργαζόμενο του οποίου του έχει γίνει κατάσχεση. Του έχουν πάρει το σπίτι. Για μένα δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα, σας το λέω, από το να πηγαίνεις να αγοράζεις σπίτι που το έχουν πάρει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν φτωχός. Δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα. Να πατάς πάνω στον πόνο του αλουνού. Είναι τραγικό. Και αυτό που έκανε η κυρία Καριστιανού και ο σύντροφος, συνάδελφος, συνέτερος, ό,τι είναι. Τραγικό. Το να πηγαίνεις να αγοράζεις από εισπρακτικές και από φαντ ακίνητα ανθρώπων που τα χάσαν στο σφυρί. Ανήθικο. Ντροπή. Νόμιμο είναι, αλλά είναι ανήθικο. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα έπαιρνα αν είχα τα λεφτά ακίνητο από πληστηριασμό και τζάμπα να μου το δίνανε στο καλύτερο σημείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν θα το έπαιρνα, σας το λέω. Και αν θέλετε σας το υπογράφω κιόλας. Γιατί θεωρώ ότι είναι καταραμένα αυτά τα σπίτια.
Και μόνο που θα σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος θα περνάει απ' έξω και θα λέει ότι κάποτε ήταν αυτό το σπίτι μου και μου το πήραν τα φαντ και οι τράπεζες και οι πρακτικές, δεν θα ένιωθα άνετα εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι όμως από ό,τι φαίνεται νιώθουν άνετα και εκεί μέσα. Τώρα θυμάστε αυτήν την οδημοκράτησα, την προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκιδικής. Τη θυμάστε? Που την είχε βραβεύσει η κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της. Σήμερα έφαγε 11 χρόνια κάθριξη. Χωρίς αναστολή. Και οδηγείται στις φυλακές. Είναι ο δημοκράτης απροϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, όχι Χαλκιδάς, Χαλκιδικής, Χαλκίδας, συγγνώμη. Νεοδημοκράτης απροϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας. Που είχε βραβευτεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τις υπηρεσίες της. Έφαγε σήμερα 11 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή και πάει φυλακή. Η εκλεκτή του Πιτσιλή, που είχε βραβευτεί από το Σπανάκι. Τι θα μας πείτε, ότι είναι και αυτοί άριστοι? 11 χρόνια μέσα. Πόσοι πρέπει να πάνε φυλακή από τη Νέα Δημοκρατία? Πόσα ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία είναι σε δικογραφίες επιτέλους? Αυτό δεν είναι κόμμα. Όπως έλεγε η Λάουρα Κοβέση, μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Γιατί αυτό αναρωτιότανε η Λάουρα Κοβέση. Τι είναι μια εγκληματική οργάνωση όμως, γνωρίζετε? Μια εγκληματική οργάνωση είναι μια συμμορία στην ουσία, που αναφέρεται και ως μαφία ή όχλος ή δακτήλιος ή συνδικάτο. Είναι ένα δίκτυο στην ουσία της υποκουλτούρας, της διαφθοράς. Είναι μια κοινότητα εγκληματιών. Μια κοινότητα εγκληματιών. Θα μπορούσε κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω να ονομάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εγκληματική οργάνωση? Θεωρείτε, να σας το πω έτσι απλά, να το ρωτήσω, να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Δηλαδή, θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Ήρεμα ρωτάω, να μου απαντήσετε. Για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ας κάνουν ένα γκάλωπ όλοι αυτοί οι δημοσκόποι και ας ρωτήσουν. Τι πιστεύετε, είναι ή δεν είναι εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία? Πώς να στήσουμε το ερωτηματολόγιο? Απαιτώ από τους δημοσκόπους να κάνουν μια έρευνα, ένα γκάλωπ και να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό αν θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Να δούμε τι ποσοστό θα βγει. Αν πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες το ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών, το ότι είναι μια συμμορία ή μια μαφία όλοι αυτοί, γιατί οι περισσότεροι έχουν το όνομά τους μέσα σε μια δικογραφία και αρκετά στελέχη έχουν πάει στη φυλακή. Ρωτήστε τον κόσμο για να μάθουμε τι πιστεύει.

0: πόσοι θα έπρεπε να είναι μέσα σε δικογραφίες και δεν είναι. Και πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Και πόσα είναι μέσα σε συρτάρια του Κακλαμάνη ή του Αρίου Πάγου. Πόσα. Πόσα έχουν παραγραφεί. Πόσους έχουν αθωώσει που δεν ήταν αθώοι. Πείτε μου, φίλοι μου, εγώ είμαι τρελός και παρανοϊκός. Σήμερα με πέτυχε το πρωί ένας στο βενζινάδικο και μου λέει: θα σου κάνω μια ερώτηση. Του λέω: πες γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να φύγω. Και με ρωτάει: δεν φοβάσαι για αυτά που λες? Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν λέω την αλήθεια? Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν ρωτάω τον ελληνικό λαό τι πιστεύει? Τι να φοβηθώ? Μη με σκοτώσουνε. Αν με σκοτώσουν, εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα, φίλε. Γιατί αυτοί που πονάνε πιο πολύ είναι αυτοί που μένουν πίσω. Και άμα δεν βρεθεί και ένας άνθρωπος να τα πει, τι θα κάνουμε? Να κάτσουμε όλοι μέσα σε ένα σπίτι μουγκί και να λέμε ότι είναι όλα καλά και όλα ρόδινα? Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, δεν είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου. Μου λέει ο άλλος: γιατί δεν σταματάνε? Άκου τώρα ερωτήσεις που μου στέλνουν. Γιατί δεν σταματάνε, λέει, οι Έλληνες στη διάβαση? Γιατί έτσι έχουν μάθει. Καλά, αν περάσει κανένα θηλυκό, μια χαρά σταματάνε όλοι. Ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Γιατί για τον ίδιο λόγο ψηφίζουν κιόλας. Ο άλλος μου λέει, έχει καιρό αυτό το πράγμα μου το είχε πει. Μου λέει, κοίτα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέει, είναι ωραία γυναίκα. Μου αρέσει, λέει, μπορεί και να τη στηρίξω. Του λέω, θα τη στηρίξεις για ποιο λόγο? Γιατί είναι ωραία γυναίκα? Ρε, πήγε, ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων προϊόντων. Τροφίμων συγκεκριμένα. Τάχθηκε υπέρ της απορρίθμισης των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Νέα Δημοκρατία, ο Αυτιάς, ο Μεϊμαράκης, η Βόζεμπερ, Κοτσιόδρας, η Μελέτη, ο Μπελέρης, όλοι αυτοί ψήφισαν υπέρ και μαζί τους ψήφισε υπέρ και η Αφροδιτούλα. Μην ξεχνάμε ότι η Αφροδιτούλα είχε βάλει και εμπόδια στο να εξελιχθεί στην Ευρωβουλή το θέμα των τεμπών. Τι λέει όμως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισαν, υπερψήφισαν όλοι αυτοί? Στηρίξανε μια απόφαση που ανοίγει την πόρτα στα τρόφιμα χωρίς αυστηρή σήμανση και ελέγχους. Και εσείς τι μου λέτε, ότι είναι όμορφη? Δεν με νοιάζει να είναι όμορφη. Εγώ κοιτάω το τι ψηφίζει, κοιτάω το τι στηρίζει και το πώς κινείται και το πού ήτανε και το τι έκανε. Δεν με νοιάζει η εξωτερική εμφάνιση, δεν έχει καμία σχέση στην πολιτική. Όπως φυσικά λέμε και για τον Αργυρό, ότι αν κατέβει θα πάνε να τον ψηφίσουν πάρα πολλά κοριτσάκια. Είναι γεγονός. Δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. Εσείς νομίζετε το να πηγαίνεις και να ψηφίζεις είναι παιχνίδι, είναι αστείο? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε η Αφροδιτούλα. Βάλε εδώ, όχι, αυτό το ηχητικό θα το βάζουμε, ναι. Γιατί όταν λέω ότι είναι παιδί του κομματικού σωλήνα, όταν λέω ότι προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν λέω ότι ήταν υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία και έβγαινε και τότε και σας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία θα σώσει την Ελλάδα, όταν σας λέω ότι μέσα στο κόμμα της έχει πολλά στελέχη του Σαμαρά, όταν σας λέω ότι στην ουσία πάει για να πάρει κανένα υπουργείο και όχι για να σας βοηθήσει και απλά λαϊκίζει και μιλάει ως ακροδεξιά που δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος σκέψης της, απλά τα λέει γιατί αρέσουνε. Γι' αυτό ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Με τους παράνομους μετανάστες για παράδειγμα. Αρέσει το να βγαίνει και να λέει, α, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Παπάντζα πουλάει, βάλε να ακούσουμε τι έλεγε παλαιότερα.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτά έλεγε. Τα ξεχάσατε. Προφανώς και τα ξεχάσατε, γιατί είστε χρυσόψαρα. Προφανώς και τα έχετε ξεχάσει. Και μην μου πει κανένας πως δεν τα έχετε ξεχάσει. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Εδώ είμαι όμως για να σας τα υπενθυμίζω. Βάλε και το άλλο με τα σασέρ. Εδώ, ακούγονται αυτά τα ηχητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούγονται. Η ίδια τα έλεγε. Δικές της δηλώσεις είναι.
3: Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι. Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύουν και να το στηρίζουν όλοι.
4: Ναι.
3: Πιστεύω το. είναι καλό. μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο σασέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
4: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία.
3: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
4: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το
0: μέλλον. Α, με τον πρόεδρο ήθελε να κλειστεί το Μητσοτάκη σε ένα ασανσέρ, Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να ευχηθούμε κουράγιο και συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, 75 ετών. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος είχε πει αυτή την εξαιρετική, θα έλεγα, το εξαιρετικό αυτό απόφθεγμα. Θέλετε φράση να το πω, θέλετε να πω αυτά τα ωραία λόγια που είχε πει, ότι απευθυνόταν στον ελληνικό λαό και είχε πει: «Σας είδα που είσαστε ζώα και είπα να αγωνιστώ να σας σώσω. Αλλά αφού θέλετε να παραμείνετε ζώα, τότε και εγώ δεν σας σώζω». Μορφή ο Λεβέντης, ο οποίος Λεβέντης, πρέπει να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες εκπομπές στο κανάλι 67, και αν και ήταν επιτυχημένος στη δουλειά του και όντως έδωσε έναν αγώνα και είχε συμμετάσχει και στη συγγραφή άρθρων του Συντάγματος του 1975 για την οικολογία, ο μέσος Έλληνας δεν ήξερε τι πραγματικά είχε κάνει και τον είχε γνωρίσει μόνο από τις εκπομπές. Και η αλήθεια είναι ότι του κάνανε bullying, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, γιατί τον έπαιρναν στις εκπομπές του και τον βρίζανε. Τους έβγαζε στον αέρα, τον ηρωνευόντουσαν, τον κοροϊδεύανε, τον βρίζανε. Δεν ήταν σοβαροί. Και είχε πει πολλά πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Δεν ταυτίζομαι μαζί του, ούτε με τις απόψεις του, αλλά είχε πει σωστά πράγματα και κανένας ποτέ δεν το είχε παραδεχθεί. Εγώ θα το παραδεχθώ. Γιατί ξέρετε κάτι, είχε περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι ήταν ένας γραφικός που μόνο για να σπάμε πλάκα και για να τον κοροϊδεύουμε είναι. Που δεν ήταν έτσι ο άνθρωπος. Απλά ξέρεις, η κοινωνία και οι περισσότεροι είναι ανθρωποφάγοι. Ίσως να βοήθησε και αυτός με αυτή την cult στάση που κρατούσε και με τις εκπομπές που, ξέρεις, έτσι γινόταν viral. Τώρα ναι, ας πούμε κυκλοφορούσε, θυμάμαι εγώ, ένα βίντεο όπου πήγαινε ο ίδιος με ένα σπρέι και έγραφε στον τοίχο Βασίλης Λεβέντης. Πώς να μην το σχολιάσει ο ελληνικός λαός αυτό και πώς να μην γελάσει με αυτό. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είχε ισχυρό μυαλό. Θεωρώ ότι είχε ισχυρό μυαλό, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει, έλεγε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, κάποια άλλα δεν τα έλεγε. Σίγουρα κυκλοφορούσαν και κάποια μονταρισμένα βιντεάκια. Αλλά πολλά επαληθεύτηκαν κιόλας. Και ξέρεις, ίσως αυτό ήταν και που τον έβαλε στη Βουλή, γιατί σε κάποια φάση ο ελληνικός λαός έψαχνε να βρει πάλι τον Σωτήρα, έψαχνε πάλι να βρει ποιος θα τον σώσει, και μέσα από αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια, μέσα από αυτά που έλεγε, το πιστέψανε ότι ήταν προφήτης, ότι ήταν Μεσσίας, ότι ήταν ικανός, ότι πρέπει να τον ψηφίσουνε, και τελικά τον ψηφίσανε και μπήκε στη Βουλή και είχε 9 βουλευτές, με 30% μπήκε. Άσχετα που το ξεπέρασε η πολιτική. Και οι πολιτικοί υπόλοιποι. Άσχετα που μετά άρχισαν να φεύγουν στελέχη από το κόμμα του και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική του ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι καταλάβαινε τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπάρχουν πολλά πολιτικά παιχνίδια που πεζόντουσαν πίσω από την πλάτη του. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις και δεν ήταν τόσο καχύποπτος, να το πω. Δεν έκανε τόσες δεύτερες σκέψεις, προσωπική μου άποψη είναι. Και τώρα έρχεται εδώ μια ερώτηση σε όλα αυτά που περιγράφουμε και σε όλα αυτά που συζητάμε, γενικά σε όλες αυτές τις εκπομπές σαν ραδιοφωνική παρέα. 190.000 άνθρωποι ήταν οι ψηφοφόροι του. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι το συμπάθησαν και το ψήφισαν. Για ποιο λόγο? Γιατί τον έδειχναν τα κανάλια. Δεν το συμπάθησαν γιατί είχε κάνει ό,τι είχε κάνει σαν βασίλης. Δεν γνώριζαν καν για τη συγγραφή άρθρων του συντάγματος του 1985 για την οικολογία. Τίποτα, μόνο από τις εκπομπές. Και πολλοί από αυτούς που τον κοροϊδεύανε πήγαν και τον ψήφισαν, να το ξέρετε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καλό παράδεισο. Σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν θα ξεχαστεί. Άλλαξαν πολλά, άλλαξαν οι καιροί και δεν το κατάλαβε. Καλά να είναι όπου κι αν είναι. Εύχομαι συλληπιτήρια και κουράγιο στην οικογένειά του. Τώρα, γιατί λέω ότι αλλάζουν οι καιροί. Θυμάστε πόσο παίρνατε, ας πούμε, ένα πιτόγυρο παλαιότερα? Κοντά στο 2 ευρώ ήτανε. Κοντά στο 2 ευρώ. 2, 2, 10, 2,20. Καταλάβατε πόσο γρήγορα παίρνετε πλέον το πιτόγυρο, περίπου στα 4,5 με 4,70. Όχι. Είναι αυτός ο πληθωρισμός που τότε ερχόταν και σας φώναζα και σας έλεγα: έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Έρχεται πληθωρισμός, φωνάζαμε εδώ από το Focus FM 103,6. Δεν θα υπάρχει η ίδια αγοραστική δύναμη. Και εσείς μου λέγατε: είσαι τρελός. Και με βρίζατε πάλι. Έχετε ακούσει, υποθέτω, για αυτό το κόλπο με το ρεύμα και τη Βουλγαρία. Που επειδή έχουμε άπειρο ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πουλάμε στη Βουλγαρία, η οποία έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενώ εμείς δεν έχουμε, αλλά δεν χτίζουμε κιόλας. Και μετά τα βράδια, τι κάνει όταν πέφτει ο αέρας και δεν έχουμε ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Η Βουλγαρία μας το ξαναπουλάει πίσω. Ωραίο το κόλπο, έτσι? Και μετά έρχεται η ΔΕΗ, ανακατεύει αυτό το ρεύμα με ελάχιστο ρεύμα από φυσικό αέριο. Και με βάση μια σκανδαλώδη ρύθμιση που όλοι ξέρουμε, το πουλάει στους καταναλωτές σαν να είναι όλο το ρεύμα από το φυσικό αέριο. Δηλαδή ότι παράγεται όλο από το φυσικό αέριο. Δηλαδή τρεις φορές ακριβότερα. Ακόμα καλύτερο αυτό, έτσι? Και μετά η ΔΕΗ τι κάνει? Πουλάει δύο φορές το ρεύμα. Μία στη Βουλγαρία και μία στους καταναλωτές. Η Βουλγαρία κερδίζει. Και το κόστος αυτής της τριγωνικής συναλλαγής το επομίζονται οι καταναλωτές. Και γιατί να συμβαίνει αυτό, αναρωτιούνται κάποιοι? Γιατί όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να γίνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ελλάδα. Και τα συμφέροντα αυτά είναι η μεγάλη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θέλουν να καταπιούν τους μικρούς. Γιατί η αποθήκευση θα έδινε αξία στο ρεύμα των μικρών παραγωγών, οι οποίοι σήμερα πνίγονται στα χρέη. Και φυσικά είναι και οι εισαγωγείς του LNG, οι οποίοι βάζουν την τελευταία πινελιά σε αυτό το σύστημα και καθορίζουν τις τιμές. Η αποθήκευση τι θα έκανε? Θα τους ακύρωνε εντελώς, θα έριχνε τις τιμές του ρεύματος, αφού η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Και η εισαγωγή σε LNG δεν θα ήταν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, για να γίνει πιο κατανοητό. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε, κι ας μην έχετε καταλάβει. Τουλάχιστον να πιάνει τόπο η ανάλυση μου. Νιώσατε αρκετά μακάκες? Νιώσαμε αρκετά μακάκες να λέτε. Μπας και ικανοποιηθώ κι εγώ λίγο και νιώσω ότι κάποιος με ακούει και νιώθει αυτά που λέω. Και για να νιώσετε και λίγο περισσότερο, στο σημείο με αυτό που αναγγέλει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, του μετοχικού της κεφαλαίου, μια εταιρεία, η Άκτορα ΕΕ, που τυχάνει να είναι και εισαγωγέας της LNG και μεγαλοπαραγωγός ΑΠΕ, αναφέρει ότι μέσα στα επιχειρηματικά της πλάνα είναι η αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης στη Βουλγαρία, όχι στην Ελλάδα. Γιατί? Για να πουλάει ρεύμα στον εαυτό της η εταιρεία αυτή. Και μετά να της το πουλάει πίσω και να το πουλάει σε εμάς. Και όλα αυτά σε τιμές ρεύματος από LNG. Λοιπόν, ένα διάλειμμα μικρό. 2 λεπτά για να το εμπεδώσετε. 2 κουβέντες έτσι απλές, γιατί εγώ τρέχει το μυαλό μου και μιλάω και κάποιοι μου λένε: Γρηγόρη, έγινε σεισμός. Ακούστε. Τα κακά νέα είναι το ότι μας κλέβουνε μας εκμεταλλεύονται και μας πουλάνε ακριβό ρεύμα, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε δικό μας ρεύμα, χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν και χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Γιατί τα βουνά στα οποία έχουν εγκαταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλοι αυτοί εδώ πέρα, είναι δικά μας, δεν είναι δικά τους. Και κανονικά θα πρέπει να μας πληρώνουν γιατί χρησιμοποιούν το δημόσιο πλούτο. Επίσης, δείχνουν ότι όλο αυτό θεωρείται οικονομική ανάπτυξη. Διότι όπως είπε και ο Κερίδης, το να σε ληστεύουν είναι ένδειξη υγιούς οικονομίας. Δεν πρέπει να αγχώνεστε που οι εταιρείες αυτές σκορπάνε ένα σωρό λεφτά δεξιά και αριστερά, εκμεταλλεύοντας τη δική μας γη. Δεν είναι δικά τους τα βουνά. Δεν είναι δικές τους οι κορυφές για να μπορούν να τοποθετούν εκεί τα μηχανήματά τους και να χρησιμοποιούν ό,τι χρησιμοποιούν. Πρέπει να πληρώνουν ενίκιο στον ελληνικό λαό. Και είδατε με τις τριγωνικές μας πουλάνε και ακριβό ρεύμα. Και λέει και ευχαριστώ άλλος. Μας στοχοποιούν σταδιακά, το καταλαβαίνετε, και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, που αυτοί είναι οι μαέστροι. Είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέσα και το ΠΑΣΟΚ, είναι μέσα πολλοί. Είναι επιχειρηματίες μέσα, εφοπλιστές μέσα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποιοι πήραν λεφτά, πηγαίνετε να δείτε, 100 ονόματα έχει λίστα. Ποιοι πήραν λεφτά για φωτοβολταϊκά πάρκα. Ποιοι πήραν λεφτά για ανεμογεννήτριες. Ποιοι πήραν λεφτά για να κάνουν τις εταιρείες τους, είτε είναι κοτόπουλα, είτε είναι πατατάκια, είτε είναι τσουρέκια, είτε είναι ό,τι είναι, πιο μεγάλες και στην τελική να τις πουλήσουν σε Ουκρανούς και Άραβες. Ποιοι είναι? Τα έχω αναφέρει τα ονόματα στον αέρα. Θέλετε να τα ξαναπώ? Να ξαναπάρω τη λίστα, να μπω μέσα, να ανοίξω το μικρόφωνο και να τα πω? Μπας και το συνειδητοποιήσετε. Μπας και τα πρόβατα ξυπνήσουνε, γιατί πάνε για σφαγή. Μπας και καταλάβετε ότι εσκεμμένα σας βάζουνε να μαλώνετε μεταξύ σας και να λέτε «Α, ο αριστερός, α, ο δεξιός, α, ο παοξής, α, ο αριανός». Όλα είναι στημένα. Εδώ πέρα κάποιοι τη βγάζουν λάδι γιατί κατηγορούν οι σοβίτες. Αυτό είναι το νέο κόλπο της δικαιοσύνης. Καταδικάζουν ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη φυλακή και είναι οι σοβίτες για εγκλήματα για να μπορούν άλλοι να τη βγάλουν καθαρή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί για ληστεία ενώ ήταν μέσα στις φυλακές. Πώς ρε αδερφέ, έκλεψε ο άλλος, έκανε ληστεία ο άλλος ενώ ήταν μέσα στη φυλακή εκείνη τη μέρα? Πώς? Εξήγησέ μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ποιος είναι αυτός που τη γλιτώνει στην τελική, αφού κατηγορούν αυτόν που είναι μέσα, τον ισοβίτη? Και γιατί η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια και δεν αναρωτιέται όπως αναρωτιέμαι κι εγώ? Γιατί το κόλπο είναι στημένο και μελετημένο. Και γιατί να είναι ο άλλος φυλακή ισόβια και να αποδέχεται το ότι έκανε ληστεία και να λέει «Ναι, εγώ την έκανα» και να μην λέει ότι ήμουν στη φυλακή? Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Συγχωρέθηκε και το Ταμτάκος, ναι. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω με τον κύριο Ρεθυμνοτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για τα άτομα με αναπηρία. Διότι καλός ή κακός, πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα, πέφτουν αρκετά χρήματα με επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, και αυτοί δεν παρέχουν βοήθεια σε αυτούς που πρέπει. Και δεν τους ελέγχει κανένας. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου? Θα μας τα πει τρίτη ώρα ο κύριος... ο οποίος θεωρώ ότι δεν θα κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ο κύριος Γιώργος Ρεθυμιωτάκης. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Ένα Νικολαίδη τώρα. Καιρό έχουμε να βάλουμε Νικολαίδη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Δεν ακούω λέξη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Ποιο θα βάλουμε όμως είναι το θέμα τώρα. Ποιο να βάλουμε... Για πες, δυο καρπούζια σε ένα χέρι, φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι, δεν κουνιέστε. Δεν γίνεται να κρατάς δυο καρπούζια σε ένα χέρι, πώς θα γίνει. Τώρα, εκτός αν είσαι ένας περίεργος που το δουλεύει χρόνια.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με την δόνηση να γίνεται αίσθητη σε 12 άνοισα, αλλά και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου, για τους οποίους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στην Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τις επιθέσεις καταδίκασε και από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Το 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Ιούνιο. Ωστόσο, παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αντλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακινήσεων. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση σε περιοχή του Σοχού στην Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο ατύχημα. Εκτός συνόρων, οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Άγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των Ισραηλινο-Αμερικανικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης, θα ξεκινήσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 ημέρες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά εθρίωσε ο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Διαβάστε περισσότερα στο www.focusfm.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: του... Τη μέση
11: του,
12: οδό.
11: Ακριβώς.
12: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. μη χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
6: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
13: Ποια δημοκρατία?
6: Δεν υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
6: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
6: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
6: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
6: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
6: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
12: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
14: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
12: Τι να του πω.
14: Στα 67 του.
12: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Πρόεδρος Κέντρου Αναπήρων Εργασίας. Καλησπέρα κύριε Ρεθιμιωτάκη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
1: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
0: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια, πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από τις, τι να πω τώρα, από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγαίνουν από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι ας πούμε σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα οθοπενικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά, γιατί δεν φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς, πως είναι περισσότεροι οι λειτουργοί υγείας από εμάς και πως επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να της δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει, και άλλοι με την τσέπη. Ποιους αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάνανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, θέλω, πείτε μου κι εσείς ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
0: Το καταλαβαίνω, το κάνω κύριε.
1: Η αγανάκτησή μου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας

0: εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
0: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας. Δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε. Δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα πω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα. Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πόδια παντού. Παντού και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Μπέση! Πες τους ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
1: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
0: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά. Και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους, για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός, να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
1: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
0: Όχι, δεν το κάνει.
1: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
0: Αυτό λέμε ότι αν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγγλίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουν.
1: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο, μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια, κουβάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δοξάζω τον Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουνε, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, όπως γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
0: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία, δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από τον γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που φέρει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρία στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο επειδή είχε μπάρμα στην κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν, εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνουν να περάσουν. Εγώ δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
1: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθυμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει.
0: Και παίρνουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν την από τώρα άλλα πράγματα τα οποία. Να μην το συνεχίσω.
1: Όχι, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
1: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
0: Εδώ είμαι κάθε μέρα να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο επιερήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις, να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθυμιωτάκη.
0: Γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Κουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη κτλ. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τοχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επίδομα τυφλότητος, πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμό κατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα.
0: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την μπένα να λύσει τα προβλήματα παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Ή κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές, είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθυμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
0: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
1: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους. Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
0: Λοιπόν, την Πρωταπριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
0: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλαγος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθιμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ακίνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε.
0: Όχι,
1: δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ακίνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης της Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
0: Το θυμόμαστε όλοι.
1: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων. Και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον νομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
0: Όποιος και να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά αντί να τιμωρηθεί, προάθηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζανε αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουνε αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουνε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακινθινά γεγονότα.
1: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες. Και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Ρεθιμιωτάκη. Διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση. Από πάρα πολύ παλιά. Έχουν συγχωρεθεί και οι δύο γονείς μας. Και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις. Και δεν μας τα δίνουν. Και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουν τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και όταν τα δώσουν είναι αργά.
1: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, δεν θα τα δώσουν, αλλά και αν τα δώσουν θα είναι αργά. Θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μέσον, επειδή χίλια δύο.
1: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, εγώ για αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι ψώνια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι. Και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω, δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα. Μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως. Είτε είναι υγιείς, είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. Να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να ταρπάσουν και κλείνουν μετά από λίγο, χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
0: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
1: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη, ένα τελευταίο πράγμα. Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου. Γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
0: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδου, της έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα. Έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο, να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
0: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή
1: αυτό
0: που
1: είναι.
0: Έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Κι άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
0: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
1: Κανένα
0: να
1: πρόβλημα.
0: Να προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
1: Κανένα πρόβλημα, το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Επίσης να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ρεθυμιωτάκη. Δυστυχώς έχει μια δουλειά από ό,τι φαίνεται και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη όλοι, γιατί είχα και άλλα πράγματα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, εδώ πέρα δεν λαμβάνει κανένας απαντήσεις από αυτή την κυβέρνηση. Σε κανέναν δεν λένε τίποτα. Δεν τους νοιάζει να απαντήσουν. Δεν τους καίγεται καρφί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Ανοίγουν προγράμματα. Σε μία μέρα, σε δύο μέρες κλείνουν. Υπάρχουν ψευδείς γνωματεύσεις, υπάρχουν παράνομες παροχές σε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα. Εδώ άλλος μου γράφει στην Κεφαλονιά, λέει, είχαμε. Στην Κεφαλονιά δεν γράφει, ναι, για περίμενα να το δω. Πού είναι? Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί το διάβαζα πριν το μήνυμα. Στην Κάλυμνο. Λέει, εγώ εδώ πέρα στην Κάλυμνο, λέει, άνθρωπος που δήλωνε τυφλός οδηγούσε ταξί. Άνθρωπος που έπαιρνε επιδότηση τυφλού οδηγούσε ταξί. Ξέρετε πολλούς τυφλούς να οδηγάνε ταξί? Και εννοώ τυφλούς να μην βλέπουν κανονικά, όχι να μην βλέπουν μπροστά τους πολιτικά, γιατί πολιτικά τυφλούς ταξιτζίδες ξέρω πολλούς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, παρακαλώ, σας ακούω.
2: Παναγιώτη. Λοιπόν, χαίρετε.
1: Παναγιώτης ποιος είναι?
2: Ο Κουρουμπλής.
1: Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, ποιο, ο τυφλός, ο βουλευτής,
2: ναι,
1: που έχει 43 κίνητα. Ναι, για πείτε.
2: Λοιπόν,
1: 34 κίνητα, συγγνώμη. Για πάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου, και πάμε να συζητήσουμε.
2: Λοιπόν, ναι, ακούτε τώρα.
1: Από το τηλέφωνο μιλάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και μιλάτε στο τηλέφωνο. Απλά πράγματα.
2: Λοιπόν, ήμουν άνθρωπος που του έμαθα την γραφή Μπραϊλ.
3: Είστε τυφλή κι εσείς?
2: Γιατί και εγώ είμαι ομοιοπαθής.
1: Είστε τυφλή κι εσείς?
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να σας πω, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι έχω μεγάλη πείρα από αυτά που θα σας πω. Έχω μια, η πείρα μου είναι εβδομικοντούτης, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θα, επειδή τώρα μιλάμε για τον Κουρουμπλή, θα πω το εξής. Του έμαθα τα γράμματα. Από τη στιγμή που τα έμαθε και προήχθηκε, τέλος πάντων, όχι μόνο δεν μου έδωσε καμία σημασία αν τύχει και με είχε συναντήσει. Αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αλλά κάποια φορά μου είπε το εξής. Όταν βρεθήκαμε στο Ηρώδιο για το έτος των αναπήρων και είχε εκεί μια συναυλία κλασικής μουσικής. Εγώ έχω γαλουχηθεί με την κλασική μουσική. Και μπορώ να σας πω ότι αγαπώ τη μουσική πέρα από οτιδήποτε. Και θα ήθελα να σας πω ότι έχω την ευτυχία να παίζω πιάνο και να επιδίδομαι ακόμη σε αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μου είπε το εξής ο Κρούμπλης. Τι θέλεις εσύ εδώ? Γιατί κατάλαβε την φωνή μου που μιλούσα με την φίλη μου που με συνόδευε.
1: Ναι.
2: Να σου πω. Εγώ τι θέλω εδώ ή εσύ τι θέλεις εδώ? Γιατί ήταν άσχετος με την μουσική και δει την κλασική μουσική, έτσι. Και κάτι άλλο. Έφυγε πολύ πολύ νωρίτερα από εμένα. Γιατί, ξέρετε, γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί άρχισε να νιστάζει και το έδειχνε αυτό και με τον συνοδό του. Βεβαίως, εκείνο που έχει και έγινε πολιτικός είναι ίσως το να είναι έξυπνος και να επιδίδεται σε λέξεις ωραίες και να... Ναι, πού ακούγεται και για τη Ζάκη το έχετε ακούσει που δεν είναι, δεν ξέρω, το θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει.
1: 9 ακίνητα έχει. 9, να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής που έχει, κατέχει συνολικά τώρα 9 ακίνητα. Παλαιότερα ήταν πιο πολλά από όσο γνωρίζω.
2: Ωραία.
1: Πώς μπορεί και γνωρίζει τι ακίνητα αγοράζει, ποιος τα αγοράζει? Ένας θεός για οικόπεδα έχει εκεί.
2: Αυτό που είχε πει ότι.
1: Ποιος μιλάει από το βάθος? Δεν ακούμε. Φέρετε λίγο την κυρία μου από το βάθος. Ελάτε να σας ακούσουμε λίγο.
4: Είμαι κι εγώ εθελόντρια φίλη με την φίλη μου την, που δεν βλέπει. Λοιπόν. Ναι. Λέγομαι Στέλλα, είναι σαν αυτό που είχε πει πάρα πολύ σοβαρά ότι εγώ δεν βλέπω καμία κοιλίδα όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας, πολύ απλά. Δεν βλέπω κοιλίδα με πετρέλαιο, είναι μια χαρά η θάλασσα, λέει, δεν βλέπω κοιλίδες με πετρέλαιο. Αυτό όλα εξηγεί όλα τα υπόλοιπα που είπατε.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, βλέπει.
4: Μα είναι δυνατόν? Όχι, φυσικά δεν βλέπει. Λογικά, πρακτικά είναι τυφλός. Θεωρητικά όμως μέσα από ένα αξίωμα, μάλλον του δίνεται το δικαίωμα να μας λέει εμάς ότι βλέπει. Ίσως με το πρόσωπο κάποιου άλλου φυσικά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει, αν βλέπει δεν βλέπει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά θέλετε να πείτε κάτι για τη Ζάκυνθο και τον κύριο Κουρουμπλή, έχετε κάτι να καταγγείλετε?
4: Όχι, δεν μπορώ εγώ να καταγγείλω κύριο. Όχι, όχι. Απλά πληροφορίες που ακούστηκαν και τα λοιπά και τα οποία δεν ξέρουμε αν και αληθεύουν κιόλας. Αλλά ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι αν ψάξετε, όπου ψάξετε και όποιον ψάξετε, όπως ψάξετε και την κυρία Κρεμαστιανού, έτσι θα βρείτε και για τους άλλους πάρα πολλά πράγματα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία, υγεία. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Καλησπέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Πολιτικά τυφλός, δεν σας έλεγα πριν. Πολιτικά τυφλός που οδηγάει ταξί. Ορίστε, νάτος. Καλησπέρα, διχρονέ.
5: Γεια σου, αδερφούλη μου.
1: Αδερφούλη τώρα, την προηγούμενη φορά με έβριζες.
5: Όχι, οι διαφωνίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Με έβριζες.
5: Οπότε ο Πάμος Μάλλος με τον Απόστολο Βαρνάβα.
1: Προφήτη διχρονέ, προφήτη διχρονέ.
5: Σήμερα θέλω να συμπληρώσω αυτά που δεν πρόλαβα να πω το πρωί.
1: Ποιο πρωί, πήρες και το πρωί τηλέφωνο?
5: Ναι, στο Διαμιανίδη.
1: Γιατί πήρες τηλέφωνο και το πρωί και παίρνεις το απόγευμα? Τι είσαι εσύ εδώ πέρα, ας πούμε, η φίρμα που θα παίρνεις όλες τις εκπομπές τηλέφωνο?
5: Άλλη εκπομπή είναι, άλλο, ο ένας ή άλλη ο άλλος.
1: Δηλαδή άλλοι να μην μιλάνε, να μιλάς μόνο εσύ. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77, οι γραμμές ανοιχτές. Ο προφήτης Δίχρονος έχει ένα λεπτό για να βγάλει από μέσα το αυτό που θέλει να πει. Ένα λεπτό δίνω σήμερα.
5: Ένα λεπτό, δύο δώσε, δύο.
1: Ένα λεπτό γιατί και το πρωί είχες χρόνο από ό,τι κατάλαβα και άλλοι περιμένουν στις γραμμές, φίλε.
5: Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ότι ο Αντίχριστος στο θηρίο λέει, θα λένε οι άνθρωποι, τι όμοιο στο θηρίο, τι δίνεται πολεμήσει μετά αυτού. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον αντίθετο, θα είναι παντοδύναμος, θα είναι παγκόσμιος βασιλιάς, όλα τα έθνη θα τον αναγκηρύξουν παγκόσμιο βασιλιά και δεν θα γίνονται εκλογές. Ποιος θα τον κρεμίσει από την εξουσία. Κανείς, και αν τολμήσει κανείς να κάνει επανάσταση, θα καταστήλει με αίμα την εξέγερση στο πι και φι. Και λέει, ο Άγιος Υπόλυτος, ο προφήτης, λέει, θα καταστήσει άρχοντας εκδαιμόνων. Δηλαδή, για να κυβερνήσει όλο τον πλανήτη, 200 κράτη, χρειάζεται ένα τεράστιο επιτελείο. Πώς θα κυβερνήσει και πώς θα σκότωνε τους χριστιανούς, θα λέει, λέει, το διευθυντής της αστυνομίας σκότωσε τον χριστιανό, αυτό δεν πήρε το χαρά μας στον εξήγερ και στο μέτωπο, θα λένε, θα αρνούνται οι αστυνομικοί. Άρα θα βάλει δαίμονες διευθυντές αστυνομίας, θα βάλει δαίμονες υπουργούς, πρωθυπουργούς, διούμενους περιφερειάρχες σε όλα τα κράτη για να κυβερνήσει δαίμονες με μορφή ανθρώπου και θα τους ήδη οι δαίμονες τους θα σκοτώσουν, θα αποκεφαλίζουν τους
1: χριστιανούς. Άκουσε με λίγο, άκουσε με, στη Ζάκυνθο πώς είχε γίνει 1300 άνθρωποι να είναι τυφλοί και να παίρνουν επίδομα χωρίς να είναι τυφλοί κάποιοι?
5: Αφού ζούμε στην εποχή της διαφθοράς.
1: Πώς γίνεται, άσε τώρα τις γενικολογίες. Πώς γίνεται, ποιος φταίει?
5: Το λέει το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος στις τελευταίες μέρες του κόσμου και οι διαφθαρμένοι πιο διαφθαρμένοι.
1: Δεν είναι απάντηση αυτή. Ποιος φταίει που παίρνανε επιδότηση οι άνθρωποι που δεν ήταν τυφλοί? Απλό είναι.
5: Εννοείς και αυτοί που είναι μέσα στο δημόσιο που τους δίνουν τις. Ναι.
1: Ποιος φταίει?
5: Όλο το σύστημα.
1: Όλο το σύστημα. Δεν φταίει δηλαδή αυτός που έδινε τις άδειες.
5: Άμπραβο, ναι, και αυτός και ο ίδιος που δεχόταν αυτά τα λεφτά.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου, αδερφούλη.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, ρε, έριξε στην επόμενη γραμμή. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Ο άνθρωπος σου λέει δεν γίνεται. Θα μας πέσουν τα αυτιά, θα μας πέσει η μύτη, θα μας πέσουν τα μάτια, θα μας πέσουν όλα. Ναι. Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήρες?
1: Ναι.
6: Μπορώ να μιλήσουμε στον αέρα?
1: Στον αέρα είστε, ναι.
6: Καταρχήν παίρνω πρώτη φορά, χαίρομαι που μιλώ μαζί σας, σας ακούω κάθε μεσημέρι. Θέλω να σας πω για μια κατάφορα αδικία που υπάρχει σχετικά με ένα θέμα αναπηρίας.
1: Ναι.
6: Που αφορά την αδερφή μου, η οποία είμαστε ορφανή και από τους δύο μου γονείς. Έχει ποσοστό αναπηρίας με αυτισμό 80%. Και κανονικά με αυτό το ποσοστό έπαιρνε σύνταξη, γονέα και το αναπηρικό επίδομα. Αλλά έχει ψηφιστεί ένας νόμος που λέει ότι θέλω να πω ότι η ίδια κυβέρνηση αναιρεί τα λεγόμενά της.
1: Συγγνώμη, να κάνω κάποιες ερωτήσεις θέλω παράλληλα, ναι, για να καταλάβω ακριβώς. Το ποσό ήταν περίπου στα 560 ευρώ.
6: Αν το έπαιρνε, ναι.
1: Είναι αυτό το επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης.
6: Μπράβο, ναι. Ωραία. Αν το έπαιρνε, ναι, αυτό, ναι, γι' αυτό μιλάμε.
1: Δεν το έπαιρνε, ενώ το δικαιούνταν, αυτό λέτε.
6: Ναι, γιατί το σύστημα μέσα, η Εθνική Πύλη Αναπηρίας βλέπει μόνο αποφάσεις και πά. Δεν βλέπει αποφάσεις ΑΣΥΕ. Η ΑΣΥΕ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι η ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή,
1: ναι,
6: που βγάζει ποσοστά αναπηρίας.
1: Έτσι
6: δεν τη βλέπει το σύστημα.
1: Δηλαδή η γνωμάτευση, συγγνώμη λίγο. Στην, ναι, ουσία έχει από την ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή έχει, ναι, πιστοποιηθεί το ότι υπάρχει αυτή η αναπηρία.
6: Ναι, ναι, 80% βέβαια.
1: Ναι, στην ουσία δεν σας δέχονται τα ΚΕΠΑ.
6: Όχι τα ΚΕΠΑ, η πρόνοια δεν δέχεται αυτή την απόφαση. Ενώ είναι ισότιμη νομικά.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε.
6: Πάει, δηλαδή πάω να κάνω την
1: και, και κανονικά δεν είναι, μόνο το επίδομα. Έχει και άλλα δικαιώματα η αδερφή σας.
6: Έχει πολλά δικαιώματα.
1: Είναι πολλά. Ναι, έχει και μείωση φόρου κατά 200 ευρώ. Έχει
6: ναι,
1: πολλά.
6: Αυτά τα γνωρίζουμε.
1: Ναι, αυτά τα παίρνει ή μόνο το επίδομα δεν τις δίνουν?
6: Αυτά τα παίρνει, ναι. Αλλού το αναγνωρίζουν αυτό το χαρτί.
1: Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν, ναι, μόνο για το επίδομα.
6: Ναι, ναι.
1: Αυτό εδώ πέρα. Είναι κόλπο αυτό, είναι κόλπο, το έχω συναντήσει κι αλλού.
6: Είναι κόλπο αυτό. Για πείτε μου πόσο άδικο είναι αυτό για άτομο.
1: Πάρα πολύ άδικο.
6: Ορφανό και από τους δύο γονείς, έτσι.
1: Πάρα πολύ άδικο.
6: 80% από αυτισμό.
1: Ακριβώς αυτό το έχω συναντήσει κι αλλού. Να τους δίνουνε κάρτα στάθμευσης σαν άτομο, ναι, ναι, με αναπηρίας. Ναι. Να τους δίνουν αυτή τη φορολογική ελάφρυνση, να, ναι, τους δίνουν εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικές παραγές, αλλά να μην τους δίνουν επίδομα.
6: Αυτό. Δηλαδή,
1: πώς γίνεται αυτό?
6: Και το καρπούζι,
1: δηλαδή, από τη μία είναι, από τη μία έχει αναπηρία και από την άλλη δεν έχει. Αυτά είναι παιχνίδια αυτό, του συστήματος.
6: Αυτό κύριε Σαρέτη ήθελα να αναφέρω, γιατί προσπαθώ να βγάλω άκρη. Έχω απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι να σας πω, και εγώ καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση.
1: Καλά θα κάνετε να απευθυνθείτε για να σας βοηθήσουν, γιατί σας λέω, είναι και άλλοι άνθρωποι που ζουν αυτό το πράγμα.
6: Είναι πολύ άδικο αυτό.
1: Που το σύστημα επιλέγει πότε είναι ανάπηροι και πότε,
6: ναι,
1: δεν είναι.
6: Αυτό ακριβώς.
1: Και δεν δίνουν και συντάξεις και άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά, και εγώ, γεια σας.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Γρηγόρη, αναρωτιέσαι πώς στη Ζάκυνθο οδηγούσαν ταξί οι τυφλοί.
1: Ναι.
7: όταν ρυπάθηκε ο Σαρωνικός κόλπος, στο σκάφος του λιμενικού είχε ανέβει ο κύριος Κουρουκλής με τα μαύρα γυαλιά και κοιτούσε αν έχει κοιλίδες πετρελαίου ο Σαρωνικός κόλπος.
1: Ναι.
7: Χρειάζεται τώρα να κάτσουμε και να αναρωτιόμαστε ότι μας περνάνε όλους για τυφλούς?
1: Εγώ άλλο ρώτησα. Άλλο ρώτησα. Εκεί πέρα υπήρχε ένα πρόσωπο, ένας νομάρχης, ο οποίος αθωώθηκε από τη δικαιοσύνη, που τώρα δικαιοσύνη στην Ελλάδα ξέρεις τι εστί. Αλλά και άλλοι δώσανε το εντάξει και άλλοι βάλανε υπογραφές. Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που κατάγεται από εκεί πέρα? Και δεν είναι μόνο στη Ζάκηθο, και στην Κεφαλονιά είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Και δίνανε τα λεφτά. Τι κάνουνε ρε, τρώνε τα λεφτά των ανθρώπων με αναπηρία, δεν τρέπονται?
7: Εδώ ο κύριος Τζαβάρας, τέως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ρωτήθηκε ότι για τη δικαιοσύνη και έβαλε τα γέλια και ξεκαρδίστηκε ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν όταν ο κύριος Τζαβάρας και υπουργός να βάζει τα γέλια? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ναι. Αυτή είναι η απορία μου.
1: Και πότε επιτέλους θα μάθουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
7: Άσε καλά, για.
1: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
8: Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
8: Θεολόγος λέγομαι στο όνομα.
1: Γεια σου κύριε θεολόγε.
8: Να είσαι γερός, κάνεις μεγάλο αγώνα. Συγχαρητήρια. Και το μόνο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι δυστυχώς αυτή η βρωμιά μόνο με αίμα θα ξεπληθεί.
1: Δυστυχώς. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε και είμαστε στον αέρα. Δεν, δεν υιοθετούμε
8: γιατί...
1: ούτε βίες πράξεις, ούτε τη βία, ούτε
8: δεν
1: όλα αυτά.
8: Ναι,
1: δεν
8: δεν
1: θεωρώ ότι πρέπει κάποια ανθρώπινη ζωή αντίδραση. Να πάθει κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Είναι λερναία ύδρα. Επειδή πολλοί το λένε και πολλοί το αναφέρουν. Όσα κεφάλια και αν κόψετε σε αυτό το σύστημα, αν δεν αλλάξει το σύστημα, το ίδιο πράγμα θα είναι. Είτε φύγουν αυτοί, είτε έρθουν άλλοι, είτε είναι οι επόμενοι, είτε οι παραεπόμενοι. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί το θέμα μας είναι η λειτουργία του συστήματος. Το καταλαβαίνετε, έχουν φέρει νόμους που νομιμοποιούν την παρανομία τους. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καραμαλής. Αν δεν πάρουν την απόφαση να αλλάξουν το σύστημα και τους νόμους, δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα, φίλοι μου.
8: Ναι, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει όμως. Και αν πάρουμε και από την ιστορία μας, μας έχει διδάξει ότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο,
1: ναι,
8: πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Και πώς αντιδρούσαμε στην ιστορία? Για πείτε μου ένα ιστορικό γεγονός το οποίο οι Έλληνες, ας πούμε, από μόνοι τους πήραν την απόφαση να πάνε κόντρα, γιατί εγώ δεν έχω βρει κάποιο.
8: Σκλαβιάς από τον Οθωμανικό ζυγό.
1: Ναι.
8: Ξεσηκωθήκαμε.
1: Δεν ξεσηκωθήκαμε εμείς μόνοι μας. Να λέμε όλη την αλήθεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού ξεκίνησαν την ιδέα. Και βοήθησαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες.
8: Ναι, αλλά το αίμα τους ποιος το έχει?
1: Οι ήρωες, φυσικά, οι ήρωες ήταν οι Έλληνες. Εγώ δεν λέω ότι οι Έλληνες δεν έχουν ψυχή. Έχουν την ψυχή. Το θέμα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει, ποιος θα τους οργανώσει και ποιος θα τους σηκώσει το κεφάλι. Γιατί το κεφάλι το έχουν κάτω και προσκυνάνε.
8: Κοίταξε, ένα είδος αφύπνισης είναι αυτό που κάνεις εσύ.
1: Βέβαια τώρα, είναι αφύπνιση τώρα, αυτό. Αλλά δεν αρκεί.
8: Ναι. Ένα σημαντικό γεγονός είναι να μπορέσουμε να συντονιστούμε.
1: Ναι, όχι, το θέμα είναι να θέλουν πραγματικά να πάνε κόντρα, κύριε θεολόγε.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Δηλαδή ο περισσότερος
1: κόσμος
8: έχει
1: φτάσει στο αμήν, αλλά εγώ βλέπω τους άλλους πάνε να στηρίζουν τώρα πάλι δεκανίκια. Να το πω έτσι ομά.
8: Αυτοί με τα δεκανίκια, τι να τους πω, δεν ξέρω, τώρα να μην τους χαρακτηρίσω.
1: Και βλέπω και αρκετούς. Δηλαδή πώς κρίνετε, κύριε θεολόγε, εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα έστω και 10%? Εγώ σας λέω, για να μην το πάω πιο ψηλά, έστω και 10%, πώς το κρίνετε αυτό το πράγμα δηλαδή? Δεν έχουν παιδιά όλοι αυτοί? Δεν βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα τα παιδιά τους?
8: Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ο κομματικός στρατός που έχει το κάθε κόμμα. Είναι αυτοί που συντηρούνται και συντηρούν όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ. Πώς θα αλλάξει αυτό? Πώς θα βάλουμε μυαλό σε αυτούς τους ανθρώπους?
8: Αυτό θα αλλάξει, είπαμε. Δυστυχώς θα πρέπει να ματώσουμε. Ήδη ματώνουμε. Θα πρέπει λίγο να ματώσουν και αυτοί. Κάπως έτσι.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Και καλό μήνα βασικά.
1: Υγεία.
9: Ένα παράδειγμα θέλω να σου δώσω. Έμενα στη Θεσσαλονίκη χρόνια.
1: Ναι.
9: Σε μια γειτονιά της Μπόσαρη. Λοιπόν, πρώτη φορά έχω δει όλοι μαζί οι ανάπηροι να είναι μαζεμένοι σε μια γειτονιά. Τι θέλω να πω δηλαδή. Στάθμευση πάρκινγκ αναπήρων. Ένα πράγμα το οποίο είναι ακριβώς όπως με τους τυφλούς. Δηλαδή πας και σου, επειδή έχεις το γνωστό να το πω, επειδή πληρώνεις ίσως το κόμμα να το πω, βγάζεις μια άδεια πάρκινγκ αναπήρων και μπορείς να κάνεις τη δουλειά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, λέτε ότι σε κάποιες γειτονιές η περιφέρεια ή ο Δήμος ή κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δίνουν σε ανθρώπους που δεν είναι ανάπηροι θέσεις πάρκινγκ για ανάπηρους για να μπορούν να εξυπηρετούνται.
9: Θέλετε να σας πούμε συγκεκριμένη οδό, να ψάξετε να δείτε ότι έχει πάνω από 15 σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
1: Ναι, αλλά είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι εκεί πέρα ή κάποιοι σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, γιατί και αυτοί ανάπηροι είναι.
9: Δεν μπορούν να βγάλουν θέση πάρκινγκ αναπήρων επειδή είναι μεγάλη.
1: Άμα δεν μπορεί να περπατήσει, θεωρείται αναπηρία, φίλε μου.
9: Δεν μπορεί να περπατήσει, μπορεί να οδηγήσει. Βέβαια, ακούγεται λίγο ρατσιστικό να το πω.
1: Το αυτοκίνητο αυτό δεν σημαίνει ότι το οδηγάει ο άνθρωπος, μπορεί να το οδηγάει και ο συνοδός του.
9: Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο.
1: Είναι όπως με τις Αίγυες γυναίκες.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια γειτονιά να έχει ένα οικοδομικό τετράγωνο πάνω από 10-15 θέσεις.
1: Το όνομά σου ποιο είναι, φίλε μου?
9: Νίκος.
1: Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι σίγουρα αυτό συμβαίνει. Απλά, για να μπορέσω εγώ να έρθω σε αυτή την οδό και για να μπορέσω να βγω και να πω ότι εκεί πέρα υπάρχει θέμα και ότι υπάρχει σκάνδαλο, πρέπει να ξέρουμε σίγουρα ότι δεν μένουν κάποιοι ανάπηροι εκεί πέρα, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό.
9: Σίγουρα κάποια... Τώρα δεν μπορεί σε μια γειτονιά να είναι όλοι ανάπηροι.
1: Πόσους ορόφους έχει κάθε πολυκατοικία εκεί?
9: Μέσο όρο θα πω 5 ορόφους.
1: Εκεί πέρα 5 ορόφους, αν έχει κάθε πολυκατοικία, δεν έχει καμιά εικοσαριά πολυκατοικίες, λέω εγώ τώρα, στη συγκεκριμένη γειτονιά.
9: Σίγουρα, αλλά φαίνεται οξύμορο και περίεργο.
1: Κάθε όροφος να έχει από, πώς να πούμε, 4 διαμερίσματα. Από 4 διαμερίσματα μένουν στη γειτονιά 400 άτομα.
9: Γρηγόρη, θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι κάθε πολυκατοικία περίπου έχει έναν ανάπηρο?
1: Όχι, αδερφέ μου, απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν έχει. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν έχει?
9: Κοιτάξω, και εγώ δεν βάζω που λέμε το χέρι μου στη φωτιά, αλλά μου φαίνεται οξύμορο και περίεργο το ότι σε μια γειτονιά συγκεκριμένη, ας το πούμε αυτή.
1: Ναι, ωραία, ξέρεις τι θα κάνεις, άκουσε με. Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία να κάνεις έλεγχο, ρε αδερφέ.
9: Α, σε αυτό μπορώ να σου πω ότι επειδή τώρα μένω σε μια περιοχή τουριστική,
1: ναι,
9: στην παραλία Κατερίνη,
1: ναι,
9: ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Βάζει μια δυο κολονάκια.
1: Αν θεωρείς, άκουσε με λίγο. Αν θεωρείς ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν και ότι βάζουν αριθμούς κυκλοφορίας έτσι από το πουθενά και ότι δεν είναι ανάπηροι, μπορείς να κάνεις την καταγγελία σου και να γίνει έλεγχος και να του πάρουν πίσω την άδεια. Είναι απλά τα πράγματα.
9: Έχω δει περιστατικό πέρυσι συγκεκριμένα. Πάρκαρε κάποιος ξένος, όχι Έλληνας, με ξένες πινακίδες στο πάρκινγκ εκεί πέρα.
1: Ναι.
9: Και κατέβηκε ο κύριος που, ας το πούμε, είχε το πάρκινγκ, κάλεσε την αστυνομία, η οποία έπρεπε να το τραβήξω βίντεο βασικά αυτό.
1: Ναι.
9: Το αστυνομικό ήταν απερίγραπτη, δηλαδή ξεκουμπωμένο που κάμισο με το φανελάκι, λες και ήταν στην ταβέρνα.
1: Ναι, οι αστυνομικοί έχουν αποδρασυνθεί τελείως, το γνωρίζω αυτό.
9: Και επειδή σε μια κοινωνία, σε αυτές τις κοινωνίες οι οποίες είναι κλειστές, χωριά κτλ., γνωρίζονται λίγο πολύ ανάμεταξύ τους.
1: Ναι.
9: Τα λεγόμενα του αστυνομικού με τον αυτόν που είχε το πάρκινγκ, επειδή ο άλλος ήταν ξένος, έλαβε, πέσαμε να το πάρει, να φύγει, να τελειώνουμε.
1: Κατάλαβα. Ωραία, φίλε μου, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάνε το ψαχτήρι σου. Κάνε την έρευνά σου, Νικόλα, και ξαναμιλάμε. Φιλιά, καλό μεσημέρι.
9: Έγινε, άντε.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, σας μιλάω σαν να είστε φίλοι μου. Εγώ για να βγάλω στη φόρα κάτι τέτοιο πρέπει να είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα να με παίρνει και να μου λέει: θεωρώ ότι δεν υπάρχουν 15 ανάπηροι στη γειτονιά ή θεωρώ ότι δεν είναι οι θέσεις πάρκινγκ σωστές. Κάνετε την έρευνά σας και όταν είστε σίγουροι, ελάτε να καταγγείλετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στην Πάτρα στους 94, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι να έχετε, ψηλά το κεφάλι. Κόντρα στους ψεύτες και στους απατεώνες, κόντρα στους συμφεροντολόγους.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα 12 και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνηση μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον μήνα Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 μέρες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ στα ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 και την ραδιοφωνική Σφήνα στα Σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Και σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε πάρα πολλά και όσον αφορά τα μεταγραφικά και όσον αφορά στα παρασκηνιακά, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να σχολιάσουμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα ξεκινήσω με μία είδηση στα φρέσκα κουλούρια που λέμε, της τελευταίας ημέρας που έγινε γνωστή σήμερα και έχει να κάνει με την παραίτηση του κυρίου Άλκη Ισαϊάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Ισαϊάδη, τι ακριβώς αποφάσισε, τι ακριβώς θα γίνει, πώς προχωράνε οι διαδικασίες, γιατί ο κύριος Ισαϊάδης αποφάσισε αυτή την ώρα να αποχωρήσει. Όλα αυτά τα μάθετε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ακόμη έχουμε τα μεταγραφικά και του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι ο δικέφαλος του Βορρά προχωράει σε 2 μεταγραφικές κινήσεις και περιμένει από μέρα σε μέρα την απάντηση, την τελική μάλλον απάντηση, γιατί αυτό είναι το σωστό, η σωστή έκφραση, 2 ομάδων, της Κοπεχάγης για το Χατζηδιάκο και της Βαλένθια για τον Σάντα Μαρία. Επίσης, μιλάμε για δανεισμούς εδώ, έτσι, αλλά υπάρχει και η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπου εκεί περιμένει την Augsburg να οργανωθεί λίγο η Augsburg, όπως τουλάχιστον είπαν οι άνθρωποι της Augsburg, για να βρουν έναν παίκτη στη θέση του Γιαννούλη, προκειμένου να πουληθεί ο Γιαννούλης. Εδώ δεν μιλάμε για δανεισμό, εδώ μιλάμε για πώληση του Γιαννούλη από την Augsburg στον ΠΑΟΚ. Ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά που θα στοιχήσει αυτή η μεταγραφή. Άρα λοιπόν, Σάντα Μαρία από Βαλένθια, ο Χατζηδιάκος από την Κομπεχάγη. Κομπεχάγη, κεντρικός αμυντικός Χατζηδιάκος. Και επίσης ο Γιαννούλης από την Augsburg. Τα συμπεράσματα από τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση, πρώτη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην

και τον Γιαννούλη αριστερά, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει έναν εξτρέμ, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει ένα center four και οπωσδήποτε για μένα πρέπει να πάρει ακόμα ένα half. Δηλαδή στα half είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος θες ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα έβαλε και τα δύο πρώτα του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε φιλικό παιχνίδι, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της χρονιάς, ίσως να είναι σημαδιακό και αυτό, με κλεψίματα, γιατί πραγματικά λύσαξε ο Ζαφίρης, ήταν σκυλί μαύρο στο χθεσινό παιχνίδι με την Μπέβερεν. Και να πω ότι μόλις ανέβηκε από τη Β' κατηγορία στην πρώτη κατηγορία Βελγίου η Μπέβερεν. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία έχει καλούς παίκτες. Εμένα μου άρεσαν κάποιοι παίκτες η Μπέβερεν. Και δεν ξέρω τώρα πόσοι παρακολουθήσατε εκείνος ο Μελαμψός αριστερά, ο παίκτης ο οποίος έκανε την ενέργεια και μπήκε τον γκολ του Σαγιάλα. Ο παίκτης λέγεται Λοκέσα, αυτός, ή Λουκέσα, κάπως έτσι, ο εξτρέμ. Ο Μαύρος, αυτός ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, λες ρε φίλε, ψάχνεις μετά και λες πόσο στοιχίζει αυτός ο παίκτης και βλέπεις, ας πούμε, ότι το μπάτζετ είναι 300 χιλιάρικα. Εντάξει, τέτοιοι παίκτες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη να έρθουν και στην Ελλάδα. Πραγματικά. Αυτός ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή, δεξιά πλευρά τον Γκένι, στο πρώτο ημίχρονο τον ταλαιπώρησε αρκετά. Πάρα πολύ, θα έλεγα. Γρήγορος, ταχύτατος, έπαιρνε την μπάλα, γύριζε, έστριβε πάσες και την ασίστ έκανε για τον γκολ. Μου άρεσε αυτός ο παίκτης. Είχε και άλλους παίκτες και στο πρώτο ημίχρονο η Βέβρεν, αλλά εντάξει, τώρα ας την αφήσουμε αυτήν την ομάδα, γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Ζαφίρη στο δεύτερο ημίχρονο να είναι ο καλύτερος παίκτης. Στο πρώτο ημίχρονο τον Κωνσταντέλια αρχηγός, με το Σιρίτη ο Κωνσταντέλιας, και εκτελεστής όλων των στατικών φάσεων. Μήνυμα είναι αυτό, ότι τα στατικά φέτος από ό,τι φαίνεται θα βαράει, θα σουτάρει ο Κωνσταντέλιας. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω ότι στο δεύτερο μήχρονο μπήκε ο Ζίβκοβιτς, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Στο πρώτο δεν έπαιζε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος σουτάρει συνήθως όλα τα στημένα του ΠΑΟΚ ή τα περισσότερα. Από την άλλη πλευρά, να επισημάνω ότι μου άρεσε πολύ ο Μπαταούλας στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν σταθερός, είχε συμμετοχή στο γκολ που πετυχαίνει ο Μύθου, το πρώτο γκολ της χρονιάς. Αλλά είχε και άλλες δύο ευκαιρίες ο Μπαταούλας, πάλι με κεφαλιές από κόρνερ, από φάουλ κλπ. Άρα δηλαδή το παιδί έχει ύψος και ένα 90-91, κάπου εκεί είναι. Υψηλό παιδί. Άρα είναι ένας παίκτης ο οποίος ίσως μπορεί να είναι ο νέος Κουλιεράκης. Και το λέω γιατί είναι και πιο ψηλός από τον Κουλιεράκη. Αλλά μπορεί να είναι ο νέος Κουλιεράκης αν ο προπονητής, ο κύριος Λύση, τον εμπιστευτεί και του δώσει το χρόνο. Μπορεί ο συγκεκριμένος να είναι ο νέος Κουλιεράκης. Θα τα πούμε όλα αυτά στην διάρκεια της εκπομπής, όπως και για τα μεταγραφικά. Θα πούμε και για τον Άρη. Να πω βέβαια ότι σήμερα έχουμε μεταγραφή του Ηρακλή με τον Αθανασιάδη. Να οριστικοποιείται πλέον η μεταγραφή του, κάτι που το περιμέναμε και ξέραμε ότι θα γίνει μετά την 30 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν κάποιες οφειλές από την ΠΑΕΑΡΙΣ, όχι πολλές, αλλά υπάρχουν προς τον Αθανασιάδη. Και τυπικά ο Αθανασιάδης ανακοινώθηκε σήμερα 2 Ιουλίου, πάει στην ομάδα της καρδιάς του ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής τον καλωσόρισε με την έκφραση «Καλώς ήρθες σπίτι σου ξανά». Και νομίζω ότι έχει και δίκιο, γιατί έτσι είναι. Και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι πολύ κοντά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, για να ανακοινώσει και τον Πίνια. Ο Πίνια είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι έμπειρος, 32 ετών, Ισπανός στόπερ, 1,88 ύψος, ψηλός. Συμφώνησε με τον Ηρακλή για συμβόλαιο 2 ετών. Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί με επίσημη ανακοίνωση ομάδος, ίσως αύριο, αν όχι σήμερα, ίσως αύριο, και να ανακοινώσει τον Πίνια. Κάθε μέρα ο Ηρακλής ανακοινώνει και ένα παίκτη. Συνολικά θέλει να πάρει 16-17 παίκτες. Έρχεται και ο προπονητής, ο κύριος Ματσάρη, την άλλη εβδομάδα. Θα προχωρήσουν όλα κανονικά. Υπήρχε και μια σύσκεψη σήμερα στον Άρη με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Ρέγε στην Αθήνα. Τα βάλανε λίγο κάτω με τις μεταγραφές, με τις αποδεσμεύσεις και όλα τα σχετικά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους παίκτες και που θα πάρει ο Άρης. Και επίσης να πω ότι στο μπάσκετ του Άρη αναμένεται σήμερα ίσως μία ακόμη μεταγραφή. Σήμερα μία ακόμη μεταγραφή. Θα δούμε ποιον θα ανακοινώσουν, όπως λένε οι πληροφορίες. Μπορεί και σήμερα το βράδυ να υπάρχει μία μεταγραφή ακόμη για τον Άρη. Λοιπόν, αυτά είναι. Μισό λεπτό, συγγνώμη, να πω ότι και ο Ηρακλής έχει κάνει μεταγραφή στο μπάσκετ, να μην τα ξεχνάμε και πρέπει να τα αναφέρουμε. Ο Ηρακλής λοιπόν σήμερα ανακοίνωσε την μεταγραφή του shooting guard, του Τζάλεν Λεκέ, ο οποίος ήρθε, υπέγραψε συμβόλαιο για την αγωνιστική.

0: περίοδο 26-27. Σουτιγκάριν ο παίκτης. Καλός παίκτης, λένε οι πληροφορίες. Γεννημένος 13 Ιουνίου του 2000 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Πέρσι έπαιζε στην Ντεμίρ Μπουγιούκ Μεξέ στην Τουρκία. 15,7 πόντους, 3,4 rebound, 2 assist σε 24 αγώνες, λέει η πληροφορία την οποία έχουμε. Τζέιλεν, λοιπόν, Λεκιού, όπως, αν όχι Λεκέ, Λεκιού, όπως είναι το όνομά του, κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα Ισαϊάδη. Προσέξτε, σήμερα τι συνέβη, έγινε γνωστό αυτό το οποίο είχε γίνει πριν από λίγες μέρες, και όχι σήμερα, αλλά πριν από λίγες μέρες. Ο Άλκης Ισαϊάδης, πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου λόγω φόρτου εργασίας και λόγω πίεσης και λόγω ενδεχομένως κάποιων άλλων θεμάτων που ο άνθρωπος έχει προσωπικά ίσως κάποια θέματα, και αποχώρησε. Ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι ο Ισαϊάδης, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα στον ΠΑΟΚ, δεν είναι δηλαδή χτεσινός, εδώ και πολλά χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και από το Χρυσό Δικέφαλο και στη συνέχεια στον Εραστέχνη επί πολλά χρόνια, κλήθηκε να αναλάβει τον ΠΑΟΚ εκεί που ήταν η καυτή πατάτα. Δηλαδή ήρθε σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν βρώμα η δουλειά, όπως λέμε. Δηλαδή είχε πάει ο Κατσαρής, είχε μιλήσει με τον Μιστακίδη, από πίσω έκανε συμφωνία να διώξει το Σαββίδι από το γήπεδο Μιστακίδης, να κάνει μπερδέματα φοβερά, να κάνει το γήπεδο Μιστακίδης να μην το κάνει ο Σαββίδης, να είναι ο πόλεμος να ξεκινήσει από εδώ, από εκεί, να τον κυνηγάνε, να γίνεται ένα μαλλιοβράσι στην κυριολεξία. Και μπήκε ο Ισαϊάδης. Τότε πράγματι λέχθηκε από κάποιους ότι έχει άγνοια κινδύνου. Δηλαδή μπαίνει. Κι όμως, προσέξτε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε διοικήσει ποτέ τον ΠΑΟΚ ο Ισαϊάδης, ενώ δηλαδή σε θέση επίκαιρη προέδρου κλπ, έδειξε μία ξεχωριστή ηρεμία στην έκδοση αποφάσεων. Ο Ισαϊάδης δηλαδή ψύχρεμα αντιμετώπισε όλα τα θέματα, και τι έκανε, από το ρεπορτάζ γίνει αυτό, τα έχει βάλει όλα και νοικοκυρεμένα σε μια σειρά. Δηλαδή, έλα εδώ, κάτσε κάτω, τι χρωστάμε, τι έχουμε να παίρνουμε, τι έχουμε να κάνουμε. Και μαθαίνω, δεν ξέρω αν είναι σίγουρο 100%, αλλά πιστεύω ότι είναι, γιατί η πηγή που με ενημέρωσε είναι σωστή, ότι έχει ό,τι γίνεται στον Εραστέχνη στο διάστημα της δικής του θητείας, τα έχει όλα σε στικάκι. Όλα. Μέχρι και το μισό ευρώ. Δηλαδή, λέει, πήραμε από εκεί τόσα, δώσαμε σε αυτόν τόσα, αυτόν τόσα, αυτόν τόσα. Όλα τα πάντα τα έχει αναλυτικότατα. Δεν άφησε να φύγει ούτε ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης, σε θέματα πολύ σοβαρά, πήρε αποφάσεις. Και ποια ήταν τα πολύ σοβαρά θέματα? Το μνημόνιο. Το μνημόνιο ηρέμησε την κατάσταση και πήγε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η οποία ήταν ότι το μνημόνιο έπρεπε να το υπογράψει ο Εραστέχνης για πολλούς και διάφορους λόγους με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης είναι ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον λένε στον ΠΑΟΚ, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον μέχρι σήμερα προσφέρει, πληρώνει, είναι τυπικός, είναι συνεπής και έναντι του Ερασιτέχνη, και είναι και στην ΠΑΕ, και θα έπρεπε αυτός να πάρει, να έχει τον πρώτο λόγο για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Και αυτό έκανε ο Ισαϊάδης. Βεβαίως το έκανε αυτό με το να κερδίσει ο Εραστέχνης πράγματα από τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει μια συμφωνία 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, στην οποία υλοποιεί ο Ιβάν Σαββίδης, και από την ημέρα που θα μπει ο ΠΑΟΚ στο καινούργιο του γήπεδο, τα λεφτά αυτά γίνονται 3 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Δηλαδή μιλάμε ότι πέτυχε κάτι ο Ισαϊάδης, το οποίο δεν είχαν πετύχει όλοι οι προηγούμενοι. Να υπογράψουν μια σύμβαση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι προς όφελος του Εραστέχνη. Πολύ σημαντικό αυτό. Μετά τι έκανε? Έρχεται ο Μιστακίδης, κρατάει μια στάση έναντι του Μιστακίδη, η οποία δεν είναι εχθρική. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο Μιστακίδης είναι εκτεθειμένος έναντι του Εραστέχνη, γιατί εγώ λέω αλήθειες, θα έπρεπε να είχε τελειώσει το θέμα του ενοικίου του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το παλατάκι δηλαδή αυτή τη στιγμή το έχει ο Μιστακίδης χωρίς ενίκιο. 0 ευρώ. Δεν έχει δώσει φράγκο. από τη μέρα που ήρθε. Μπορεί να έδωσε 500 χιλιάρικα, όπως λέει, στον Κατσαρή για το θέμα των 100 χρόνων ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ενίκιο του γηπέδου. Παρ' όλα αυτά, ο Ισαϊάδης, γιατί εδώ μιλάμε για τον πρόεδρο του Εραστέχνη, δηλαδή της μαμάς του Λόχου, δεν πήγε κόντρα στον Μιστακίδη, έναν δισεκατομμυριούχο έξυπνα ποιόν ο Ισαϊάδης. Ένα δισεκατομμυριούχο που ήρθε στον ΠΑΟΚ και ο οποίος επενδύει στον ΠΑΟΚ. Είναι στο ήρεμο, είναι στο λαού-λαού και είναι στο κύριε Μιστακίδη, έχετε μια υποχρέωση. Κοιτάξτε να την υλοποιήσετε. Βεβαίως να σας στηρίξουμε σαν ερασιτέχνης και εμείς εννοείται να βοηθήσουμε την προσπάθεια. Θέλουμε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή κλπ. Αυτά που λέει ο Ισαϊάδης. Αλλά υπάρχει ένας ερασιτέχνης και αυτός είναι αδικημένος. Πρέπει να πάρει κάποια φράγκα ο ερασιτέχνης για να μπορέσει να ζήσει. Πολύ ωραία κοψά το πάει το θέμα. Άρα και εκεί η αντιμετώπιση ήταν μια αντιμετώπιση πάρα πολύ σωστή. Δεν πάει κόντρα με τον Μιστακίδη. Δεν απαιτεί αυτή τη στιγμή από το Μιστακίδη. Κάποια στιγμή φυσικά θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό, ακόμη και το θέμα της κάρτας φιλάθλου, ακόμα και όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον Εραστέχνη έναντι της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, που είναι σημαντικά όλα αυτά. Όπως ξέρετε, υπάρχει κάρτα φιλάθλου, την οποία κάθε χρόνο πρέπει να βγάλει ένας φιλάθλος και, ή κάποιος καινούριος που θέλει να πάει στο γήπεδο. Αυτή την κάρτα φιλάθλου, το όφελος το οικονομικό από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εκχωρηθεί στον Εραστέχνη. Από πλευράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ του μπάσκετ δεν έχει εκχωρηθεί ακόμη. Έχει εκκρεμότητες στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη. Παρ' όλα αυτά, ο Ισαϊάδης κράτησε μια καλή στάση. Και θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και δύο double. Double στο handball, double στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Νίκες στην πάλη, πρωταθλήτριες, νίκες στην Άρση Βαρών, πρωταθλητές. Δηλαδή έχει κάνει επιτυχίες. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν τα κατάφερε στο βόλεϊ, παρά το γεγονός ότι έφτασε στους τελικούς, δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά γίνεται προσπάθεια και θα συνεχιστεί η προσπάθεια στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά. Στον ανδρών μιλάω, γιατί το γυναικών το έχει ο Κώστας Σαμυρίδης, ο οποίος και αυτός κάνει μεγάλη προσπάθεια εκεί. Άρα λοιπόν τα έβαλε σε μια σειρά, δηλαδή έδειξε μια ικανοποιητικότατη παρουσία προέδρου, έστω και ενός πρόεδρου που δεν είχε διοικήσει ποτέ ένα τόσο μεγάλο σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα σήμερα ο Ισαϊάδης λέει: παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω τη δουλειά μου, έχω προσωπικό, δεν είμαι επαγγελματίας παράγοντας, είμαι ερασιτέχνης παράγοντας. Είμαι ΠΑΟΚ, λέει ο Ισαϊάδης, και βοήθησα τον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων στάθηκα όρθιος και αξιοπρεπώς όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Όποιος το αμφισβητεί είναι καραγκιόζης για μένα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ότι στάθηκε αξιοπρεπώς. Μπορεί να μην ήταν η παραγοντάρα, η μεγάλη παραγοντάρα, μπορεί να ήταν ένας παράγοντας ο οποίος δεν είχε διοικήσει ποτέ μεγάλη ομάδα κλπ. Στην αρχή παρασύρθηκε, είναι γεγονός αυτό, έκανε κάποια λάθη. Στην αρχή, ένας που πήγε δίπλα του και του πιάνει το χέρι να μην μιλήσει κλπ. Πρόεδρος του ΠΑΟΚ, μετά τα κατάλαβε όλα ο Ισαϊάδης και τους έκανε πέρα όλους. Καλά έκανε. Εκεί φάνηκε ότι έχει την προσωπικότητα που πρέπει να έχει ένας παράγοντας και ειδικότερα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ήτανε συνεπής, πήγε σε όλα τα τμήματα, ακολούθησε όλα τα τμήματα. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι της λεζάντας, δεν τον έχετε δει πουθενά. Δεν έχει κάνει ούτε μια συνέντευξη. Ποτέ. Μια συνέντευξη τύπου έκανε και άλλη μία-δύο. Τέλος. Τίποτα άλλο. Ίσως να κάνει και άλλη μία-τρεις όταν τώρα που θα αποχωρήσει από πρόεδρος. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Ισαϊάδης αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλει να αποχωρήσει από πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή η παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Έχει το δικαίωμα το Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ να ψηφίσει τη Δευτέρα και να του πει του Ισαϊάδη: δεν κάνω αποδεκτή την παραίτησή σου. Έχει βέβαια και το δικαίωμα να του πει: κάνω αποδεκτή την παραίτησή σου και νέος πρόεδρος, υποψηφιότητα, παιδιά, ποιοι θα είστε κλπ. Ποιοι θέλετε κλπ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν τις παρούσεις. Δεν αλλάζει δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο. Μη χαίρεστε κάποιοι ότι θα γίνει μπάχαλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Κανένα μπάχαλο δεν θα γίνει. Απλώς μπορεί κάποιος άλλος παράγοντας, ερασιτέχνης πάλι παράγοντας, ο οποίος είναι στο τμήμα, σε οποιοδήποτε τμήμα, να μπει αυτός και ο Ισαϊάδης να είναι απλός σύμβουλος ή τέλος πάντων να πάει, γιατί έχει μια, πιστεύω ότι παρακολουθεί πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο μαζί με τον Μπεκιάρη. Μπορεί να είναι στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τον Μπεκιάρη κλπ. Να ασχοληθεί εκεί. Λέω. Πιθανολογώ, μπορεί να μείνει στο βόλι, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτή τη στιγμή. Αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί να πάει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί είναι και του ποδοσφαίρου. Ο Ισαϊάδης είναι και του μπάσκετ, είναι και του, τώρα έγινε και του βόλι, δηλαδή είναι απ' όλα. Άρα λοιπόν, καταλήγω, επειδή είναι πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά, και τη θετική αναφορά, γιατί μόνο θετικά μπορείς να το δεις τον Ισαϊάδη, κάνοντας ένα απολογισμό της θητείας του στον ΠΑΟΚ. Σε 3-4 επίκαιρα θέματα που σας ανέπτυξα προηγουμένως, οι θέσεις που πήρε ήταν πάρα πολύ σωστές, άρα εδώ παίρνει 10 βαθμό, και επίσης στα οικονομικά παίρνει 10 με τόνο. Δηλαδή ό,τι λεφτά μπήκανε στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, φύγανε σε υποχρεώσεις, σε παίκτες, σε προπονητές κλπ. Αν είχε τη βοήθεια και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλαδή αν έπαιρνε και λεφτά από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ όπως ζήτησε να πάρει και όπως ήθελε να πάρει και όπως ήταν και το σωστό να πάρει, νοικιάζοντας το κλειστό το παλατάκι, τότε θα ήταν πολύ καλύτερα. Δηλαδή θα είχε και το ζόρι με το τέλος χρονιάς να πληρώσει βολεμπολίστες, τους χαντμπολίστες, τις χαμπολίστριες, ξέρω εγώ, τις ποδοσφαιρίστριες κλπ. Όλα αυτά τα βάζω σε ένα... τραβάω μια γραμμή σε αυτά και καταλήγω στο ότι ήταν, εάν φύγει τελικά τη Δευτέρα, γιατί η παρέτηση υποβλήθηκε, εάν γίνει αποδεκτή τη Δευτέρα, ήταν θετικότατη η παρουσία του Ισαϊάδη για πρώτη φορά ως Προέδρου του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από άλλους Προέδρους, πιστεύω εγώ. Και επειδή τα τελευταία 120 χρόνια, 150 χρόνια, Πρόεδρος ήταν ο Κατσαρής, γι' αυτό πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Πάμε στο διάλειμμα των 4.30. Έχω πολλά να πω αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με μία ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης πριν από λίγο, γιατί μιλούσαμε για μεταγραφές κλπ. Μία ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, λοιπόν, η οποία αναφέρει ότι είναι παίκτης του Άρη ο Γιαννιώτας. Παίκτης του Άρη ο Γιαννιώτας. Η ανακοίνωση η οποία ανέβηκε από την ΠΑΕ Άρης, από ό,τι είχα μια πληροφορία πριν από δευτερόλεπτα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, και για να δούμε τι λέει αυτή η ανακοίνωση. Είχα την πληροφορία ότι η ανακοίνωση είναι για τον Γιαννιώτα, τον παίχτη του Άρη, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι παραμένει στην ομάδα φυσιολογικά. Ναι, η ανακοίνωση λέει: ο Γιάννης Γιαννιώτας έμεινε στο σπίτι του. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ανακοίνωση συνεργασίας με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός, γεννήθηκε 29 Απριλίου του 1993 στο Νεοχώρι Χαλκιδικής, υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, για ένα χρόνο. Αγωνιστική περίοδο 25-26-28, συμμετοχές είχε, 5 ασίστ και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, πρωτάθλημα κύπελλο, προκριματικά UEFA Conference League. Εδώ είναι το σπίτι μου, λέει ο Γιαννιώτας μετά την δήλωσή του. Με χαρούμενος πανανεώνω. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια να μας στηρίξει ο κόσμος, όπως κάνει πάντα, και θα τον ανταμείψουμε, λέει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Είναι λοιπόν παίκτης του Άρη και τυπικά το ξέραμε ότι θα γίνει. Απλώς τώρα ανακοινώθηκε επισήμως και το λέμε γιατί είναι επί του πιεστηρίου, όπως λέμε χαρακτηριστικά, η μεταγραφή αυτή του Γιαννιώτα μέχρι το 2027. Επαναλαμβάνω, για ένα ακόμη χρόνο θα είναι παίκτης της ομάδας του Άρη ο Γιαννιώτας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Τώρα βέβαια, επειδή πιάσαμε τον Άρη με τον κύριο Σαϊάδη, νομίζω τελείωσαμε από εκεί, αλλά κρατάω μια πισινή αν θα γίνει αποδεκτή η παρέτηση του κυρίου Σαϊάδη. Αυτό θα το δούμε τη Δευτέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη. Εντάξει, δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή, αλλά αφήνω μια πισινή μήπως και στο τέλος δεν γίνει αποδεκτή η παρέτηση του κ. Σαϊάδη και παραμείνει, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα πήγε καλά ο κ. Σαϊάδης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, βάλε, Αλέξανδρε, λίγη μουσική γέφυρα, σε παρακαλώ, και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη για την γέφυρα αυτή, αλλά επειδή είχα ένα τηλεφώνημα σχετικά με ένα θέμα που ζήτησα να μάθω με τα γραφικά τι γίνεται. Λοιπόν, είναι παοξίδικο το θέμα με τα γραφικό, θα σας το πω τώρα. Είπα για το Γιαννιώτα, νομίζω το έκλεισα το θέμα για το Γιαννιώτα. Ο Άρης περιμένει ίσως να έχει και άλλη ανακοίνωση εκτός του Γιαννιώτα. Μπορεί να ανακοινώσει και άλλον παίκτη ο Άρης τώρα. Περιμένουμε άλλη μία ανακοίνωση, λέει το ρεπορτάζ. Άρα ας περιμένουμε λίγο για τον Άρη, μήπως και στη διάρκεια της εκπομπής έχουμε κάποια εξέλιξη. Πάντως να πω ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν το ερώτημα που έθεσα για την περίπτωση του Χατζηδιάκου. Λοιπόν, και η πληροφορία την οποία έχω είναι ότι η ομάδα της Κοπεχάγης έχει προσυμφωνήσει και αυτή για την παραχώρηση του Χατζηδιάκου. Αυτή είναι η σημερινή πληροφορία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό μέχρι το βράδυ γίνει αύριο. Πάντως, επειδή δεν ήταν από Ελλάδα το τηλεφώνημα, γι' αυτό διέκοψα, ήταν από το εξωτερικό, από την πληροφορία αυτή που πήρα, κατέληξα στο ότι στη συζήτηση, δηλαδή, ότι σήμερα ή αύριο ή το αργότερο το Σάββατο θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι στα τελειώματα. Έχει προσυμφωνήσει και η Κοπεχάγη να τον δώσει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγορά την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν να περιμένετε μεταγραφή Χατζηδιάκου σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό μου λέει η πηγή που έχουμε στο εξωτερικό και μιλάμε με συναδέλφους και με μάνατζερ και με διάφορους. Τώρα μίλησα με συνάδελφο ο οποίος εργάζεται στη Δανία και παρακολουθεί και το ρεπορτάζ της Κοπεχάγης, Έλληνας είναι και μπορεί δημοσιογράφος και μπορεί να μας δώσει και μπορούσε να μας δώσει πληροφορία και με πήρε να μου πει αυτό το πράγμα ότι η Κοπεχάγη, βγαίνει το ρεπορτάζ από την Κοπεχάγη ότι έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για να δώσει τον Παντελή Χατζηδιάκο για ένα χρόνο. Επίσης μου είπε, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο και γράψαμε και είπαμε, ότι ο Χατζηδιάκος ζήτησε από την διοίκηση της ομάδας της Κοπεχάγης να τον παραχωρήσει μόνο στον ΠΑΟΚ αν είναι να τον δώσει στην Ελλάδα. Μόνο στον ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι και η πληροφορία επίσης, άρα είναι στα τελειώματα η μεταγραφή. Δίνω δηλαδή την εξέλιξη ότι ο Χατζηδιάκος φυσιολογικά αύριο ή μεθαύριο το αργότερο θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και επίσης αυτό που είχα μάθει πριν από την έναρξη της εκπομπής, γιατί έκανα το ρεπορτάζ για να δω τι γίνεται σχετικά με το Σάντα Μαρία, αυτό που έγραψε η Μάρκα προχτές, ότι ο Σάντα Μαρία απέρριψε τον ΠΑΟΚ, είναι παπάς. Δεν υπάρχει. Ο Σάντα Μαρία δεν απέρριψε τον ΠΑΟΚ, αντιθέτως ο Σάντα Μαρία έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και στο οικονομικό τα έχουν βρει. Αυτό που απομένει είναι η Βαλένθια τι θα κάνει, εάν θα δώσει το Σάντα Μαρία δανεικό ή αν θα επιχειρήσει να τον πουλήσει στον ΠΑΟΚ. Η Βαλένθια επιχειρεί να πουλήσει το Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ, να τον δώσει δηλαδή το Σάντα Μαρία στον δικέφαλο του Βορρά, παίρνοντας ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Απ' την άλλη πλευρά, ο μισθός του Σάντα Μαρία είναι 700.000 από ό,τι πληροφορήθηκα. Ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να πληρώσει τα 700.000 φέτος συμβόλαιο στο Σάντα Μαρία, αλλά να έχει οψιόν αγοράς του χρόνου για την αγορά του Σάντα Μαρία. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και ο καθένας κοιτάει την πλευρά του εδώ, όπως και να το κάνουμε. Και επειδή ο προπονητής τον ξέρει το Σάντα Μαρία, επιμένει ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τώρα που είδε την ομάδα δηλαδή επιμένει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει εκεί. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε ακόμη ένα βήμα για την μεταγραφή του Σάντα Μαρία. Είναι κάτι το οποίο πληροφορήθηκα πριν από λίγο και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Και πάμε στην περίπτωση του Γιαννούλη με την Augsburg. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη ο Γιαννούλης, ενώ έχει ο ΠΑΟΚ δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg, το ποσό το οποίο ζητούσε η Augsburg για να δώσει τον παίχτη. Η πλευρά, μάλλον η περιραίους ατμόσφαιρα του ΠΑΟΚ αναφέρει ότι η Augsburg είναι η ομάδα η οποία δεν έχει προχωρήσει ακόμη τις διαδικασίες. Η Augsburg είναι αυτή η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει με την, να δώσει τον παίχτη ακόμα. Έχει προσυμφωνήσει, αλλά οριστικά όχι ακόμη, γιατί θέλει να πάρει ένα παίχτη σαν αριστερό μπακ στη θέση του Γιαννούλη, όπως πληροφορούμε. Έχει κάτι θέματα με το Μουντιάλ και λοιπά για να βρει από εκεί κάτι και κάτι τέτοια ψάχνουν να βρούνε, για να μπορέσει να πληρώσει τον παίχτη με τα λεφτά του ΠΑΟΚ και να πάρει παίχτη στη θέση του Γιαννούλη. Γιατί θα τον είχαν για βασικό, λένε. από την Augsburg. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι και έτσι τελικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο αυτό να πάει πιο πίσω μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, η περίπτωση Γιαννούλη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα περιμένουμε την απάντηση των Γερμανών. Εάν οι Γερμανοί βρούνε λύση τώρα, μπορεί να γίνει και τώρα αυτή η όλη διαδικασία της μεταγραφής. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις οποίες καταθέτουμε στην εκπομπή μας. Για τον Ηρακλή σας είπα για τις μεταγραφές, τις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι θα κάνω και ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα την Βελγική, με την Beveren, την οποία κέρδισε 4-1. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, ήταν πιο καλός, ήταν αποφασιστικός, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ που θα δούμε στο πρωτάθλημα, δεν πιστεύω να είναι δηλαδή. Πίσω ας πούμε στην άμυνα δύο νέα παιδιά, το βλέπω έως απίθανο. Δεν έπαιξε και ο Μιχαηλίδης, δεν έπαιξε και ο Ελουστόντο. Σήμερα είναι και ο Τάισον εκεί, θα μπει και ο Τάισον κανονικά, και αυτός θα αρχίσει να μπολιάζεται ο Ελουστόντο στην ομάδα μαζί με τον Μιχαηλίδη σαν δίδυμο. Αν έρθει ο Χατζηδιάκος, πάμε για τρίτο στόπερ, πάμε και για τέταρτο στόπερ να δούμε στον ΠΑΟΚ αν θα έρθει και αυτός. Δηλαδή η ομάδα σου λουπώνεται. Θα πει κάποιος, καλά, τώρα σου λουπώνεται στην προετοιμασία. Βέβαια, τώρα σου λουπώνεται. Λάθος είναι αυτό για μένα προσωπικά. Θα έπρεπε η ομάδα να είχε τελειώσει νωρίτερα. Αλλά μέχρι και πριν από μια εβδομάδα δεν ήξερε ποιον θα έχει προπονητή. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου καθυστέρησε και αυτός να υπογράψει δύο μέρες, τρεις, για δικούς του λόγους. Απ' την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να προχωρήσει κάτι. Οι μεταγραφές έμειναν πίσω κι αυτές. Όλα πήγαν πίσω. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία σαφώς και έχει κάποιες καθυστερήσεις, έτσι. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον, αυτός ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον, και μέσα στον ΠΑΟΚ υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τα εκμεταλλευτεί, να τα χρησιμοποιήσει, να δώσει τις ευκαιρίες που χρειάζονται, οι ευκαιρίες που χρειάζονται, και να δοθεί η δυνατότητα σε κάποια παιδιά να αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν τον ΠΑΟΚ, και γιατί όχι, όπως ο Κουλιαράκης και ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης πήραν την ευκαιρία από τους προπονητές που είχαν κατά καιρούς. Νομίζω ότι και όπως και ο Μύθου με τον Χατσίδη τώρα, πέρσι, νομίζω ότι είναι και ευκαιρία για κάποιους άλλους παίκτες να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Εμένα μου άρεσε και ο Μπέρδος πάρα πολύ. Πολύ ωραίος ο Μπέρδος. Ο Μπέρδος είχε και ένα δοκάρι, έπρεπε να κάνει γκολ και ο Μύθου σε μια άλλη φάση, αλλά στην κεφαλιά ήταν καταπληκτικός εκτελεστής. Κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα πολύ καλή. Εκτέλεση κόρνερ του Κωνσταντέλια, πάρε, βάλε, προχώρα. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας έχει φοβερά πόδια και αυτό το είδε ο προπονητής, και κατευθείαν τα κόρνερ θα τα εκτελήσει εσύ, τα φάουλ θα τα εκτελήσει εσύ, είπε στον Κωνσταντέλια. Και του δίνει έναν ελεύθερο ρόλο του Κωνσταντέλια, αν το παρακολουθήσατε, πίσω από το φορ, σαν δεύτερο φορ. Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, ο οποίος τριγυρίζει σαν το Λύκο γύρω από τα πρόβατα, τριγυρίζει, παίρνει την μπάλα, είτε φεύγει πίσω πολύ για να το χάσουν οι αμυντικοί, να πάρει την μπάλα από πίσω να κατέβει, είτε ξαφνικά το δεις center for για να κάνει αυτό το πλασέ. Όπως βγήκε 2-3 φορές για γκολ. Βέβαια έχασε 2 γκολ και ο Κωνσταντέλιας, αλλά ήταν και εκ των συντελεστών, έτσι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο Κωνσταντέλιας φέτος θα κάνει μια καταπληκτική χρονιά, κατά την εκτίμησή μου. Θα κάνει μια φοβερή χρονιά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι καλά, αρκεί να γίνουν οι μεταγραφές τις οποίες σας προανέφερα. Και επίσης οι μεταγραφές αυτές να γίνουν γρήγορα, έτσι, να γίνουν γρήγορα, για να μπορέσουμε να δούμε ποια ομάδα δηλαδή θα κατεβάσει ο προπονητής, θα μπορέσει να κατεβάσει ο προπονητής για να παρουσιάσει ένα καλό σύνολο, ένα ισχυρό σύνολο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Γιατί φύγανε και παίκτες βασικοί. Φύγανε βασικοί παίκτες, έτσι, από τον ΠΑΟΚ. Φύγανε βασικοί παίκτες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι παίκτες το μόνο που κάνουν τώρα είναι να αφήνουν κάποια κενά. Αυτά τα κενά πρέπει να τα καλύψει ο ΠΑΟΚ. Και βεβαίως να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να πάρουμε μία ανάλυση του ΠΑΟΚ από τον Αλέξη Αλεξίου. Θα τον έχουμε τώρα στον αέρα για να μας δώσει αυτή την ανάλυση ο Αλέξης Αλεξίου, το τι ακριβώς συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Θα τα δούμε όλα, θα δούμε και τις εξελίξεις. στον ΠΑΟΚ αλλά και στο Μουντιάλ. Ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ ότι κρατάει τον Ταϊρή για ένα ακόμη χρόνο. Προανήγγειλε την παραμονή του Μπριν Ταϊρή για την επόμενη σεζόν. Πριν από λίγες ώρες πήρε το αλβανικό διαβατήριο, θα παίξει μάλιστα με το Κόσοβο, θα φοράει και του χρόνου Ταϊρή τα ασπρόμαυρα. Έτσι λοιπόν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ και για του χρόνου ο Μπριν Ταϊρή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή, πολύ καλός παίκτης. Και επίσης πριν από λίγο ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαμζά Μεντίλ, του αριστερού μπακ της ομάδας του Άρη, πρώην αριστερού μπακ της ομάδας του Άρη. Είναι μια ανακοίνωση η οποία έγινε από την ομάδα του Βόλου και νομίζω ότι θα βοηθήσει το Βόλο. Ο Μεντίλ είναι έμπειρος παίκτης, αν δεν έχει τραυματισμούς, έτσι, βασικό είναι αυτό. Να μην έχει τραυματισμούς ο Μεντίλ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος και στη διάρκεια του Μουντιάλ θα μας δώσει λίγο τα φώτα του, αλλά και θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ λίγο. Καλησπέρα κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, ζέστη πολύ.
0: Πολύ ζέστη.
1: Και πάνω στις προετοιμασίες λέμε των ομάδων ζέστη.
0: Ναι, και στις προετοιμασίες ζέστη.
1: Ναι. Παλιά δεν ήταν έτσι. Τώρα βλέπω.
0: Αλλάξανε. Παλιά πηγαίνατε όμως σε κάτι βουνά 2.000 μέτρα.
1: Ναι, κρύο.
0: Κρύο, πολύ, πολύ κρύο.
1: Πολύ.
0: Πραγματικά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι εντελώς διαφορετικό. Το μάτι στο χθεσινό του ΠΑΟΚ το είδατε, όχι,
1: Λίγο είδα, ναι, λίγο.
0: Πώς το είδατε, λίγο.
1: Εύκολο, ήταν ναι. Ένα ξεμούγιασμα για τους παίχτες.
0: Ναι, ξεμούγιασμα, πραγματικά.
1: Στην προετοιμασία, το πρωτοπολικό πάντα είναι για ξεμούγιασμα, να αποφορτιστούν λίγο οι παίχτες από τη σκληρή δουλειά που γίνεται κάθε μέρα στην προετοιμασία.
0: Σωστά. Ήταν σοβαρή ομάδα, εντάξει, και κάποια παιδιά έδειξαν ότι έχουν τη διάθεση για να διεκδικήσουν ίσως και συμμετοχή στην ενδεκάδα ή τέλος πάντων μια ευκαιρία από τον προπονητή που ζητάνε. Τώρα είναι καινούργιος ο προπονητής, όλοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πάει και ο Τάισον και αυτός θα μπει από αύριο το πρωί, φυσιολογικά. Εντάξει. Μεταγραφές τελείω
1: ο ΠΑΟΚ. Ο κορμός υπάρχει, Νίκο. Ο κορμός του ΠΑΟΚ υπάρχει. Από εδώ και πέρα θέλει να βάλει στις πινελιές. Έφερε στο στόπερ τον Ισπανό, έβαλε μια πινελιά, το Χατζηδιάκο που θέλει να φέρει. Δεν ξέρω αν έκτισε αυτός.
0: Έχει προσυμφωνηθεί και φυσιολογικά αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Έχει προσυμφωνηθεί και από την πλευρά της Κομπεχάγης. Είχα την πληροφορία σήμερα ότι και η Κομπεχάγη έχει προσυμφωνήσει και περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση τώρα.
1: Ωραία, μετά περιμένουν τον Γιαννούλη για αριστερό μπακ. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται. Θέλει να βάλει τώρα τις πινελιές. Να φέρει ένα έξω αριστερά γρήγορο. Να μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Και να πατάει περιοχή. Να βάζει και γκολ. Και ένα center for. Και σιγά σιγά το ρόστερ θα συμμαζευτεί.
0: Και χαφ θέλει. Νομίζω και ένα-δύο χαφ θέλει σίγουρα. Ένα χαφ θέλει οπωσδήποτε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαφύρης. Είναι ο Καμαρά που πέρσι ήταν τραυματίας, δεν έκανε. Ενώ την πρώτη χρονιά έκανε καλή χρονιά, τη δεύτερη δεν ήταν πολύ καλός. Ο Μεϊτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θέλει οπωσδήποτε και ένα χαφ εκεί καλό παίχτη, ο οποίος να είναι εξαροχτάρι, να ξέρει και μπάλα.
0: Ναι, και λένε για το Σάντα Μαρία της Βαλένθια ότι και αυτός πάει για να έρθει, είναι για να έρθει στον ΠΑΟΚ δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Παίζει και αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι σε εκκρεμότητα αυτά τα θέματα ακόμη.
1: Ναι, απλώς όσο γρηγορότερα γίνεται, Νίκο, ξέρεις, για να δεθεί και η ομάδα, να μάθει και ο προπονητής στους παίχτες, γιατί και ο προπονητής είναι ένα νέο παιδί καινούριο στην ομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, μπήκε στα δύσκολα και πρέπει σιγά σιγά να μάθει όλους τους παίχτες το τι μπορούν να του δώσουν, σε ποιες θέσεις παίζουν. Έχει δύσκολο έργο, δηλαδή ο άνθρωπος μπήκε στα βαθιά.
0: Στα βαθιά, βεβαίως. Τώρα, ήθελα λίγο να πάμε στο Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ πάει στην τελική ευθεία. Είχαμε παιχνίδια και τα ξημερώματα και το βράδυ και σήμερα ξανά έχουμε. Ήθελα λίγο έτσι ένα σχόλιο, πώς τα βλέπετε μέχρι στιγμής. Γερμανία έξω, Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη αυτή. Βέβαια, εσείς είπατε ότι δεν σας αρέσει η Γερμανία την προηγούμενη μέρα, ότι δεν τη βλέπετε και πολύ καλά. Σήμερα παίζουν οι Ισπανοί με τους Αυστριακούς, τα ξημερώματα 2 ώρα Πορτογαλία με την Κροατία, 6 ώρα τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία, και αυτό είναι ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε να το δούμε. Τι βλέπετε?
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής έχουμε δικαιωθεί. Σου είχα πει για το Μαρόκο ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Πέταξε έξω την Ολλανδία. Είναι μια ομάδα η οποία, αν θυμάσαι, και στο κύπελο το Αφρικανικό είχε πάει τελικό. Είναι δεμένη ομάδα αυτή η Μαροκινή. Μετά η Γαλλία είναι, βλέπεις ότι έχει παίχτες υψηλού επίπεδου.
0: Ναι.
1: Είναι υψηλού επίπεδου τώρα. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δείχνει ότι είναι ένα σκαλοπάτι από όλους παραπάνω.
0: Οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή.
1: Οι Γάλλοι.
0: Με άνεση πέρα... 3-0 ναι. Τους Σουηδούς. Βέβαια δεν έμπαινε γκολ στους 45 από τον Εμπαπέ. Δεν ξέρω πώς θα ήταν εύκολο το μάτς, αλλά θα μου πεις πρώτο καθάριζαν αλλιώς οι Γάλλοι. Δεν είχε θέμα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχει πολύ καλούς παίχτες. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχει έκπληξη, δεν είναι μπάσκετ. Η καλύτερη ομάδα κερδίζει το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστό.
1: Η Αγγλία πέρασε διαπυρός διασιδήρου εχθές.
0: Σωστό. Με ανατροπή. Ναι. Όπου τι θα τους έκανε το Κονγκό.
1: Λιποθύμησαν όλοι οι Άγγλοι.
0: Λιποθύμησαν όλοι, κανονικά.
1: Δεν γυρνάγανε άμα δεν πέραν αυτή τη νίκη και ένα χαμός στην Αγγλία.
0: Ναι,
1: όπως
0: βέβαια,
1: έγινε και με το Κονγκό. Τώρα.
0: Το πήρανε βέβαια, Χάρι Κέιν, ο οποίος έβαλε τα γκολ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα με τη Βοσνία, 1-2-0. Ήταν καλύτεροι και με 10 παίχτες παίζανε.
1: Είπαμε, οι Αμερικάνοι τρέχουνε, Νίκο, πάρα πολύ.
0: Τρέξουνε πολύ.
1: Γίνεται και στη χώρα τους και θα υποφέρουν. Όσοι παίζουν με αυτή την ομάδα θα υποφέρουν.
0: Ναι. Βέλγιος Σενεγάλη έπαθα πλάκα 0-2, να γίνει και 0-3 και 0-4 ή οτιδήποτε άλλο, και γίνεται 2-2 στο τέλος. Λουκάκου και Σία.
1: Ναι, τι ήταν αυτό, ρε Νίκο, τι μάτς ήταν αυτό.
0: Πω, τι μάτς ήταν αυτό, ρε φίλε. Και δοκάρισε παράταση και πέναλτι μετά. Χαμός, ο χαμός. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αυτό ήταν ματσάρα, χθες πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Εκεί που έλεγες ότι η Σενεγάλη είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίχτες.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και όλοι παίζουν στην Ευρώπη, όλοι είναι παιχταράδες. Και βλέπεις ότι ήταν 2-0 και σε 3 λεπτά έγινε 2-2.
0: 2-2.
1: Σε 3 λεπτά.
0: Κανονικά.
1: Και μετά έγινε κόλλα στο παιχνίδι. Και στο 120 τελείωσε η παράταση και έγινε πέναλτι.
0: Και έγινε πέναλτι, πραγματικά. Ήταν ένα μάτς το οποίο βέβαια. Νομίζω, άποψή μου τώρα προπονητικά θα ρωτήσω, κάνει αλλαγή, βγάζει τον Κανέ.
1: Μήπως εκεί.
0: Έβλεπα τον Χάρι Κέιν. Βγάζει το Μανέ. Κάνει αλλαγή το Μανέ. Ο Μανέ βγαίνει σε τέτοιο παιχνίδι.
1: Δεν βγαίνει γιατί είναι μια προσωπικότητα. Αυτός κρατάει. Μεγάλη με την προσωπικότητά του. Δεν ξέρω τι είναι, αποκουράστηκε, δεν ξέρω, αλλά αυτοκτονήσανε. Είσαι μεγάλη αυτής.
0: Ο Μανέ είναι παιχταράς και σε αυτήν την περίπτωση δεν βγαίνει ποτέ. Θυμίζω ότι ο Μανέ ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά οδήγησε τη Σενεγάλη στο Μουντιάλ με εκείνη την απόφαση «Βγαίνω, μπαίνω», αν το θυμάσαι. Πάμε στα ποδητήρια, έμεινε μόνος, αν το θυμάσαι, επέξανε, κερδίσανε και περάσανε. Δηλαδή δεν βγαίνει, ρε φίλε, αυτός. Με το που κάνει αλλαγή το Μανέ, λέω θα χάσουν αυτοί. Και χάσανε.
1: Τελειώσανε.
0: Φύγανε
1: στα ποδητήρια. Και τους γύρισε πίσω ο ίδιος.
0: Ο ίδιος ο Μανέ. Πήγε μέσα, ελάτε πάμε να παίξουμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Να σουτάρει το πέναλτι, να το χάσει ο άλλος, πήγανε αλλά Πανένκα. Και μετά να βάλουν τον γκολ οι Σενεγάλ και να προκριθεί στο Μουντιάλ. Ήταν απίστευτες οι σκηνές αυτές. Δεν λέω γι' αυτό μόνο. Σαν παίχτης ο Μανέ δεν βγαίνει. Ό,τι και να είναι. Οι άλλοι θα τον έβλεπαν, οι Βέλγοι θα τον είχαν από κοντά. Μην το χάσει αυτό να τα μάτια σου.
1: Και έχει υπόψη. Ο Μανέ κάνει μεγάλες ευρωπίες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αύριο μεθαύριο μπορεί να τον δεις και πρωθυπουργό της Σενεγάλης.
0: Το Μανέ.
1: Να το θυμάσαι αυτό, ναι.
0: Λες,
1: Ναι, γιατί κάνει μεγάλες. Ό,τι χρήματα το παλικάρι παίρνει, γιατί έζησε στη φτώχεια, βοηθάει όλο τον κόσμο. Τον έχουν στα
0: θέλω. Μα είδα ένα χαρακτηριστικό, όταν ήταν και είναι και πρώτο όνομα, κάποια στιγμή το βγάλανε μια φωτογραφία, το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ήταν σπασμένο από πάνω. Εμείς άμα σπάσει ας πούμε η οθόνη από πάνω και λοιπά, λες τι κάνω τώρα, πού πάω και τέτοια. Και αυτός εδώ το αντιμετώπισε και τι έγινε ρε παιδιά, ένα σπασμένο το κινητό μου και όποιος με πάρει το σηκώνω, απαντάω λέει, δεν έχω κανένα θέμα και τέτοια. Και το δείξανε ότι ένας εκατομμυρίουχος προτιμώ λέει αντί να πάω να πάρω για το κινητό μου καινούριο τέτοιο από πάνω οθόνη, να πάω λέει να πληρώσω λέει να πάρω 300-400 ευρώ να δώσω σε μια οικογένεια που δεν έχει να φάει στην πατρίδα μου. Κουφάθηκα. Λέω μπράβο ρε μάγκα, δεν παίζεσαι. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
1: Πολύ, πολύ λίγο.
0: Και εντωμεταξύ το βγάζει το Μανέ και ο Μανέ, αν τον είδες πηγαίνοντας προς τον μπάγκο, έκανε κάτι μορφασμούς. Σαν να λέει τι κάνει τώρα ο Καραγκιόζης, εμένα βγάζει. Κάπως έτσι.
1: Όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Έτσι αυτοκτονήσαν αυτοί, άσχησε μεγάλη αυτοκτονήσαν. Δεν μπορεί να το πιστεύω.
0: Αλέξη, πες μου λίγο, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, τι βλέπεις?
1: Όπου, Ισπανία, Νίκο, είναι ένα σκαλοπάτι πάνω. Όχι ότι είναι άσχημη η Αυστριακή, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι πάνω. Με τρομερή ποιότητα, passing game, 70% κατοχή. Είναι δηλαδή, θα περάσουν δύσκολο απόγευμα οι Αυστριακοί. Αν μπορέσουν να τους αποκλείουν, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Το άλλο, Νίκο, είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί με διορθώνει ο φίλος ο Σταύρος και τον ευχαριστώ πολύ. Κάτσε λίγο, γιατί λέει ότι μπερδευτήκαμε. Τους έβγαλε από τα αποδυτήρια στο τελικό του Κόπα Αφρικα.
1: Όχι ότι προκληθήσουν.
0: Ναι. Μπράβο ρε Σταύρε, ευχαριστώ πολύ. Μας διορθώνει και καλά κάνει, γιατί έτσι είναι, και εγώ τώρα το θυμάμαι. Δεν προκληθήκα στο Μουντιάλ από αυτό. Ήταν στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Ευχαριστώ πολύ το φιλαράκι που στείλει το μήνυμα. Έχει δίκιο, ναι, στο τελικό ήταν.
1: Έγινε μεγάλο ζήτημα αν πρέπει να πάρει το τρόπιο
0: η Σενεγάλη
1: να το γυρίσουν πίσω στο Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια,
0: έχει δίκιο ο φίλος, και δίκιο. Όταν έχει δίκιο κάποιος το λέμε και ευχαριστούμε πολύ που μας διόρθωσε κιόλας. Και καλό θα είναι όσοι ακούτε και λέμε κάτι το οποίο δεν μας ξεφεύγει οτιδήποτε άλλο, άνθρωποι είμαστε, μια διόρθωση απευθείας διορθώνεται για να είμαστε και σωστοί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, Ισπανία, Νίκο, είναι ένα σκαλοπάτι πάνω, είπαμε. Δεν πιστεύω να άμα γίνει, θα είναι μεγάλη να μείνει έξω. Έχει 70% κατοχή σε κάθε παιχνίδι. Τώρα είναι δύσκολο για τους Αυστριακούς, δύσκολο απόγευμα.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι σκυλιά μαύρα. Ξύλο πολύ δίνουν οι Αυστριακοί πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πεις και οι Ισπανοί όμως με Γιαμάλ και τέτοια. Εντάξει, είναι καλή, πολύ καλή ομάδα, το συζητάμε. Το άλλο μάτσο εγώ το βλέπω ψιλοπερίεργο. Κροατία, Πορτογαλία.
1: Εκεί θα γίνει μάχη, μεγάλη, είναι αφύρωπο.
0: Πω.
1: Θα γίνει
0: και
1: μάχη τώρα.
0: Δύο τα ξημερώματα, ρε φίλε. Τι πάλι δεν θα κοιμηθούμε το βράδυ, απίστευτο.
1: Δύο τα ξημερώματα. Η ώρα μία το βλέπουμε πάντα. Τρεις ώρα κοιμόμαστε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα είναι δύο. Θα κοιμηθούμε τέσσερις. Πού θα ξυπνήσουμε 8 η ώρα. Δεν ξυπνάς με τίποτα μετά. Θέλεις Νταλίκα να σε κουβαλάει. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, λοιπόν. Η Κροατία βέβαια είναι λίγο. Η παλιά ομάδα είναι λίγο και γυρασμένη, ο Μόντριτς, ο Πέρισις, είναι λίγο, αλλά είναι τεχνίτες, όμως είναι Κροάτες και πάντα είναι επικίνδυνοι.
0: Και οι άλλοι έχουν τον Ρονάλντο που είναι 40 χρονών.
1: Είναι και ο Ρονάλντο και 40 χρονών και οι Πορτογάλοι. Θα γίνει μεγάλη μάχη εδώ, Νίκο.
0: Μεγάλη μάχη.
1: Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν.
0: Προγνωστικά δεν δίνουμε.
1: Δεν δίνουμε, όχι. Το Ισπανία δίνουμε.
0: Για Ισπανία. Ισπανία δίνουμε.
1: Δίνουμε λίγο Ισπανία.
0: Ισπανία πάνω. Ενώ το άλλο δεν είναι αμφίροπο.
1: Το άλλο δεν κουνιέται με τίποτα εκεί πέρα.
0: Το παίζεις τριπλή και το χάνεις. Καλά, λέγαμε.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ωραίος. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά,
1: να
0: συνεχίζουμε.
1: Καλά, να είσαι
0: ευχαριστούμε.
1: Καλά,
0: ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά από τον Αλέξη Αλεξίου, τον οποίο πήραμε λίγο και ένα τετραλεπτάκι από την συνέχεια, αλλά θα συνεχίσουμε σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε εδώ στον Focus 103,6, ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί, 4 με 6, διαφημίσεις, σύντομο Δελτίο Ειδήσεων, σε λίγο μαζί.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Κυκλοφοριακή ασφυξία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έπεσαν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του πανοράματος. Αποτέλεσμα του συμβάντος να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και στο σημείο έσπευσε η τροχιά που πραγματοποιεί εκτροπές κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκύρια. Την ίδια ώρα, ακριβότερο, κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ, σύμφωνα με το ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο παλάτι της δικαιοσύνης, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη πως 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, από αυτά τα 4 είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα 11 ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν, μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 ημέρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
5: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μπήκαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 μέχρι το απόγευμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τζιούκα, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μέχρι αυτή την ώρα. Είναι τώρα στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο αθλητικό κέντρο του Ζαλντ Μπούμελ μετά τη νίκη στο πρώτο του φιλικό με 4-1 επί της Μπέβερεν συνεχίστηκε με μία ακόμη προπόνηση σήμερα, με τον Αλέσιο Λύση και το τεχνικό του επιτελείο να δίνουν έμφαση στην τακτική και την ομαδική λειτουργία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, υπό ελαφριά βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε άσκηση με έμφαση στις τοποθετήσεις και την αντιμετώπιση των σεντρών. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τακτικό παιχνίδι 11 εναντίον 11, με τον Δημήτρη Χατζίδη να συμμετέχει κανονικά σε όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο κύριος Ντεσπότοφ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, ενώ Σαρετήρε και Μεϊτέ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ο Φεντόρ Τσάλοφ, που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό φιλικό, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατό του, προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας του. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε και ο Γιρί Παυλέγκα, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μερικές ενοχλήσεις. Αντρίγια Ζήφκοβιτς και Δημήτρης Πέλκας ακολούθησαν πρόγραμμα αποχώρησης. Και αύριο το πρόγραμμα του Δικεφάλου συνεχίζεται με διπλή προπόνηση στο Ζαλντ Μπούμελ με στις 11 και 7 η ώρα, ώρα Ελλάδας πάντα. Τα μεταγραφικά, ένα νέο δημοσίευμα από την
0: έχει
1: Ισπανία.
0: Έχει το φιλικό το Σάββατο, έτσι. Φιλικό το Σάββατο.
1: Ακριβώς, απέναντι σε βελγική ομάδα. Τα μεταγραφικά, ένα νέο δημοσίευμα από την Ισπανία, αυτή τη φορά από την ΑΣ, κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 33χρονο Ισπανό χαφτή Μπιλμπάου Μικέλ Βέσγα, του οποίου το συμβόλαιο με τους Βάσκους ολοκληρώνεται το 2027. Έχει καταγράψει στην καριέρα του πάνω από 270 συμμετοχές με την Μπιλμπάου σε όλες τις διοργανώσεις από το 2016 και έχει κατακτήσει και δύο τίτλους μαζί της, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Ο ίδιος ο παίκτης πρόσφατα δήλωσε σε συνέντευξή του πως δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε τις τελευταίες δύο σεζόν και πως θα ήθελε να βρει τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του. Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτό το οποίο δηλώνει με δημοσίευμά της η ΑΣ δεν επιβεβαιώνεται από τους ηθήνοντες του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε περαιτέρω εξελίξεις. Για την περίπτωση του Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ στην τελευταία του πρόταση ως γνωστόν στην Άουσμπουργκ προσέφερε 4 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 εκατομμύριο δικό του συμβόλαιο για την απόκτηση του παίκτη. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο ακόμη δεν έχει προχωρήσει μεταγραφή οφείλεται καθαρά στην γερμανική ομάδα, η οποία θέλει να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα στο ρόστερ της και ψάχνει φυσικά να βρει τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη, προκειμένου να παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό πως και ο ίδιος θέλει να, και ανυπομονεί να γυρίσει στην Τούμπα, πράγμα το οποίο το γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι Γερμανοί. Τέλος, στο Μεξικό, σε ό,τι αφορά τον διεθνή Μεξικανό δεξίμπακ του ΠΑΟΚ, τον Χόρχε Σάντσες, ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει το OK στην μεξικανική ομάδα που ενδιαφέρεται, την Άτλας Γουανδαλαχάρα. Ο Σάντσες υπενθυμίζεται πως αυτή την περίοδο αγωνίζεται με την Εθνική Μεξικού στο Μουντιάλ της Αμερικής, είναι βασικός της παίκτης, έχει μοιράσει μάλιστα και μία assist απέναντι στο παιχνίδι ομίλων με την Τσεχία. Και τη Δευτέρα θα αγωνιστεί κόντρα στην Αγγλία για τον γύρο των 16 της διοργάνωσης. Οπότε οποιαδήποτε απόφαση πάρθει σχετικά με το μέλλον του παίκτη

0: είναι μετά το τέλος με τις υποχρεώσεις της εθνικής του Νίκο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζιούκα για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6. Πήρα μια γεύση από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχει μια ανακοίνωση σήμερα ότι στις 6 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα παρουσιάσει το σχεδιασμό για το νέο Καραϊσκάκι, το οποίο το κάνει 50.000 θέσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό, 50.000 θέσεις. Αλλά εδώ πρέπει να επισημάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πληρώσει ούτε ευρώ μετά το 2004. Χρωστούσε 65 εκατομμύρια σε τράπεζες κλπ. Ο Κόκαλης τότε, όταν έκανε την εταιρεία του Ολυμπιακού, δεν Καραϊσκάκης ΑΕ, δεν πλήρωσε τίποτα. Τώρα θέλει να κάνει επέκταση του γηπέδου, προφανώς θα κάνει δεύτερη κερκίδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα παρουσιάσει και τα σχέδια, πώς θα είναι δηλαδή το Καραϊσκάκι, που θα γίνει 50.000 θεατών. 50.000 θεατών, μάλιστα. Τώρα παίρνει αυτή τη στιγμή 30. Θα το κάνει 50. Και το κόστος του έργου λέει ότι θα υπερβεί τα 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα βάλει όλα ο Μαρινάκης. Και προφανώς εδώ θα του παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα παραχωρηθεί στον ίδιο το Μαρινάκι. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο θα γίνει με τον Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα. Και αν βάζει τα λεφτά, φυσιολογικά πρέπει να πάρει και τη διαχείριση του γήπεδου και να είναι ουσιαστικά το γήπεδο αυτός να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα δίνει το ποσοστό στον ερασιτέχνη, εννοείται, αυτά τα κλασικά. Η κυβέρνηση δεν παίρνει φράγκο. Εσείς και εγώ και όλοι που πληρώσαμε για να γίνει το Καραϊσκάκι το προηγούμενο, δεν θα πάρουμε ούτε μισό ευρώ, ούτε μας υπολογίζει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πειράζει όμως, να πω την πικρή αλήθεια ότι για μένα προσωπικά καλά κάνουν και δίνουν τα γήπεδα, όσο αυτό και αν είναι τραβηγμένο. Καλά κάνουν και τα δίνουν τα γήπεδα, γιατί αν δεν τα δώσουν τα γήπεδα θα καταστραφούν. Άρα πολύ καλά κάνουν και δίνουν τα γήπεδα. Όποια γήπεδα έχει το κράτος, ας τα δώσει σε ομάδες που τουλάχιστον, ή γήπεδα μπάσκετ, ή γήπεδα ποδοσφαίρου, ή γήπεδα βόλεϊ, ή γήπεδα ταεκβοντό, δηλαδή χώρους άθλησης κλπ. Ας τα δώσουν όλα. Γιατί αλλιώς, αν τα κρατήσει το κράτος, θα διαλυθούν τα γήπεδα. Θα γίνει και πιάτσικο, θα τα διαλύσουν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα λοιπόν, συμφωνώ με το να παραχωρηθεί σαν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, ο οποίος πλήρωσε για το Καραϊσκάκι, αλλά να γίνει κάτι σωστό, γιατί έτσι κι αλλιώς τα λεφτά δεν πρόκειται να δώσει ποτέ πίσω ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη, όπου σήμερα είχαμε δύο ανακοινώσεις, παρακαλώ. Εκτός της ανακοίνωσης του Γιαννιώτα και την ανακοίνωση του Ντιαλό. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παντελίδης από το σφίνα.gr. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είχαμε δύο ανακοινώσεις σήμερα. Την πρώτη ανανέωση για τη νέα σεζόν και την πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι αποτελεί είδηση, ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, το γεγονός ότι θα παρέμενε ο Γιάννης Γιαννιώτας στον Άρη. Όπερ και γένετο, ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο, θα παραμείνει στην ομάδα. Ήταν λίγο πολύ γνωστό αυτό, βέβαια είχε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα με τη διοίκηση, τα είχαν βρει, απλά απέμεναν τα τυπικά και σήμερα έπεσαν και οι υπογραφές, οι οποίες υπογραφές, η είδηση μάλλον που βγάζουν οι υπογραφές είναι κάτι βέβαια το οποίο το είχαμε γράψει στο σφίνα.gr, απλά επιβεβαιώθηκε τώρα ότι ο Άρης πλέον συνεργάζεται με νέα εταιρεία ένδυσης, αφήνει την ΚΑΠΑ με την οποία συνεργαζόταν μέχρι και τη χρονιά που ολοκληρώθηκε και πλέον θα ντύνεται με Nike, και αυτό φαίνεται στο μπλουζάκι που φοράει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε και η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή, ουσιαστικά βέβαια είναι η δεύτερη συμφωνία που έκανε ο Άρης. Η πρώτη συμφωνία ήταν με τον Μπασίρου, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η δεύτερη αφορά τον 20χρονο τον Ιγοριανό, τον Σανούση Ντιαλό, ο οποίος ήταν τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, είχε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες τη Δευτέρα και σήμερα ανακοινώθηκε. Θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτές είναι οι δύο ανακοινώσεις που έκανε σήμερα η ΠΑΕ, η οποία βέβαια γενικά πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη της καινούργιας σεζόν. Θυμίζω 7 του μήνα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση. Ήδη πάντως σταδιακά επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ανά γκρουπ τώρα τα επόμενα 24 ώρα και μετά στις 7 του μήνα πρώτη προπόνηση στο Νέο Ρίσιο και την αμέσως επόμενη μέρα η ομάδα θα φύγει για την Πτολεμαΐδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί θα μείνει μέχρι τις 13 του μήνα, στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και στις 21 Ιουλίου θα φύγει για την Ιταλία όπου για 11 ημέρες θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Από μπάσκετ θα είχα μια ανακοίνωση σήμερα 19 και 14.
1: Όχι, το νεότερο που μπορώ να προσθέσω, όπως αντιλαμβάνομαι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι ότι μάλλον όλες οι μεταγραφές θα ανακοινωθούν όπως η χθεσινή του Δημητρή Γεβίτς, δηλαδή Τετάρτη 19 και 14. Δηλαδή μια μεταγραφή την εβδομάδα θα ανακοινώνεται. Οπότε να είναι συντονισμένος ο κόσμος του Άρη κάθε Τετάρτη και γύρω στις λίγο μετά τις 7 θα ανακοινώνονται μεταγραφές. Τώρα βέβαια εξαίρεση λογικά θα αποτελέσουν οι ανανεώσεις. Δηλαδή για παράδειγμα ο Κώστας Αντετοκούμπο που εντάξει και αυτός μεταγραφή είναι γιατί πέρσι έπαιζε δανεικός στον Άρη αλλά δεν είναι καινούριο πρόσωπο, άρα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα ο Αντετοκούμπο, αλλά γενικά Τετάρτη 19 και 14 θα είναι η ανακοινώση των μεταγραφών.
0: Κάθε Τετάρτη λοιπόν 19 και 14 φυσιολογικά.
1: Ναι.
0: Και επίσης κάτι τελευταίο να ρωτήσω όσον αφορά στο θέμα των μεταγραφών του Άρη στο μπάσκετ. Περιμένουμε κάτι καινούργιο γιατί τους πιο πολλούς τους ξέρουμε που θα έρθουν. Μήπως υπάρχει κάτι που έχει μείνει, κάποιο κενό κλπ.
1: Κοίταξε, ο Άρης θα ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα πέραν από αυτούς που ανακοίνωσε. Θα ανακοινώσει τον Χαραλαμπόπουλο. Θα ανακοινώσει τον Κώστα Αντετοκούμπο όπως είπαμε. Λογικά θα ανακοινώσει τον Λαρετζάκη μόλις μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Έχει ήδη υπογράψει με τον Ερλ Ρόμπινσον, απλά δεν τον ανακοινώνει ακόμα γιατί συμμετέχει σε Summer League και ο όρος που υπάρχει στη συμφωνία των δύο πλευρών είναι αν του προσφερθεί εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA τότε θα παραμείνει στο NBA. Βέβαια αυτό λίγο δύσκολο να συμβεί, οπότε μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία θα ανακοινωθεί και ο συγκεκριμένος παίκτης. Και αυτό που είναι ο Μοκόκα και αυτός έχει αποκτηθεί και θα ανακοινωθεί προσεχώς, εικάζω ότι δεν έχει κλείσει μεταγραφικά ο Άρης διότι είναι πάντα ανοιχτά το ενδεχόμενο του Θανάση Αντετοκούμπο αν δεν συνεχίσει στο NBA και αποφασίζει να επιστρέψει στην Ευρώπη τότε ο Άρης θα είναι η επόμενη ομάδα του και φυσικά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες μεταγραφής έκπληξης. Κάποια δηλαδή περίπτωση που μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν θα αφήσει αδιάφορο τον Άρη. Θεωρητικά πάντως ίσως ψάχνει και έναν παίχτη που να παίζει στις θέσεις 2-3. Αλλά εντάξει, έχει ακόμη μπροστά χρόνο, ούτως ή άλλως προετοιμασία θα αρχίσει μετά το 15 Αύγουστο, άρα υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παντελίδη. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε σε αυτό το ημίωρο με ρεπορτάζ Ηρακλή με τον συνάδελφο Μάκη Ιωαννίδη από τον Μάχη FM της Αθήνας, ο οποίος παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ανακοινώσεις. Ψάχαμε παίκτη με τον Τουφέκη στον Ηρακλή. Τώρα καθημερινά υπάρχει και μια ανακοίνωση. Σήμερα ήταν η σειρά του Γιώργου Αθανασιάδη και μάλλον συνεπείς τα όσα είχαν προαναγγείλει ότι μετά τις 30 Ιουνίου θα ανακοινώσουν τον παίκτη αλλά και όσους δεσμεύονται με συμβόλαια και έχουν συμφωνήσει. Ανακοινώθηκε σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά επιστρέφει εντάξει, κυριολεκτικά στην ομάδα της καρδιάς του, γιατί είναι μια ομάδα στην οποία ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, έπαιξε πολλά χρόνια, ήταν στο κατόφλι για να παίξει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τότε όμως έπεσε σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων στον Ηρακλή με τον υποβιβασμό που υπήρχε το 2010. Ήταν παρόν στην ομάδα τότε που έπαιξε ακόμα και στη Δέλτα Εθνική. Δεν ευνόησαν όμως οι διαδρομές. Κάπου εκεί αναζήτησε αλλού την τύχη του, αλλά φυσικά δικαιώθηκε στο έπακρο με κορυφαία στιγμή, θεωρώ εγώ τώρα, αυτό θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος κάποια στιγμή, την εμφάνιση που είχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με τη φανέλα της Tiraspol στο Champions League, τότε που τον εκθέαζε όλη η Ευρώπη. Άρα ο Ηρακλής κάνει μια εξαιρετική επιλογή στη θέση νούμερο 1 και νομίζω ότι κλειδώνει η θέση νούμερο 1 γενικότερα και με την παρουσία του Παναγιώτη Τσιντότα, με τους χιανόλογους πλέον να προχωρούν για τις υπόλοιπες θέσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω η ομάδα σχηματίζεται από πίσω προς τα μπροστά, δηλαδή έχοντας πρόνο να εξασφαλίσει την θέση στο νούμερο 1, πάνε να κλειδώσουν τώρα στον Ηρακλή τη θέση των κεντρικών αμυντικών με την έλεση του Πραξιτέλη Βούρου, του Ινίγκο Πίνια, την παρουσία του Τσάκλα που παραμένει και δεσμεύεται με συμβόλαιο. Πιθανότητα να φέρουν και ακόμα ένα στόπερ, οπότε να κλειδώσουν και εκεί οι θέσεις. Τα μπακ ήδη έχουν γίνει κινήσεις. Σταδιακά να φτάσουμε μέχρι την ολοκλήρωση του ρόστερ του Ηρακλή. Νίκο.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αναμένουμε σήμερα μία ακόμη ανακοίνωση, γιατί ακούγονται πολλά ονόματα, Μάκη, και ονόματα τα οποία και από το εξωτερικό μας λένε ότι έχουν κλείσει, ότι είναι κοντά, ότι τελειώνουν κλπ. Βέβαια, θα μου πεις πρέπει πρώτα να τελειώσουν για να τα ανακοινώσουμε, αλλά οι φήμες τι λένε, οι πληροφορίες τι λένε, ότι ο Ηρακλής πρώτα θα δέσει την άμυνα.
1: Μόλις τώρα μετέφερα. Είπε ότι ναι, με τους τερματοφύλακες, στο στόπερ που έχει ήδη αποκτήσει κάποια μπακ, σε σχέση με αυτούς που έχουν μείνει, σιγά σιγά πάει να σχηματίσει την άμυνά του. Μεσοεπιθετικά, ακόμα έχει αρκετές κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν, αλλά νομίζω ότι δουλεύουν πάνω και σε αυτό το πλάνο, κυρίως με την απόκτηση center for extreme, κεντρικών αμυντικών half. Είναι θέσεις στις οποίες ο Ηρακλής μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί επίσημα, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή και κινείται σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, από την άλλη μεριά αναμένουμε και επαναλαμβάνω, ίσως θα έπρεπε ήδη να ήταν εδώ, αλλά τέλος πάντων αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο να είναι εδώ ο Βάλτερ Ματσάρη μαζί με άλλους τρεις συνεργάτες από τουλάχιστον ελληνικές μου πληροφορίες, δηλαδή πέρα από τον Ευγένιο Σένα, ο οποίος μόνος του ουσιαστικά δημοσιοποίησε την συνεργασία του με τον Ηρακλή. Θα ακολουθήσουν άλλοι δύο που θα έρθουν μαζί του για να επανδρέψουν το προπονητικό team της ομάδας του Ηρακλή.
0: Ναι. Άρα περιμένουμε και τον προπονητή, γιατί και από την Ιταλία πρέπει να έρθουν κάποιοι παίκτες. Θα τα δούμε στην πορεία όμως. Και έχει και μια μπασκετική μεταγραφή ο Ηρακλής σήμερα, έτσι, στο μπάσκετ απέκτησε παίκτη.
1: Ναι, εκεί εντάξει, τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα, γιατί οι επιλογές είναι λιγότερες. Το μπάσκετ έχει λιγότερους παίκτες για να δημιουργήσεις το ρόστερ. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, προεξέχοντος την κίνηση με τον Μέλβιν. Αποκτήθηκε, χθες είχε ανακοινωθεί η περίπτωση του Ντιαρά. Σήμερα ήρθε ένας ακόμα παίκτης για να ενταχθεί ουσιαστικά στο ρόστερ της ομάδας του Ηρακλή. Ο Ζαλέν Λεγκέ, άλλο σωστά το όνομά του, ένας αθλητής ο οποίος ξεκίνησε πέρσι την χρονιά στην G-Link. Η G-Link είναι ουσιαστικά ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προθάλαμος για το NBA, θυγατρική αν θέλεις του NBA, παίξε εκεί για αρκετά χρόνια. Είχε έρθει στην Ευρώπη το 2024 παίζοντας στο Ισραήλ για την Χάπο Ελαφούλα. Στην περσινή σεζόν ήταν στην Τουρκία, εκεί είχε μέσα όρο 15 πόντους με 4 rebound σε 24 αγώνες. Η αλήθεια είναι δεν το ξέρω τον παίχτη προσωπικά, δεν έχω εικόνα για τον παίχτη, αλλά βλέποντας έτσι το βιογραφικό του και κάποια highlights φαίνεται να είναι ένας παίχτης ο οποίος το έχει για να μπορέσει να κάνει μια καλή παρουσία στην Basket League.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάκη Ιωαννίδη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην διεθνή καλωσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και προπονητή και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και έχει άποψη και την καταθέτει. Έκανε μια ανάρτηση για τον μπάσκετ. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Έκανες μια ανάρτηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει πάρα πολλά έτσι ωραία σχόλια πιστεύω, αλλά και ερωτηματικά. Πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ, και επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος πράγματι έχει και πολλά λεφτά και έχει και διάθεση από ό,τι φαίνεται να φτιάξει μια καλή ομάδα, για να μην γίνουν λάθη τα λες αυτά. Πες μας λοιπόν τι σκέφτεσαι.
1: Κοίταξε Νίκο, καταρχάς να πούμε το εξής, να ξεκινήσουμε από το πρώτο ότι εμείς, γιατί είμαι και στο Σύλλογο των Παρεμάχων, είμαστε μαζί με τον κύριο Μισακίδη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί είναι η ομάδα του μπάσκετ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί την ομάδα να την οδηγήσει εκεί που είναι που αρμόζει η ιστορία του ΠΑΟ. Αλλά εδώ υπάρχουν, αρχίζει αυτή τη στιγμή η εποχή του κυρίου Μιστακίδη και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Εντάξει, γιατί πάμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν, εγώ τώρα από την εμπειρία μου βλέπω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα πω. Να τα πω τώρα που είναι αρχή, μήπως και κάποια πράγματα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Και έξω, ο κύριος Μιστακίδης αυτή τη στιγμή κάνει ένα budget. Έχει κάνει ένα budget, ξέρεις, έχει πάρει 6 ξένους και 6 Έλληνες, οι οποίοι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Και πρέπει σαν ομάδα να μας πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Εντάξει. Εγώ για μένα, ο στόχος πρέπει να είναι, ο ΠΑΟΚ να μπορεί με ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια, δεν είναι να διαχειριστούμε μια μετριότητα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Μιστακίδη εκεί. Ο στόχος είναι να δει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, ποιο είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι η Βαλένθια, η οποία με 9,5 εκατομμύρια budget τους κοίταξε στα μάτια, τον Παναθηναϊκό τον καθάρισε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, με τον κύριο Μιστακίδη, εδώ και τώρα, όχι ορισμένοι που λένε μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, άρα από εκεί ξεκινάει μια ομάδα. Τι θέλει να χτίσει η ομάδα αυτή. Τι στόχο έχει. Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει κάνει ήδη ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα, αν νομίζουν ορισμένοι όμως, επειδή κάναμε ένα budget 10 εκατομμύρια, ότι μπορούμε να είμαστε μία από τις μεγάλες ομάδες, είναι γελασμένοι. Διότι οι παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι υπερτιμολογημένοι ορισμένοι. Να το αναλύσω αυτό λίγο, να το καταλάβουν. Έχουμε 6 Έλληνες παίκτες.
0: Ναι.
1: Πήρε το Μπαζινά, 50.000 συμβόλαιο, τον πήγε στα 500.
0: Ο Μπαζίνας.
1: Πήρε τον. Ναι, τον Μπαζίνα. Το Χουγκάζ με 150 συμβόλαιο, τον πήγε στα 600. Πήρε τον Καλάθι στα 37 του, σε στήλε φάπαξ και τον έδωσε ένα 100 το χρόνο. 200. Με τι προοπτική, δηλαδή. Δεν έχει πρόπτυκε για να φτιάξει ομάδα να μπει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πήρε τώρα το Κλαμανάκι, ο οποίος είναι μια μεταγραφή η οποία δεν χρειάζεται. Και αυτόν τον ακρίβο πλήρωσε. Δηλαδή, δώσαμε 4 εκατομμύρια για Έλληνες παίκτες. Το Μίτρου Λόγκ πήρε 6 παίκτες Έλληνες, ο οποίος είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Οι οποίοι δεν ξέρουμε, στήξαν πάρα πολύ για την ομάδα. Το θέμα δεν είναι να βάζει χρήματα. Το θέμα είναι τα χρήματα που βάζει η ομάδα να αξίζουν οι παίκτες. Διότι θα πέσουν από τα σύννεφα.
0: Δηλαδή, εντάξει, αυτοί όλοι, συγγνώμη, αλλά αυτούς τους όλους τους παίκτες που πήρε, θεωρείς ότι κάποιοι από αυτούς δεν έπρεπε να έρθουν.
1: Κοίταξε, αυτό είπα, αν θέλει να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό στα μάτια και να κρίνει και τον προπονητή που πήρε με 10 εκατομμύρια να το φτιάξει μια ομάδα που να τους κοιτάζει στα μάτια. Αν σκέφτεται έτσι, αυτοί οι παίκτες δεν ανεβάζουν το ΠΑΟΚ επίπεδο. Τρίτοι ήμασταν. Εντάξει, εμείς θέλουμε παίκτες να ανέβουμε επίπεδο. Και νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες, τους Έλληνες που πήρε, έτσι, καταρχάς πάμε και οι ξένοι, μην νομίζεις ότι στήξαν λίγα χρήματα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Πρέπει να εμφανίσουμε μια μαδάρα μέσα στο γήπεδο. Και ανησυχώ, διότι έχει πάρει 6 παίκτες στο νούμερο 1. Πρωτοφανές αυτό. αφού μπαίνω στη διαδικασία και λέω αποκλείεται ο προπονητής να πήρε 6 παίκτες στο ένα. Μήπως κάνουν κομμάτι οι μάνατζερ στον ΠΑΟ.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή γινόμαστε μια ομάδα.
0: Πήρε και ψηλούς όμως. Πήρε και ψηλούς.
1: Ναι, αλλά στο 3 δεν έχει πάρει τώρα. Έχει πάρει 3 ψηλούς όντως, αλλά στο 3 δεν έχουμε κανέναν. Λένε θα πάρουν ένα παίκτη. Μα ένας παίκτης δεν φτάνει στο 3. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα έχουμε μαζέψει 6 παίκτες στο 1-2 και θα ιστορούμε στο 3 και στο 4. Πώς θα γίνουμε μεγάλη ομάδα. Αυτό με ανησυχεί. Φυσικά πιστεύω ότι
0: άρα δηλαδή λες ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επιλογές οι οποίες δεν είναι σωστές και γίνονται κάποιες επιλογές ίσως βεβαιασμένα, ίσως με προτάσεις
1: μάνατζερ. Προπονητικά δεν στέκονται αυτές τις επιλογές. Δηλαδή όταν κάνεις ένα ρόστερ σε μια ομάδα θέλεις να έχεις παίξει σε όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και να το πούμε και αλλιώς. Λένε πάλι, δηλαδή ορισμένα πράγματα μην τα λες σε εμάς που τα ξέρουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. 50 αγώνες θα κάνει τη χρονιά. Η Ευρωλίγκα κάνει 90. Δεν χρειάζεται να έχει ένα ρόστερ με 15 παίχτες, ούτε με 12. Ας έχει μια εξάδα, 7 καλή, αστέρια, να πάμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ στο NBA ο καλός ο παίχτης της Νέας Υόρκης έπαιζε 40 λεπτά. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε. Θα βάζουμε 10 λεπτά τον καλό, 10 τον άλλον. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάνω από 85 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, να έχουμε στόχους και να πούμε ότι χρειαζόμαστε 3 παίκτες παιχταράδες οι οποίοι θα τραβάνε και τον κόσμο, θα μας δίνουν και προοπτική. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά αυτό Νίκο οδηγεί σε άλλες σκέψεις, ότι ποιος κάνει κομμάτι στον ΠΑΟΚ, να μην γίνει μια ομάδα ξένου. Διάβασα ότι το βοηθό μας τον Μπούτσκο δεν το κράτησε στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε όλο ξένους, πήραν ένα από την Ζαγκλήρης. Όχι ρε φίλε. ΠΑΟΚ, πρέπει να κρατήσει το DNA του ΠΑΟΚ. Έπρεπε ο προπονητής αυτός να είναι στην ομάδα. Να έχουμε και δικούς μας ανθρώπους.
0: Μάλλον θα αναλάβει κάποια άλλη ομάδα, δεύτερη ομάδα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λένε.
1: Όχι, μα τι θα αναλάβει, να το κρατήσει το παιδί στην πρώτη ομάδα. Ναι. Τώρα, σε αυτό που είπες στην αρχή, να πω και σε αυτό λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοίταξε, ο κύριος Μιστακίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο ρόστερ και συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το συνδέσει με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μπορεί να γίνει, Νικό, γιατί είναι μια μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη. Έχει βγάλει τους μεγαλύτερους παίκτες. Το Σουλούκα, όλοι, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί περάσαν από εδώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια στρατηγική κίνηση και κοινωνική συγχρόνως να πάει στα σχολεία να κάνει 10 γήπεδα σχολικά τα οποία θα τα δώσει στα παιδιά στις αυλές το πρωί να προπονιούνται το σχολείο και το βράδυ να τα έχει η ΚΑΕ, ΠΑΟΚ έτσι στη γειτονιά του όλες τις Θεσσαλονίκες, τις συνοικίες να έχει στηθεί ομάδα και να παίρνει τα ταλέντα να παίζουν.
0: Μισό λεπτό.
1: Εκεί.
0: Μισό λεπτό να καταλάβω. Λες σε κάποια γήπεδα που δεν έχει γήπεδο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, που δεν έχουν γήπεδο μπάσκετ.
1: Στην ταμπλέ του σχολείου.
0: Όχι κλειστά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Όχι κλειστά, ανοιχτά.
1: Κλειστά. Όχι, κλειστά κανονικά. Σήμερα ένα κλειστό γήπεδο είναι προκάτ. 200.000 στοιχίζει. Κανονικό γήπεδο να κάνει σύγχρονο. Ενεργειακά, με φωτοβολταϊκά τα πάντα. Θα πάνε να κάνει εκεί αυλές μεγάλες στα σχολεία τα οποία δεν έχουν. Ολόκληρη Τούμπα που είναι 600.000 δεν έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Εντάξει, έχει ένα ημέτρο.
0: Άρα λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, λες εσύ και κοινωνική προσφορά του Μιστακίδη στην πόλη, φτιάξε 10 γήπεδα με 150-200 χιλιάρικα το καθένα, όσο θα πάρει ο Καλάθης δηλαδή. Φτιάξε αυτά τα γήπεδα λοιπόν, τα 10 γήπεδα, να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και το βράδυ να τα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ σε όλες τις περιοχές.
1: Βέβαια. Να έχουμε. Μα η Θεσσαλονίκη βγάζει τους μεγάλους παίκτες. Και να μείνουν. Θα μείνει αυτό το έργο και θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερό είναι σαν ιδέα. Σαν ιδέα είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό το κάναμε. Νικό, εγώ ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος στη Λοζάνη. Όλα τα γήπεδα των σχολείων. Είχαμε 11 ομάδες που παίζανε. Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία, το ξέρουμε το. Και είναι ένα θέμα το οποίο όλη η ομάδα, μην το βλέπεις μόνο παικτικά. Ναι. Γιατί αν βλέπεις ένα ταλέντο, θα το πάρεις στο κεντρικό γήπεδο και θα το βάλεις σε επαγγελματία προπονητή. Αλλά αυτοί όταν γίνουν φίλαθλοι του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα παίζουν γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά. Αυτοί κουβαλάνε από δύο γονείς. Όλοι αυτοί θα είναι διαρκείας. Δηλαδή θα έχει και 3-4 χιλιάδες φιλάθλους. Αλλά θα είναι και όλοι ΠΑΟΚτσίδες. Θα νιώσουν την ομάδα ότι είναι δικιά τους. Εντάξει. Έτσι γίνεται ο οργανισμός. Δεν είσαι ένα μαγαζί που αγοράζει και πουλάει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ να γίνει οργανισμός. Και έτσι γίνεται σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το να φορέσει τη φανέλα ο Καλάθης, εντάξει, αύριο θα είναι ένας άλλος παίκτης. Θα γίνει και αυτό. Αλλά πρέπει να αφήσει και κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη εσκεμμένα έμενε καθυστερημένα σε καταστάσεις. Ο Σλούκας βγήκε στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα ανοιχτό, δεν το φτιάξανε καθόλου. Φτιάξει Σταυρούπολη ένα γήπεδο, φτιάξει το Κορδελιό, φτιάξει την Νεάπολη. Ο ΠΑΟΚ το μπάσκετ θα τα φτιάξει. Θα μαζεύονται όλα τα παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ καλό. Και φυσικά και κοινωνική προσφορά.
0: Η ιδέα είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Αν την υλοποιήσει.
1: Νίκο, δεν είναι ιδέα.
0: Τι είναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και το γαλλικό σύστημα. Οι Γάλλοι ξεσβάζουν όλους τους παιχταράδες. Το συνδέεις την ομάδα με το σχολείο και με την κοινωνία. Πρέπει να συνδέσει τον ΠΑΟΚ με την κοινωνία. Εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά που είπαμε ότι πρέπει να βάλει στόχο να δει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διότι ορισμένοι λένε θα κάνουμε σε 3 χρόνια ομάδα. Τι σε 3 χρόνια, αφού όλοι οι παίκτες αυτοί σε 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει τα συμβόλαια τους. Πώς θα κάνουμε ομάδα. Το επαγγελματικό μπάσκετ. Πέρσι χάσαμε μια πια.
0: Το 28 λέγουν τα συμβόλαια, ναι. Το 28. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον να μείνει κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και να μην μας παίρνουν τα ταλέντα. Εδώ μέσα είναι οι παίκτες. Έτσι. Να κάνει τέτοιο κίνηση. Διότι όταν ακούω ότι πάει να πάρει το 10. Τι να το κάνει το 10 ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να έχει θηγατρική ομάδα. Εντάξει, μπορεί όμως να κάνει ΠΑΟΚ Β βάσει του νόμου όπως έκανε και ο Προμηθέας. Λοιπόν, φυσικά Νίκο, αυτά που συζητάμε, όλα που καταλήγουμε, ότι πρέπει να βάλει ανθρώπους μέσα στη διοίκηση, στη δομή του ΠΑΟΚ που να έχουν το DNA του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να είμαστε όλο με ξένους βοηθούς και μεταλλούς και τέτοια.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, σωστό. Πρέπει να μπουν άνθρωποι. Έχουμε ιστορία, έχουμε παλέμαχους με προσωπικότητα, έχουμε ανθρώπους με προσωπικότητα. Πρέπει να μπουν μέσα στην ομάδα. Να συνδέσει την ομάδα με την κοινωνία.
0: Πάντως με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά της περιοχής, π.χ. ας πούμε κάνει ένα γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Και τα παιδιά της περιοχής των Αμπελοκήπων θα πάνε το απόγευμα, αυτοί που είναι σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, ξέρω εγώ, θα πάνε το απόγευμα να προπονηθούν. Και θα είναι με τον ΠΑΟ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα μεγαλώσουν με τη φανέλα του ΠΑΟ. Εντάξει, είναι στρατηγική σημασία.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Το κάνουν μεγάλο
0: καταπληκτικό πλάνο. Αρκεί να το εφαρμόσουν. Διότι... Αν δηλαδή αυτό είναι πρόταση βασικά, δική σου πρόταση.
1: Πρόταση κάπου που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη. Άμα θέλει, ας πάνε το δει το πρόγραμμα αυτό, να δει πώς συνδέει μια ομάδα, την ομάδα με την κοινωνία.
0: Ναι, τώρα...
1: Θα έχει τρομερά αποτέλεσματα, Νίκο.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση. Η ερώτηση είναι η εξής, με βάση αυτούς τους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Τρινκέρι που... Είναι ένα μεγάλο όνομα στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Φαίνεται από τα προηγούμενα. Θα τον κρίνουμε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τι θα κάνει. Και με βάση τους παίκτες που πήρε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις ότι μπορεί να κάνει διάκριση στο Euro Cup, γιατί ο στόχος είναι η τρίτη θέση πάλι. Για να μην λέμε ότι να είναι, δεν μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμη τουλάχιστον. Μακάρι να γίνει, αλλά δύσκολα. Είναι η τρίτη θέση, είναι η κατάκτηση του Euro Cup.
1: Κοίταξε, εκεί υπάρχουν τις 4 ομάδες, είναι και πάω μας τα φαβορεί. Αλλά Νίκο, αυτό που ακούγεται ότι δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, άκου να δεις κάτι. Και πέρσι το έκανε αυτό το λάθος ο ΠΑΟΚ και φέτος. Όταν έχεις το Μιστακίδη με τόσα χρήματα και πας να παίξεις σε τελική fast playoff, φέρεις 2 παίκτες από το NBA. Εντάξει, έπρεπε να φέρει 2 παίκτες να το Παναθηναϊκό να το παίξουμε.
0: Για ένα μήνα.
1: Τι περιμένει.
0: Για ένα μήνα,
1: ναι. Και πάλι το ίδιο πρέπει να κάνει. Εντάξει, πρέπει να έχει το πρόγραμμα έτσι που όταν λήξει είναι να το προγραμματίσει με μια ομάδα, να πει θα πληρώσω εγώ ένα μέρος του συμβολέου για ένα μήνα, θα το στείλει στον παίκτη σε μένα. Να παίξω τα τελικά. Πώς θα τους χτυπήσει τους Αθηναίους. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ομάδα όπου έχει πάνω από 40 εκατομμύρια έσοδα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάπως, κάπως να το ανατρέψεις. Τα χρήματα σου χρειάζονται να μας πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν το πάρει το πρωτάθλημα, πάω κανένα να πηγαίνει για τρίτος με τόσα χρήματα που ξοδεύει.
0: Δεν κάνω. Το ίδιο πράγμα.
1: Πιστεύω ότι...
0: Τρίτος βγήκε και φέτος. Και ενδεχομένως και με τον, τον Χατζόπουλο έπαιξε τελικό του EuroCup. Του Europe Cup. Και με τον Χατζόπουλο έπαιξε τελικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω ότι ίσως με τον κύριο Μιστακίδη, γιατί κάνει και γήπεδο βοηθητικό εκεί, προπονητήριο λέει κλπ. Ετοιμάζει, τα βλέπεις αυτά. Είναι εντάξει, καλά είναι
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, οργανώνει την ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας φέρει ότι να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό φέρνοντας δύο παίκτες στα playoff. Ήδη πρέπει να το προγραμματίσουμε αυτό το πράγμα. Θα ναι. φέρουν δύο και τρεις παίκτες αν μπορούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: διότι ναι. όταν είσαι Μιστακίδης και έχεις χρήματα, όταν δίνει τώρα ένα εκατό το Γκαλάθι, ας τα έδινε σε ένα παίκτη του NBA. Εντάξει, να έρθει να τους παίξουμε το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει κριτήριο τη Βαλένθια, δηλαδή με 9,5-10 εκατομμύρια να παίξει ένα μπάσκετ ένα μπάσκετ μεγάλο επίπεδο και να πάει να χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Άρα και φυσικά, πρότυπο η Βαλένθια.
1: Πρότυπο η Βαλένθια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί 10 εκατομμύρια φτάνει για να κάνεις ομάδα επίπεδου μπάσκετ. Αλλά εδώ παρατηρείται και το εξής, γι' αυτό ανησυχώ. Οι μεταγραφές, άμα τις δεις όλες τις δικές μας, δεν είναι Ευρωλίγκας παίκτες. Δεν φέραμε ένα Αμερικάνο 22 χρονών, 23 χρονών. Κάνα ταλέντο δηλαδή να το βρουν σε καμιά ομάδα να το φέρουν. Όλοι είναι πάνω από 30 περισσότεροι. Δηλαδή λες, οι μάνατζερ μας πάλι μας φορτώνουν παίκτες. Τι γίνεται. Λοιπόν, νομίζω αυτά θα σας σκεφτούν, διότι είναι κρίμα να έχεις το Μιστακίδη, να μην μείνει κάτι στον ΠΑΟΚ, τα γήπεδα στα σχολεία, κάτι το φανές για τα ελληνικά δομέα, διότι πρέπει να φέρουμε τα καλά που γίνονται έξω εδώ πέρα, γιατί και αυτός ζει στην Ελβετία και το ξέρει το θέμα αυτό, πώς γίνεται η οργάνωση. Και φυσικά να κοιτάξουμε, δεν θα είμαστε σε ρόλο κομπάρσου με τον Μιστακίδη πρόεδρο. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με γνώση πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε και με τα χρήματα που έχουμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε λίγο αυτό. Να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Εντάξει, δεν θα είμαστε κομπάρσοι. Τέρμα αυτό εδώ πέρα για τον ΠΑΟ με πρόεδρο τον Μιστακίδη.
0: Νομίζω
1: ότι
0: πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να τα πεις όπως πάντα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Μα δεν έχει άλλα περιθώρια. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Άρχισε η εποχή του. Κάπως θα κριθεί.
0: Βεβαίως.
1: Να μας κάνει πράγματα τα οποία θα μείνουν στην ομάδα και θέλουμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν ταιριάζει ο ρόλος του κομπάρσου στον ΠΑΟ.
0: Έγινε κατανοητό, Δημήτρη.
1: Έτσι, γιατί είχαμε. Εντάξει, Νίκο,
0: και νομίζω ότι τα λες μέσα από την καρδιά σου και με βάση την εμπειρία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Focus 103,6.

Εδώ κυρίε και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα ακριβότερο, κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για το μήνα Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Κυκλοφοριακή ασφυξία το απόγευμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 4 έπεσαν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά στο ύψος του πανοράματος. Αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν να διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων, ενώ στο σημείο έσπευσε η τροχία που πραγματοποίησε εκτροπές κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και στις τουρκικές ακτές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στο ίδιο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα τη Δαμασκό. Όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, ΣΑΝΑ, σύμφωνα με το ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο παλάτι της δικαιοσύνης, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη πως 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Από αυτά 4 άτομα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα 11 ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν για 6 ημέρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Βέρεια.
9: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
10: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: μαχητικός,
1: νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
4: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
7: υπεύθυνος,
8: φιλαλήθης.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, στη συχνότητα του Focus FM στους 103.6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Και όπως κάθε μέρα, ξεκινώντας την εκπομπή μας, πάμε να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Τους τρόπους τους ξέρετε οι τακτικοί ακροατές μας, αλλά πάντα τα ξαναλέμε για τυχόν καινούριους. Λοιπόν, στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στον αριθμό 6907 483 484.

Θα βρείτε θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα, και όσοι βρίσκεται βέβαια εκτός Ελλάδας, οι Έλληνες του εξωτερικού, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, εκεί υπάρχει σελίδα του Focus, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιμοποιείτε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν, γρήγορα, εύκολα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, στην αναζήτησή της, Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, στο κινητό σας και όπου και αν είσαι στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσα από αυτή την εφαρμογή.

Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι. Βλέπω και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τα δικά σας μηνύματα. Λέω που έρχονται στο Viber. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Και βέβαια και αναλόγως και με τη ροή της εκπομπής, έτσι, με αυτά που λέμε και συζητάμε. Πάμε λίγο σε κάποια θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας. Καταρχήν έχουμε συνέχιση των ερευνών εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι χθες με τις εμπριστικές επιθέσεις με τα γκαζάκια οδήγησαν στον θάνατο μιας γυναίκας και στον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων, οι οποίοι νοσηλεύονται, και φυσικά σε τεράστιες υλικές ζημιές, κάτι που είναι το δευτερεύον σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, βέβαια, έτσι. Και συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τοποθετούνται, από ό,τι λένε οι αρχές, στον χώρο τον αντιεξουσιαστικό. Μάλιστα, τόσο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όσο και από τις αρχές, λέγεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Βέβαια, το αίτημα για την σύλληψή τους και την οδήγησή τους στη δικαιοσύνη είναι γενικό, έτσι, από όλους και από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, όπου υπάρχουν αντίστοιχα μηνύματα και αντίστοιχες δηλώσεις και τοποθετήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Όλοι συμφωνούμε στο ότι οι εγκληματικές ενέργειες πρέπει να τιμωρούνται και πρέπει οι υπεύθυνοι να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, στον νόμο.

Από την ελληνική αστυνομία λέγεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Περιμένουμε να τις δούμε και να τις πληροφορηθούμε όταν υπάρξουν. Πληροφορίες λένε επίσης ότι εξετάζονται καρέ-καρέ διάφορα βίντεο κλπ. Προκειμένου να ταυτοποιηθούν πρόσωπα. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω καλά την ευρύτερη περιοχή, έτσι, υπάρχουν σε πολλά σημεία της πόλης κάμερες, έτσι, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ενδεχομένως από τις αρχές, και φαντάζομαι αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς αυτό. Οπότε όλο αυτό το υλικό προφανώς και αυτές τις ώρες χτενίζεται κυριολεκτικά προκειμένου να βρεθεί μια άκρη. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του, μετά το θάνατο της 70χρονης γυναίκας, της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι το τραγικό τέλος της έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή.

0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για το ότι οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Για ενέργειες άθλιες και προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, κάνει λόγο σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής στο ξεκίνημα της ομιλίας του σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για κτίνη αναφορικά με αυτή την ιστορία και τους ανθρώπους αυτούς που ενήργησαν έτσι. Παράλληλα βέβαια έστρεψε και τα πειρά του στην κυβέρνηση λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά την δολοφονική αυτή επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε και για άλλα θέματα, καθώς το νομοσχέδιο σήμερα που συζητείται στη Βουλή είναι για την ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις, έτσι λέγεται το νομοσχέδιο. Λοιπόν, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Βουλή, εκτός από το θέμα αυτό με τα γκαζάκια και το θάνατο αυτής της γυναίκας, αναφέρθηκε και στην υπερφορολόγηση, στην ακρίβεια και γενικότερα έκανε και μία τοποθέτηση για τις λύσεις τις οποίες προτείνει το δικό του κόμμα η Ελληνική Λύση. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που ξεχωρίσαμε. Μπορούμε να το ακούσουμε, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να το ακούσουμε. Τι είπε ο Κυριακός Βελόπουλος σήμερα στη Βουλή?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα. Χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος τον Νίκο, πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500 και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό συνδιολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος. Σημαίνει ότι έχω 6 μήνες χωρίς πραγματικό εισόδημα, χωρίς έσοδα, χωρίς λεφτά στην τσέπη μου. Σημαίνει εργασία που λειτουργεί ως εργαλείο προόδου και ασφάλειας και όχι ως μηχανισμός επιβίωσης ενός ανθρώπου, ασφάλειας κρατικής όμως, να πηγαίνουν τα λεφτά στο κράτος. Και ξέρετε κύριε Υπουργέ, ακρίβεια, δεν είναι θέμα ακρίβειας. Αν ήταν μόνο θέμα ακρίβειας όπως στην Ευρώπη που πηγαίνετε ταξίδια και εσείς και εγώ, θα μπορούσε να επιληθεί. Είναι θέμα εσχροκέρδειας στιγμής. Δεν είναι ακρίβεια αυτό που έχει η Ελλάδα. Και ξέρετε, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν είναι απλά αριθμοί. Τόσοι φτωχοί, τόσοι πλούσιοι, τόσα βγαίνουν, τόσα μπαίνουν. Είναι το άδειο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το ενίκιο που πνίγει 30 του μηνός τον Έλληνα. Είναι ο μισθός που τελειώνει στις 10 πρώτες μέρες. Και όταν οι πολίτες στενάζουν επειδή κάποιοι μετράνε υπερκέρδη, τότε το πρόβλημα δεν γίνεται οικονομικό, αλλά είναι ταξικό και βαθιά πολιτικό. Και αυτό μόνο με την ελληνική λύση θα σπάσει το ταξικό πρόβλημα και η αταξία η κοινωνική που επικρατεί. Εμείς δεν θέλουμε, λυπάμαι και θυμώνω και εξοργίζομαι από έναν πρωθυπουργό για την εσχροκέρδεια. Εμείς θέλουμε πράξεις. Και ο πρωθυπουργός ανίκανος να πράξει, θυμώνει. Δεν θέλουμε θυμωμένο πρωθυπουργό. Θέλουμε πρωθυπουργό ο οποίος δίνει λύσεις υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και δεν θυμώνει και θλίβεται μόνο. Τι θα κάνουμε εμείς? Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος θέλει 1.600 ευρώ. Θα πάρει τα 1.600 ευρώ. Τα έχουν, υπάρχουν από τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Πενθήμερη εργασία. Δεν υπάρχει 6 ημέρα και 7 ημέρα. Δεν είναι δούλος ο Έλληνας να δουλεύει 6 και 7 μέρες από 12 ώρες την ημέρα. Κατάργηση της 13ωρης εργασίας. Το λέμε γιατί αυτό είναι δουλοπαρικισμός. Επαναφορά των εφάπαξ. Επαναφορά των βαρέων και αθυγιεινών. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Αύξηση στις συντάξεις. Και θα δώσω ένα παράδειγμα στην Υπουργό για να καταλάβει τα εγκλήματα που κάνουν. Οι περικοπές στις συντάξεις που από το 2010 και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ξεχάσαμε το μαγαζί αυτό, Τσίπρας υπάρχει. Ο Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και το Πασόκ κόψαν από την αγορά 120 δισεκατομμύρια ευρώ από την περιστολή των συντάξεων και το κόψιμο των μισθών. Αυτά τα 120 δις που τα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι θα διοχετευόταν στην αγορά. Θα δινόταν για να αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Άρα κινείται το κρίμα. Κόψατε λεφτά από την τσέπη του Έλληνα, από το φαγητό του Έλληνα, αλλά κόψατε και την αγορά. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς? Ένα απλό πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο η αύξηση των μισθών το πρόβλημα. Όχι. Να σας πω εγώ, χτυπήστε την εσχοκέρδεια. Διότι όταν τα 100 μου ευρώ αγοράζω 100 πράγματα και μετά από ένα χρόνο με τα 100 ευρώ αγοράζω 95 πράγματα, σημαίνει ότι έχασα 5 ευρώ ή 5 πράγματα. Άρα τι κάνω? Χτυπάω την εσχοκέρδεια. Και πώς χτυπάς την εσχοκέρδεια, θα σας το πω τώρα. Γιατί δεν ξέρετε από την αγορά. Πάνε σε ένα βενζινάδικο, το 1/3 των βενζινοπολών είναι ανήθικοι. Αυτά τα λέει η υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Τα 2/3 είναι έντιμοι άνθρωποι και αγωνίζονται για την καθημερινότητα. Πιάνετε ένα που κάνει νοθεία. Πώς τον τιμωρείτε? Να σου πω εγώ. Του κλείνετε το βενζινάδικο. Για πόσο καιρό? Για 10-20 μέρες. Για ένα μήνα. Τι κάνει ο κύριος? Βάζει άλλο διαχειριστή. Όπα, είπα διαχειριστή. Μπροστινό. Άλλο διαχειριστή και αλλάζει την ταμπέλα και κάνει καινούργιο βενζινάδικο. Τι λέει η ελληνική λύση για να φοβηθεί, να τρομοκρατηθεί? Δρακόντια μέτρα, κλείνουμε το χώρο για 3 χρόνια. Όποιος νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Τέλος. Το είδε και με το σούπερ μάρκετ. Τους βάζετε ένα πρόστιμο, το οποίο δεν το πληρώνουν ποτέ. Πάνε στα δικαστήρια και τα 1 εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα. Έγινε πριν από μια εβδομάδα αυτό το ίδιο γεγονός. Κλείνει το σούπερ μάρκετ τώρα. Να δούμε να το ξανακάνουν οι υπόλοιποι. Δρακόντια μέτρα. Κλείσιμο επιχειρήσεων που εσχροκερδούν. Θα κάνουμε και παρεμβάσεις στήριξης, κυρία Υπουργέ, και μπορούμε να τις κάνουμε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Ούτε φοροδιαφυγή, ούτε φοροαποφυγή. Αναγκαστικά ο Έλληνας με 15% θα ανάβει λαμπάδα στην επόμενη κυβέρνηση και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Η μοναδική, πραγματική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή λύση. Θα επιδοτούμε πραγματικά, και κοιτάξτε λίγο, αυτό με το καύσιμα το τελειώνετε στα δηληστήρια αν θέλετε. Το τελειώνετε, δεν θέλετε. Η χνηλάτιση, υπάρχει νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφάρμοσε ποτέ. Η χνηλάτιση λέγεται. Υπάρχει. Και τελειώνει η εσχοκέρδεια. Θα επιδοτήσουμε τον πρωτογενή τομέα τουλάχιστον 20 με 25% στα λοιπάσματα. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που μας ταΐζει. Πάμε στο ιδιωτικό χρέος. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Άρση κατασχέσεων, διαγραφή προς αυξήσεων 120 δόσεις, να ανασάνει η αγορά, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών μόνο στους εκδότες. Στους εκδότες, στους φιλικούς, όπως το πρώτο ψέμα πριν μερικά χρόνια, το οποίο συνεχώς μας υβρίζει και μας λιδωρεί, μαγιά τους. Πήγαν, κουρέψαν 100.000 ευρώ. Στον κακομοίρη που χρωστά 100.000 δεν τα κουρεύετε τα 90 όμως. Γιατί εκεί τον κυνηγάτε. Και όχι μόνο τον κυνηγάτε, του θερείτε το δικαίωμα να ζει, κυρία Υπουργέ, να ανασένει. Γιατί ασθμένη καθημερινά, φοβάται, έχει εδώ τον ρόγχο, τον επιθανάτιο της ίδιας της ζωής από τα χρέη. Έχουμε τις λύσεις. Λέγαμε για το στεγαστικό, κυρία Υπουργέ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, την οποία θα υλοποιήσουμε. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Τι έκανε ο ΕΚ, να σας υπενθυμίσω, γιατί τον καταργήσατε και λαιλάτισαν κάποιοι την περιουσία του ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια Έλληνες λύσαν το στεγαστικό τους πρόβλημα με τον ΟΕΚ. 3 εκατομμύρια τις τελευταίες δεκαετίες. 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Παραχώρησε 56.000 κατοικίες, χορήγησε 184.000 στεγαστικά δάνεια ο ΟΕΚ, 123.000 δάνεια επισκευής, κατασκεύασε οικισμούς, ηλιακό χωριό, ολυμπιακό χωριό, χρηματοδότηση όχι από το κράτος, από τις εισφορές, άρα δεν θα πληρώνει το κράτος τίποτα, αφού πληρώνω που πληρώνω εισφορές ως εργαζόμενος, το 1,5% από Κίνα θα πάνε εκεί, χωρίς επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης έχουμε τις σχολάζουσες, τα ορφανά δηλαδή, κληροδοτήματα. 750.000 κλειστά σπίτια υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι ορφανά, δεν ξέρει κανείς που ανήκει. Κάντε χαρτογράφηση και δώστε τα, ανοίξτε τα, δώστε τα τους Έλληνες να έχει σπίτι ο κάθε πολίτης. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είπε νωρίτερα ο Κυριακός Βελόπουλος στη Βουλή. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο για διαφημιστικά μηνύματα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο Viber στο 6907-483-484. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα ακόμα. Έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία προς το τέλος της εκπομπής για να ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, για την ώρα δίνω μία πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είμαστε και πάλι πίσω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, συνεχίζουμε και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6907-483-484. Ο κύριος Νίκος μας γράφει, τι λέει, οι αλλημπαμπάδες κάνουν χρυσές δουλειές, λέει ο κύριος Νίκος. Ας προς τι αναφέρεσαι, κύριε Νίκο μας. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Για τη φίλη μας τη Χριστίνα να πω ότι αυτό που μας καταγγέλλεις είναι κάτι που θα το δούμε, Χριστίνα μου, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να το δω λιγάκι αυτό που μας αναφέρεις, και αν το δούμε και το εξετάσουμε συνέχεια θα το δούμε βαθύτερα. Δεν θα πω τίποτα αυτή τη στιγμή στον αέρα. Καταλαβαίνει η Χριστίνα τι ακριβώς είναι, αν μας ακούει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει εδώ, στην Ελλάδα η ανομία και η υψηλή εγκληματικότητα και τα τυφλά χτυπήματα καλά κρατούν από παλιά μέχρι σήμερα, λέει, με ανίκανους κυβερνώντες. Μάλιστα. Ο Απόστολος λέει, καταδικάζω, λέει, την τρομοκρατική ενέργεια και την απώλεια της γυναίκας αυτής. Η κυβέρνηση όμως δεν έδειξε την ίδια ζέση για άλλες επιθέσεις που μας αναφέρει εδώ ο Απόστολος, όπως λέει για τη Μαρφίν, δολοφονία Καραϊβάζ, απόπειρες δολοφονίες και τα λοιπά που έγιναν αντίον δημοσιογράφων. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει ο Απόστολος. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στην Ελισάβετ εδώ που μας έστειλε το μήνυμά της. Ας ξυπνήσουμε, λέει, επιτέλους, να ενωθούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε, λέει, να τα αλλάξουμε όλα και να δούμε μια νοικοκυρεμένη Ελλάδα για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, λέει η Ελισάβετ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber. Λοιπόν, παράλληλα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία της ημέρας συνεχίζονται και οι έρευνες για αυτό το περιστατικό με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν όλα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Το ευτύχημα βέβαια εδώ ήταν ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο κτίριο, γιατί μιλάμε για μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα και θα μπορούσε να είναι κόσμος μέσα. Ευτυχώς αντιλήφθηκαν εγκαίρως το ότι πήρε κλίση το κτίριο όσοι ήταν μέσα και το εγκατέλειψαν. Οι πληροφορίες λένε ότι και στα γύρω κτίρια τα γειτονικά έχουν εγκαταλείψει κάτοικοι στις γύρω πολυκατοικίες, προκειμένου να γίνουν σχετικοί τεχνικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται θέμα με την στατικότητά τους.

0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν ακούσατε τυχόν στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα, να πούμε ότι είχαμε θέμα στο περιφερειακό με μπάζα, με οικοδομικά υλικά, συγγνώμη, όχι μπάζα, που έπεσαν στο οδόστρωμα, περίπου στο ύψος του πανοράματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα ήταν η διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η τροχέα πραγματοποίησε εκτροπές μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Και μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως είναι αναμενόμενο, είναι που είναι πολύ πάθος ο περιφερειακός αυτή την εποχή με την κατασκευή του flyover και τα έργα που γίνονται. Έγινε και αυτό. Αντιλαμβάνεται κανείς πόση δυσκολία υπάρχει. Είχαμε και μία σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο 5,2 Ρίχτερ. Την περασμένη Τετάρτη είχε γίνει πάλι σεισμός 5 βαθμών στην Κάρπαθο. Έγινε σεισμός και στα Δωδεκάνησα και στα τουρκικά παράλια. Στα μικρασιατικά, μάλλον, για να το λέμε καλύτερα, παράλια. Ωστόσο, ευτυχώς δεν υπήρξαν ούτε υλικές ζημίες, ούτε τραυματισμοί. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για κάτι επιλείψιμο. Ήταν όμως ένας ισχυρός σεισμός. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, για να το κλείσουμε με την ειδησιογραφία, και έχουμε στη συνέχεια και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν που μεσολαβούν στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την περιβόητη αυτή συμφωνία των δύο πλευρών, είπαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και θα επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη μνήμη του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ, απλά δεν μπορούσαν μέχρι τώρα, λόγω της κατάστασης που υπήρχε, να γίνει η κηδεία του. Μήνες μετά, λοιπόν, θα γίνει η κηδεία του και θα ακολουθήσουν 6 ημέρες εκδηλώσεων στη μνήμη του, αρχής γενομένης από το Σάββατο. Οπότε μετά από όλη αυτή τη διαδικασία αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για την επικύρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο και τα διεθνή και την πολιτική επικαιρότητα, έτσι, γιατί ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με πιο ευχάριστα πράγματα, γιατί συνήθως ούτε οι διεθνείς εξελίξεις ούτε η πολιτική επικαιρότητα μας δίνουν έτσι ευχάριστο τόνο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν έτσι ευχάριστες καταστάσεις και μία από αυτές θα γίνει εδώ κοντά μας στο φράγμα της Θέρμης, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος αναψυχής αλλά και ένας εξαιρετικός χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρόμενων. Το 5ο αντάμωμα συλλόγων της Θέρμης που θα γίνει αύριο εδώ στο φράγμα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, τον κύριο Γιώργο Αγγέλου, για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και να μας δώσει έτσι και το στίγμα του τι γίνεται και στο φράγμα. Κύριε Αγγέλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας πρώτα τι θα γίνει αύριο εκεί. Και βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ, γιατί έχω επισκεφθεί το χώρο πολλές φορές έτσι για αναψυχή. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος αναψυχής για τους Θεσσαλονίκες, έτσι. Αλλά υπάρχουν και τα πολιτιστικά δρόμενα που δίνουν ακόμη μεγαλύτερο τόνο.
1: Έτσι. Τώρα νομίζω ότι όλη η κοινωνία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης τουλάχιστον γνωρίζει το φράγμα. Είναι ένας μαγευτικός πραγματικά τόπος την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Και γι' αυτό και εμείς, σαν Δήμος Θέρμης, διοργανώνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πάνω, είτε μόνιμα σαν αντιδημαρχίες, είτε σαν πολιτιστικοί σύλλογοι, είτε φιλοξενώντας επώνυμους καλλιτέχνες. Κρατάμε το χώρο πολύ ζωντανό και βέβαια περιμένουμε όλο τον κόσμο αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο φράγμα της Θέρμης για το 5ο αντάμωμα όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Θέρμης. Τόσο αυτών που προέρχονται από τη Θέρμη, το κέντρο της Θέρμης, όσο και περιφερειακά. Από το πιο μακρινό χωριό που είναι το Λιβάδι, η Περιστερά, ο Άγιος Αντώνιος ή οι άλλοι μεγάλοι πολιτιστικοί σύλλογοι του Τριλόφου, των Βασιλικών, των Ταγαράδων, του Νέου Ρησίου. Θα τους συνοδεύσει η Ορχήστρα Θεσσαλονικιώτικο Τακίμη και περιμένουμε και εσάς, αν δεν έχετε εκπομπή, αν δεν έχετε υποχρεώσεις, σας περιμένουμε να γλεντήσετε και να μας καμαρώσετε για το πολιτιστικό προϊόν που παράγουμε στο Δήμο μας.
0: Φαντάζομαι έτσι θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα με χορευτικά, με διάφορα, έτσι που ο κόσμος θα διασκεδάσει αύριο το βράδυ.
1: Βέβαια, το πρόγραμμά μας φυσικά στην αρχή όλοι οι σύλλογοι θα παρουσιάσουν τα τμήματα των ενηλίκων τους χορούς από όλο το από όλο το φάσμα της παράδοσης, δηλαδή θα έχουμε τόσο γηγενή τραγούδια, όσο και ποντιακά, όσο και κριτικά, γιατί έχουν και δραστήριο κριτικό σύλλογο, σεραϊκά, και φυσικά μετά θα υπάρξει και κάποιος χρόνος για να γλεντήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για το υπόλοιπο καλοκαίρι, έτσι, τι προγραμματίζεται και να γίνει? Υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις?
1: Τώρα, αγαπητέ Κώστα, φέτος είχαμε την τιμή, χάρη στη δουλειά που παράγουμε, την πολιτιστική δουλειά που παράγουμε στο Δήμο, να κερδίσουμε με το σπαθί μας την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς ή οι ακροατές σας. Και στα πλαίσια της Πρωτεύουσας Νεολαίας, της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, λοιπόν, αυτή θα διοργανώσουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη νεολαία. Θα είναι και θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραστάσεις στο φράγμα της Τέρμης. Θα έχουμε τις Σκιαδαρέσεις του Στραξ Πανκ, στο Θοδωρή Βουτσικάκη στο φράγμα, και φυσικά και σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να εστιάσουμε σε εκδηλώσεις οι οποίες θα αγγίξουν την νεολαία, για να φέρουμε τους νέους κοντά μας, να τους απομακρύνουμε λίγο από τα κινητά τους και να τους φέρουμε λίγο κοντά μας, προσπαθώντας να βρούμε τι είναι αυτό που τους ικανοποιεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, πάντως ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα...
0: Τώρα αυτό που είπατε, να απομακρύνουμε από τα κινητά και να τους φέρουμε έτσι κοντά, να υπάρξει ένα αντάμωμα πρόσωπο με πρόσωπο, είναι μεγάλη υπόθεση, κοινωνικό φαινόμενο τεράστιο αυτή την εποχή, έτσι δεν το συζητώ.
1: Έτσι αγαπητέ Κώστα, νομίζω τώρα εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, οι γονείς αύριο μπορεί να γίνουμε και παππούδες, έχουμε υποχρέωση αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά να μην μπορούν να επικοινωνήσουν, ρε παιδί μου, μεταξύ τους, είναι με ένα κινητό. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, και νομίζω εμείς στο Δήμο Θέρμης το προσπαθούμε αυτό το πράγμα. Τώρα αν θα έχει αποτέλεσμα, ελπίζω πάντως να έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια.
0: Μακάρι, μακάρι. Και βέβαια το ξαναπώ εγώ, ότι και όταν δεν υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι ένας εξαιρετικός χώρος αναψυχής για τους Θεσσαλονικείς να πάνε να δροσιστούν, έτσι να περάσουν κάποιες ώρες ωραία και ευχάριστα εκεί το φράγμα.
1: Εννοείται, και το λέω και πάλι, το επαναλαμβάνω, χάρη στο Δήμαρχό μας τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, προσπαθούμε το χώρο αυτό να το συντηρούμε, να τον έχουμε όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, για να μπορεί ο κόσμος να τον απολαμβάνει, να πηγαίνει εκεί και να χαίρεται. Γιατί πιστεύω ανάλογος χώρος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Αγγέλου, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Καλή επιτυχία αύριο και θα τα πούμε.
1: Είμαι στη διάθεσή σας και για τις επόμενες εκδηλώσεις, όποτε είναι, να ενημερώνουμε τους πολλούς ακροατές σας, για να μπορούν και αυτοί να μας επισκεφθούν, να είναι ενήμεροι, αν και μπορούν μέσα στα site του Δήμου μας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού Δήμος Θέρμης, να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των εκδηλώσεών μας, οι οποίες βέβαια στην πλειοψηφία τους, να το ξέρετε, είναι και χωρίς αντίτιμο, δηλαδή είναι με ελεύθερη είσοδο. Εκεί που θα καθίσουμε στο σπίτι μας το βράδυ, κάνουμε μια βόλτα στο φράγμα της Θέρμης και μπορούμε να απολαύσουμε είτε δημοτική μουσική είτε κάποιες συναυλίες.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Λοιπόν, αυτά και για τα πολιτιστικά δρόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα έχουν και στη Θέρμη. Έχουμε και λίγο χρόνο να ανοίξουμε γραμμές, Αλέξανδρε. 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77. Έχουμε κάνα δεκάλεπτο περίπου. Μπορούμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας έτσι να σας ακούσουμε και εσάς για όλα της επικαιρότητας που αναφέραμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Έτσι να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια. Δύο γραμμές κιόλα. Πολύ γρήγοροι οι ακροατές μας. Δεν βάζω στοίχημα ποιος θα είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Θα δούμε. Λοιπόν, γιατί συνήθως το χάνω. Στη δεύτερη γραμμή, λίγο υπομονή, θα σας δώσω το λόγο. Πάμε πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Προσπαθούμε. Σας ακούμε.
1: Αυτά που έγραψα και στο μήνυμα τώρα, όσο για το σούπερ μάκι, για τους έλεγχους των τιμών και τα καρτέλ και όλα αυτά, το έχουμε ξαναπεί και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη, οι κυβερνώντες όλοι. Γιατί είναι τα συμφέροντα. Δηλαδή τώρα κάνανε και καλά να βάλουν τα μηχανάκια, ας πούμε, πώς τα λένε, τις αντιλίες, τον έλεγχο. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Πριν μερικά χρόνια. Να βάγισε το σχέδιο. Βάζανε, κάποιοι με γνώση ηλεκτρονικής βάζανε τηλεκοντρόλ. Όταν βλέπανε, ξέρω εγώ, κάποιον που ήταν ψηλιασμένος, πήγε με ένα μπετονάκι, πάταγε το απενεργοποίησε. Όταν πήγαινε κάποιος που δεν γνώριζε, τα πάταγε και έγραφε ότι να είναι για
0: τέτοια. Αγαπητέ φίλε, τρόποι για να γίνουν οι παρανομίες υπάρχουν, όπως και τρόποι για να ελεγχθούν και να αποφευχθούν οι παρανομίες και να συλληφθούν οι παράνομοι πάλι υπάρχουν. Αρκεί να θέλει κανείς να το κάνει. Εντάξει.
1: Βούληση θέλει, βούληση πολιτική. Αυτά ήθελα, από μην κρατάω τη γραμμή και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι και για αυτούς που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν την όποια παρανομία. Υπάρχουν όμως και τρόποι για να ελεγχθούν οι παρανομίες, αν κάποιος έχει τη βούληση να τους ελέγξει. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, εν όψη εκλογών που μπορεί να γίνουν είτε τον Οκτώβριο είτε την Άνοιξη, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί τώρα να δελεάσει τους συνταξιούχους, να τους εκμεταλλευτεί τους συνταξιούχους. Θα ανακοινώσει εκτός από το 300 που θα δώσει έκτακτο επίδομα το Νοέμβριο, ετοιμάζεται να ανακοινώσει, όπως πληροφορούμε από διάφορες πηγές, να το ανεβάσει το 300, να το κάνει 500 το Νοέμβριο, μία φορά το χρόνο και να το χαρακτηρίσει
0: 10%. Έχετε πληροφορίες εσείς και Νίκο από την κυβέρνηση που δεν τις έχουμε εμείς, δηλαδή πώς το λέτε?
2: Μισό λεπτό, εμείς δεν πληροφορούμαστε μόνο από την κυβέρνηση.
0: Εννοώ δηλαδή, έχετε πολύ έτσι βαθιά ενημερωμένο σας βρίσκω. Εγώ μια και λέτε για τις συντάξεις όμως.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι να είναι σε επαγρύπνηση, όπως ο κύριος Μητσοτάκης λέει εκ του πονηρού ότι είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια, έχει τονίσει κατ' επανάληψη ότι είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια, ενώ προσποιείται, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, ο ίδιος ανεβάζει την ακρίβεια, είναι υπεύθυνος. Λοιπόν, όπως έχει πει ότι είναι σε πόλεμο με τις πυρκαγιές, λοιπόν, έτσι οι συνταξιούχοι να είναι σε επαγρύπνηση, να... Εάν δεν δοθούν οι τρεις συντάξεις που δινόντουσαν κατά το παρελθόν, τρεις φορές πέραν το χρόνο σύνταξη, δώρο σύνταξης.
0: Τα δώρα. Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα του καλοκαιρινού. Αυτά ήταν.
2: Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινού.
0: Όπως οι εργαζόμενοι πέρναν παλιά, όλοι και τα λοιπά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: εδώ να πούμε όμως, κύριε Νίκο, συγγνώμη λίγο, ότι αυτό που το λέγαμε και στο δελτίο ειδήσεων, μια και λέτε για τις συντάξεις, ότι ανακοινώθηκε ότι καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας.
2: Θα πω και γι' αυτό.
0: Λοιπόν, σύντομα όμως, γιατί έχω και άλλη γραμμή, να προλάβει και ο άλλος ακροατής να μιλήσει.
2: Ναι. Θα πρέπει να δοθεί μία ολόκληρη σύνταξη το Δεκέμβριο και δύο μισές συντάξεις, μία μισή το Πάσχα.
0: Το ξέρουμε αυτό, το είπαμε.
2: Μισθός το καλοκαίρι. Τρεις φορές, όχι ένα πεντακοσάρικο μία φορά το χρόνο, γιατί υπήρχαν συνταξιούχοι που πέρανε μέχρι 2.000 από τα δώρα και 3.000. Λοιπόν, όσον αφορά την περικοπή, την μη περικοπή των συντάξεων χειρίας, να είναι καλά. Αυτό να το οφείλουν οι χείρες στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο που φωνάζει χρόνια και στον κύριο Νίκο από τον Πεντάροφο που φωνάζει επίσης χρόνια. Εγώ δεν σταμάτησα να φωνάζω επί 4 χρόνια από τότε που το ανακοίνωσα.
0: Τουλάχιστον σε εμάς εδώ φωνάξατε πολλές φορές, σας ακούσαμε.
2: Αυτό δεν σταμάτησε εγώ επί 4 χρόνια να το τονίζω, να το φωνάζω με δρυμύτητα από τότε που το ανακοίνωσε αυτός ο περιβόητος, ο κύριος Τσακρόγλου.
0: Ευτυχώς. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Έχω και άλλη γραμμή και πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλά, δεν δίνουν τις συντάξεις. Δεν δίνουν και μια ντουζίνα αυγά για τον κύριο, ας πούμε. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ.
0: Ελάτε
3: ούτε
0: τώρα,
3: το ελάχιστο δεν δίνει, ας πούμε. Εντάξει. Πάντως, δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει έξω από το Ιπποκράτειο, δεν ξέρω. Το συνδύασε, πώς το συνδύασε μαζί με το ρεκόρ των τραπεζών, το είδατε σήμερα, έτσι, ρεκόρ στο χρηματιστήριο, 17 χρόνων. Έτσι, καταλαβαίνετε, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πανηγυρίζει πλέον. 17 χρόνων ρεκόρ στο χρηματιστήριο, οι τράπεζες τα καλύτερά τους, 8 δισεκατομμύρια κέρδη τη διετία. Μερίσματα από εδώ, μερίσματα από εκεί, σε εξωχώριους επενδυτές.
0: Αυτό να το σκεφτούν αυτοί που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο, αγαπητέ, εμείς δεν έχουμε. Οπότε...
3: Ναι, οι τράπεζες που τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός δίνουν σε εξωχώριους επενδυτές.
0: Δεν ξέρω εσείς αν έχετε μετοχές στο χρηματιστήριο, εμείς δεν έχουμε πάντως.
3: Ναι, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μάτος ο ελληνικός λαός για αυτές τις τράπεζες και τα κέρδη τα μοιράζονται εξωχώριοι επενδυτές, έτσι, με 5% εφορία για τους εγχώριους. Οι εξωχώριοι, εντάξει, τα παίρνουν και φεύγουν. Μια χαρά η Νέα Δημοκρατία, κατά τα άλλα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, έτσι, εκμεταλλευόμενη την ατυχέσα τη στιγμή αυτή της κυρίας, της μητέρας της πολιτευτού, έτσι.
0: Δηλαδή, ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι το κυρίαρχο, αγαπητέ φίλε.
3: Πρέπει να είναι ο πρώτος
0: Δεν
3: θάνατος.
0: Το συζητούμε. Έτσι.
3: Από έκρηξη σε Μολότοφ, σε επιλωτή.
0: Είναι μια εγκληματική θάνατος. Ενέργεια ξεκάθαρα. Και οι εγκληματίες πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη πάρα αυτά. Δεν το
3: Βέβαια
0: συζητούμε.
3: Πρέπει να συλληφθούν γιατί άφησε πολλά υπονοούμενα για εμφύλιο, για τέτοιο κυρανάκης, έτσι. Η εργαλειοποίηση δείχνει και ποιος έχει το συμφέρον από αυτή την κατάσταση. Πάντως να πούμε στη Θεσσαλονίκη πριν γίνουν τα flyover και όλα τα μεγάλα έργα, έτσι όπως μετρό και δεν ξέρω τι άλλο, το μεγαλύτερο έργο ήταν η βιβλιοθήκη στο Βιολογικό, εκεί στην Αγίου Δημητρίου από πάνω, που κάθε μέρα επί 2 χρόνια μια κλούβα των ΜΑΤ ήταν πάντα απασχολημένη. Και κύριε Τουτσίδη, όταν έφυγε η κλούβα, ενώ τσαλαπάτησε τα πεζοδρόμια εκεί στην Αγίου Δημητρίου, ούτε καν τα πεζοδρόμια δεν στρώσανε από τις ρόδες της κλούβας που λένε, ας πούμε, έτσι, 2 τόνοι πάνω εκεί συνέχεια στα πεζοδρόμια, έσπασε τα πεζοδρόμια να είναι παρκαρισμένοι όλη τη μέρα και να φυλάει τη μεγάλη περιουσία του Βιολογικού. Κατά τα άλλα τους φταίνει καταληψίες. Ποιοι ήθελαν να κάνουν αστυνομία στο πανεπιστήμιο, τι έγινε, υπήρχε καμιά εξέλιξη, κύριε Τουτσίδη? Αν γινόταν και η αστυνομία των πανεπιστημίων.
0: Εγώ επειδή μιλάτε για τα πανεπιστήμια τώρα και για διάφορα, να σας πω ένα πράγμα.
3: Το σχέδιο ήταν να είναι η μισή μέσα και η μισή έξω, να φυλάνε τους μέσα.
0: Έχω επισκεφθεί κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Κύπρο, στην Ιταλία. Έτσι, κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ξαναλέω, και πραγματικά ντρεπόμουν να μπω μέσα από την ποιότητα του χώρου και από την καθαριότητα και από το. Από το χώρο που έβλεπα μπροστά μου πραγματικά. Δηλαδή καμία σχέση με το πώς είναι τα δικά μας πανεπιστήμια.
3: Εδώ τους φοιτητές κοιτάμε να τους διώξουμε και όσοι μείνουν να τους βάζουμε με τις κόρες.
0: Το ζήτημα είναι όμως ότι τα δικά μας πανεπιστήμια επιστημονικά είναι ανώτερα σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι.
3: Τις καταλήψεις είναι πρώτα πάντως. Όλοι το λένε αυτό, έτσι, και αν χρειαστεί κάποια καταδρομική επιχείρηση για κάποια βιβλιοθήκη. Αυτό το κλίμα έφερε η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια και δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Μακάρι να πιαστούν αυτοί οι ψευτοτρομοκράτες, δηλαδή εντάξει τώρα ένα μπιτονάκι βενζίνη σε πιλωτή είναι...
0: Ναι, αλλά αποδείχθηκε τι μπορεί να κάνει έστω και αυτό, αγαπητέ.
3: Είναι κατόρθωμα συσσαγωγικά.
0: Είναι εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κανένα.
3: Κατόρθωμα συσσαγωγικά να έχεις νεκρό με πιλωτή καμένη, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Κάνουν
3: τώρα οι ατυχέστατοι άνθρωποι από τον τρίτο να πάνε να σβήσουν τη φωτιά ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τι να περιμένεις.
0: Να σας ευχαριστήσω γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 7. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Καγιά, στην οποία παραδίδω τη σκυτάλη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο με το απογευματινό μαγκαζίνο. Γεια σας, καλό βράδυ.
4: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Δεν είπαμε καλό μήνα, καθότι εχθές ακούσατε λίγη εκπομπή σε επανάληψη, γιατί πολύ απλά γινόταν κάποιες οικοδομικές εργασίες στην πολυκατοικία μου και δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσω να κάνω εκπομπή. Ευτυχώς τελείωσαν. Ευτυχώς, γιατί όλοι μετά από 9 ώρες που ακούγαμε εργασίες είχαμε πονοκέφαλο. Σήμερα λοιπόν, δόξα τω Θεώ, πριν από λίγες ώρες οι εργασίες τελείωσαν. Πάμε τώρα στο Τσίρκο Μεντράνο, το οποίο διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας. Και λέω Τσίρκο Μεντράνο γιατί πολύ απλά συνεχίζουν και μας δουλεύουν ξεκάθαρα. Ποιοι? Αυτή η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνά και συνεχίζει όχι μόνο να κυβερνά με το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, αλλά και να μας λέει με θράσος ό,τι μπορούμε κάνουμε. Από τη μία φταίει ο πόλεμος για την ακρίβεια, από την άλλη φταίει το βαρέλι, που ήταν ακριβό και γι' αυτό δεν πέφτει η βενζίνη. Τη φταίει το φεγγάρι, τη φταίει η κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει, τη φταίνε όλα, επειδή αυτή είναι ανίκανη να πάρει σημαντικές αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν αυτό το λαό να επιβιώσει. Να επιβιώσει! Δεν χρειάζεται να τρώει χαβιάρι. Να επιβιώσει! Αλλά όχι. Το μόνο που ξέρει είναι η επικοινωνιολογία και μας το λένε και ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ουσία, χρειάζεται καλό επικοινωνιολόγο να έχεις. Και δεν ξέρω αν το μάθετε, ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνά βγήκε και τόλμησε να δηλώσει ότι ένα από τα πιο κερδοφόρα, λέει, επαγγέλματα είναι το επάγγελμα του Deliveroo. Χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Από τη μία θέλει να μας πει ότι «Έλα μωρή, και τι έγινε άμα δεν περάσεις πανεπιστήμιο, γίνεται λιδεράς να πλουτίσεις», και από την άλλη να μας πει «Μην το λιδωρείτε το επάγγελμα αυτό, γιατί είναι πολύ κερδοφόρο, από τα πιο κερδοφόρα». Ρε, δεν ντρέπεσαι λιγάκι, βρε. Βρε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ποια Νέα Δημοκρατία? Νέα Τρομοκρατία. Νέα Δρακουλοκρατία. Όπως θέλεις μπορείς να το πεις, εκτός από Νέα Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία? Δημοκρατία δεν το λες όταν είσαι το κόμμα των επιδομάτων. Kim Jong-un. Πώς νομίζεις ζούνε? Με επιδόματα. Πώς ζούνε οι πολίτες εκεί? Με επιδόματα. Ναι. Το καθεστώς του Kim Jong-un παρέχει κρατικά επιδόματα και παροχές. Ειδικά προνόμια, για παράδειγμα, και ανταμοιβές σε ομάδες που το καθεστώς θεωρεί σημαντικές ή πιστές, όπως κομματικά στελέχη, στρατιωτικούς ή προπαγανδιστές. Η Βόρεια Κορέα όμως έχει καθεστώς. Δεν βαφκαλίζεται ότι έχει δημοκρατία, έτσι? Από το ένα Τσίρκο Μεντράνο πάμε στο άλλο Τσίρκο Μεντράνο τώρα. Βρε σίκαρι, σε πιάνουνε με τη γίδα στην πλάτη και πας να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, πάλι λέγοντας ψέματα. Σε ρωτάω, τα χρόνια που έχεις στην πλάτη σου δεν τα σέβεσαι?
την προϊστορία σου με το χαμό του παιδιού σου. Δεν την σέβεσαι? Τι συμβαίνει? Είναι δυνατόν να βγαίνεις και να λες μετά την απόκτηση ενός ολόκληρου σπιτιού λίγους μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ότι πήρες ένα σπίτι αλλά σου ξέφυγε και δεν το θυμάσαι? Στην αρχή είπες δεν το θυμάμαι. Κοίτα, ούτε παιδιά του δημοτικού δεν έχουν τόση κοντή μνήμη. Στην ίδια πρόταση, στην ίδια απάντηση να δίνουνε, να φάσκουν και να αντιφάσκουν. Δεν γίνεται. Αυτό δηλώνει για μένα πανικό. Πιάστηκα με τη γίδα, ας δικαιολογηθώ. Ήρθε η γίδα και ανέβηκε στην πλάτη μου, για παράδειγμα. Αυτά είναι δικαιολογίες ενός παιδιού, ούτε καν του δημοτικού, νηπιαγωγείου, που ενώ είναι πασαλημένο γύρω-γύρω από το στόμα με την τούρτα, σου λέει δεν άγγιξα την τούρτα εγώ, δεν ήμουνα εγώ. Άλλωστε την έβαλε στο στόμα μου. Κάπως έτσι μου ακούγεται εμένα. Και αφού στην αρχή είπε δεν θυμάμαι, ολόκληρο σπίτι αγόρασε 3 χρόνια πριν από το φαντ, της ξεφεύγει μετά και λέει ότι ο πληστηριασμός και η αγορά του σπιτιού που δεν θυμάμαι έγινε σε μια περίοδο που ήμουνα πνευματικά και σωματικά μη διαθέσιμη. Τραβιόμουνα γκομενικά, συντροφικά, όπως θέλετε πέστε το, με κάποιον κύριο με τον οποίο είχα μαζί μια εταιρεία 50-50, εγώ ήμουνα η διαχειρίστρια, αλλά αυτός δεν με ενημέρωσε ότι αγόρασε σπίτι. Ναι, ήταν τόσο απασχολημένοι και οι δύο που ούτε ο ένας ενημέρωσε, ούτε ο άλλος κατάλαβε τι έγινε, αν και διαχειριστής, στην εταιρεία αυτή. Η επιτομή της ξεφτύλας, έτσι. Όταν τουλάχιστον, όταν είσαι ενήλικας και σε πιάνουνε με τη γίδα στην πλάτη, μαράκι, αν σέβεσαι τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, τουλάχιστον έχεις την εξυπνάδα να μην είσαι αξιοπρεπής, να μην δικαιολογηθείς καν. Ή αν δικαιολογηθείς να πεις ναι, ήταν ένα λάθος μου, το παραδέχομαι, και όχι να αρχίσεις με τις δικαιολογίες, δεν άγγιξα εγώ την τούρτα, αν και ολόκληρη πασαλημένη είσαι με τούρτα. Και σταματάω εδώ, γιατί πραγματικά όλοι έχουν αναλύσει αυτό το θέμα, εκτός από τα κρατικά κανάλια, τα οποία συνεχίζουν

πρόστιμα. Εσύ είχες παραστατικά μερικών χιλιάδων ευρώ, αλλά έλα μωρέ, δεν είναι και τόσο μεγάλο οικονομικό έγκλημα. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλο οικονομικό έγκλημα, ενώ τον άλλο που τον κυνηγάνε για 0,01 του ευρώ είναι τεράστιο οικονομικό έγκλημα. Ή επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα οικονομικά εγκλήματα, δεν πρέπει να κυνηγήσουν εσένα, Μαριό. Ε? Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει στον εγκέφαλό της μερικά πράγματα. Πώς ακριβώς δικαιολογείται. Και τελειώνω εδώ. Έχω να πω όμως το εξής, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια. Δεν αρκεί να φαίνεται, πρέπει και να είναι. Και εσύ αποδείχθηκες ότι ούτε φαίνεσαι, ούτε είσαι. Δυστυχώς. Πάμε παρακάτω. Σήμερα συνάντησα έναν άνθρωπο που αναγνώρισε ποια είμαι, με ρώτησε αν είμαι γιατρός γνωστή και γνωριστήκαμε τέλος πάντων. Ο άνθρωπος αυτός ήταν νοσηλευτής τον καιρό της πανδημίας, μέσα στο 21, τότε που αν και δεν ήταν τα εμβόλια υποχρεωτικά, όπως βαφκαλίζονται τώρα, όλοι της εγκληματικής οργάνωσης, υποχρεώθηκε για να μην απολυθεί, για να μην βγει σε αναστολή, καθότι είχε και αυτός οικογένεια να θρέψει, να κάνει και αυτός και η γυναίκα του 2 δόσεις της γνωστής εταιρείας που ακόμη πουλάει εμβόλια. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν έκανε τρίτη δόση. Έχει δει και αυτός πράγματα που ξέρουμε όλοι. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν εμβολίασε τα παιδιά του και δήλωσε συμπαράσταση σε μένα. Μου είπε όποτε θελήσετε κυρία γιαγιά, εγώ είμαι δίπλα σας, θα είμαι δίπλα σας αρκεί να με καλέσετε. Ομολογώ ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε φάει το παραμύθι, δεν το είχε φάει, αλλά παρακαλούσε το Θεό να παραμείνει στη δουλειά του και να μην πάθει τίποτα μετά τις 2 δόσεις. Κικίλια ακούς? Άδωνη ακούς? Χαρδαλιά, Θεοδωροπούλου, Γιαμαρέλου, Παγώνη, και να μην τους αναφέρω τους υπόλοιπους, γιατί και μόνο που τους αναφέρω μου έρχεται μια αναγούλα. Κάποια στιγμή θα πληρώσετε όλοι εσείς που βάλατε ανθρώπους επί τούτου και με δόλο να κάνουν τα θανατηφόρα σκευάσματα τα οποία φέρατε και επιβάλατε με το ζόρι και στην Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά με σταματάνε τέτοιοι άνθρωποι και πονάει η ψυχή μου. Πονάει η ψυχή μου για το ρίσκο που πήρανε. Μόνο και μόνο για να μην απολυθούν. Μόνο και μόνο για να μην βγουν σε αναστολή. Α, και τώρα που το θυμάμαι. Η κυρία Κριστιανού, πού ήτανε? Πού ήταν όταν οι συνάδελφοί της βγαίνανε σε πορείες? Πού ήσουν αμπατριώτησα? Που τους βγάλανε σε αναστολή? Εμβολίαζες στο ιατρείο σου, ξέρω που ήσουν. Και έχω και μαρτυρία ανθρώπου. Ξέρω πολύ καλά που ήσουν. Αλλά πάμε παρακάτω. Όλοι αυτοί πραγματικά που απειλήθηκαν και έκαναν τα σκευάσματα, έχει δώσει μία αποτοξίνωση ο Dr. Peter McCullough. Επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι τώρα και επειδή, όπως ξέρετε πολύ καλά, το πιο πιθανό είναι για τους εαυτούς τους, έχουν και το αντίδοτο, όντας πλέον το πιο πιθανό είναι να ήταν ένα βιολογικό όπλο. Επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, καλύτερα να ακολουθήσετε το πρόγραμμα με τα βότανα του Dr. Peter McCullough. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όταν θα βγει κάτι άλλο που ακόμη το κρύβουνε, γιατί σας λέω υπάρχει αντιδοτό, 1000% δεν βγάζουνε ποτέ ένα βιολογικό όπλο χωρίς αντίδοτο. Θα σας ενημερώσω και θα είμαι η πρώτη η οποία θα σας ενημερώσει και πάλι. Ελπίζω να ακούτε τις

0: εκπομπές μου, ελπίζω να με ακούσετε, θα γίνει γνωστό και αν δεν το βγάλω εγώ, σίγουρα θα βγει από κάποιον άλλο συνάδελφο που παλεύει να ερευνά και να μαθαίνει την αλήθεια και όλα αυτά που επιμελημένα κρύβουν κάποιοι. Όπως έχω ξαναπεί, είπα και στον ίδιο το φίλο, τον Γιώργο, και καλησπέρα Γιώργο μου αν με ακούς, οι πρώτες δύο δόσεις το πιο πιθανό είναι να ήταν πλασίμπο όπως λέμε, κάποιο νεράκι, χωρίς δραστική ουσία, που σημαίνει ότι τη γλιτώσατε. Από την τρίτη και μετά βλέπουμε τα περισσότερα, τους περισσότερους ευνίδιους θανάτους. Σας έχω ξαναπεί ότι για ένα μόλις χρόνο πάνω από 1.500 νέους αθλητές πέθαναν ευνίδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα περίπου στους 1.200 για ακριβώς μία 20ετία είχαν πάθει το ίδιο. Για μία 20ετία σε σχέση με τον ένα χρόνο, το 2021, αυτή τη μαύρη χρονιά. Αυτά λένε οι στατιστικές. Δεν τα λέει η Εύη η Κιαγιά. Τα λένε οι στατιστικές. Τα λένε τα νούμερα. Δεν τα λέω εγώ. Όσοι θέλετε, καταλαβαίνετε. Όσοι δεν θέλετε, δεν θα καταλάβετε ποτέ. Πάρτε και την ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί ακούγεται ότι το ψηφιακό χρήμα το οποίο ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδεθεί και με την ψηφιακή ταυτότητα. Πηγαίνετε λοιπόν, βγάλτε, εμπιστευτείτε για ακόμη μία φορά την εγκληματική οργάνωση που κυβερνά τη χώρα, αλλά και τους θεσμούς, όπως ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκομενοι στην Ευρώπη, πιστέψτε τους, πηγαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να σας σταματήσω με όπλο στον κρόταφο. Εντάξει, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Εγώ σας ενημερώνω, είμαι ηθικά υποχρεωμένη να σας ενημερώσω και από εκεί και πέρα εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε. Ελεύθεροι άνθρωποι είστε. Αυτό το τελευταίο βάλτε το όλο σε παρένθεση, σε εισαγωγικά, συγγνώμη, και κάντε ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε καλύτερο. Εξυγχρονιστείτε, τσιπαριστείτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ σας ενημερώνω για αυτά που έρχονται. Αν θέλετε τα ακούτε, αν δεν θέλετε δεν τα ακούτε. Δεν έβαλα σε κανέναν στη ζωή μου, ούτε καν στο παιδί μου, το πιστόλι στον κρόταφο, ούτε καν τον έχω εκβιάσει για το παραμικρό. Έχω προειδοποιήσει όμως, αν κάνεις αυτό παιδί μου, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Το έχει δοκιμάσει πολλές φορές και έχει δει ότι η μάνα του έχει δίκιο. Έτσι μιλάω και σε όλους εσάς μέσα από αυτήν την εκπομπή. Όταν παίρνεις μία απόφαση, είσαι εσύ ο υπεύθυνος της απόφασής σου. Ούτε η Εύη και η Αγιά που σε ενημέρωνε, ούτε κανείς άλλος. Είσαι εσύ ο υπεύθυνος των δικών σου πράξεων. Τώρα, κάποιοι επιστήμονες απέδειξαν, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ, μα γιατί έχω αυτό, γιατί έχω το άλλο. Κάποιοι επιστήμονες λοιπόν απέδειξαν ότι το αίσθημα καύσης, το μούδιασμα των άκρων ή η απώλεια αίσθησης, η νευροπάθεια από την τοξίνη που μπορεί να έχετε μέσα σας, είναι αποτέλεσμα πιθανότατα των εμβολίων mRNA. Η πραγματική κατάσταση, λένε αυτοί οι επιστήμονες, Το έχουν αποδείξει οι επιστήμονες αυτοί. Η πραγματική αιτία της τραγικής αυτής κατάστασης των νεύρων σας είναι τα εμβόλια mRNA. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία πια, ο θάνατος προέρχεται από μια κρυφή, νετροεινική νευροτοξίνη που σήμερα εμφανίζεται συμπίεση σαν συμπίεση νεύρων και καταστρέφει σταδιακά το νευρικό σύστημα κάθε ανθρώπου που εμβολιάστηκε με αυτά τα σκευάσματα, τα mRNA. Πρόκειται για μια άγνωστη νευροτοξίνη που καταστρέφει το νευρικό σύστημα και ολόκληρο τον οργανισμό. Τώρα κινδυνεύει κάθε άνθρωπος που έλαβε αυτά τα σκευάσματα και όσο αυτή η νευροτοξίνη κυκλοφορεί στο σώμα του, καταστρέφει τις νευρικές ίνες. Προκαλεί κάψιμο, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, απώλεια αίσθησης, αδυναμία και κράμπες. Αυτά δεν σας τα λέω για να σας τρομάξω. Το επαναλαμβάνω, έτσι. Σας τα λέω γιατί μπορεί να έχετε κάποια συμπτώματα όσοι κάνατε τα mRNA σκευάσματα, τα οποία δεν μπορείτε να τα εξηγήσετε, αγαπημένοι μου. Δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός ανθρώπου. Έγινα γιατρός από την αγάπη στον άνθρωπο. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν για τις επιλογές που έκανε, να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Δεν είναι αυτό το θέμα το δικό μου. Σαν γιατρός δεν έχω αυτό το θέμα. Το θέμα μου είναι να βοηθήσω κάθε άνθρωπο να καταλάβει ότι το ένα το σύμπτωμα έχει σχέση με τη μία κατάσταση, το άλλο το σύμπτωμα με την άλλη κατάσταση. Δεν σας κάνω το γιατρό μέσω του Focus FM. Όποιος μου ζητήσει βοήθεια, εννοείται επικοινωνώ μαζί του. Εννοείται του δίνω συμβουλές. Εννοείται δεν του κάνω τηλεδιάγνωση, αλλά τον κατευθύνω για να καταλάβει και ο ίδιος τι συμβαίνει στον οργανισμό του. Τι μπορεί να έχει και να εμφανίζει ορισμένα συμπτώματα. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάω μέσω γνώσης, σαν γιατρός. Όσοι θέλουν το δέχονται, το τι δηλαδή, το ότι μπορεί να είναι το τάδε το τάδε και τους κατευθύνω στο συγκεκριμένο ειδικό. Δεν έχω κάποια άλλη, δεν κερδίζω τίποτα από τίποτα, ούτε σας κάνω την έξυπνη. Εδώ και 5 χρόνια, 5,5 που κάνω εκπομπές, δεν σας κάνω την έξυπνη. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Δεν χρειάζομαι αναγνώριση σαν γιατρός. Την είχα την αναγνώριση. Δεν χρειάστηκε. Ούτε να αποδείξω την αξία μου. Σας τα λέω ούτε για να σας τρομάξω, ούτε για τίποτε άλλο. Σας λέω ότι αν έχετε κάποια συμπτώματα, τα οποία πιθανότατα οφείλονται σε εμβολιασμούς με mRNA εμβόλια, πρέπει να τα κοιτάξετε από αυτή τη βάση. Μην ψάχνετε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα χτύπα ξύλο πεθαίνετε. Είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να σας τα έχει κάνει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Αυτό. Σας μιλάω λοιπόν για αυτή την τοξίνη, η οποία διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ εγκεφάλου και σώματος και δεν αφήνει καμία ελπίδα για αναγέννηση. Στο τέλος χτυπάει το νευρομυϊκό σύστημα της καρδιάς και το νεκρώνει. Έτσι βλέπουμε τους ευνίδιους θανάτους. Οι επιστήμονες λοιπόν που μελέτησαν περισσότερες από 67.800 κλινικές περιπτώσεις νευρολογικών νοσημάτων τα τελευταία 4 χρόνια, κατάφεραν να αποδείξουν ότι η νευροπάθεια, ο χρόνιος καυστικός πόνος, το μούδιασμα των άκρων, η απώλεια της αίσθησης και η μυϊκή αδυναμία έχουν την ίδια αιτία. Είναι το αποτέλεσμα της ίδιας βιοτοξικής διαδικασίας των εμβολίων mRNA. Αν παρατηρήσετε λοιπόν να έχουν αλλάξει το αίσθημα, να έχει αλλάξει το αίσθημα της αφής, να έχει εμφανιστεί κάποιος καυστικός πόνος στα πόδια ή τα χέρια, ειδικά τη νύχτα. Αν οι μυς σας κουράζονται γρήγορα και εμφανίζεται αδυναμία χωρίς κανένα προφανή λόγο, έτσι. αν τα πόδια και τα χέρια σας τα αισθάνεστε ξένα, συσσαγωγικά, και οι κινήσεις σας γίνονται λιγότερο ακριβείς, να ξέρετε ότι η κύρια αιτία είναι η νευροτοξική επίδραση στο νευρικό σύστημα. Ασφαλώς από τα σκευάσματα mRNA της Pfizer. Εγώ θα πω τελικά ότι θα πρέπει να αναφέρετε στον εκάστοτε γιατρό, τον οικογενειακό σας, τον όποιο γιατρό, ότι όταν ψάχνει τέτοια συμπτώματα που οφείλονται, πρώτα να του αναφέρετε ότι έχετε κάνει τα σκευάσματα mRNA και πόσες δόσεις. Αυτό θα τον βοηθήσει αντί να τον αποπροσανατολίσει. Τον βοηθήσει λιγάκι να δει και αυτή την περίπτωση. Μήπως. Και να ψάξει αυτή την νευροτοξίνη. Αν μπορεί, που δεν ξέρω αν υπάρχει τεστ προς το παρόν. Πρέπει όμως να το αναφέρετε αυτό. Αυτό σας το λέω γιατί πρέπει να το περιλάβετε πλέον στο ιστορικό σας. Και αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Να μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα επόμενα θέματα που θα ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube. Πρώτο ο Θεός θα την ανεβάσω, γιατί τελευταία μου κάνει κάποια κολπάκια το ίντερνετ και θα προσπαθήσω τουλάχιστον να το ξέρετε, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, πριν πάω στο επόμενο θέμα, θέλω να σας πω τι έσκασε μπροστά μου τώρα που σας μιλάω και πραγματικά είναι να απορείς με μερικούς ανθρώπους που δεν ξέρω πραγματικά τι έχουν στο μυαλό τους και διαφημίζουν ότι μόλις έκαναν την 8η δόση αυτού του θανατηφόρου που σας έλεγα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. mRNA εμβολίου. Εμβολίου. Καλά λέμε τώρα. Ο Θεός να το κάνει. Δεν το έκανε εμβόλιο ο Θεός. Το έκανε γενετικό τροποποίητη, αλλά δεν παίζει ρόλο. Πάμε παρακάτω. Γράφει λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα, γύρω στα 80. 8η δόση σήμερα. Αυτό είναι που λέμε, συγγνώμη, σε ξεχασμένος από το Θεό, κάπως έτσι, ξεχασμένος, κάπως έτσι ακούγεται για τέτοιους ανθρώπους και δεν το λέω για τη συγκεκριμένη έτσι, ούτε την γνωρίζω τη γυναίκα, ούτε τίποτα, απλά βλέπω μία ανάρτηση η οποία αναφέρει το εξής. 8η δόση σήμερα, αναμνηστική, για να θυμάμαι. Το θρίαμβο της επιστήμης απέναντι στον σκοταδισμό και τους μεγάλους ερευνητές και χορηγούς που μας έδωσαν πίσω τις ζωές μας. Το γρήγορο lockdown που μας γλίτωσε από πολλά βάσανα. Μόλις 2,5 χρόνια. Την κρίνια μας για το πώς θα βγάζουμε το σκύλο βόλτα και πώς θα τα βάφουμε τα μαλλιά μας. Την ανάληψη από το κράτος των μισθών των εργαζομένων και των ενοικίων των επιχειρήσεων. Την άψογη και πρωτοφανή για το ελληνικό δημόσιο οργάνωση του εμβολιασμού. Και το κυριότερο, να θυμάμαι ότι αν είχαμε κανένα υπουργό παιδείας σαν τον Πολάκη, θα είχαμε πεθάνει όλοι περιμένοντας το εμβόλιο από την Κούβα με τις υγείες μας. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω το εξής. Ένας άνθρωπος στα 80 και παραπάνω ίσως, δεν μιλάει με τέτοιο δυσνόητο, σε εισαγωγικά, τρόπο. Οι περισσότεροι δεν έχουν την νόηση να γράψουν μια φράση όπως «την άψογη και πρωτοφανή για το ελληνικό δημόσιο οργάνωση του εμβολιασμού και το κυριότερο, να θυμάμαι ότι αν είχαμε κανένα υπουργό υγείας». Αυτά όλα είναι της εγκληματικής οργάνωσης που μας κυβερνάει, έτσι. Δεν έχω ανοίξει τη σελίδα της κυρίας Μαρίας. Μισό λεπτάκι, μπορώ να το κάνω τώρα. Ναι, έχει και 3.500 ακολούθους, έτσι. Γεννημένη λέει το 1953. Αποκλείεται, αν κρίνω από την εικόνα, έτσι. Και σχολιάζει ακριβώς σαν να είναι έφηβη. Κάπως έτσι. Και σε όλες τις αναρτήσεις είναι πολύ ψαγμένο το κείμενο, το οποίο εμένα ξεκάθαρα μου λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ηλικία που δηλώνει. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπω σε σχόλια. Γράφει φίλη μου η Αλίνα. Έκαψε φλάντζα. Παρακάτω κάποιοι άλλοι που δεν θα αναφέρω το όνομά τους, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μία που θα τον δει σύντομα τον Άγιο Πέτρο, πες του χαιρετίσματα. Δεν θα διαβάσω τα κακοπροαίρετα, να ψοφήσεις κτλ. Να τις χιλιάσεις, λέει κάποιος άλλος. Γιατί δεν δείχνεις το άλλο μισό σου πρόσωπο τι έπαθε. Κάτι γέρους και γριές, γράφει κάποιος άλλος, να σας κλείσουν τα σπίτια, να σας πάρουν τα πολιτικά δικαιώματα. Όχι άλλο κάρβουνο, πόσο πάει το promotion. Και γράφει κάποια άλλη διαδικτυακή φίλη, πείτε κάτι για τη μητέρα μου που με ομολογία των γιατρών απέκτησε από το εμβόλιο διαβήτη
που δεν ρυθμίζεται και τη μαζεύουμε λιπόθυμη από τα πλακάκια. Άντε με τα παπαγαλάκια μικρά και μεγάλα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, τα εγκλήματά σας παραμένουν. Και απαντάει κάποια άλλη από κάτω. Και η δικιά μου με τη δεύτερη δόση έπεσε κατευθείαν μόνιμα το οξυγόνο στα 60 και πέθανε μετά. Και γράφει κάποιος άλλος. Και εδώ θα σταματήσω, γιατί ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε 332 like στο σχόλιο του και μπράβο του. Δεν είναι φίλος, κάποιος άγνωστος είναι. Γράφει το εξής. Μπράβο κυρία μου με τις υγείες σας. Μόνο μια χάρη προς τον ελληνικό λαό, μην πάτε να ψηφίσετε. Θα σας ευγνωμονεί όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από τα 40-50 που διάβασα. Μην πάτε να ψηφίσετε. Θα σας ευγνωμονεί όλη η Ελλάδα. Τελικά ναι, νομίζω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ σοφή κίνηση να γίνεται ένα τεστ IQ των ψηφοφόρων πριν ακριβώς πάνε να ρίξουν ψήφο στην κάλπικη κάλπη. Και έχει γίνει κάλπικη τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε κάλπικες εκλογές και κάλπικες κυβερνήσεις. Τώρα τα υπόλοιπα όλα έχουν την πλάκα τους, έτσι. Ένα εκ των οποίων είναι 7 ψυχή είσαι. Άλλοι με μία δόση βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Εσύ αντέχεις ακόμα. Είσαι το τέλειο πειραματόζωο. Πήγαινε στο γενικό χημείο του κράτους να σε ερευνήσουν. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τα γράφει μία άνω των 70, εγώ σας λέω άνω των 80, από τη λίγη φωτογραφία που φαίνεται. Άνω των 80. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι δομημένα από κάποιον της ομάδας αλήθειας της εγκληματικής οργάνωσης που μας κυβερνάει. Ξεκάθαρα. Αλλά τα σχόλια είχαν μεγάλο γέλιο. Λοιπόν, και επειδή τα ψάχνω πάντα πάρα πολύ καλά, ακούστε τώρα τι έγινε. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 έκανε, λέει, την έκτη αναμνηστική και γράφει ακριβώς τα ίδια. Για να θυμόμαστε τη νίκη της επιστήμης, για να θυμόμαστε από πού γλιτώσαμε, για να θυμόμαστε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Το 23 λοιπόν έκανε την έκτη δόση. Γιαγιά, 24, 25, 26 θα έπρεπε να έχεις φτάσει τουλάχιστον 6 και 6, 12 δόσεις. Δύο φορές δεν λέει η επιστήμη την κάνει στην αναμνηστική, το χρόνο. Γιατί μόνο 8 δόσεις. Ω, δεν είσαι σωστή. Ω, θα έπρεπε να έχεις φτάσει τις 12. Δύο το χρόνο. 24, 25, 26, τουλάχιστον τις 12. Και εσύ έκανες την 8η. Γιατί? Έχεις παραλείψει και θα σε μαλώσω. Να κάνεις και τις υπόλοιπες λοιπόν. Τι να πω, πραγματικά πέστε μου. Κανείς δεν πιστεύει ότι έκανε τόσο, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νέο, γιατί φαίνεται ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κουνήθηκε. Ξεκούνησε δηλαδή από την ασχολία του με τα τρόφιμα, που και αυτά λέω, δεν είναι ασήμαντα, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Γιατί όλα αυτά με τις φαρμακευτικές και με την ασυλία τους και με τις χρηματοδοτήσεις που έλαβαν και πριν από μερικούς μήνες από την Αμερικανική κυβέρνηση, θα έπρεπε λιγάκι να είναι προτεραιότητα όλα αυτά. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ λοιπόν υπέγραψε τη δήλωση λήξης εξουσιοδότησης χρήσης έκτακτης ανάγκης για την COVID-19 στις 30 Ιουνίου. Τρεις μέρες πριν.
Στις 30 Ιουνίου λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία. Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ υπέγραψε τον τερματισμό των δηλώσεων έκτακτης εξουσιοδότησης χρήσης που είχαν θεσπιστεί κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας για φάρμακα, βιολογικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικές συσκευές. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στη θέση ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην εφαρμογή όλων αυτών των έκτακτων μέτρων δεν υφίστανται πλέον και σύμφωνα με το Υπουργείο η κατάσταση της δημόσιας υγείας έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το 2020 όταν η πανδημία, λέει, βρισκόταν στο αποκορύφωμά της και οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητούσαν επειγόντως τρόπους για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτοφανή κρίση. Και μόνο το ότι παραδέχεται ότι υπήρξε πραγματικά πρωτοφανής κρίση, υγειονομική κρίση, εμένα μου βρωμάει. Δεν ξέρω για εσάς, δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να τα λέει έτσι για να δικαιολογήσει τις πράξεις του, θα πω εγώ. Γιατί όλα αυτά που λέει, εμένα δεν μου πολύ αρέσουν. Δηλαδή, τότε, είπε, οι διαδικασίες έκτακτης εξουσιοδότησης χρήσης δημιουργήθηκαν ώστε να επιτραπεί ταχύτερη διάθεση ιατρικών προϊόντων στο πληθυσμό. Εμβόλια, διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικές θεραπείες και διάφορες ιατρικές συσκευές μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν πριν ολοκληρωθούν οι συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης. Η λογική ήταν ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης η ταχύτητα μπορούσε να σώσει ζωές. Βρε εσύ, Κένεντι. Δηλαδή, συμπιέζουμε το χρόνο. Συμπιέζεται ο χρόνος. Βρήκατε και τρόπο εκεί στην Αμερική να συμπιέσετε το χρόνο. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο βρήκανε οι φαρμακευτικές εταιρείες και ποιες θα είναι οι παρενέργειες στα επόμενα 20 χρόνια. Τι λέει ρε παιδί μου, αλήθεια τώρα. Βέβαια, το προχωράει κάπως διαφορετικά και αυτό είναι ψήλο αισιόδοξο. Ψήλο. Όχι χόντρο αισιόδοξο. Έτσι. Είπε ότι οι Αμερικανοί πολίτες αξίζουν ένα ρυθμιστικό σύστημα το οποίο να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, λογοδοσία, μπλα μπλα και κράτος δικαίου, και τόνισε ότι οι έκτακτες εξουσίες πρέπει να είναι προσωρινές και να χρησιμοποιούνται μόνο όταν πραγματικά απαιτείται. Και κατά την δική του άποψη, ο τερματισμός αυτών των εξουσιών ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Ακριβώς επειδή αποδεικνύει ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δεν μετατρέπονται σε μόνιμο καθεστώς. Και αυτό ήταν ίσως αυτή η φράση, το πιο σημαντικό πολιτικό μήνυμα της ανακοίνωσης. Άρα με λίγα λόγια λέει ότι η περίοδος της πανδημίας δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια επίγουσα κατάσταση η οποία υπήρξε και δεν πρέπει να παραμένουν η πολιτική, δεν πρέπει να παραμένει η πολιτική σε αυτή την φάση, δηλαδή της έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να προχωρήσει παρακάτω και θα πρέπει να μην παραμείνουν ενεργοί σε αυτή την έκτακτη ανάγκη επαόριστον. Πόσα χρόνια μετά, Από το 2020 σήμερα ανακοινώνεται ότι δεν πρέπει πλέον να έχουμε έκτακτη ανάγκη. Ναι. Ακούστε τώρα το τέτοιο, το περίεργο. Το Υπουργείο επισημαίνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από το καθεστώς έκτακτης χρήσης στις κανονικές διαδικασίες αδειοδότησης. Με άλλα λόγια, δεν ανακοινώνει την απόσυρση προϊόντων από την αγορά, αλλά τι ανακοινώνει, σταδιακή μετάβαση
σε ένα πλαίσιο που βασίζεται στις συνήθεις κανονιστικές διαδικασίες. Δεν μας τα λες καλά κι εσύ καθόλου. Άρα τι ανακοινώνει απλά? Δεν αποσύρει, ε? Δεν αποσύρει τα εμβόλια. Όχι. Δίνει ένα χρονικό περιθώριο στις εταιρείες, σαν τη Pfizer, να ψάξουν καλύτερα το προϊόν τους, ε? Όχι να το καταργήσουν, όχι να το αποσύρουν, να το ψάξουν καλύτερα, ούτως ώστε να αδειοδοτηθεί κανονικά. Τι, δεν είχε κανονική αδειοδότηση? Ούψ, γιατί εγώ μένω στα ψηλά γραμματάκια. Το ότι δεν είχε κανονική αδειοδότηση ήταν αδειοδότηση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, να τα λέμε όλα. Να διαβάζουμε πίσω από τις φανφάρες και τους τίτλους, τους βαρύγδουπους, και καλά από έναν πατριώτη, που δεν λέω, μπορεί να είναι. Δεν έχει κάνει προς το παρόν τίποτα τόσο εξαιρετικό όσο αυτά που διατυμπάνιζε ακριβώς πριν την εκλογή του Τραμπ. Έτσι δεν είναι, Ρομπερτάκο? Έτσι είναι. Το πας πολύ λαου-λαου, μην τυχόν και έχεις σύγκρουση συμφερόντων. Ήθελα να ξέρω ποιανών συμφερόντων. Μην τυχόν και στενοχωρήσεις τις φαρμακευτικές. Δηλαδή τι ακριβώς κάνει τώρα? Να σας πω εγώ, επειδή είμαι πολύ καχύποπτη και άλλο τόσο σκεπτόμενη σε σχέση με αυτά που δήλωσε ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Λέει ότι αυτό, η προσέγγιση, δηλαδή η ανακοίνωση της 30 Ιουνίου του 26, πριν από 3 μέρες, συμβολίζει το τέλος μιας εποχής κατά την οποία οι κυβερνήσεις κατέφυγαν σε έκτακτα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια υγειονομική κρίση και σηματοδοτεί την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιστρέψει πλήρως στο κανονικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε μια νέα φάση, τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα, διαχείρισης της δημόσιας υγείας. Μετάφραση από μένα. Πρώτον, παραδέχεται ότι υπήρξε υγειονομική κρίση. Ε, παραδέχεται. Γιατί κάποτε ο ίδιος, να σας θυμίσω, ότι έλεγε μέσα στη Γερουσία, έκανε την εξής δήλωση. Μας είπαν ψέματα για τα πάντα γύρω από τον κορονοϊό. Επίσης, έλεγε ότι τα lockdowns, οι υποχρεωτικότητες και ορισμένα μέτρα προκάλεσαν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές ζημιές. Και οι υγειονομικές αρχές και η κυβέρνηση, Biden, παραπλάνησαν το κοινό σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την πανδημία. Έφυγαν αυτά, ε? Είσαι και εσύ στο κλαμπ όλων αυτών των χορευτών που κάνουν κολοτούμπες? Γιατί εμένα αυτά έτσι μου ακούγονται. Κολοτουμπίτσας κι εσύ. Δυστυχώς. Πούλησες κι εσύ φούμαρα μέχρι να έρθεις στην εξουσία. Και τώρα είσαι ανίκανος να τα βάλεις και με τις φαρμακευτικές και με τα μέτρα τα οποία είχαν πάρθει τότε, ώστε να μπουν κάποιοι φυλακή και να φτάσει στο μαχαίρι, στο κόκαλο. Ανίκανος λοιπόν. Όπως και ο πρόεδρός σου, που βαυκαλιζότανε ότι θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Θα βγει και σε λίγες μέρες θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα θυμάστε? Και ξεκινήσει ο ίδιος. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Είμαι απογοητευμένη, εντελώς. Αυτά, αγαπημένοι μου. Θέλω να είστε όλοι καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι στο Focus FM, γιατί μόνο εδώ ακούτε αλήθειες και τα πράγματα ως έχουν, και
Να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Έχω γενέθλια, δεν ξέρω ακριβώς τι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω, αλλά μάλλον κανονικά. Εξάλλου μετά από κάποια ηλικία δεν γιορτάζεις γενέθλια, τα κρύβεις. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φώτια ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγύλη Άρτας. Λίγο μετά τις 4 στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να είναι σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής ενισχύθηκαν. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξέλιξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες, άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις επιθέσεις καταδίκασε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη, ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη χώρα να συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για τον μήνα Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Κυκλοφοριακή ασφυξία νωρίτερα σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, καθώς έπεσαν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Πανοράματος. Η τροχιά πραγματοποίησε εκτροπές κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε μετά τις 2 το μεσημέρι την Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στα Δωδεκάνησα και τις τουρκικές ακτές. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών είχε σημειωθεί στον ίδιο νησί και την περασμένη Τετάρτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα τη Δαμασκό, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ, σύμφωνα με το Reuters, και προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη πως 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, από αυτά τα 4 είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα 11 ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων στη χώρα, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 ημέρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ στα ανατολικά και από το απόγευμα, και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Με χωράμε πουθενά, φίλε.
1: Να
0: του περισσεύουμε. Είδε. Τόσο λίπος έχει μαζευτεί. Φίλες και φίλοι, είμαστε στην εποχή της Ελλάδας που ακούγεται το «και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει». Υπόθηκε από τον μηχανικό της οικοδομής που χτιζόταν δίπλα στην οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Είμαστε στην Ελλάδα του «πάμε και όπου βγει», όπου υποτίθεται είπε ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας του εγκλήματος των Τεμπών. Είμαστε στην εποχή που έγινε μια στραβή στη Βάρδια, Ρεναδούρου, στο έγκλημα στο μάτι. Θέλω να θυμάστε κάτι και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Η ανθρωπότητα, όλοι εμείς, είμαστε απόγονοι εκείνων που ακούγοντας το θρόισμα στα χόρτα υπέθεταν ότι ήταν ο θηρευτής τους, κάποιο λιοντάρι, κάποια λεοπάρδαλης και όχι ο άνεμος. Όποιος υπέθετε τον άνεμο και ήταν λιοντάρι δεν άφησε απογόνους. Και είμαστε σε μία εποχή δύσκολη, την έχουμε περιγράψει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας και θα κινηθεί αυτή η εκπομπή θέλοντας και μεταφέροντας τους κόδωνες του κινδύνου μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας. Γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαπνέει αυτόν τον λαό πάνω από 100 πια και χρόνια, 200 αν θέλετε να το ξεκινήσουμε από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο διχασμός. Πριν από καιρό, διαβάζοντας έναν εξαίρετο κύριο στο διαδίκτυο που παρουσιάζει από την πλευρά της δεξιάς την ιστορία του εμφύλιου πολέμου, έκανε μία παρουσίαση του θανάτου του Άρη Βελουχιώτη με ένα εξαιρετικό τρόπο, θα έλεγα, χωρίς να απανθρωποποιήσει το ζήτημα όλο. Το έθετε μέσα στις ιστορικές τους βάσεις και από κάτω υπήρχαν σχόλια που δεν μπορούσα να τα διανοηθώ ότι τα γράφουν άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα του 2026. Κακός βέβαια, γιατί η Ελλάδα του 2015 με το δήθεν ναι ή όχι στο ευρώ είναι μια πολύ πρόσφατη ιστορία. Σε εκείνη την ανάρτηση έγραψα ότι η χολή του διχασμού τρέχει μέσα στο αίμα των Ελλήνων και ότι για μένα παραμένει αδιανόητα με τα όσα έχει τραβήξει αυτός ο τόπος αυτό να συνεχίζεται και να υπάρχουν συνεχιστές αυτό που μας έχει καταστρέψει σε μια διαρκή πορεία έκπτωσης εθνικών απολειών, ουσιαστικής απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, της όποιας ανεξαρτησίας, μέσα από άθλες, ανέξοδες, αδιέξοδες, ηλίθιες ιδεολειψίες. Προχθές στην εκπομπή μιλούσα για το πώς τα SS, τα SA, οι κομμουνιστές κομισάροι γύρω τους, όπως και στο κίνημα της τεχνοκρατίας στον Καναδά,

0: πρώτα απ' όλα αυτό που κάνανε ήταν να απανθρωποποιήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό για να μπορέσουν να διαπράξουν τα όποια εγκλήματα και να μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους ως μια ελίτ που θεωρεί τους άλλους ανθρώπους από άλλες φυλές υπανθρώπους. Το δυστύχημα και το αναγνωριστικό το ότι αυτό συνέβη στην περίοδο και συμβαίνει προφανώς στο Ισραήλ στη Γάζα μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου δείχνει ότι αυτό το δηλητήριο της απανθρωποποίησης είναι απλωμένο και θεωρώ ότι είναι απλωμένο και μέσα στον καθένα μας. Θα κάνουμε λοιπόν μια επίσκεψη όχι τόσο μόνο στην ιστορία την τότε, αυτό που θέλω να συζητήσω για την στρατηγική της έντασης, να ξαναθυμηθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να κάνουμε και ταυτόχρονα, και μάλλον ταυτόχρονα και σε δεύτερο χρόνο, αυτόν τον παραλληλισμό των πραγμάτων με την ελληνική πραγματικότητα. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τις βόμβες, για τα δίκτυα και για τα γκαζάκια που δυστυχώς έφεραν έναν άδικο θάνατο και που όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του καθένα, θεωρώ ότι μπροστά στον θάνατο είμαστε ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί. Απέναντι στα σχόλια που γράφονται π.χ. ένας λιγότερος δεξιός, δεν μπορώ να φανταστώ το μέγεθος της βλακείας ενός ανθρώπου που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, πρέπει να μιλήσουμε για το χώμα. Γιατί καμιά στρατηγική έντασης δεν φυτρώνει στο κενό. Χρειάζεται έδαφος και το έδαφος είναι μια συγκεκριμένη κοινωνία σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ας κοιτάξουμε λοιπόν κατάματα την Ελλάδα και τον Έλληνα του σήμερα, χωρίς παρηγοριά και χωρίς υπερβολή. Είμαστε ένας λαός σε μια υπόκοφη οργή που δεν βρίσκει διέξοδο. Μια οργή που δεν γίνεται λόγος, δεν μετασχηματίζεται σε πολιτική πράξη, μένει βουβή, συγκεντρωμένη στα στομάχια όλων μας και είμαστε ένα λαός κουρασμένος από τις αδιεξόδους που τον οδήγησαν δεκάδες φορές οι υποτιθέμενοι πολιτικοί αρχηγοί του, όχι τυχαία, τα έχουμε συζητήσει εδώ, εξαθλειωμένος στην καθημερινότητά του, όπως το αποδεικνύουν οι αριθμοί, οι πραγματικοί αριθμοί που αφορούν την τεράστια πλειοψηφία του 85% αυτού του λαού, που έχει χάσει, και αυτό είναι το πιο σοβαρό και το βαρύτερο. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό. Όταν ένας άνθρωπος πάψει να πιστεύει ότι μπορεί ο ίδιος μαζί με τους διπλανούς του να αλλάξει κάτι, έχει αρχίσει ήδη και ψάχνει για το σωτήρα. Και ο τόπος που ψάχνει για τους σωτήρες είναι ο τόπος που είναι έτοιμος για τον πισίστρατο. Στο τέλος αυτής της ιστορίας θα σας εξηγήσω γιατί τη στρατηγική της έντασης δεν την εφήβρανε ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Μοσάντ, ούτε η CIA, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Αλλά όπως και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία γεννήθηκε μέσα στην Ελλάδα, κράτησε μόνο μισό αιώνα σε 2.500 χρόνια ιστορίας και ότι σε αυτό τον τόπο γεννηθήκανε και οικοδομήθηκαν όλα τα πολιτεύματα της τυραννίας, της ολιγαρχίας, της βασιλείας. Όλα εδώ γεννήθηκαν. Δεν είμαστε μόνο ο τόπος της δημοκρατίας και αυτό το ξεχνάμε. Όπως βεβαίως θα έλεγα ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Και όχι μόνο επειδή κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, το έχω πει επανειλημμένα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα. Και παρατηρήστε ότι όλη η πολιτική, ήτα και όμικρον γιώτα, που αντιστρατεύονται, αυτά που συμβαίνουν σήμερα, λένε στο να δούμε το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως και στη Δύση, αλλά στην Ελλάδα ζούμε, και μάλιστα σε ένα κράτος που από χώρα έγινε χώρος, που όπως μας λέει ο κύριος Βενιζέλος, το σύνταγμά του πλέον δεν διασφαλίζει και δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, άρα και λαϊκή κυριαρχία. Κανένα από τα πολιτικά κόμματα, και το εννοώ, δεν συζητάει για το δομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Είπαμε λοιπόν ότι είμαστε σε αυτό το χώμα και η υλική βάση αυτής της απελπισίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας και το λαό μας δεν είναι μυστήριο. Μας μιλούν για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ένας καρπός παραγωγής, ένας καρπός εξόριξης. Δεν βγαίνει από εργοστάσια και από εφευρέσεις. Δεν βγαίνει από αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, περιφερειακή. Βγαίνει από το ίδιο το λίπος αυτού του λαού. Από το σπίτι του που έγινε ενέχειρο και όλων των υπολείπων τα σπίτια τα οποία έγιναν αλουνού ιδιοκτησία και πληρώνουμε το ενίκιο του έμφυα. Βγαίνει από τον τουρισμό που πουλάει τον τόπο κομμάτι-κομμάτι. Βγαίνει από τους μισθούς που συμπιέζονται. Βγαίνει από τα κοινά αγαθά που ξεπουλούνται. Είναι ένα τεράστιο κέρδος αντλημένο από την εξάντληση του πληθυσμού και όχι από κάποια πραγματική οικονομία. Και γι' αυτό ο μέσος άνθρωπος βλέπει τους δείκτες να λάμπουν και την τσέπη του να αδειάζει και δεν καταλαβαίνει γιατί του δείχνουν τον μέσο όρο ενός πλούτου που δεν τον αγγίζει. Είναι χρεοκοπημένος, είναι αποκλεισμένος από κάθε άνθηση που ακούει στις ειδήσεις. Και πάνω σε αυτό το έδαφος στέκεται μια εποχή πολιτικής ρευστότητας και μια κυβέρνηση την οποία την ακολουθεί μια τελείωτη σειρά σκανδάλων. Ένας δημόσιος κατάλογος, μπορείτε να πάτε στο scandalopedia.gr, τα αριθμοί είναι γύρω στα 159, έτσι, 150 και ανεβαίνουν διαρκώς. Και εδώ συμβαίνει κάτι διαβολικό θα έλεγα. Όταν τα σκάνδαλα γίνονται τόσα, πάβουν να μετρούν. Η υπερπληθώρα γίνεται νάρκωση, όπως ο πολίτης χάνει το λογαριασμό, μουδιάζει και το επόμενο σκάνδαλο δεν το σοκάρει πια. Και σε ένα λαό που είναι κουρασμένος, μουδιασμένος και δίχως εμπιστοσύνη στον εαυτό του, το να τον αποπροσανατολίσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Του γυρίζεις το βλέμμα από την άδεια τσέπη προς τα έξω, προς τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που είναι υποδιακινδύνευση και η απειλή κάθε τι που θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι είναι το πιο παλιό φάρμακο όταν μέσα στον ίδιο το λόγο υπάρχει σιωπή. Και σε αυτό ακριβώς το χώμα, την υπόκοφη οργή, την απελπισία, την άρκη και την αποζήτηση, η αναζήτηση σωτήρα, πέφτουν τρία γκαζάκια. Μια κυβέρνηση που έχει κάθε λόγο να αποπροσανατολίσει, δεν θα τα αφήσει να πάνε χαμένα. Θα τα χρησιμοποιήσει και θα ψάξει για ηθικούς αυτουργούς, όχι εκεί που άναψε φωτιά, αλλά ανάμεσα σε εκείνους που τις ασκούν κριτική. Θα μετατρέψει μια πραγματική τραγωδία σε ένα εργαλείο. Αυτό είναι το χώμα που φυτρώνει εύκολα το ψέμα, δεν φυτρώνει εύκολα η αλήθεια, είναι το χώμα που θερίζεται εύκολα μέσα από τον φόβο. Γι' αυτό πριν μιλήσουμε για τον επόμενο σπόρο, πρέπει να μιλήσουμε για τον ίδιο τον τόπο. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο συνεχίζουμε. Πάρα πολύ σωστά εδώ με επισημαίνουνε, μην ξεχνάς τι έγινε την περίοδο του COVID. Νοδηγασμό. Ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι, ψεκασμένοι, αψέκαστοι κτλ. Κτλ. Και δεν θέλω να ξεχάσετε επίσης την προβοκάτσια της Μαρφίν. Ευχαριστώ, Αλεξανδράκο μου. Λοιπόν, την Προβοκόσμος ήταν, θα έλεγα, έτοιμος για να επαναστατήσει, για να ανατρέψει αυτό το σάπιο σύστημα των σάπιων ανθρώπων που μείνουν ατιμόρυτοι. Και τελικά βάλαν φωτιά και κάψαν τρεις ανθρώπους. Οπότε πάμε στη στρατηγική της έντασης. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Αυτή η λέξη γεννήθηκε στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και από τότε δεν έπαψε ποτέ να μας αφορά. Στρατέζια della tensione. Η στρατηγική

της έντασης δεν είναι ένα ιστορικό ατύχημα κλεισμένο στα βιβλία. Είναι μια μέθοδος και να θυμάστε ότι οι μέθοδοι δεν πεθαίνουν, ταξιδεύουν. Ας το ορίσουμε καθαρά, γιατί όποιος ακούει πρέπει να την κρατήσει στο χέρι σαν εργαλείο και όχι σαν σύνθημα. Η στρατηγική της έντασης σημαίνει μια πολιτική πρακτική όπου η βίαιη σύγκρουση δεν καταστέλλεται αλλά ενθαρρύνεται, όπου κάποιος αφήνει ή ακόμα χειρότερα τροφοδοτεί τον τρόμο με σκοπό ψυχρό και υπολογισμένο να δημιουργήσει ένα γενικό κλίμα ανασφάλειας ώστε ο φοβισμένος πολίτης να ζητήσει μόνος του καταφύγιο σε μια ισχυρή εξουσία. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα μετασχηματίζουν τον φόβο σε νόμισμα και με αυτό το νόμισμα αγοράζεται η συνένεση για πράγματα που σε καιρό ηρεμίας κανείς δεν θα δεχότανε. Σημαίνει περισσότερη αστυνόμευση, λιγότερα δικαιώματα, την ανταλλαγή της ελευθερίας με την υπόσχεση της ασφάλειας, κάτι το οποίο δεν συνέβη μόνο στην περίοδο αυτή που συζητάμε στις δεκαετίες του 60, ξεκινάει από το 2001 και μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπου μπαίνει το ερώτημα δημοκρατία, μάλλον λιγότερη δημοκρατία, λες και το βάζεις σε κάποιο ζύγι και λες περισσότερη, λιγότερη, η ασφάλεια. Και είναι ακριβώς και το ίδιο που σήμερα ισχύει στην Ευρώπη. Όπως και να το κάνουμε. Κλειδί όλης της υπόθεσης, και το λέμε από τώρα γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε, είναι πως ο τρόμος δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένος για να χρησιμεύσει. Η ένταση θερίζεται από όπου και αν φυτρώνει. Και αυτό το ξεχνάμε συνεχώς. Το ξεχνάμε γιατί στο μυαλό μας ζητάει πάντα ένα συγγραφέα πίσω από κάθε γεγονός. Προτιμά έναν κακό σχεδιαστή από το ανούσιο χάος, επειδή τον σχεδιαστή μπορεί να τον καταλάβει, να τον φοβηθεί, να τον πολεμήσει. Και θα δούμε πως αυτή ακριβώς η ανάγκη για ένα συγγραφέα είναι πιο εφορική πάνω στην οποία σπέρνεται η στρατηγική της έντασης. Στην Ιταλική Μήτρα, να δούμε τα εργαλεία, ας βρούμε το στόχο, γιατί χωρίς αυτό όλα μοιάζουν με μια παράλογη βαρβαρότητα. Στην Ιταλία υπήρχε το ισχυρότερο κομμουνιστικό κόμμα όλης της Δύσης. Στην κορύφωσή του, την εποχή του Μπερλίνγκουε, είχε 2.300.000 μέλη. Ήταν ένας στους τρεις ψηφοφόρους. Ο στόχος ήταν ένας και απαράβατος, να μην αγγίξει ποτέ αυτό το κόμμα την κεντρική εξουσία και να μείνει η Ιταλία αγκυροβολημένη στο δυτικό νατοϊκό στρατόπεδο ή τουλάχιστον έτσι θεωρητικά. Γιατί ο ευρωκομμουνισμός δεχότανε την Ευρώπη των λαών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας κάθε άλλο καμία σχέση δεν είχε με τη Σοβιετική Ένωση όπως είχε το δικό μας. Ανήκει και είναι δημιουργός αυτού που λέμε του ευρωκομμουνισμού. Όμως για να το πετύχει το σύστημα ανέχθηκε τη διαφθορά ως τίμημα του αντικομμουνισμού και όταν η πειθό δεν έφτανε κατέφυγε στον τρόμο. Η βία λοιπόν δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ήταν η πειθό. Όταν το μέσον θα γίνει και μένει ώστε η μισή πολιτική της ζωής της χώρας να είναι εκτός παιχνιδιού. Για να μετρήσουμε το μέγεθος, σε 12 χρόνια, σε αυτό που ονομάζονται τα χρόνια του μολυβιού, και όταν λέμε μολυβιού, δεν εννοούμε βέβαια το μολύβι που γράφουμε, αλλά τη φάση, που φράση έτσι που στην ταινία του Εσκομπάρ του έλεγε λεφτά ή μολύβι, εννοούσε τις σφαίρες. Καταγράφηκαν πάνω από 4.000 τρομοκρατικές ενέργειες με την ακροδεξιά να ευθύνεται για τα 2/3 των επιθέσεων, για τους περισσότερους νεκρούς, με κορύφωση τη σφαγή στο συνδρομικό σταθμό της Μπολόνια το 1980, με 85 νεκρούς. Ήταν η βαρύτερη όλων. Ο όρος στρατηγική της έντασης γεννήθηκε μέσα στο αίμα και στις δικαστικές αίθουσες και όχι σε θεωρίες. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, μία βόμβα σκάει στην Εθνική Τράπεζα
στην Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου. 17 νεκροί, 88 τραυματίες. Η πρώτη αφήγηση, η βιαστική, η βολική, φόρτωσε την ευθύνη στους αναρχικούς. Χρειάστηκαν χρόνια, δίκες και ομολογίες για να αποκαλυφθεί το αντίστροφο, πως πίσω από την σφαγή της Πιάτσα Φοντάνα στέκονταν τα νεοφασιστικά δίκτυα του Ordine Nuovo με τη συνέργεια και τη συνενοχή και την ανοχή των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ήτανε άλλος τρομοκράτης, ήτανε ο δυτικός, ο δημοκρατικός δάκτυλος που σκόρπιζε τον όλεθρο και τον χρέωνε στην αριστερά. Και πίσω από αυτά υπάρχει ένα όνομα που η Ευρώπη το έμαθε μόλις το 1990. Τη λέξη Gladio. Ένας μυστικός στρατός stay behind, δηλαδή μένω πίσω από τις γραμμές, που είχε στηθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και της CIA, δήθεν για να αντισταθεί σε μια σοβιετική εισβολή και που στην πράξη μετατράπηκε σε μια μηχανή εσωτερικής χειραγώγησης, στελεχωμένη κατά κύριο λόγο από πρώην φασίστας, ακροδεξιούς και δεξιούς. Την ύπαρξή της την ομολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Τζούλιο Ανδρέωτη από το βήμα της Βουλής και έκλεισε το λόγο του με μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε ακέραιη. «Το δίκτυο παραμένει». Δεν είπε «υπήρξε», είπε «παραμένει». Και δεν το λένε μόνο οι επικριτές, το ομολόγησαν οι ίδιοι στρατηγοί. Ο Βίτο Μιτσέλη, ο επικεφαλής της Ιταλικής Στρατιωτικής Πληροφόρησης ή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατέθεσε πως η οργάνωση σχηματίστηκε σε μυστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Τζαντέλιο Μαλέτη, πρώην ανώτατος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε πως η ΣΥΑ έδωσε την άρρητη έγκρισή της σε μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην Ιταλία τη δεκαετία του 70. Αυτά δεν είναι υπόνοιες αντιπάλων, είναι καταθέσεις των ίδιων των ανθρώπων που κρατούσαν το μαχαίρι. Και υπάρχει και μια ομολογία που συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία της μεθόδου από τον νεοφασίστα Βιτζέντζο Βιτζιγουέρα, καταδικασμένο για τη βόμβα στο Πατεάνο, όπου είπε με μια ειλικρίνεια που παγώνει πως όταν ανήκει στη δεξιά δεν πρέπει να χτυπήσεις το κράτος ή τους εκπροσώπους του. Πρέπει να χτυπήσεις απλούς πολίτες, γυναίκες, παιδιά, αθώους, έξω από τον πολιτικό στίβο, για να αγκάσεις τον λαό να στραφεί στο κράτος και να ζητήσει ο ίδιος μεγαλύτερη ασφάλεια. Και για να μην νομίζει κανείς πως αυτά τα πράγματα μένουν στη σφαίρα της φαντασίας, το πλέον αποχαρακτηρισμένο σχέδιο Northwoods, που το Αμερικάνικο Επιτελείο κατέθεσε το 1962 και που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Kennedy απόρρεψε, προέβλεπε μαύρο πάνω στο άσπρο, σχηματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αμερικάνικες πόλεις, την αρπαγή αεροσκάφους το οποίο να χρησιμοποιηθεί και να πέσει κάπου στο κέντρο μιας πόλης, στη Φλόριντα ή οπουδήποτε αλλού, για να κατηγορηθεί η Κούβα. Αν διαβάσει κανένας το σχέδιο Norwood, τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του, για να μην πω τίποτα άλλο. Τα κράτη λοιπόν σχεδιάζουν τέτοια στα χαρτιά. Αυτό είναι τεκμήριο και δεν είναι υπόνοια. Ποιος τα συντόνιζε όλα αυτά στη σκιά, όσον αφορά την Ιταλία? Μια μυστική μασονική στοά, η Πεντούε, προπαγάνδα ντουέ του Λίτζιο Τζέλι, ενός συνεργάτη του Μουσολίνη, συνεργάτη του Άγγλωτον της CIA. Και όταν αποκαλύφθηκε ο κατάλογος των μελών το 1981, βρέθηκαν μέσα πάνω από 1000 ονόματα στρατηγοί, αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, βουλευτές, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες, ένα κράτος μέσα στο κράτος, που είχε σχεδιάσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και πραξικοπήματα. Ανάμεσα στα μέλη και με αριθμό μητρώου 1816, ένας νεαρός τότε επιχειρηματίας του Μιλάνου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Και όταν ο τραπεζίτης της Στοάς και του Βατικανού, ο Ρομπέρτο Κάλβι,
Ο τραπεζίτης του Θεού βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα της Blackfriars στο Λονδίνο. Το 1982, με τις τσέπες γεμάτες τούβλα, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε όποιον ήθελε να το διαβάσει. Διαφθορά, συν μαφία, συν Βατικανό, συν μυστικές υπηρεσίες, ισούται με απόλυτη ατιμωρησία. Το πιο ανδριαστικό κομμάτι, γιατί η στρατηγική της έντασης δεν δούλεψε μόνο από τα δεξιά, είναι όταν ο Άλντο Μωρό, ηγέτης Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο αρχιτέκτονας του ιστορικού συμβασμού, δηλαδή του σχεδίου, το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας να μπει στην κυβερνητική εξίσωση σε μια εποχή ακυβερνησίας. Ο ηγέτης δηλαδή των Χριστιανών Δημοκρατών. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε και προσπάθησε να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό. Το Μάρτιο του 1978, την ημέρα ακριβώς που η νέα κυβέρνηση με τη στήριξη των κομμουνιστών θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες τον απήγαγαν, τελικά τον σκότωσαν, μα τον σκότωσαν όλη τη φρουρά του, και ύστερα από 55 μέρες τον δολοφόνησαν. Και ο ιστορικός συμβασμός πέθανε μαζί του. Θα πρέπει να διαβάσετε κάποια στιγμή, ίσως στο βιβλίο του Νίκου Κλιτσίκα, τη συνέντευξη που έχει πάρει από τον Φραντζεσίνη, τον αρχηγό, τον ιδρυτή των Ερυθρών Ταξιαρχιών, για να κατανοήσετε πώς οι Ερυθρές Ταξιαρχίες υπό την επικεφαλίδα του Μωρέτη, ασύλληπτου, ήρθε σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες όπως Μοσάτ, ΣΥΑ, ΜΙΑ κλπ. Εκεί λοιπόν η αριστερά παίρνει το δικό της ρόλο, η ελεγχόμενη, και σκότωσαν τον μόνο άνθρωπο και το δικαιολόγησαν ότι το κράτος της έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μην υπάρξει, και φυσικά απαξίωσαν και τον, συνολικά τον χώρο τους. Και φυσικά μένουν ερωτήματα, όπως όταν ο αξιωματικός των υπηρεσιών Καμίλου Γκουλιέλμη, που βρέθηκε ανεξήγητα κοντά στον τόπο της ενέδρας εκείνο το πρωί, η παράξενη αδράνεια του κράτους για 55 ημέρες, το ότι διέμεινε ο Μόρο σε οίκημα που νίγιαζαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε η μορφή αρκεί. Τα δύο άκρα, το άκρο δεξιό μπουμπονιτό και η ακροαριστερή απαγωγή, έκλεισαν τη λαβίδα πάνω στο ίδιο αποτέλεσμα. Καμιά αριστερά στην κυβέρνηση, ισχυρότερο κράτος και η Ιταλία δεμένη στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα επεισόδιο που δείχνει καθαρά και πέρα από κάθε θεωρία πόσο διάτριτη είναι αυτή η μεβράνη ανάμεσα στο κράτος, στο υπόκοσμο, τον οποίο θα το δούμε μετά, και την τρομοκρατία. Τον Απρίλιο του 1981, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Μόρου, οι ίδιες Ερυθρές Ταξιαρχίες απήγαγαν στην Νάπολη έναν άλλον χριστιανοδημοκράτη, τον Τσίρο Τσιρίλο, τον άνθρωπο που κρατούσε στα χέρια του τα δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό της Ιρπίνιας. Και τότε το κράτος, που για το Μόρο είχε κηρύξει «Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ με τρομοκράτες» και τον άφησε να πεθάνει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Κορυφαίοι πολιτικοί της χριστιανοδημοκρατίας και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών επισκέφθηκαν στη φυλακή τον αρχιμαφιόζο της Καμόρα, Ραφαέλο Κούτολο, και του ζήτησαν μεσολαβήσει με τους αντάρτες για να απελευθερωθεί ο Τσίριλο. Και απελευθερώθηκε ύστερα από 89 μέρες έναντι λίτρων 1,5 δισεκατομμύριο λιρέτες, και ο Κούτολο πήρε, λέγεται, τη χαλάρωση της αστυνομικής πίεσης και πήρε και τον έλεγχο των εργολαβικών της ανοικοδόμησης της Νάπολης. Δείτε την αντίθεση, κρατήστε την, γιατί το Μόρο που απειλούσε να φέρει την αριστερά στην εξουσία, το κράτος δεν λύγησε. Για τον Τσιρίλο που κρατούσε τα συμβόλαια, το κράτος τον έστωσε θραπέζι μαζί με τη μαφία. Και το «δεν διαπραγματευόμαστε» δεν ήταν ποτέ αρχή. Ήταν μια επιλογή. Και όποιος μπήκε στο δωμάτιο εκείνο, υπηρεσίες, κόμμα, καμόρα, μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Και κρατήστε αυτή την εικόνα, θα τη ξανασυναντήσουμε ξανά στα ελληνικά. Όταν το κράτος θα κρύβει τους στόχους του σε δικογραφίες του οργανωμένου εγκλήματος. Και έρχεται το φινάλε που πουλήθηκε ως θρίαμβος. Το 1991 καταραίει η Σοβιετική Ένωση. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα διαλύθηκε.
Και ξαφνικά όλο το μεταπολεμικό ιταλικό σύστημα, η χριστιανοδημοκρατία, οι σοσιαλιστές του Κράξη, όλο το πλέγμα που κυβερνούσε αδιάκοπα από το 45 και ύστερα, πάβει να εξυπηρετεί. Η διαφθορά που ήταν ανοιχτή όσο κρατούσε μακριά τους κομμουνιστές, γίνεται τώρα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του Μάστριχ, θυμηθείτε, 1991. Ασήκω το βάρος. Και τότε ξεσπά η επιχείρηση καθαρά χέρια. Μάνι πουλίτα. Οι δίκες της διαφθοράς μέσα σε δύο χρόνια ισοπεδώνουν όλη την παλιά πολιτική πράξη. Διαλύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες, διαλύθηκαν οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Διαλύθηκε κυριολεκτικά όλο το πολιτικό σύστημα. Και αυτό που κλήθηκε αποκαλέστηκε κάθαρση. Αλλά δεν ήταν κάθαρση, ήταν αναδιάταξη. Η Μάνε Πουλίτη τιμώρησε τα πρόσωπα, όχι τις δομές. Δεν άγγισε ποτέ την Κλάτιο, την Πεντούε, το Βατικανό, τη Μαφία. Άλλαξε το προσωπικό και άφησε το κτίριο όρθιο, το πραγματικό αποτέλεσμα. Κάτω από την ρητορική της ηθικής ήταν η πειθάρχηση της Ιταλίας στον νεοφιλελευθερισμό, το ξεπούλημα της μεγάλης κρατικής βιομηχανίας με εκατομμύρια εργαζόμενους απολυμένους, τη συμπίεση των μισθών, την ένταξη στο ευρώ. Πειθάρχησε τελικά ο λαός και η βιομηχανία και μέσα από τις τάχτες αναδύθηκε ο άνθρωπος με τον αριθμό 1816 στο Ασπεντουέ, ο κύριος Μπερλουσκόνη, για 20 χρόνια εξουσίας. Όσο για το σύμβολο της κάθαρσης, τον αδιάφθορο εισαγγελέα Αντώνιο Ντι Πιέτρο, που έστειλε δεκάδες και χιλιάδες στα δικαστήρια, ο ίδιος έφτασε να καταγγέλλεται για 56 ακίνητα. Ο καθαριστής δεν ήταν καθαρός. Ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός. Και κρατήστε αυτό το σχήμα, γιατί πολλές συμπτώσεις συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, αν το σκεφτείτε λιγάκι. Και εδώ ξανασυναντήσουμε στην κρίση, στα σκάνδαλα που στηβάζονται, όταν ένας λαός που ζητάει κάθαρση ζητάει ένα σύμβολο που εμφανίζεται με μια ρητορική, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μόνο ηθική, και από πίσω το πραγματικό πρόγραμμα να είναι συμμόρφωση. Το Ιταλικό εργαστήριο δεν εξήγαγε μόνο τις βόμβες. Εξήγαγε και τον τρόπο που μπορείς να ξυλώσεις ένα παλιό κόσμο στο όνομα της αρετής. Ας γυρίσουμε τώρα πίσω στην Ελλάδα για να δούμε και το εργαστήριο σε μια πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτό θα το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων του Focus με τον Κώστα Τουτσίδη και τις λίγες μας διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστη στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, πυρκαγιά νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση της Στρογγυλιάρτας. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η περικοπή αυτή. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τη σύνταξη χειρίας να επιστρέφει στο 70%. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο στρέφονται οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις επιθέσεις καταδίκασε σήμερα από το Βήμα της Βουλής και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κτίνη. Ενώ παράλληλα έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά τη δολοφονική επίθεση για να διχάσει την Ελλάδα. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να συνεχίζει να καταγράφει μία από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, ακριβότερο κατά περίπου 15 λεπτά το λίτρο, πωλείται το πετρέλαιο κίνησης μετά τη λήξη του μέτρου κρατικής επιδότησης στην Αγγλία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακινήσεων. Σταθερά διατηρούνται για το μήνα Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Απόπειρα απόδρασης τριών Αιγυπτίων σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς που απέτρεψαν το συμβάν. Κυκλοφορία και ασφυξία νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, καθώς έπεσαν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του πανοράματος. Η τροχιά πραγματοποίησε εκτροπές κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη Συριακή πρωτεύουσα τη Δαμασκό. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, από αυτά τα 4 είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα 11 ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, όπως δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων στη χώρα, θα αρχίσουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν 6 μέρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20-35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Ευφύβια! Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θέλω να κάνω μια ένωση των δύο από την προηγούμενη, δηλαδή το προηγούμενο μισάωρο. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει η στρατηγική της έντασης, πώς διοργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες, πώς εκδηλώθηκε μέσα από τη δεξιά, την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην Ιταλία, πώς έφερε το τελικό χτύπημα στον παλιό κόσμο της μεταπολεμικής Ιταλίας και διέλυσε χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν το μεγαλύτερο της Δυτικής Ευρώπης, ο εμπνευστής του ευρωκομμουνισμού, Ενρίκο Μπερλίνγκουε, και βεβαίως για τον εισαγγελέα, τον Αντώνιο Ντιεπιέτρο, όπου έστειλε χιλιάδες στα δικαστήρια από τους πολιτικούς που ήταν αναμειγμένοι με τη μαφία και τα διάφορα σκάνδαλα της εποχής. Αλλά τελικά προσπάθησε να κάνει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο πήγε άπατο και τελικά κατέληξε ο ίδιος να καταγγέλλεται για 56 ακίνητα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του και που ήταν άδειλοι οι πόροι ακριβώς πώς βρέθηκαν αυτά τα ακίνητα. Ο καθαριστής λοιπόν δεν ήταν καθαρός και ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός και τα βάζουμε αυτά σε σύγκριση με αυτή την πολιτική ρευστότητα σήμερα στην Ελλάδα, με ένα κόμμα το οποίο βοά από τα συνεχή σκάνδαλα, από τον νεποτισμό, από την αδιαφορία του, από τα σύστολα ψεύδι. Πίστευα ότι ο Τσίπρας ήταν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει περάσει στην ελληνική πολιτική ιστορία μετά από τον, δεν ήταν ψεύτης αλλά μεγάλος λαοπλάνος, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Αλλά αυτό με τον Μητσοτάκη δεν έχει, δηλαδή δεν έχει όρια και τους συγκυβερνώντες μαζί του. Λοιπόν, σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο των πραγμάτων για οτιδήποτε κάνουν. Εξήγησα επίσης ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό. Τα πολιτικά κόμματα, οι όσοι αντιπολιτεύονται, δεν εξετάζουν δομικά το ζήτημα. Θεωρούν ότι αν τελειώσει ο Μητσοτάκης, τελείωσε και θα επιστρέψουν σε μια Ελλάδα τραλαρά τραλαλό. Να, μάλιστα. Ο Μητσοτάκης είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η αιτία. Και πάμε εδώ να έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, αφού περάσαμε από την Ιταλική Γκλάντιο, δηλαδή το στρατό που έμεινε πίσω, τις μυστικές υπηρεσίες και τους οργανωμένους λοκατζίδες. Αν νομίζουμε λοιπόν ότι αυτές είναι οι Ιταλικές ιστορίες, η Ελλάδα δεν ήταν θεατής, ήταν το πρώτο εργαστήριο. Από τα 1954 και για δεκαετίες λειτουργούσε στη χώρα μας ένα παρακλάδι του ίδιου δικτύου με την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά. Ήταν ένας μυστικός, αντικομμουνιστικός στρατός, χωμένος μέσα στις ειδικές δυνάμεις, με τον οπλισμό του θαμμένος σε κρυσφύγετα στα βουνά, στημένος από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις δεξιάς σε συνεργασία με τη CIA. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, είναι κάτι τεκμηριωμένο. Υπάρχει το έγγραφο της 25 Μαρτίου του 1955 με τις υπογραφές του Αμερικανού στρατηγού, του τότε αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Κωνσταντίνου Δόβα, του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, που επιβεβαιώνει τη συμφωνία για το μυστικό στρατό. Και υπάρχει και μια διαρκής ομολογία, κάποια εποχή, από τα κύλη της εξουσίας. 30 Οκτωβρίου του 1990, ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε πως όσο ήταν πρωθυπουργός, ανακάλυψε ότι στην Ελλάδα δρούσε ένας μυστικός στρατός του ΝΑΤΟ, όμοιος με την Ιταλική Γκλάντιο, και ότι υποτίθεται έχει δώσει την εντολή να διαλυθεί. Ο τότε Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάννης Βαρετσιώτης, επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής πως οι πληροφορίες ήταν αληθινές, ότι η CIA πράγματι είχε στήσει ένα απόρριτο δίκτυο, το οποίο υποτίθεται διαλύθηκε το 1988, και το είπε έτσι αόριστα. Λεγόταν ότι έχει διαλυθεί. Όμως ο Αμερικανός πρώην πράκτορας, ο Φίλιπ Έιτζι, είχε γράψει ήδη από το 1987 πως καμιά άλλη δραστηριότητα της υπηρεσίας του δεν συνδεόταν σαφέστερα με την δυνατότητα της εσωτερικής αποσταθεροποίησης διαφόρων χώρων ή πολλών χώρων. Ξέρουμε για την εκτεταμένη εκλογική νοθεία του 1961, που την πιστοποίησε αργότερα ανεξάρτητη επιτροπή. Ξέρουμε πως η παρακρατική καρφίτσα διοργάνωσε τη δολοφονία του Λαμπράκη.
Και η σύνδεση με την Ιταλία δεν είναι μεταφορική. Δεν είναι μεταφορική. Η Ελλάδα των συνταγματαρχών και πρότυπο και σχολείο ήταν για την Ιταλική ακραδεξιά. Τον Απρίλιο του 1968 οι πραξικοπηματίες κάλεσαν στην Αθήνα καμιά πενταριά Ιταλούς ακροδεξιούς για να δούνε από κοντά και σε άμεση συνεργασία με τη ΣΥΑ πώς είχε γονατιστεί η ελληνική αριστερά. Και λίγο αργότερα ένα πρωτόγονο κύμα τυφλής βίας και βομβιστικών χτυπημάτων έπληξε την Ιταλία. Το εργαστήριο εξήγαγε τη μέθοδο, το ερώτημα του Ανδρεώτη στέκεται και εδώ στα ελληνικά. Το δίκτυο παρέμεινε. Και τώρα πριν προχωρήσουμε οφείλω να ανασταθώ σε μια διάκριση που χωρίζει αυτό που λέμε σοβαρή έρευνα από το παραλήρημα. Η μεγαλοφυΐα της στρατηγικής της έντασης δεν ήταν ποτέ κυρίως ότι πήγαινε το κράτος το ίδιο και φύτευε κάθε βόμβα. Ήταν το κράτος γνώριζε, άφηνε, θέριζε, στο παρασκήνιο οργάνωνε. Άλλο πράγμα να ανάβεις τη φωτιά και άλλο πράγμα να τη θερίζεις. Το πρώτο πράγμα απαιτεί μια σελίδα και μια αλυσίδα από εντολές, ονόματα, χρήματα, δικογραφίες και είναι ισχυρός ισχυρισμός και χρειάζεται και ισχυρή απόδειξη. Το δεύτερο συμβαίνει στο φως, μπροστά στις κάμερες και δεν χρειάζεται να είναι καμία συνωμοσία που να τη διακρίνεις για να τη δεις. Το λέω καθαρά, για να μην παρεξηγηθώ και για να μην παρεξηγήσετε. Δεν ισχυρίζομαι, ούτε πρόκειται να ισχυριστώ, ότι τα καζάκια της Θεσσαλονίκης τα οργάνωσε κάποιος τέτοιος μηχανισμός. Το πώς εργαλοποιείται ή εργαλειοποιείται από την εξουσία είναι ένα διαφορετικό θέμα. Το όνομα του δράστη είναι ο πειρασμός. Όποιος πηδάει από την επιφάνεια και δείχνει αντικυβερνητική επίθεση, στο άρα την οργάνωσε κρυφά η κυβέρνηση, κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνει και ο φοβισμένος Δήμος, κλειδώνει το συμπέρασμα πριν προλάβει να ρωτήσει. Εμείς δεν θα το κλειδώσουμε, θα την κρατήσουμε ως μορφή, στο φως, ανοιχτό. Ας πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί το ερώτημα του Ανδρεώτη παραμένει. Υπάρχει το δίκτυο στην Ελλάδα του 2026. Μια απάντηση με δικαστική σφραγίδα. Δεν μιλάμε για θαμμένα και σφύγετα όπλων στα βουνά, μιλάμε για το κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την άμεση εποπτεία του, υπό την ευθύνη του ανεψιού του, του Γενικού Γραμματέα του τότε, Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τοποθετώντας τον νεοδιοικητή, αφού τον κοντολέον, αφού πρώτα άλλαξε τον νόμο για τα κριτήρια επιλογής. Την ίδια περίοδο, 2020, άρχισαν να δραστηριοποιούνται οι εταιρείες των δύο ομίλων που τη συντελέξαν, που εμπορεύονταν το Predator. Ξέρουμε για τη δίκη, ξέρουμε για τα μολυσμένα νομίσματα και πώς επιχειρήθηκε η παγίδευση εκατοντάδων τηλεφώνων, ξέρουμε για το ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων πιστοποίησε τους στόχους που ήταν δημοσιογράφοι, υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστές, αγγελίες, ανώτατοι αξιωματικοί, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Και βεβαίως αυτή η ιστορία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταλ Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει συμφωνία με το ελληνικό κράτος για την αγορά του Predator, δεν την έχει εμφανίσει. Θυμολογείται ότι επέρχεται κάποια τροπολογία που θα τον απαλλάξει από αυτό. Αλλά είμαι υποχρεωμένος από την άλλη πλευρά να πω το εξής, γιατί η κυβέρνηση αρνείται ότι πήρε ποτέ και αγόρες του Predator. Αλλά εδώ η ιστορία αγγίζει το κόκαλο, γιατί ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν και η υποστράτηγος Πινελόπου Μινιάτη, πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, η γυναίκα που είχε αναλάβει να εξετάσει το κινητό του δολοφονουμένου δημοσιογράφου του Γιώργου Καραϊβάς. Την παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Predator. 18 μέρες αφού ξεκίνησε η νόμιμη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ξεκίνησε και η παρακολούθηση της υποστρατήγου. Και δέχτηκε το ένα μετά το άλλο απειλητικό μήνυμα. Πώς θα έχει την τύχη του Καραϊβάς, του Γκόλια και των άλλων,

κάνουμε μια, ένα άλμα. Κάνουμε ένα άλμα για να ξεκινήσουμε την ίδια ιστορία μέσα από ένα άλλο φίλτσο. Υπάρχουν χώρες όπου το οργανωμένο έγκλημα εμφανίζεται ως αποτυχία του κράτους. Υπάρχουν όμως και χώρες που το οργανωμένο έγκλημα μοιάζει με παλιό κρατικό εργαλείο που κάποια στιγμή ιδιωτικοποιήθηκε. Στην Ελλάδα το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε, ποιος εκβίασε, ποιος προστάτευε τα νυχτερινά κέντρα, ποιος έβαζε βόμβες, ποιος πλήρωσε συμβόλαια θανάτου. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν η ελληνική νύχτα γεννηθήκε πραγματικά έξω από το κράτος ή αν σε στιγμές ιστορικές κρίσιμες μεγάλωσε στη σκιά του. Και η απάντηση δεν βρίσκεται βέβαια μόνο στους φακέλους της Ελλάς της δεκαετίας του 90. Ούτε μόνο στα ρεπορτάζ για μπράβο, προστασίες, μπαρμπουτιέρες, νονούς και καθαρίσματα λογαριασμών. Η αρχή βρίσκεται πολύ πιο πίσω. Στο κράτος που οικοδομήθηκε μετά την κατοχή, μέσα στη βία του εμφυλίου, υπό ξένη επιτήρηση, με θεμέλιο βέβαια όχι τη συμφιλίωση, αλλά την αντικομμουνιστική εκαθάριση. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Όχι από τον ονό της νύχτας, αλλά από τον εθνικόφρονα χρήσιμο παράνομο. Όχι από τα Καλασνικόφ, αλλά από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Όχι από τον μπράβο της παραλιακής, αλλά από το χαφιέ της ασφάλειας. Και όχι από την Greek Mafia, αλλά από το μετεφιλιακό κράτος. Παρακράτος. Μετά το 45, ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτική θέση. Ήταν βιογραφικό προσόν, ήταν κοινωνικό διαβατήριο, ήταν μέσο πρόσληψης, επιβίωσης, ανέλυξης, προστασίας, ήταν μηχανισμός παραγωγής νομοφροσύνης. Και θα με καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι λέω, μόλις ολοκληρώσουμε αυτό που συζητάμε. Σε ένα κράτος που έβγαινε από την κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τη Βάρκιζα και τον Εμφύλιο πόλεμο, και επιμένω γιατί αυτό φτάνει μέχρι σήμερα, η γραμμή ανάμεσα στον αστυνόμο, τον πληροφοριοδότη, τον παρακρατικό, τον τραμπούκο και τον πολιτικό πελάτη δεν ήταν ποτέ καθαρή. Ο αντικομμουνισμός λειτουργήσε σαν ηθικό πλυντήριο. Όποιος είχε λερωμένο παρελθόν μπορούσε να ξαναβαπτιστεί ως εθνικόφρον. Όποιος είχε βία στα χέρια του μπορούσε να γίνει ξαναχρήσιμος. Και όποιος ήξερε πρόσωπα, γειτονιές, οικογένειες, καφενεία, εργοστάσια, σωματεία, μπορούσε να γίνει το αυτή της ασφάλειας. Η χώρα δεν ξαναχτίστηκε απλώς. Ξαναχτίστηκε ως κράτος φρονημάτων. Και το κράτος φρονημάτων δεν χρειάζεται μόνο νόμους, χρειάζεται και ανθρώπους. Χρειάζεται εκείνον που θα καταδώσει, εκείνον που θα παρακολουθήσει, εκείνον που θα σπάσει την απεργία, εκείνον που θα φοβερήσει τον αριστερό δάσκαλο, τον εργάτη, τον φοιτητή, τον συνδικαλιστή, τον συγγενή του εξόριστο. Χρειάζεται τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει αυτό που το κράτος επίσημα θέλει, αλλά δεν θέλει να υπογράψει. Το ανεπίσημο χέρι. Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι αυτό το κράτος ασφάλειας δεν ήταν αποκλειστική ελληνική κατασκευή. Προηγουμένως είδαμε ότι η επιχείρηση Γκλάντιο υπογράφηκε την περίοδο της πρωθυπουργίας του Παπάγου, μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού και του Έλληνα αρχιστράτηγου. Το 1945 στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Υπουργός Εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν δήλωσε ότι με συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, η British Police Mission, δηλαδή η αποστολή της Βρετανικής Αστυνομίας, είχε πλήρες εξουσίες οργάνωσης και διοίκησης στην ελληνική αστυνομία και τη χωροφυλακή. Σε διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις, με την τελική ευθύνη να παραμένει μόνο τυπικά στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν απλώς βρετανική επιρροή, ήταν θεσμική καθοδήγηση ενός μηχανισμού ασφάλειας στην οποία εκείνη τη στιγμή διαμορφωνόταν το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Έτσι η χωροφυλακή δεν ήταν απλώς ένα σώμα μιας τάξης. Ήταν ένας μηχανισμός σε μια χώρα που αποτελούσε κρίσιμο αντικομμουνιστικό προγεφύρωμα της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική καταστολή δεν είναι μόνο ιστορική υπόθεση. Ήταν ενταγμένη, όπως πάντα είναι ενταγμένη,

στην ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Και θέλω να σκεφτείτε εδώ τα σύγχρονα διακυβεύματα. Ο αντικομμουνισμός έγινε επάγγελμα γιατί είχε αγορά. Είχε αγορά γιατί το ίδιο το κράτος, με διεθνή ενθάρρυνση, το μετέτρεψε σε προϋπόθεση νομιμότητας. Σήμερα το κράτος της παρανομίας, της ανομίας, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, το ξεπούλημα, τις παράνομες απορροφήσεις τραπεζών και. Έχουμε την επίφαση της μονιμότητας. Αντοδοσύλλογο λοιπόν στον Εθνικόφρονα. Ο παλιός συνεργάτης μπορούσε να είναι ο νέος αντικομμουνιστής. Και ο παλιός καταδότης μπορούσε να γίνει πληροφοριοδιώτης της νέας τάξης. Και ο παλιός άνθρωπος της βίας μπορούσε να γίνει ο υπερασπιστής του εθνικού κορμού, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου. Και έτσι η νομιμοφροσύνη έγινε ασυλία και η ασυλία έγινε επάγγελμα. Και το δίκτυο, όταν αλλάζουν εποχές, δεν εξαφανίζεται. Αναζητά νέα χρήση. Και έτσι πάμε 20 χρόνια μετά, όταν το παρακράτος βγαίνει στο φως με τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, που αποτελεί το κλασικό ελληνικό υπόδειγμα. Όχι επειδή ήταν η πρώτη πολιτική βία, αλλά ήταν η πρώτη πολιτική βία που αποκάλυψε τη δομή. Ακροδεξιοί δράστες, ένα τρίκυκλο, μια δημόσια επίθεση, αστυνομική παρουσία και στη συνέχεια μια ανάκριση που αρχίζει να ξετυλίγει δεσμούς αστυνομίας, χωροφυλακής, στρατού, ακροδεξιών, παρακρατικών κύκλων. Και η δολοφονία Λαμπράκη προκάλεσε την πολιτική κρίση, τη μαζική λαϊκή αντίδραση και αποκάλυψε αυτό που πολλοί γνώριζαν, αλλά το κράτος αρνιόταν. Ότι υπήρχε ένα παρακράτος που λειτουργούσε. Όχι αναγκαστικά έξω από το κράτος, αλλά μέσα στις ανοχές του. Είναι αιτία που φεύγει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο εξωτερικό ως Τριανταφυλλίδης. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο για το κράτος. Το παρακράτος δεν είναι μια απλή συμμορία. Είναι συμμορία με την αίσθηση της κάλυψης. Είναι βία με πολιτική αυτοπεποίθηση και είναι ο δράστης που πιστεύει ότι δεν δρά μόνος του, ακόμα και αν δεν έχει γραπτεί εντολή. Είναι ο μπράβος της ιδεολογίας και είναι ο άνθρωπος που ξέρει ότι από πάνω δεν θα κλάψουν όταν θα κάνει μια βρωμική δουλειά. Η υπόθεση Λαμπράκη μας δείχνει κάτι που επιστρέφει ξανά και ξανά στην ελληνική ιστορία. Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται πάντα να δίνει εντολή. Αρκεί να δημιουργεί το κλίμα. Να ανοίγει χώρο, να αφήνει σήματα, να αποσύρει την προστασία από ένα στόχο και να προσφέρει προστασία στο δράστη. Και εκεί βρίσκεται και η ουσία του παροκράτους. Δεν είναι πάντα στην άμεση διαταγή, αλλά στην προεγκεκριμένη ατιμωρησία. Είπαμε για την μεταπολεμική Ελλάδα μέσα από τις δημόσιους μηχανισμούς ασφάλειας, παράλληλα είσαι τους μυστικούς, όπως ήταν η επιχείρηση Γκλάντιο, που έγινε πρώτα στην Ιταλία από τον Αντρεώτη το 1990 και στην Ελλάδα από τον υπουργό άμυνας τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ακόμα και αν αφήσει στην άκρη κάποιος τις φορτισμένες ερμηνείες γύρω από την Γκλάντιο, το θεμελιώδες συμπέρασμα παραμένει. Υπήρξε μια λογική μυστικής εσωτερικής άμυνας, όπου εχθρός δεν ήταν μόνο εξωτερικός, ήταν κύρια εσωτερικός. Αριστερός ήταν, κομμουνιστής ήταν, ύποπτος ήταν, κοινωνικά μη ελεγχόμενος. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ένα κράτος για δεκαετίες σκέφτεται τον εσωτερικό του αντίπαλο ως υπαρξιακή απειλή. Τότε η παρανομία μπορεί να εμφανιστεί ως προληπτική άμυνα και παρακολούθησε να γίνει ασφάλεια, όπως το Predator, η προβοκάτσια να γίνεται σταθερότητα και η πολιτική βία να μετασχηματίζεται σε εθνικό καθήκον, επειδή υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι και από τις δύο πλευρές. Και ο φάκελος τότε γίνεται όπλο. Και ο παράνομος, τον υπηρετεί με τον σωστό τρόπο, γίνεται πραγματικά χρήσιμος. Η δημοκρατία μπορεί να έχει σύνταγμα, φίλες και φίλοι, αλλά το παρακράτος έχει μνήμη. Όταν το 1974 πέφτει η Χούντα και υποτίθεται επανέρχεται η δημοκρατία και τα κόμματα νομιμοποιούνται, ο δημόσιος αντικομμουνισμός χάνει τη θεσμική του ισχύ. Όμως οι μηχανισμοί δεν εξαφανίζονται επειδή αλλάζει το πολίτευμα, οι άνθρωποι δεν εξαϊλώνονται, τα αρχεία δεν καίγονται όλα, οι σχέσεις δεν λύνονται με ένα δημοψήφισμα. Η μεταπολίτευση υποτίθεται ότι αποκαθιστά τη δημοκρατική νομιμότητα. Αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι αποξηλώνει το βαθύ κράτος. Πολλοί μηχανισμοί αλλάζουν απλώς γλώσσα. Το εθνικό φρόνο αποσύρεται, το ασφάλεια παραμένει. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος αποχωρεί, η τρομοκρατία, η δημόσια τάξη, οι εθνικές απειλές και η ασύμμετρη απειλή αργότερα παραμένουν στη θέση τους. Και έτσι ο παλιός χρήσιμος άνθρωπος μετακινείται από το κράτος στην ιδιωτική ασφάλεια. Ποιος ήταν που εργαζόταν ο πρόεδρος, ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που παραιτήθηκε. Στο πολιτικό φακέλο μας στην πληροφορία, το πολιτικό φακέλο μας στην πληροφορία, από την αντικομμουνιστική βία στην προστασία, από την κρατική ανοχή στην επιχειρηματική βία, από το χαφιέ στο μεσάζοντα διαμεσολαβητή, από τον τραμπούκο στο μπράβο, από τον παρακρατικό στον νονό, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι μια υπόγεια συνέχεια. Και η Ελλάδα της μεταπολίτευσης ήθελε να πιστέψει ότι άφησε πίσω της το παρακράτος. Όμως η ιστορία σπάνια εξαφανίζεται, απλώς μεταλλάσσεται. Και έτσι το 1990 η νύχτα αποκτά γεωπολιτική. Η δεκαετία του 90 παρατηρήσαμε τη διάλυση της ιταλικής πολιτικής ζωής όπως την γνωρίζαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια μεγάλη τομή. 91 Μάστριχ. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η ανάδυση νέων βαλκανικών συνόρων, η πόλεμη, το εμπάρκο, τα όπλα, τα καύσιμα. Να που βρίσκεται η αφετηρία για τα ζητήματα πώς στέλνουμε τον άνθρακά μας, τον λιγνίτη. Η μετακινήτηση πληθυσμών, τα εθνικά θέματα, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα αγορά για τους ανθρώπους που κινούνται στον γκρίζο. Το οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζει εδώ στην Ελλάδα μια ραδαία εξέλιξη από το τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά. Σε συνάρτηση με τις αρρωτικές γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη. Την πτώση του τείχους σύμφωνα με όλες τις εγκληματολογικές ανάλυσεις. Αλλά η παλιότερη έκρηξη της Greek Mafia δεν σημαίνει ότι τότε γεννήθηκαν όλα. Σημαίνει ότι ένα πολύ παλιότερο υπόστρωμα βρήκε μια νέα οικονομία. Και η ελληνική νύχτα δεν ήταν μόνο πόρτες μαγαζιών, ήταν και δίκτυα. Δεν ήταν μια προστασία μόνο, ήταν και πληροφορία. Δεν ήταν μόνο εκβιασμός, ήταν η διασύνδεση. Δεν ήταν μόνο Αθήνα, ήταν Βαλκάνια. Και εδώ εμφανίζεται το σκοτεινό νήμα των πρώην δικών δυνάμεων, των ανθρώπων της νύχτας, των Βαλκανικών πολέμων και των μυστικών αποστολών. Το Βήμα έχει γράψει για το Θεμιστοκλή Θέμη Παπαμαλή, προϊοϊκά, μετέπειτα πρόσωπο της νύχτας, και σύμφωνα με άλλους εθελοντές στον πόλεμο της Βοσνίας, ότι είχε σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των Τίγρεων του Αρκάν, τραυματίστηκε στο μάτι και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με το Θέμη των Καλαποθαράκων και άλλες ομάδες της Αττικής ως ιδανικός εχέμηθος και κατασκευαστής βομβών. Αυτό που μόνο το στοιχείο είναι συγκλονιστικό. Έχει επειδή αποδεικνύει από μόνο του κάποιο κρατικό σχέδιο. Δεν το αποδεικνύει. Είναι συγκλονιστικό γιατί δείχνει ότι η νέα ύλη της νύχτας, ΟΙΚ, η ΕΚΑΜ, βλέπετε τις δολοφονίες που έγιναν την περίοδο τους ανθρώπους που συζητούσε ο Καραϊβάς, Βοσνία, Αρκάν, βόμβες, παραστρατιωτική εμπειρία, ελληνικές ομάδες προστασίας. Λοιπόν, η νύχτα αποκτά στρατιωτική γνώση και η παρανομία αποκτά γεωπολιτικό, βιογραφικό και τα Βαλκάνια γίνονται σχόλιο. Ο Θέμης Καλαποθαράκος, ο γνωστός ως βασιλιάς της παραλιακής, δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας άνθρωπος της νύχτας. Δημόσια ρεπορτάζ των συνδέων με γέφυρες ανάμεσα στις ελληνικές και σερβικές εγκληματικές ομάδες και τον κύκλο του Αρκάν. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Αρκάν, ανοίξτε έναν ιστορικό οδηγό. Το Δήμα έγραφε ήδη από το 2008 ότι μια διαβαλκανική μαφία και για τις σχέσεις του Καλαποθαράκου με τον Ζέλικο Ρασνάντοβιτς, τον διαβόη του Αρκάν, ως μικρό μόνο τμήμα ενός ευρύτερου πεδίου συνεργασίας ελληνικών και σερβικών συμμοριών. Και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε σε κάθε επαφή σε απόδειξη κρατικής καθοδήγησης, αλλά δεν μπορούμε και να προσποιηθούμε ότι οι βαλκανικές διαδρομές της νύχτας είναι άσχετες με το περιβάλλον των υπηρεσιών εθνικών θεμάτων και παρασκηνιακής πολιτικής εποχής. Στη δεκαετία 90, το 90,
το κράτος, οι υπηρεσίες, οι εθνικές οργανώσεις, οι παραστρατιωτικοί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι στις νύχτες, οι επιχειρηματίες δεν ζούσανε σε στεγανούς κόσμους, αποκομμένοι. Και τα Βαλκάνια, όπως είναι σήμερα η Ελλάδα, ένα ρευστό πεδίο, ήταν ρευστό πεδίο και στα ρευστά πεδία οι χρήσιμοι άνθρωποι αποκτούν αξία ακριβώς επειδή μπορούν να περάσουν από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Και το κρίσιμο ερώτημα, μήπως η Greek Mafia δεν ήταν απλώς ένα εισαγόμενο αυθόρμητο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά σε ένα τμήμα της υπήρξε προϊόν μιας εποχής που το εθνικό, το παρακρατικό, το ποινικό και το υπηρεσιακό συναντήθηκαν. Όχι ως ενιαία οργάνωση, όχι ως κινηματογραφική συνωμοσία, αλλά οικοσύστημα. Και τα οικοσυστήματα δεν χρειάζονται πάντα κεντρική διοίκηση, χρειάζονται κοινά συμφέροντα, αμοιβές εξυπηρετήσεις, σιωπές, ενοχές και φόβο. Ο Νίκος Γριλάκης είναι η μορφή κλειδί ακριβώς επειδή στέκεται σε αυτό το μετέχμιο. Υπηρεσία Στρατός, Πολιτικό Παρεσκήνιο, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Σκόπια Βαλκάνια, δημόσιο βιογραφικά ρεπορτάζ του παρουσιάζουν τον άνθρωπο που υπηρέτησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, εκπαιδεύτηκε σε θέματα κρατασκοπίας, αντικρατασκοπίας, ήταν ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αυτό από μόνο του φυσικά δεν είναι επιλείψιμο. Κάθε κράτος έχει ανθρώπους υπηρεσιών. Και κάθε κυβέρνηση έχει τους δικούς της ανθρώπους στο τμήμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κάθε κυβέρνηση έχει συμβούλους. Κάθε εποχή κρίσης έχει παρασκηνιακές επαφές. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι ο ίδιος ιστορικός χώρος όπου κινούνται οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες τέμνονται με πρόσωπα της νύχτας βαλκανικές επιχειρήσεις. Και τότε η δημοσιογραφική υποχρέωση δεν να βγάλει καταδίκη ή να ανοίξει αυτό το χάρτη. Και ο χάρτης δείχνει μια Ελλάδα όπου οι εθνικές υποθέσεις δεν διεξάγονται πάντα μόνο σε υπουργεία και πρεσβείες. Διεξάγονται σε ξενοδοχεία, σε γραφεία, σε παρασκηνιακές συναντήσεις, σε άτυπα δίκτυα, σε πρόσωπα χωρίς θεσμικό ρόλο, αλλά που έχουν πρόσβαση. Και το κρίσιμο δεν είναι αν υπάρχει ένα χαρτί που να γράφει «Το κράτος ανέθεσε στη νύχτα». Το κράτος είναι επί δεκαετίες αυτό που καλλιεργεί σε μια κουλτούρα, όπου τέτοιες αναθέσεις, τέτοιες αποφές και τέτοιες ανοχές ήταν νοητές. Αν ήταν νοητές τώρα το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο από το έγκλημα. Και πάμε στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Στα επίσημα δικαστικά αναγνωρισμένη στην ιστορία δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη είναι 17 Νοέμβρη. Για τη δολοφονία κρίθηκαν ένοχοι τα πρόσωπα της οργάνωσης με το δικαστικό αφήγημα να τοποθετεί την ευθύνη στον κύκλο της 17 Νοέμβρη. Αυτό είναι το δικαστικό έδαφος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρακαμφθεί. Όμως υπάρχει και κάτι παράλληλο. Μαρτυρίες, υπαινιγμοί, ισχυρισμοί για παρουσία και εμπλοκή ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι δεν έχουν αποδειχθεί ούτε δημόσια ούτε δικαστικά. Και εκεί πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί. Δεν μπορούμε να γράψουμε αν ο Μαναβιός, ο Καλλιμόρος ή ο Κοσμόπουλος συμμετείχαν στη δολοφονία του Μπακογιάννη. Μπορούμε όμως να γράψουμε και να πούμε ότι ορισμένες παράλληλες αφηγήσεις ή ισχυρισμούς εμφανίζονται ονόματα της νύχτας και ότι τα πρόσωπα αυτά ιστορικά κατέληξαν νεκρά σε εκτελέσεις και βία ξεκαθαρίσματα αμέσως μετά. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει συμμετοχή, αλλά δημιουργεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Γιατί κάθε φορά που η ιστορία πλησιάζει τη ζώνη όπου η τρομοκρατία, η νύχτα, οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί μπορεί να τέμνονται, οι κρίκοι είτε να είναι νεκροί, είτε σιωπηλή, είτε δικαστικά απομονωμένη, μπορεί να είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι φυσική μοίρα των ανθρώπων της νύχτας, μπορεί να είναι η ανεξάρτητη πόλεμη του υποκόσμου. Αλλά μπορεί και να είναι και κάτι άλλο. Η βία και η βία, η οικονομία της σιωπής. Και η δουλειά του ερευνητικού αφηγήματος δεν είναι να αποφανθεί χωρίς αποδείξεις. Είναι να δείξει γιατί το ερώτημα αξίζει θεσμική έρευνα. Και σε αυτό το υπόβαθρο έρχεται η συνέντευξη του Σπύρου Νίνου στο Στέφανο Χία, που αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Όχι επειδή είτε πρέπει να γίνουν δεκτά όσα υπόθηκαν και ως αλήθεια. Αντιθέτως, επειδή ήταν τόσο βαριά, τόσο ακραία, τόσο ποινικά, τόσο πολιτικά εκρηκτικά, που η δημοσιογραφική και θεσμική λογική θα απαιτούσε το απλό, τη διερεύνηση. Στην απομαγνητοφώνηση, ο κύριος Νίνος εμφανίζει να διατυπώνει ισχυρισμούς για προτάσεις συμβολών θανάτων, σχέσεις με πρόσωπα εικόνων του υποκόσμου, πολιτικές διασυνδέσεις, παλιές δολοφονίες, υπηρεσίες και πρόσωπα της οικογένειας. Αυτά παραμένουν ισχυρισμοί του ομιλητή και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως αποδεδειγμένα γεγονότα χωρίς ανεξάρτητη τεκμηρίωση.
Αλλά ακριβώς επειδή παραμένουν οι ισχυρισμοί, το ερώτημα είναι, τι έκανε η πολιτεία με αυτούς τους δύο ανθρώπους? Αν ήταν ψέματα, γιατί δεν υπήρξε μια σαρωτική δημόσια διάψευση συνοδευόμενη από νομική αντίδραση? Αν ήταν συγκοφητείες, γιατί δεν είδαμε τη θεσμική θωράκιση των θυγόμενων προσώπων? Αν ήταν ενδείξεις εγκλημάτων, γιατί δεν έγινε μια εμφανής, μια δημόσια προκαταρκτική διερεύνηση? Αν ήταν παραλήρημα, γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν με τέτοιο και ως τέτοιο και με πιστικό τρόπο? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τύπο, ο κύριος Νίνος. Το πρόβλημα είναι η σιωπή μετά. Η ελληνική δημόσια ζωή είναι εθισμένη και συνηθισμένη στην υπερβολή. Όταν υπάρχουν στιγμές όπου η υπερβολή είναι τόσο βαριά που πρέπει να καταρρεύσει θεσμικά, είτε να ανοίξει φάκελο, σιωπάμε. Δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και η σιωπή γίνεται μέρος της υπόθεσης. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, ο γιος του Σπύρου Νίνου, ο Δημήτρης Νίνος, βρέθηκε νεκρός στη Βιωτία. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο θάνατος αποδίδεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και την ιατροδικαστική εκτίμηση, σε αυτοχειρία. Αλλά τα τοπικά δημοσιεύματα κατέγραφαν ότι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο σε τραύμα από πυροβόλο όπλο, άλλο, και ότι οι αρχές εξέταζαν τα σενάρια και ο πατέρας αμφισβητούσε δημόσια την εκδοχή της αυτοχειρίας. Και εδώ χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αποδείχθηκε δολοφονία. Η δημόσια διαθέσιμη γραμμή των αρχών έδειχνε αυτοχειρία. Μπορούμε να γράψουμε ότι ο θάνατος συνέβη σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο πλαίσιο μετά από τις δημόσιες καταγγελίες του πατέρα. Και ο ίδιος ο πατέρας αμφισβήτησε την επίσημη εκδοχή, και το ερευνητικό βάρος εδώ δεν είναι να αποφανθούμε. Αναρωτήσουμε σε μια χώρα με τέτοια ιστορία σιωπών, τι χρειάζεται για να πιστεί η κοινωνία ότι ένας τέτοιος θάνατος ερευνήθηκε μέχρι τέλους? Γιατί δεν ερευνήθηκε? Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι αυτονόητη. Χτίζεται με διαφάνεια, αλλά μόνο που στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά πέπλα. Και όπου η ιστορία έχει πολλά σκοτεινά δωμάτια, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση της κοινωνικής ειρήνης. Και η ελληνική υπόθεση δεν σταματά λοιπόν εδώ. Επιστρέφουμε πολλές μορφές στον 21ο αιώνα. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε το 2021 από το σπίτι του. Ήταν δημοσιογράφος με βαθιά γνώση του αστυνομικού ρεπορτάζ και της νύχτας. Δημόσια πρόσωπα και δημόσια ρεπορτάζ μίλησαν για πόρισμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον οποίο περιγράφονταν οι επαφές του Καραϊβάς με πρόσωπα που συνδέονταν με το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ καταγράφηκε και η εκδοχή ότι τέτοιες επαφές μπορούσαν να εντάσσονται στην επαγγελματική πραγματικότητα ενός αστυνομικού συντάκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση ενός δημοσιογράφου με μια πηγή είναι ύποπτη. Στον αστυνομικό ρεπορτάζ, οι πηγές σιγά είναι βρώμικες, συχνά είναι βρώμικες, γιατί το αντικείμενο είναι βρώμικο. Αλλά η σύμπτωση από την άλλη μεριά, δημοσιογράφων, νύχτας, υπηρεσιών, ανθρώπων που υπηρετούσαν στην ΕΚΑΜ, πολλοί παρακολουθήσεων και δολοφονιών, δημιουργεί ένα πεδίο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια απλή αστυνομική υπόθεση. Στην περίπτωση του Στέφανου Χιού, δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ότι ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο πεδίο των επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας και Predator. Και πάλι δεν μπορούμε να συνδέσουμε μηχανικά την απόπειρα δολοφονίας του με παρακολουθήσεις χωρίς αποδείξεις. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί πρόσωπα που κινούνται γύρω από τα σκοτεινά πεδία εξουσίας, εγκλήματος και πληροφορίας, εμφανίζονται ξανά και ξανά μέσα σε φακέλους, επιθέσεις, παρακολουθήσεις, σιωπές και δολοφονίες? Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο όταν σκοτώνεται ένας δημοσιογράφος. Κινδυνεύει όταν η κοινωνία συνηθίζει να μην μαθαίνει ποτέ γιατί σκοτώθηκε. Είτε αφορά τον Καραϊβάς, είτε αφορά τον Γκόλια. Στην κεντρική υπόθεση αυτού του αφηγήματος δεν είναι ότι όλα συνδέονται σε μια ενιαία συνωμοσία. Και αυτό θα ήταν εύκολο, εξαιρετικά θεαματικό και πολύ πιθανά θα ήταν και λάθος. Η κεντρική υπόθεση είναι πιο ψυχρή, πιο ανησυχητική, και σε ορισμένες ιστορικές περιόδους το ελληνικό κράτος έχει αναπτύξει κουλτούρα χρήσης άτυπων ανθρώπων βίας. Στον Εφήλιο είπαμε αντικομουνιστές, χαφιέδες, παρακρατικοί. Στη Χούντα καταστολή φάκελοι, βασανιστές και δίχτυα. Στη μεταπολίτευση επιβίωση μηχανισμών, υπηρεσιακά κατάλοιπα, πολιτικά παρασκήνια. Στη δεκαετία του 90, Βαλκάνια, μυστικές αποστολές, άνθρωποι της νύχτας, πρώην ειδικές δυνάμεις, όπλα, βόμβες, διαθύνσια συνδέσεις. Στον 21ο αιώνα, η Greek Mafia, συμβόλαια θανάτου, θάνατοι δημοσιογράφων, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρακολουθήσεις και θεσμική δυσπιστία.
Αυτό δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, το νερό ανεβαίνει πάντα την ίδια κατεύθυνση. Από τη ζώνη όπου η επίσημη εξουσία χρειάζεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει φανερά. Να είναι λοιπόν αυτό που ονομάζουμε το ανεπίσημο χέρι. Και το ανεπίσημο χέρι έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Όταν κάνει τη δουλειά, το κράτος μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζω. Όταν αποτυχάνει, μπορεί να το θυσιάσει. Όταν ξέρει πολλά, μπορεί να το σοπάσει ή να σιωπήσει μόνο του. Μέσα από τη μακρά ιστορία πρέπει να τοποθετηθεί και η προφορική μαρτυρία της ομάδας Μπαχαλάκηδων. Αυτοί που πληρώνονται για να μπαίνουν σε διαδηλώσεις και να προκαλούν το χάρος. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει τη δική μου μαρτυρία εδώ από το ραδιόφωνο τη βραδιά της δολοφονίας του παιδιού στα Εξάρια. Εδώ δεν υπάρχει εδώ προς το παρόν δημόσιο τεκμήριο που να αποδεικνύει το συγκεκριμένο περιστατικό, πέρα από τους αυτόπτες μάρτυρες. Πέρα από αυτά που βλέπουμε στα βίντεο, όταν μια ειρηνική διαδήλωση διαλύεται από αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Η προβοκάτσια είναι τόσο παλιά όσο και η καταστολή. Δεν χρειάζεται πάντα να ελέγχεις το κίνημα. Αρκεί να ελέγχεις την εικόνα του. Δεν χρειάζεται, ενώ στα του Γρηγορόπουλου, του 16χρονου στα Εξάρια. Δεν χρειάζεται να διαλύσεις πολιτικά μια διαδήλωση. Αρκεί να την ταυτίσεις με σπασμένες βιτρίνες, φωτιές, φόβο, επεισόδια. Δεν χρειάζεται να πείσεις την κοινωνία ότι οι διαδηλωτές είχαν άδικο. Αρκεί να την πείσεις ότι είναι επικίνδυνη. Έτσι, ο προβοκάτορας που είναι ο πολιτικός εξάδελφος του παρακρατικού, ο ένας χτυπάει για να φοβήσει, ο άλλος χτυπάει για να δυσφημίσει. Και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο στόχο, να μετατρέψουν το πολιτικό ζήτημα σε ζήτημα τάξης. Και θα σας θυμίσω την αφήγηση που σας έχω κάνει εδώ για το τι συνέβη όταν ήθελε η CIA να ανατρέψει το Mossadegh στην Περσία. Όταν απέτυχε τον πρωθυπουργό του, τον πρωθυπουργό της Περσίας. Όταν απέτυχε, ο εικονός του Ρούσβελτ, του Προέδρου του 1904, πήρε χρήματα. Πλήρωσε όλους τους εργάτες, λιμενεργάτες κτλ. Για να διαδηλώνουν υπέρ του Μοσαντέκ. Φτάνει μετά τη διαδήλωση να σπάνε και να καίνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες φορές αυτό το έχουμε δει στην ελληνική πολιτική ιστορία. Σκεφτείτε τα Ιουλιανά, σκεφτείτε τη Μαρφίν. Αν η μαρτυρία είναι αληθινή, τότε δεν είναι απλώς μια ιστορία για λίγα χρήματα και κουκούλες. Είναι η συνέχεια μιας παλιά λογικής. Το κράτος, η παρακρατική κύκλη, να χρησιμοποιούν κοινωνικά προσωπία, εθνικρόφωνες, αγανακτισμένους, αναρχικούς, χούλιγαν μπράβους, για να πετύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να τα φέρουν με τη θεσμική υπογραφή. Αν είναι ψευδής, παραμένει αποκαλυπτικό ότι μοιάζει πιστική σε μια κοινωνία που έχει μάθει να υποψιάζει. Ένα κράτος που δεν φτιάχτηκε από την ίδια, αλλά που φτιάχτηκε από άλλους, την ετερονομία για να την εξουσιάζει και να την υποτάσσει όπως συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Και από μόνο το αυτό είναι μια πολιτική παθολογία. Η Greek Mafia δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο ως εγκληματολογικό φαινόμενο. Είναι πολιτικό απολύθωμα. Κουβάλα τρόπους, σχέσεις, ανοχές και τεχνογνωσίες από παλαιότερες εποχές. Ο μπράβος δεν είναι απλώς ένας μυς. Είναι μια πρόσβαση. Και ο πληροφοριοδότης δεν είναι απλώς μια πηγή. Είναι μια συναλλαγή και ανταλλαγή. Ο νονός δεν είναι απλώς ένας εγκληματίας. Είναι ένας κόμβος. Ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είναι απλώς ένας παρατήρητης. Είναι πιθανώς κάτοχος μιας γνώσης που ενδιαφέρει πολλούς και ενοχλεί πάλους. Ο αστυνομικός δεν είναι πάντα μόνος διώκτης. Μπορεί να είναι πηγή, προστάτης, αντίπαλος, συνέτερος ή στόχος. Ο πολιτικός δεν είναι πάντα μόνο δέκτης ενημέρωσης. Μπορεί να είναι ωφελούμενος από τη σιωπή ή από μια βίαιη πράξη. Και η υπηρεσία πληροφοριών δεν είναι πάντα μόνο ένας μηχανισμός εθνικής ασφάλειας. Σε αδύναμα θεσμικά περιβάλλοντα, όπως είναι η πρόσφατη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής, εργαλείο ισχύος, φακελώματος ελέγχου εκβιασμού και διαχείρισης των σκιών. Και το ερώτημα δεν είναι αν όλα αυτά συμβαίνουν πάντα.
Το ερώτημα είναι ότι υπήρξαν αρκετές στιγμές στην ελληνική ιστορία όπου συνέβησαν ώστε να συγκροτούν παράδοση. Και αν έχει συγκροτηθεί παράδοση, τότε η διαφθορά δεν είναι μια παρέκκληση. Είναι μια κληρονομιά. Σε μεγάλες ερευνητικές υποθέσεις, η σιωπή δεν είναι απόδειξη ενοχής, αλλά είναι περιβάλλον που πρέπει να εξηγηθεί. Όταν ένας μάρτυρας λέει ακραία πράγματα και δεν συμβαίνει τίποτα, η σιωπή του μετά είναι ένα ερώτημα. Η σιωπή των άλλων. Όταν άνθρωποι της νύχτας εκτελούν ο ένας μετά τον άλλον και οι υποθέσεις μένουν θολές, η σιωπή πάλι είναι ένα ερώτημα. Όταν δημοσιογράφοι δολοφονούνται και οι διαδρομές του αχροοργανωμένου εγκλήματος αγγίζουν υπηρεσίες, αστυνομία, δικαιοσύνη, πολιτική, επιχειρηματικά συμφέροντα, η σιωπή είναι ένα ερώτημα. Όταν η ιστορία της χωροφυλακής, του παρακράτους, της κόκκινης προβιάς, των βαλκανικών αποστολών, της Greek Mafia αντιμετωπίζεται ως ασύνδετη σειρά επεισοδίων, η σιωπή είναι ένα ερώτημα. Και το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει ιστορίες, είναι ότι δεν έχει θεσμική μνήμη. Καθώς κάθε υπόθεση παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Κάθε δολοφονία σαν ιδιωτικός λογαριασμός και κάθε προβοκάτσια σαν υπερβολή. Κάθε παρακολούθηση σαν ένα τεχνικό ζήτημα ή πρόβλημα. Και φάκελος, κάθε φάκελος σαν διοικητική πράξη. Και ποτέ δεν σχηματίζεται μια μεγάλη εικόνα. Και χωρίς τη μεγάλη εικόνα, η κοινωνία μένει εχμάλωτο και του σιών και του φόβου. Το Watergate στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε σύμβολο όχι επειδή μια ομάδα διέριξε ένα γραφείο. Έγινε σύμβολο επειδή διάρρηξε, αποκάλυψε ένα σύστημα πολιτικής κατάχρησης, παρακολούθησης, ψεύδους και συγκάλυψης. Το ελληνικό αντίστοιχο ίσως δεν είναι ένα περιστατικό. Ίσως είναι η αδυναμία να ερευνηθεί η συνέχεια. Το ελληνικό Watergate μπορεί να μην είναι ένα σκοριό σε ένα γραφείο. Μπορεί να είναι το νήμα που ενώνει τη βρετανικά επιτηρούμενη ανασυγκρότηση χωροφυλακής, το κράτος των φρονημάτων, το παρακράτος του Λαμπράκη, τα μυστικά stay behind δίκτυα, τη μεταπολίτευση που δεν αποξήλωσε το βαθύ κράτος, τα Βαλγάνια της δεκαετίας του 90, τη στρατιωτικοποιημένη νύχτα, τους βομβιστές, τους νονούς, τους δημοσιογράφους, τις παρακολουθήσεις, τη σιωπή και το coup d'état που έγινε με πρόσχημα την αποχοντοποίηση στο δικαστικό σώμα. Όχι ως μία ενιαία συνωμοσία. Η μέθοδος είναι απλή. Όταν το κράτος δεν θέλει να φθάνεται, δανείζεται χέρια. Και όταν ο υπόκοσμος θέλει ασυλία, δανείζει υπηρεσίες. Και όταν η πολιτική θέλει πληροφορίες, κοιτάζει προς τους φακέλους. Και όταν οι φάκελοι γίνονται επικίνδυνοι, εξαφανίζονται ή θάβονται. Και όταν οι άνθρωποι ξέρουν πολλά, ή πεθαίνουν, ή σιωπαίνουν, ή γελιοποιούνται. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Όχι αν υπάρχει ένας μεγάλος εγκέφαλος, αλλά αν υπάρχει μια μεγάλη συνήθεια. Και οι συνήθειες των λαών και των κρατών είναι συχνά πιο επικίνδυνες από τις συνωμοσίες. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα αυτά έχουν αποδειχθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γριλάκης διεύθυνε τη νύχτα, ότι οι άνθρωποι της νύχτας συμμετείχαν σε πολιτικές δολοφονίες, ή ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έλεγε δημοσιογράφος, και ότι κάθε θάνατος ήταν εκαθάριση, και ότι κάθε μπαχαλάκιας είναι προβοκάτορας, και ότι σιωπή είναι συνοχή. Αυτό βέβαια θα ήταν ανεύθυνο. Μπορούμε όμως να θέσουμε τα ερωτήματα που μια σοβαρή δημοκρατία θα έπρεπε να τα έχει θέσει μόνη της. Γιατί η μεταπολεμική ασφάλεια στην Ελλάδα οικοδομήθηκε, για παράδειγμα, με μια τόσο ισχυρή βρετανική καθοδήγηση. Πόσοι άνθρωποι της κατοχής και της μεταφυλιακής βίας επανεντάχθηκαν ως αντικομμουνιστές να είναι χρήσιμοι? Πόσο βαθιά αποξηλώθηκαν οι παρακρατικοί μηχανισμοί το 1974? Τι έγιναν οι άτυποι άνθρωποι της ασφάλειας όταν ο αντικομμουνισμός έπεψε να είναι η επίσημη κρατική θρησκεία? Πώς συνδέθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι με την Ελληνική νύχτα? Τι ρόλο έπαιξαν οι ειδικές δυνάμεις, οι ΤΑΕΚΑΜ και πρώην αστυνομικοί και πληροφοριοδότες και άνθρωποι των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της Greek Mafia? Και πώς υποθέσεις δολοφονιών της νύχτας έμειναν θολές και αδιερεύνητες? Γιατί οι ισχυρισμοί του Νίνου δεν φαίνεται να προκάλεσαν δημόσια θεσμική έκρηξη ανάλογη του περιεχομένου τους? Πόσο διαφανώς ερευνήθηκε ο θάνατος του γιού του? Γιατί οι δημοσιογράφοι που κινούνται στα σύνορα εγκλήματος και κρατικής πληροφορίας βρίσκονται νεκροί, πυροβολημένοι, παρακολουθούμενοι ή εκτεθειμένοι σε φακέλους? Και τελικά, μήπως η ελληνική νύχτα δεν είναι το αντίθετο του κράτους, αλλά είναι ένα από τα παλιά του εργαλεία που ξέφυγε, αυτονομήθηκε και επέστρεψε ως τέρας?
Η εύκολη ιστορία λέει ότι η Greek Mafia γεννήθηκε όταν ανοίξαν τα σύνορα, ήρθαν τα Βαλκάνια, μπήκαν όπλο, φούντωσαν τα μαγαζιά από το χρήμα που έρευνε στις τσέπες των Ελλήνων, πλούτησαν οι μπράβοι και άρχισαν τα συμβόλαια θανάτου. Η δύσκολη ιστορία είναι κάτι πιο σκοτεινό. Ότι πριν από όλα αυτά υπήρχε ήδη μια τεχνογνωσία, υπήρχε ήδη η ιδέα ότι ένας παράνομος μηχανισμός είναι χρήσιμος, υπήρχε ήδη η πρακτική του φακέλου, της παρακολούθησης, της προβοκάτσιας, της πολιτικής βίας, χωρίς υπογραφή, με το ανεπίσημο χέρι. Και η δεκαετία του 90 δεν γέννησε το τέρας από το μηδέν, του έδωσε απλώς νέα αγορά. Αν η δημοκρατία φοβάται τέτοια ερωτήματα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το ερώτημα. Είναι η ίδια μας η δημοκρατία. Στην Ελλάδα λοιπόν, του 2026, τρία γκατζάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολλούς τρόπους και από πάρα πολλά χέρια. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ όλους και όλους που ήταν εδώ συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ παιδιά εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos για τα σχόλιά τους. Μ' αρέσει που δεν πάμε να μεταφέρω τα σχόλια. Greek Patriot λέει: δολοφονία του Τσουβί ήταν η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της δημοκρατίας και δολοφονία κλειδί. Έπαιζε, λέει ο Νίκος ο Σίμος με τις τηλεφωνικές γράμμες. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Τον Αλέξανδρο, ο οποίος αποτελεί κυριολεκτικά τον τοίχο που έχω εγώ πλάτη. Λοιπόν, αύριο πάλι. Εδώ, η μέρα των ακροατριών και των ακροατών, μια εβδομάδα πέρασε και δεν κατάλαβα πώς. Λοιπόν, από μένα καλή μου φίλη, καλό βράδυ, καλή τύχη και τη χρειαζόμαστε. Πραγματικά τη χρειαζόμαστε.

Ξεχάστηκα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ορυμέζο, γλουμένεται συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 με τις μουσικές ανιχνεύσεις. Γέροντας άνθρωποι μου, τι θέλετε να κάνετε, ένα μυαλό είναι αυτό. Άμα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλή.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Έλα, Λεωνίδα, πάμε να αφήσουμε την κουραστική μέρα πίσω μας. Πάμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα, να πάρουμε και κάποιες χιλιάδες ακροατές μαζί και να τους ταξιδέψουμε έτσι σαν να είναι σε ένα όμορφο open air lounge bar της πόλης. Συμφωνείς, Λεωνίδας Καρυπίδης, στον ήχο μουσικές ανιχνεύσεις, στο μικρόφωνο όπως κάθε βράδυ Γιώργος Σοήλε Μέζογλου. Κατεβάστε ένταση της ζωής, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και ελάτε για περίπου 50 λεπτά να απολαύσουμε μουσικές που μας έρχονται από την Ελλάδα και από πολλές άλλες χώρες. Θα ταξιδέψουμε σε κοσμοπολίτικα resorts, σε σοκάκια των Κυκλάδων που μυρίζουν για σεμί και σε vintage κινηματογραφικά σκηνικά. Θα παντρέψουμε τη διαχρονική γοητεία της jazz και της soul με τις πιο σύγχρονες ατμοσφαιρικές παραγωγές και τα πιο πετυχημένα remix της ελληνικής και ξένης σκηνής. Ξεκινάμε με Amando Mio, Pink Martini. Το Amando Mio ακούστηκε το 1946 στην ταινία Τζίλντα με την Ρίτα Χέιγουορθ. Εμείς θα ακούσουμε Amando Mio από τους Pink Martini.

Ξεκινήσαμε το σημερινά μας μουσικό ταξίδι με τους μοναδικούς Pink Martini, το συγκρότημα που λατρεύει να παντρεύει τη jazz, την pop και τη lounge. Με τα φωνητικά εδώ τους ακούσαμε, τις Tina Forbes και τις vintage ενορχιστρώσεις των Pink Martini, που φρόντισαν στο συγκεκριμένο κομμάτι να δώσουν μια νέα κοσμοπολίτικη πνοή και βέβαια αγαπήθηκε τρελά στα ελληνικά ραδιόφωνα. Το τραγούδι μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει βράδυ καλοκαιριού σε κάποιο νησιωτικό μπαρ. Εκεί ακούγεται ιδανικά αυτό το είδος της μουσικής. Συνεχίζουμε με

βρήκαμε την άκρη με τον Λεωνίδα. Η τεχνολογία κάνει πολλές φορές ό,τι θέλει. Και ενώ τα είχαμε όλα βάλει στη σειρά, μας βγήκε ξαφνικά κάτι εντελώς διαφορετικό. Πήγαμε, αλλάξαμε βέβαια με τον Λεωνίδα εδώ, βρήκαμε μία άκρη. Αυτό που ακούσαμε είναι μία σύνθεση το κομμάτι, μία σύνθεση του Γιώργου Ψυχογιού. Στην ερμηνεία η Νατάσα Μποφίλιου, στο τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», από το κλασικό κομμάτι που γνωρίζουμε, σε μουσική σύνθεση Τάκη Μωράκη, και γράφτηκε για μια κινηματογραφική ταινία, «Το παιδί και το δελφίνι», 1957. Ορχιστρικό ήταν στην αρχή, μετέπειτα προσθέθηκαν και οι στίχοι. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Και τώρα όμως, Λεωνίδα, δεν θα μας κάνει πάλι τα περίεργα της η τεχνολογία. Θα πάμε να ακούσουμε αυτό που σας υποσχέθηκα. Donna Hightower, «The World Today Is Mess».

Και σας πήγα πίσω στο 1972. This world today is a mess. Και αποτελεί το συγκεκριμένο τραγούδι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της Hightower, Donna Hightower, παρά το γεγονός ότι ο στίχος ασκεί μια έντονη διαχρονική κριτική στα προβλήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας, η μουσική του είναι ένα καταμάχητο κράμα soul, funk και pop ρυθμού. Το κομμάτι είναι το απόλυτο αντίδοτο στην γκρίζα πραγματικότητα. Έχει αυτή τη μαγική uptempo vintage ενέργεια των 70s που σε κάνει να θέλει να χορέψεις και να ξορκίσεις κάθε κακή σκέψη. Ιδανικό για το ραδιόφωνο, καθώς φέρνει έναν αέρα νοσταλγικής cool αίσθησης, μετατρέποντας αυτό το χάος του κόσμου που ζούμε σε μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δυναμώσουμε την ένταση, να κουνηθούμε στο ρυθμό και να νιώσουμε ελεύθεροι κάτω από το βραδινό φεγγάρι που έχουμε εδώ, και φωτεινό φεγγάρι, φωτεινή πανσέλινο είχαμε, φωτεινό φεγγάρι αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε με μια ελληνική σύνθεση, με μια διασκευή. Throw Death, ζητάτε να σας πω. Είναι το γνωστό τραγούδι γραμμένο το 1930, ένα βάλς του Αττικ. Εδώ βέβαια έχουμε μια εντελώς φρέσκια, σύγχρονη, jazz και down tempo πνοή. Η ιστορία του τραγουδιού είναι συγκλονιστική, καθώς ο Αττικ το έγραψε μέσα σε 10 λεπτά όταν το κοινό του ζήτησε να τραγουδήσει για την πρώην γυναίκα του που βρισκόταν στα πρώτα τραπέζια. Πάμε να τα ακούσουμε στην νέα του εκδοχή.

Και με αυτή την συνάντηση του κλασικού με το σύγχρονο, πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος σας έχω εγγυημένα εξαιρετικά μουσικά πράγματα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Το έκλαψα χθες. Είναι ένα από τα πιο όμορφα και συγκινητικά τραγούδια του νέου κύματος, σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου, που αγαπήσαμε αρχικά από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, αργότερα της Μέρης Χρονοπούλου, σε εκείνη την περίφημη ταινία Θαλασσιές Χάντρες το 1967. Εδώ ήρθε ο Βιπιτέων να πειράξει με απόλυτο θεωρώ σεβασμό αυτό το κλασικό διαμάντι και μας μετέφερε με τον δικό του τρόπο σε εκείνη την εποχή που την αναπολούμε γεμάτη νοσταλγία. Άλλη μία διασκευή έχω για σας. Η διασκευή έρχεται από τους Les Au Revoir, Θα Ξανάρθεις, και είναι το αγαπημένο μας συγκρότημα εδώ στην πόλη, έτσι θεωρώ. Έχουν γίνει μέτρ στα να μεταμορφώνουν κλασικές ελληνικές επιτυχίες σε απόλυτα κομψά bossa nova και lounge αριστουργήματα. Εδώ θα ακούσουμε κάτι που το έπιασαν στα χέρια τους, ένα τραγούδι ξακουστό, το Θα Ξανάρθεις, μία σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη από τη δεκαετία του 30, και η ερμηνεία σφραγίστηκε βέβαια από την Δανάη Στρατηγοπούλου. Πάμε να το ακούσουμε από τους Les Au Revoir.

0: se sei solo, urla.
1: Αν και το ταξίδι μας είναι προγραμματισμένο κάθε Τρίτη για Ιταλία, εδώ πήραμε την Ντόνα Κάρμερ, έναν Ιταλό ερμηνευτή και Pink Noisy, αυτός είναι Έλληνας DJ, και δημιούργησαν, ακούσαμε αυτό το ατμοσφαιρικό, άκρος κινηματογραφικό κομμάτι. Συνεχίζουμε με το τραγούδι, άλλο ένα ιταλικό τραγούδι, ναι, παρόλο που δεν είναι Τρίτη, είπαμε σήμερα. Είναι το Say To, The Dining Rooms. Είναι ένα πρωτοποριακό jazz lounge συγκρότημα, σχήμα, από το Μιλάνο της Ιταλίας. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Il sole sei tu, e la luna sei tu, e il vento sei tu.

Ένα κομμάτι κατά βάση ορχιστρικό, αν εξαιρέσουμε λίγο την εισαγωγή, και είναι η προσωποποίηση της απόλυτης ηρεμίας. Είναι φτιαγμένο για εκείνες τις ώρες που ο χρόνος μοιάζει να παγώνει ή θα θέλαμε να παγώσει. Ίσως κατά τη διάρκεια μιας μεσημεριανής σιέστας, με τις γρίλες μισόκλειστες για να μπαίνει και λίγο το φως του ήλιου, ή όπως αυτή την ώρα αργά το βράδυ, όταν το μόνο που θες είναι να χαλαρώσεις στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τα αστέρια και έχοντας ένα ποτήρι λευκό κρασί τουλάχιστον για παρέα. Ένας ύμνος στον άνθρωπό μας που με δύο λέξεις, say του, είσαι εσύ, μας θυμίζει τι πραγματικά έχει αξία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο πάει αρκετά χρόνια πίσω, όχι τόσα πολλά, πάμε δεκαετία 90, 1996, μόνο 30 χρόνια πίσω, και θα ακούσουμε το Life in Mono. Το κομμάτι αυτό εκτοξεύθηκε το 98, δύο χρόνια μετά, όταν έντυσε συγκλονιστικά το soundtrack της ταινίας «Μεγάλες προσδοκίες». Είναι βασισμένο σε ένα γαλλικό μουσικό θέμα της δεκαετίας του 60 και παντρεύει υποδειγματικά την αισθητική του 60 με του 90 και έχει μέσα έγχορδα εθέρια φωνητικά. Πάμε όμως να τα ακούσουμε και να θυμηθούμε το Life in Mono από Mono.

Αυτό το τραγούδι κρύβει μια απίστευτη κινηματογραφική, μυστηριώδη γοητεία. Σε μαγνητίζει και σε κάνει να νιώθεις ότι πρωταγωνιστής στη δική σου καλοκαιρινή ταινία. Μόνο, Life in Mono, στα φωνητικά Σιβάν Ντεμαρέ και τραγούδι της δεκαετίας του 90. Πάμε στα δικά μας λιμέρια, πάμε στα ελληνικά λιμέρια. Και επειδή είναι νύχτα και μπορεί να έχετε κοντά σας ένα γιασεμί, σας έχω ετοιμάσει το «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί».

Μου λέει ο Λεωνίδας να μην το ξεχάσω και δεν το ξεχνάω, γιατί ο Λεωνίδας ο Ιχολύπτης είναι από την Πτολεμαϊδα, ότι τη διασκευή την έχει κάνει ένας φίλος του από την Πτολεμαϊδα. Εξαιρετικός. Πάνος Χαριτίδης, έτσι λέγεται, βέβαια. Σε μουσική Μάριου Τόκα η αρχική σύνθεση και στίχους Σαράντι Αλεβιζάτου. Στην πρώτη ερμηνεία και εδώ βέβαια στα φωνητικά με τη διασκευή ο Θέμης Αδαμαντίδης. Και να βροχή τα μηνύματα από Κατερίνη, από Δέρια, από όλα τα μήκη και πλάτη, από την Αθήνα, από την Ουρανούπολη. Γεια σου Γιάννη. Και αν μια καλοκαιρινή νύχτα στην Ελλάδα είχε άρωμα, αυτό θα ήταν σίγουρα το Γιασεμί. Αυτό το τραγούδι κλείνει μέσα του όλη τη μαγεία των καλοκαιρινών μας βραδιών. Τις βόλτες στα στενά, τις εξομολογήσεις κάτω από το φεγγάρι, τις ανοιχτές αυλές στους γείτονες και τους έρωτες που ανθίζουν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Μια μελωδία γεμάτη ελληνική ψυχή, ρομαντισμό και μια γλυκιά μεθυστική αίσθηση που σε παρασύρει να τραγουδήσεις μαζί. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε άλλο ένα τραγούδι, έτσι, άλλο ένα τελευταίο. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, με το τραγούδι «Ανήμερα του έρωτα». Μπορούμε? Okay. Και με αυτό το τραγούδι σας αφήνω στα χέρια, στο μικρόφωνο του Τζόρνταν, ο οποίος ακολουθεί εδώ δυναμικός, μοναδικός και πάντα καυστικός και ενημερωμένος στην εκπομπή του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, με πολύ ρυθμό σας υπόσχομαι, αύριο Παρασκευή, και να έχετε κοντά σας πάντοτε τους ανθρώπους που σας αγαπούν ή τουλάχιστον να τους έχετε στο μυαλό σας. Και αυτό καλό είναι. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, Γιώργος Ολεμέζογλου στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατα...

0: που ζούμε.
1: Ξέρεις φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη,
2: ναι.
1: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα,
2: ναι,
1: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
2: Τόσο καλά τα λέω ρε Κώστα.
1: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσω συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
3: Αρρήμα μουτσάτσο!
4: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
5: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
2: Μάλιστα, το πιστεύω.
5: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
6: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κόλτα βάζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
2: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
7: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
8: Έλα, πες το.
7: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες στην τούμπα της εντώνει.
9: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως λέει και ο Πετρουλάκης, Focus FM 103 και 6. Άλλη μια μέρα εδώ μαζί, έτσι. 5η 2 του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού που λέμε. Και φυσικά με θερμοκρασίες αναποφεύκτες και ανυπόφορες και όπως θέλετε πείτε το. Δεν υποφέρονται ρε παιδιά, όντως. Γίνεται... θα μου πεις τώρα τι καιρός είναι ρε φίλε, πότε θα κάνει. Και μη χειρότερα λέω εγώ, διότι κάθε καλοκαίρι βιώνουμε καταστάσεις έτσι με φωτιές, με πυρκαγιές, με ιστορίες, με νεκρούς, με καμένους, με χίλια δυο τέτοια να πούμε. Και το πρόβλημα είναι ότι κάθε καλοκαίρι τα βιώνουμε και κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια έτσι. Η πολιτεία είναι απόν σε όλα, δεν προλαμβάνει μέτρα λοιπόν για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί τώρα δεν προλαβαίνει πάλι, ή αν θέλετε δεν πήρε μέτρα από πέρσι για φέτος ή από πρόπερσι για πέρσι και ούτω καθεξής. Και του χρόνου πάλι δεν θα πάρει μέτρα για τον άλλο χρόνο και ούτω καθεξής. Είναι μια κατά μου πεις, τι μέτρα να πάρει. Ας βάλει λοιπόν κάτω αυτούς τους φωστήρες εκεί πέρα της κυβέρνησης, έτσι. Από τους μορφωμένους, γιατί πώς μας τους λέγανε αυτούς εσύ, πώς μας λέγανε αυτοί, κάτσε να θυμωθώ, τι σλόγγαν είχαν βγει, ότι αυτοί είναι οι μορφωμένοι, οι πολύ μορφωμένοι. Τελικά είναι οι πολύ αμόρφωτοι μου φαίνεται, διότι δεν κοιτάνε να προστατέψουν το λαό, τη χώρα, και κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, την τσέπη τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τα σκάνδαλα πάρα πολλά και φυσικά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, και έχουμε και μια μερίδα κόσμου η οποία δυστυχώς δεν ξέρω γιατί είναι βολεμένη και είναι υποστηρικτές τους, σίγουρα είναι βολεμένη. Είμαστε μια χώρα δυστυχώς λαμογίστικη και όπου βολεύεται ο καθένας να πούμε εκεί στηρίζει, δεν πάνε να κάψουν τη χώρα όλοι οι δικοί του αυτούς που από εκεί που βολεύτηκε αυτός, δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου. Πρέπει να στηρίξει τον ευεργέτη του, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6 από τη συχνότητα του ραδιοφώνου, από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus παντού, σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα και στην Αυστραλία και στο νότιο ημισφαίριο της Γης. 69-07-483-484 για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον Viber, με τον αριθμό αυτόν του Viber. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Ισπανία-Αυστρία 2-0, πριν από λίγα λεπτά μπήκε και το δεύτερο γκολ. Τι λεπτά, πριν κάνα 5-6 λεπτά ας πούμε, κάπου εκεί, και το δεύτερο γκολ. Εντάξει, φαβορή ούτως ή άλλως ήταν η Ισπανία. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει, έτσι. Τα λιμά φεύγουν, αλλά κάποια λιμά περάσανε. Τα θεωρούσαμε λιμά, αλλά περάσανε κάποια λιμά, να πούμε. Λοιπόν, η συνταρακτική δήλωση που έκανε ένα μοντέλο εκεί στην Αγγλία, το ακούσατε, πώς λένε Αθήνα, Έλλη Μπρόκε. Τι μοντέλο είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Λέει, εάν η Αγγλία κατακτήσει το Μουντιάλ, εγώ θα τα βγάλω όλα. Δηλαδή, κάτσε να το σχολιάσουμε λίγο. Αν κατακτήσει το Μουντιάλ, καταρχήν δεν θα το κατακτήσει, άρα δεν θα τα βγάλεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν υπάρχει περίπτωση να το κατακτήσει και άμα τα βγάλεις, τι θα γίνει, μήπως είσαι η μόνη που τα βγάζει. Δεν αλλάζει κάτι. Να είχαμε να λέγαμε. Και την ποζάρουν εκεί πέρα και τη σχολιάζουν, ξέρω εγώ αυτά, και δεν καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Πήρε διαφήμιση κι αυτή, ρε φίλε. Μιλάμε να πούμε, εντωμεταξύ είναι φανατικός οπαδός της φίλαθλος της Εθνικής Αγγλίας, έτσι, και φίλαθλος και οπαδός και της City, Manchester City. Η σκληροπυρηνική είναι της United. Τα κορίτσια είναι τη City. City που λέμε πόλη. Δηλαδή τα κορίτσια, η ομάδα της πόλης. Έτσι. Και φυσικά, εντάξει, τώρα θα μου πεις καμιά φορά, γίνεσαι οπαδός από τους τίτλους, από την πορεία, από, πώς το λένε ρε παιδί μου,
από την επιτυχία που έχει μια ομάδα, από την εξέλιξη. Έτσι τώρα η City, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, δεκαετία να πω, πιθανόν και λίγο παραπάνω, που μπήκαν εκεί οι Άραβες, άμα τι γίνεται, πέφτει ξύλο τώρα, για να δω λίγο. Φάπα είδα. Σμπροξήματα, φάπα, μπουνιά ο άλλος από πίσω, σμπρόξιμο. Είναι και τσαμπουκάδες βλέπω. Οι Αυστριακοί ορμάνε. Λοιπόν, έλα εδώ, ελάτε εδώ, τους λέει. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Γκέλμπουρταν που λένε οι Τούρκοι, ελάτε εδώ, τους λέει. Για να δω τι μάγκας είναι. Έλα και εσύ, δείχνει με το δάχτυλο. Το δάχτυλο, παιδιά, ε. Όταν σε δείχνουν με το δάχτυλο, τι άσχημο πράγμα είναι. Τον δείχνει με το δάχτυλο, λοιπόν, ο ρέφερι. Έλα εδώ, φύγε εσύ, τον κάνει έτσι. Έλα εσύ από πίσω, ο άλλος. Α, μπράβο. Τι, μην το ξανακάνετε. Άσε τώρα, ρε εσύ. Βγάλε κάρτες, ρε. Τι, μην το ξανακάνετε. Πού είναι οι κάρτες. Μην το ξανακάνεις. Γιατί να μην. Δηλαδή, τι, μην το ξανακάνεις. Τι θα πει, μην το ξανακάνεις. Γελάει κιόλας. Θα τα βγάλει λοιπόν το κοριτσάκι αυτό όλα, λέει. Τι λέει, ρε παιδί μου. Θα ρίξει και είναι η μόνη που θα τα βγάλει, εάν πάρει το τρόπαιο. Η δουλειά ήταν να τα βγάλεις χωρίς να του πάρεις το τρόπαιο. Ισπανία-Αυστρία λοιπόν 2-0. Και συνεχίζουμε, είναι στο 76ο λεπτό. Σε λίγο ολοκληρώνεται και αυτό το λεπτό. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Ο Τσάλοφ ρίξει χιαστόν για Χαραντάν. Πάει ο Τσάλοφ έξω. Ωραία. Τι άτυχο παιδί είναι αυτό, ρε φίλε. Πολύ άτυχο παιδί. Να τον έχει στον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βάλει γκολ. Πάσα έτοιμο. Είχαμε στο χωριό όταν έπαιζα μπάλα μικρός. Κάτω πρωτού. Είχαμε έναν. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Μου θύμισε τον Τσάλοφ. Βρε τι ασύ τον βγάζαμε. Τι αυτά. Μια μέρα πέρασα και τον τερματοφύλακα και του λέω τρέχα, ρε. Είχαμε βάλει όλοι γκολ. Πολλά γκολ. 8-0 δεν είχε έρθει, 9 δεν θυμάμαι. Και τον φωνάζουμε να πούμε, τον δίνω έτοιμη assist να πούμε από το ύψος του πέναλι και πήγε την έστειλε out, ρε. Ούτε και εκείνο μπόρεσε να κάνει. Είναι να μην το έχεις ή να το έχεις. Ήτανε και αεξίσαυτος. Και μια που είπα ΑΕΚ, εκεί στην ΑΕΚ ακόμα πανηγυρίζουν με το τρόπαιο στο χέρι, στην καρδίτσα βρέθηκαν. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Κάντε το γύρο της Ελλάδος, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά πότε θα ξαναπάρετε πρωτάθλημα. Να το γυρνάνε κάθε μέρα σε άλλη πόλη, ρε φίλε. Απίστευτο. Θα ρίξει και πήραν τον παγκόσμιο κύπελο να μου. Καλά, το κάνει και ο Πάο. Καλά, πήγε λίγες μέρες δεξιά-αριστερά να πούμε. Εντάξει, και τελείωσε το έργο.

Το έκανε και ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτό που λέμε, το έκανε λίγες μέρες όμως, έτσι το πήγε εδώ και εκεί και εδώ τριγύρω να πούμε σε κάποιους που το θέλανε πολύ να το δουν, μέχρι εκεί. Είδατε να το κάνει ο Ολυμπιακός. Θα μου πει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο έπαιρνε πρωτάθλημα, τι να το κάνει. Θα τον κοροϊδεύανε. Ο Παναθηναϊκός πιθανόν να το κάνει, άμα τον πάρει. Έχει τώρα, δεν θυμάμαι πότε πήρε ποτέ, το 10. Το 10. Μιλάμε για 17 ολόκληρα χρόνια, ρε φίλε. Από το 2010 έχουν περάσει 17 ολόκληρα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν πάρει το πρωτάθλημα το 17, του χρόνου δηλαδή, γιατί τώρα άμα θα ξεκινήσει, το 17 τελειώνει. Θα έχουν περάσει 17 χρόνια. Εάν δεν το πάρει, πάμε για 18. Ο Χατζηδάκης είπε του χρόνου το καλοκαίρι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο. Δηλαδή, δουλεύει η κυβέρνηση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο σμπρόξιμο, τέτοια βάντα οι ομάδες Αθήνας, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ένας τον κάνανε γήπεδο τώρα στο Βοτανικό, έτσι. Από το Ταμείο Ανάπτυξης. Τον άλλον τον δώσανε το Ειρήνης και Φιλίας κάτω εκεί στο Πάλιρο για πόσα χρόνια κλπ. Τους Αγγελόπουλους, τον Ολυμπιακό δηλαδή, τον Μπασκετικό. Τον άλλον τον δώσανε το Κλειστό των Εγκαταστάσεων για 49 χρόνια και εκείνος γάβηξε, έκανε λίγο, διαμαρτυρήθηκε, έκανε ιστορίες στον Ατάλο κλπ. Πήρε το γήπεδο, έτοιμο γήπεδο. Θα μου πει. Μου λέγει ο άντρα του, ξέρει πόσο κοστίζει λέει, η συντήρησή του. Αυτό έλειπε να πληρώνουν και τη συντήρησή και σα το δίνουν έτοιμο, στο πιάτο. Εμείς θα το πληρώνουμε τη συντήρηση και εσύ θα παίζεις εκεί πέρα. Τα λεφτά θα τα παίρνει ο άλλος. Έτσι. Θα κόβει 17, 18, 20 χιλιάδες πόσο παίρνει το γήπεδο διαρκείας, θα παίρνει τα εκατομμύρια και το κράτος θα πληρώνει τα υπόλοιπα. Πώς τους κακομάθανε αυτούς, ρε παιδί μου. Την ΑΕΚ τη δώσανε, την κάνανε εκεί πέρα το γήπεδο με αβάντες, λίγο άλσο κόψιμο, λίγο έτσι, καμιά. Χορηγία εκεί, πόσο είναι και λοιπά, καμιά επιδότηση από την περιφέρεια κλπ. Βρήκε την άκρη, το έκανε και αυτή. Και ο άλλος πολεμούσε να πούμε χρόνια ολόκληρα να βγάλει ένα προεδρικό διάταγμα εδώ πάνω και την κυνηγούσαν οι θεοί και δαίμονες, έτσι. Οι Μητσοτάκηδες, οι άλλοι, πόσο λέγανε αυτόν τον βουλευτή εδώ, Τσιμόπουλος. Τσιμόπουλε, τι έγινε, ρε μεγάλε. Τι έγινε, ρε Τσιμόπουλε, που έβαλε το κόμμα πάνω απ' όλα και είπε ότι είσαι και τάχα μου δίθεν πάκου. Βέβαια, του Τσιμόπουλου τάχουσα μια μέρα εκεί κάπου που βρεθήκαμε. Μόλις του τα είπα, μόλις άκουσε και τη φωνή, ακούηξε ο Τσιμόπουλος, με κατάλαβε. Κατάλαβα, με λέει. Κατάλαβα, λέει, Βελόπουλος, Τάκ, σηκώθηκε και έφυγε. Είστε ανεπιθύμητοι τελείως, να το ξέρετε. Είστε ανεπιθύμητοι. Τώρα που θα ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας, να βγεις, Τσιμόπουλε, και να πεις: εγώ έκανα αγώνα, ο ΠΑΟΚ να κάνει γήπεδο. Για να δούμε με τι γιαούρτια θα σε πάρουνε. Για να το δούμε. Δεν τρέπεστε καθόλου, δεν τρέπεστε καθόλου.

Δεν είναι άσχημη η Αυστρία. Δεν είναι άσχημη, αλλά εντάξει. Πρώτο μήνυμα, όπως πάντα, ποιος άλλος, ο Μυρωδιάς κάτω από την Πειραιά και ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή του Πρωταθλητού κλπ. Κλπ. Καλησπέρα, καπετάνιο, Ιχολήπτες, ακροατήριο εκλεκτό κλπ. Η ώρα είναι 10 και 56, 4 λεπτά πριν τις 11. Μάλιστα. Μια εγκάρδια καλησπέρα στον γίγαντα Τζόρνταν. Σήμερα έμεινα, λέει, άφωνος από την παρουσίαση του project του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο. Η ΑΕΚ γηπεδάρα, ο Παναθηναϊκός το τελειώνει παρά αυτά. Ο Ολυμπιακός, τα είπαμε, λέει, 250 εκατομμύρια αναβάθμιση γήπεδου. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί ασμένοντας τέταρτος και καταεδρωμένος. Με ψύχρεμη σκέψη και χωρίς κορώνες, ρωτώ απλά. Ο ΠΑΟΚ πότε δεν μεγαλώνει με αυτούς τους ρυθμούς ένα κλαμπ, φίλε μου, λέει καλέ. Αν μας απαντήσει κάποιος επιτέλους μια φορά με υπευθυνότητα Τζόρνταν, τον σεβασμό μου, Άκης από Αθήνα. Λοιπόν, να σε απαντήσω. Έκανε 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ να βγάλει προεδρικό διάταγμα. Όλο εμπόδια και εμπόδια και εμπόδια. Η άλλη γούλα εκεί, η πρόεδρο του, πώς το λένε, του Καφτατζογλίου, άλλα εμπόδια για τον ΠΑΟΚ αν μετακομίσει στο κατώτερο. Τα θυμάστε αυτά. Άμα δεν τα ξέρεις, άκου λίγο, μπορεί να τα μάθεις. Λοιπόν, μετά, μόλις προχώρησε το, δεν γίνεται να πούμε πόσο χρόνο μπορώ να είναι. Κάποια στιγμή βγήκε το προεδρικό διάταγμα, πέσαμε στον COVID, πέσαμε σε αυτά. Το έβαλε μπρος στο project όλο, να πούμε εκεί πέρα ο Σαββίδης. Να τα μας απαλού ήρθε το εμπόδιο. Μιστακίδης λοιπόν, τον φυτέψαν εδώ πάνω να κάνει πόλεμο στον Εραστέχνη. Ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα ο Εραστέχνης και λέει το γήπεδο της Νέας Τούμπας θα το κάνει, λέει, ο Μιστακίδης. Μάλιστα. Από πού και ως πού. Ο άλλος να παλεύει εδώ πέρα τόσα χρόνια να βγάλει προεδρικά διατάγματα, να βγάλει ιστορίες, να κάνει project, να επενδύει λεφτά, να κάνει ξέρω εγώ, και ξαφνικά μας φέραν άλλο να πούμε να τον βάλει εμπόδια. Και στην Αθήνα τι γίνεται, πάρε το γήπεδο όλο αυτό, πάρε και μια επιχορήγηση και φτιάξε το, να πούμε. Το παλιό το Καρασκάκι, μήπως ξέρετε πώς έγινε. Το παραχώρησε λοιπόν το κράτος στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Πήρε δάνεια ο Κόκαλης, τα οποία και ήταν και απλήρωτα ένα διάστημα, έτσι. Έβαλε και συνέδριο εκεί το Λαβρεντιάδη. Τα θυμάστε αυτά. Τώρα δεν θέλω να του κατηγορήσω τον άνθρωπο, τέλος πάντων έχει τα λοιπάσματα καβάλας εκεί. Αλλά αυτά τα κόλπα που κάνανε εκεί κάτω, γνωστά, έκανε και στην Μπουζού, έτσι, τα ξέρουμε. Λοιπόν, και ξαφνικά ο Ολυμπιακός βρέθηκε με καινούριο κήπεδο του κράτους. Τα δάνεια δεν είχαν αποπληρωθεί. Βέβαια, σιγά σιγά, εντάξει, μπορεί να πληρώθηκαν τώρα, δεν ξέρω. Λέω πώς ξεκίνησε το έργο. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχαν το Ολυμπιακό Στάδιο, μια χαρά, το έφτιαξε το κράτος εκεί πέρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Και όταν είχε ζόρι, να πούμε, καηλέ ο Παναθηναϊκός, το έπαιρνε από το κράτος. Το ίδιο έφτιανε και η ΑΕΚ. Έδινε εκεί κάνα 500 χιλιάρικα το χρόνο και το είχε, γιατί με μηδαμινό τίμημα, έτσι, με ελάχιστο, πολύ ελάχιστο τίμημα, το κράταγε για το χρόνο. Και το ΠΑΟΚ, τίποτα. Δεν μιλάμε για επιδοτήσεις, αυτά που δικαιούται, ρε φίλε. Τίποτα. Θα γίνει όμως. Θέλουν, δεν θέλουνε, το νερό μπήκε σταυλάκι και θα γίνει. Έτσι. Με οποιαδήποτε εμπόδια και αν έχουν μπει. Και νιώθουμε τέτοια περηφάνεια γιατί ό,τι έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ το έχει φτιάξει με μεγάλο υδρότα, με αίμα, με θυσία, με αγώνα, με πολύ υδρότα, έτσι. Και αν θέλετε, σε εισαγωγικά, πόλεμο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Καλησπέρα στην παρέα. Ένα φιλικό έπαιξε ο Πάουκ και έχει ήδη κλείσει, λέει, τα σώματα των κακοπροαίρετων με την μπαλάρα που έπαιξε. Λέει, απ' την άλλη, μαθαίνω, λέει, για τα μπαλαμούτια, λέει, του Στραγαλιού των Σεβαστιανών σε όλα τα κέντρα υγείας και απογοητεύομαι. Χαιρετισμούς, λέει, στο εκλεκτό Δημοσθένη. Στον περίπανο Λιμπαρό και το φιλαράκι μου 30 από το Δήμο Παύλου Μελά, Γιώργο Στασούλα. Μάλιστα, την αγάπη μου. Ο Μπαμπίκος πήγε κάπου σε κάποιο νοσοκομείο, κάπου τον είδα εκεί πέρα εκεί στο διαδίκτυο και άρχισε να τους κράζει. Καλά τους κάνει. Άμα ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, πρέπει να τον παίρνουν μέσα και να του λύσουν το πρόβλημα υγείας, έτσι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Πέρα το χαβαλέ, το πρόβλημα υγείας σε έναν άνθρωπο είναι πολύ σοβαρό. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει, να πούμε. Κάθε φορά που ακούω, λέει, στην έναρξη της εκπομπής σας τον πατερούλη μου να λέει το ποίημα για τον ΠΑΟΚ που έγραψε, πλημμυρίζω, λέει, από χαρά. Και ακόμα περισσότερο εκείνος, λέει, που περιμένει πώς και πώς να ακούσει τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε οικογενειακώς χαρούμενος, λέει. Καλή εκπομπή. Α, να είσαι καλά. Και τιμή μας, να το ξέρετε, για τον κύριο Χρήστο και όχι μόνο γιατί πιστός στρατιώτης με απεριόριστη αγάπη στο σύλλογο, είναι τιμή μας αυτό το πράγμα, εννοείται. Ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν έναν σύλλογο, τον υπηρετούν μία ζωή ολόκληρη, είναι τιμή μου εμένα προσωπικά ό,τι μου ζητήσουν από οποιαδήποτε ομάδα, δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ και πολύ περισσότερο και από τον ΠΑΟΚ φυσικά, να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα, έτσι, και αν μπορούμε να το προωθήσουμε κιόλας. Διότι είναι ιδανικό αυτό, να ξέρετε. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό, φιλαράκι μου Τζόρνταν. Χθες στην εκπομπή του ο Αγελαδάρης έκραζε ακροατή του, λέει, που μετανάστευσε στη Γερμανία για δουλειά. Αυτός δεν ήταν, λέει, που την κοπάνησε στην Αγγλία για τα χρέη του ΟΕΟ. Τώρα κουνάει το δάχτυλο στα λάχανα και κάθε μέρα βρίσκεται στα λιμέρια του Μπαμπίκου, λέει, στο Γευγελί και παίζει στα κουμάρια. Ζήτω ο Μπαλωτάη, ο Δημοσθένης, ο Μυρωδιάς, ο Γιώτης από Πετριά, ο Χρήστος ο Βολίδας από Αρσένη και ο Μπουρλοτιέρης Κανάρης της Κίδρας. Ο Πάκη, λέει, ο σκληροπυρηνικός Παοξής. Την αγάπη μου σε όλους. Ο Γελαδάρης, αυτός είναι, τι να κάνουμε. Όποιον δεν γουστάρει εκεί πέρα γιατί δεν του τα λέει όμορφα, τον μπανάρει, τον κόβει, τον διώχνει. Αλλά τι να κάνουμε. Καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Άμα έχει τα γελάδια εκεί και το στηρίζουν, καλά τους κάνει. Κάναν donate να πηγαίνει να τα παίζει εκεί στο καζίνο, βέβαια. Καλά τους κάνει, πολύ καλά τους κάνει. Να τρώει τσιμπούρες και να τα μπει στο καζίνο. Μια χαρά τους θα κάνει. Αν δεν υπήρχαν τα κορόιδα, οι έξυπνοι δεν μπορούσαν να τη βγάλουνε. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή συνέχεια στην εκπομπή Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου φιλαράκι. 3-0 παρακαλώ η Ισπανία μόλις τώρα. Φινίτο λα μουζικα που λέει και το ρητό. Τρίτον γκολ, ποιος το βάλε, για να δω.

Ο Γιαρθάμπαλ 3-0 για την Ισπανία. Στο 81 λεπτό, τώρα μπήκαμε στο 90. Οι Ισπανιόλες χορεύουν στην εξάδρα.

Σοκ με τον Τζάλοφ, λοιπόν, έπαθε ζημιά ο Τζάλοφ. Έχει χάσει τώρα την προετοιμασία, κάνα 1,5 μήνα μπορεί να μείνει έξω. Έκανε λοιπόν τις εξετάσεις και έδειξαν αυτές ότι έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου. Ο Παμπλέκα και αυτός που έκανε εξετάσεις μια χαρά είναι. Μπορεί να μην μπορούμε να βάλουμε γκολ, αλλά τουλάχιστον να μην τρώμε, ρε παιδί μου.

Καλησπέρα Ερδάνη και τους πατριώτες σε όλον τον πλανήτη, λέει Βαγγέλης Ελβετία. Την αγάπη μας, Βαγγέλα. Εννοείται την αγάπη σε όλο τον κόσμο, έτσι, σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Καλησπέρα Ερδάνη από Ασπρόμαυρη Κόρινθο. Τα σούλα στον καρδάση σου, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα τα σούλα. Ο Κώστας ο Δασούλας είναι ιεραπόστολος του ΠΑΟΚ. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αθηναίος ΠΑΟΞής. Και φίλος μου καλός. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω φίλος μου Τζόρνταν. Πάντα θα του φωνάζω. Όαση είναι ο παδί του. Α, όχι. Όση είναι ο παδί του. Πάντα θα του φωνάζω, λέει. Ιβάν Σαββίδη να πάρουν τηλέφωνο. Κάνω πρόταση, λέει. Πρώτος είμαι εγώ. Πάμε δυνατά και πιστεύω ο Γιάννης να είναι ο παδός του Ιβάν, λέει Σαββίδη. Ο Γιάννης το γουστάρει το Σαββίδη. Το έχει πει πολλές φορές. Δεν γουστάριζε το Λουτσέσκου. Γιατί τους έλεγε κλέφτες. Σαν προπονητή το γουστάριζε όμως. Τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκου νομίζει ότι ησύχασε. Ο Τζόρνταν έμεινε όμως. Καλησπέρα, ένα 10 έδινε ότι θα κάνουν πρώτα όλοι νέο γήπεδο και μετά εμείς λόγω Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και ο Βάζελος λέει κάνει γήπεδο τζαμπαριό, λέει, από χρησικτησία της λεωφόρου. Ναι ρε φίλε, αυτό πάλι. Μα και εκείνο δωρεά ήτανε. Παραχώρηση ήταν και η λεωφόρος από το Δήμο Αθηναίων. Έχω ένα χαρτί ρε παιδιά, πριν από 70 χρόνια, δεν ξέρω πότε ήταν. Με το έστειλε ένας φίλος Ολυμπιακός από την Παιανία. Μου λέει, έλα Τζόρνταν, μου λέει, σε στείλω κάτι. Για να τα λες, λέει στους Παναθηναϊκούς, ότι αυτοί νομίζουν ότι το γήπεδο της λεωφόρου είναι δικό τους. Και μου το στέλνει ρε παιδιά, και το βλέπω και το διαβάζω. Και μου το έστειλε, αφού κάναμε εκπομπή, και μου το έστειλε 10 λεπτά πριν την εκπομπή. Με να το εκτυπώσω και ήταν. Πού να το διαβάζεις, να μην ξεθοριασμένα και στο τέλος πάντων κατάλαβε ο κόσμος ότι το γήπεδο αυτό παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον Παναθηναϊκό και μάλιστα βγάλανε και άδεια να χτίσουν και τις κερκίδες και ούτω καθεξής. Και τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, κάποιοι μάλλον φίλοι από τον Παναθηναϊκό, θέλουν το βοτανικό δικό τους γήπεδο, έτσι, να ανήκει στον Παναθηναϊκό και τη λεωφόρο. Πάλι δικό τους. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που δεν είχαν τίποτα έχουν δύο γήπεδα. Θα τους δώσουν και κάνα πρωτάθλημα και θα κάνει αγώνα μεγάλο εάν μείνει ο Μητσοτάκης. Εδώ βλέπω πεσανούλη από την κυβέρνηση για τον Αλαφούζο. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τόσο αγώνα έκανε ο Αλαφούζος με το σαβούρο κάναλο του, να πούμε. Καλησπέρα Ιορδάνη, επιτέλους βρέθηκε, λέει ο ωραίος ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, λέει. Η γλυκιά μας λέξη. Τελικά λέει την έσκασε την μπάλα. Πώς λέμε σκυλί μαύρο μαχητής από το Λονδίνο. Είναι παιχνιδιάρικα αυτά. Άμα του δώσεις μπάλα τρέχει μαζί με την μπάλα. Να μας πει ο Γιάννης που βρίσκεται το κύπελο. Μήπως βγήκε λέει εκτός Ελλάδος. Το κάνουν πανηγύρι τώρα. Γύρα το κάνουν. Άλλο πότε θα ξαναπάρουν τρόπαιο ρε παιδί μου. Ας να το ευχαριστηθούν. Πάντως σήμερα στην καρδίτσα ήταν. Τέλος, φινίτο, 3-0 το πήρανε οι Ισπανοί, περάσανε. Ασίστ, λέει ο άλλος ο φίλος το μήνυμα, κουκουρέγια, γκολ, ολιαθάμπαλ. 2 μέτρα πίσω, ήταν πίσω, εντάξει. Επειδή η κάμερα δεν το δείξε, να πούμε. Δεν μπόρεσα να βγάλω με την κάμερα, δηλαδή, που το δείξε από μπροστά. Δεν μπορεί να δεις. Άμα δεν δεις όλη τη γραμμή, να δεις άμα καλύπτεται, πού θα το δεις. Καλησπέρα φίλε Ιορδάνη. Αυτός λέει ο Μένιος είπε ότι έγινε γνωστός από την κόντρα που είχατε, λέει, και ξανά αποκάλεσε την εκπομπή Βρωμιάδες σε ένα βίντεο που ανέβασε σήμερα. Ναι. Μιλάμε τώρα από ένα γελαδάρι, τι απεριμένεις ρε φίλε. Έγινα γνωστός από το. Πρώτα απ' όλα, εγώ βγήκα πιο νωρίς από αυτό να πώς θα γίνω γνωστός. Για να άκουσω.
Εγώ στα ράδια βγήκα το 11. Αυτός εμφανίστηκε να πούμε το 12. Δεύτερον, αυτός εξαφανίστηκε ένα διάστημα, πήγε στην Αγγλία κάνα 2 χρόνια. Εγώ ήμουνα με καθημερινές εκπομπές σε ραδιόφωνο. Χρόνια ολόκληρα, τουλάχιστον μια δεκαετία είμαι με δικές μου εκπομπές σε ραδιόφωνο. Και δεύτερον, να πω και το άλλο, κάποιοι φίλοι μου από το χωριό του είναι, αυτός τους έχει θαυμαστές. Μεγάλωσε θαυμάζοντάς τους. Πρωτοπαλίκαρα του χωριού του, πολλοί φίλοι μου, ο ένας συγχωρέθηκε βέβαια εδώ και χρόνια, ο άλλος είναι κανονικά, ήτανε αυτός θαυμαστής αυτών των παιδιών, έτσι, των φίλων μου. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι δυνατόν ένας γνωστός, ο οποίος είναι 10 χρόνια πιο μικρός και έχει βγει πιο μετά από τον άλλον. Πώς γίνεται αυτό, για να ακούσω. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Το ψέμα πάει σύννεφο. Και κάτι ακόμα, δεν έφυγε από την εκπομπή αυτός, τον έδιωξα εγώ, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί τον άκουσα να λέει, τους άφησα και έφυγα. Σε διώξαμε, εγώ σε διώξα, δεν έφυγες εσύ. Και όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να δει την εκπομπή. Όπως έδιωξα και τον άλλον εκεί πέρα στην εκπομπή του πουθενάδων. Είναι κι άλλος που έφυγε από εκεί. Και οι τρεις που κάνουν εκπομπή είναι διωγμένοι, να ξέρετε. Τον άλλον τον έδιωξε άλλος από ραδιόφωνο. Αυτοί όλοι είναι για διώξιμο. Κανένας δεν μπορεί να κάνει εκπομπή σε ραδιόφωνο. Στο YouTube καλή είναι εκεί. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Τζόρνταν εκείνη η ουρά του πουθενά, λέει, που δηλώνει δίθεν παοξής. Πώς κάθεται παρέα, λέει, με τον Γελαδάρη και χλεβάζουν μαζί τον Πάουκ και τον Ιβάν, λέει. Κατάπτυστος. Εκείνον τον έδιωξε ο Πετρουλάκης από το Μετρόπολης τότες. Εκείνον τον έδιωξαν. Και ήθελε να με αποδείξει ότι έφυγε μόνος του, λέει. Άμα ήταν, λέει, δεν έχω απόλυση. Βρε μπουντάλα, δεν σε απολύσανε, σε ψήσαν να παραιτηθείς για να μην σε πληρώσουν κιόλας. Δεν την πήρες χαμπάρι. Μιλάμε για τενεκέ τώρα. Μιλάμε για ούτε πουθενάς. Είναι η ουρά του πουθενά. Επειδή με κάναν πόλεμο αυτά τα σκουπίδια, θα την πληρώσουνε. Τρία 0 χαλαρά Ισπανία λοιπόν. Η Αυστρία μια κεφαλιά out στο 81. Ο τέρμας της Ισπανίας μια φορά έπιασε την μπάλα, λέει, στο 90 λεπτά. Εντάξει ρε παιδί μου, τι περιμένεις τώρα. Μετά την Ισπανία είναι μέσα στις 4 κορυφαίες ομάδες. Γνωστό αυτό. Αλλά εγώ η άποψή μου, πιστεύω οι Γάλλοι θα το σηκώσουνε.

0: Τζόρνταν, βλέποντα την τελευταία, λέει τι περνάει ο δάσκαλο ρέφερε, τουλάχιστον εμεί λέει η ευκατάστατη να βοηθήσουμε όλοι μαζί στο πρόβλημα του ανθρώπου, λέει. Ο Κοσμοκαλούγερο που τάζει τραπέζι, ο Γιάννη από Αδελαίδα, ο Σούρδο, ο Γιάννη, ο βιομήχανο με τι εξαγωγέ στην Πρέβεζα, από Λευκάδια, ο Άκη, ο μάνατζερ του Πάουκ, λέει ο Νίκο, ο Πεντάλοφο, που σου βάτησε μόνο στο σπίτι, λέει ο γιο τη από Πετριά με τη μεγάλη σύνταξη, όλοι μαζί να στείλουμε κάτι στον μπάμπι μα. Καλά, από λόγια χορτάσαμε. Ή να του βοηθήσετε, ή μην ασχολείστε. Βοηθήστε τον. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Arriba, muchachos!

0: και με κουμπάκια. New Age Jazz Rock Sex Trash Control με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με...
1: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, Focus FM 103 και 6. Για όσα ανοίξατε τώρα, να πω Ισπανία Αυστρία 3-0 έληξε πριν από λίγο. 23 10 576 και 567 οι γραμμές. Put your hands in the air, give me all your money. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Ιορδάνη, Τζόρταν.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημοσθένη.
2: Πώς πάει?
1: Πώς να πάει, να εδώ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις.
2: Λοιπόν, εγώ λόγω που θα σε ρωτήσω. Χωρίς να μου πεις ονόματα και ραδιοφωνικά κουσάθους και τέτοια. Μόνο περίπου. Βγαίνει η ίδια ώρα ο συγκεκριμένος ο Γελαδάρης μαζί με σένα, ναι, ή είναι βγαίνει πιο νωρίς?
1: Α, λίγο πιο μετά βγαίνει. Ακούει εμένα λίγο να μάθει πέντε πράγματα και μετά βγαίνει.
2: Α,
1: βέβαια.
2: Γι' αυτό παίζει τα ποτάκια.
1: Κάποιος
2: με ρώταγε τι, πώς το κάνω και βγάζω πρώτη γραμμή. Ο κόσμο καλόγερος ήταν.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Καλά, εδώ είναι τέχνη τώρα αυτό που κάνεις.
2: Ναι, πρόσεξε. Σημασία που σου μιλάγαμε με ένα παλιό τηλέφωνο, με ένα κινητό παλιό.
1: Ναι.
2: Τώρα το άλλαξα, πριν καινούριο.
1: Και
2: λέει πίσω, γυρνάω πίσω τη συσκευή, εκεί που είναι η μπαταρία, βασικά αυτό είναι σαν βαλτσάκι. Έχει οθόνη, βλέπω δηλαδή, λέει Focus FM, τα στοιχεία, το στούντιο πολυτεχνικό στέσσα, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Και μετά λέει ο μεγάλος ο Τζόρνταν και όλα αυτά.
1: Έτσι λέει.
2: Άκου.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, πρόσεξε. Πίσω γράφει media από το Ισραήλ.
1: Mm.
2: Λέει, πρόσεξε, από κάτω λέει Predator.
1: Όχι, μας παρακολουθούνε.
2: Εγώ το έχω αυτό, με αυτό σου μιλάω.
1: Αχα.
2: Ναι, πρόσεξε, γι' αυτό δεν το απάντησε ο κόσμος καλό, για απλώς δεν του απάντησα.
1: Εκείνος έγινε ένα παλιό ρε, τώρα, παλιωμοδίτης είναι τώρα, δεν έχει κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό βάζει πλάκα κάτω. Όχι, μα είχα αλλάξει το τηλέφωνο που λες. Ναι. Λοιπόν, άκου, αρχίζω καλημέρες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σε κόσμο καλόγερο.
1: Ναι.
2: Στο φιλαράκι μου το Γιώτη.
1: Ναι.
2: Το Μπαμπίκο, το Γιάννη, το Νάκη. Το Νάκη τον απολαμβάνω, μου αρέσει και το κάνω ακρόαση με προσοχή.
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
2: Και ένας άλλος ακροατής μου άρεσε, νομίζω από οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιρνε, ο Τριανταφυλλός.
1: Ναι. Ακούνε όλοι αυτοί, όλοι ένα πίκο.
2: Ωραία, καλημέρα μου. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο,
1: ναι,
2: που μας χάρισε αυτό το υπέροχο ποίημα, δηλαδή το αφού
1: με συγκίνηση.
2: Και με πιάνει μια γλυκιά νατριχύλα, δηλαδή με την καλή έννοια, έτσι, νατριχύλα.
1: Ναι. Συγκινητικό βέβαια.
2: Ναι, ναι, συγκινητικό, δυνατό, όμορφα λόγια, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Αυτά Ιορδάνη.
1: Λόγια αγάπης. Αγάπης για το σύλλογο. Λόγια αγάπης βέβαια.
2: Ναι ρε, βέβαια. Τι λες τώρα, για να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ, γιατί σε ακούω από την αρχή. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με την αξία του, με τον ιδρώτα που λέμε. Πραγματικά ιδρώνει την ιερή φανέλα.
1: Εδώ με αίμα ρε. Με αίμα. Όχι με ιδρώτα. Με αίμα. Όχι μόνο με ιδρώτα.
2: Έτσι. Γι' αυτό τον πολέμαν και να ξέρεις τους αξιολόγους ανθρώπους όπως εσύ, ο ΠΑΟΚ και κάποιοι πολιτικοί που αξίζουν, που είναι με τη μέση στα δάχτυλα, τους πολεμάνε. Καταλαβαίνεις. Και χθες τι έλεγαμε για το πολιτικό που έφυγε από τη ζωή. Όλοι αυτοί φάγανε πόλεμο.
1: Ναι.
2: Τι λαγάκι. Λοιπόν, αφιερώνω σε εσένα Τζόρνταν,
1: ναι,
2: με όλη μου την αγάπη, όποιο τραγούδι θέλεις.
1: Ναι.
2: Αλλά θα το βάλεις, μην το ανέβεις.
1: Πώς θα το βάλω ρε φυσένα.
2: Θα το βάλεις ό,τι θες εσύ, σε πιστεύω γιατί εσύ έχεις γούστο.
1: Θα αφιερώσω ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου.
2: Ναι.
1: Και στο φίλο μου τον Αντώνη του Ταξιτζή και σε όλους τους ταξιτζίδες, το φιλαράκι μου τον Αντωνάκη.
2: Εννοείται όπου θέλεις, εγώ σε όλο τον κόσμο το αφιερώνω, σε όλο το πιστό ακροατήριο.
1: Και τα παιδιά όλα που ακούνε φυσικά το βράδυ τώρα για τον νυχτοκάμα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν. Ιορδάνη, βάλε όποιο τραγούδι θέλεις όπως είπαμε. Αυτά, Ιορδάνη, σε ευχαριστώ που με άκουσες την καλημέρα μου να πεις το ακουστήρι, το ακουστήρι. Σε απόλαυσε.
1: Οκ. Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Γεια σας, φίλε.
3: Ιορδάνη, πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: χίλια ευχαριστώ
1: ναι.
3: για το χθεσινό τραγούδι που με αφιέρωσε του Στράτου Διονυσίου
1: ναι.
3: και λέγε, λέγε.
1: Λέγε, λέγε, ναι.
3: Ναι, αλλά μόνο στο, όταν κοιμήθηκα, ούτε όταν κοιμήθηκα δεν το έβαλες.
1: Δεν το βάλαμε.
3: Είμαστε φίλοι, ρε.
1: Δεν το βάλαμε.
3: Κάνεις καμποτάζ εμένα το φίλο σου.
1: Κάτσε λίγο, γιατί ήμουν ζαλισμένος. Δεν το βάλαμε.
3: Άκουσε, Λεβέντη μου, άκουσε, φίλε μου. Είσαι φίλος ή δεν είσαι.
1: Τώρα θα δεν θα πει. Τώρα θα
3: ούτε
1: πει.
3: Βρίζω, ναι. άκουσε, Τζόρδαν.
1: Mm.
3: Μετά από ένα 24ωρο, ναι, θα το βάλω. σε έβρισα ποτέ.
1: Όχι.
3: Βρίζω στο σταθμό ποτέ.
1: Όχι.
3: Α, μπράβο.
1: Ήτανε αμέλεια του ηχολήπτη όμως, να ξέρω εγώ την παραγγελία.
3: Μεγάλη αμέλεια. Ναι. Το φιλαράκι ο Δημοσθένης,
1: ναι.
3: Δεν έχω κακία μαζί του. Εχθές μόλις πήρε 2 παρατέταρτο με παραδέκα.
1: Έχει
3: και
1: δίκιο.
3: Ζήτησε ένα τραγούδι της Αγελαρίου σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ένα λεπτό.
3: Μπήκε.
1: Ένα λεπτό.
3: Στο στρατό ξέρεις τι λέγαμε.
1: Ο παλιός έχει σειρά. Ο παλιός είναι αλλιός.
3: Ναι, 156 σειρά είμαι.
1: Πω.
3: Τι ναι. σειρά είναι ο κύριος, ο φίλος μας.
1: Ποιος?
3: Ο Δημοσθένης.
1: Αυτός είναι νέος.
3: Εγώ είμαι 156 σειρά, άρα και είμαι πιο παλιός από
1: βέβαια.
3: Λοιπόν, στο στρατό λέγαμε τι είσαι γραφέας.
1: Mm.
3: Δηλαδή με γράφεις κανονικά.
1: θα παίξει πρώτα το δικό του Γιώτη θα βάλεις. Ποιο είπαμε Γιώτη να το βάλει τώρα επί τόπου?
3: Και λέγε αυτό το χρωστάτε από χθες.
1: Ναι, 12.30 ώρα θα μπει αυτό.
3: Ναι, λέμε, αυτό το χρωστάτε από χθες.
1: Ναι.
3: Το άλλο που θα ζητήσω, άμα γουστάρετε, βάλτε το. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Εκείνο θα μπει 1:30.
3: Όποτε γουστάρετε, εκείνο δεν στεναχωριέμαι. Πρέπει να με παραδεχτούν οι ακροατές του φόχους.
1: Ναι.
3: Που κάποιοι πήραν φράγκα από το Γιώτη.
1: Σε παραδέχομαι.
3: Να ιστοφαρίσω το Βέλγιο.
1: Ναι, ρε φιλαράκι, εχθές έκανα
3: μνήμη.
1: Χθες μίλησα για πάρτι σου, για αυτό το πράγμα.
3: Είμαι γουρλής εγώ, Τζόρταν. Γουρλής είμαι, δεν είμαι κατέμις.
1: Ναι.
3: Και σήμερα την Ισπανία ο Γιώτης συνέπιασε 2-3 γκολ.
1: Μπράβο, Γιώτη.
3: Και στο τέλος παρακαλούσα να σφυρίξει τη λήξη, την πάρω λέω στο ποτάμι.
1: Να μην μπείτε η τέταρτο, ναι.
3: Ναι, άμα μπει τέταρτο πάει, χάθηκε. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Τζόρταν.
1: Ορίστε.
3: Βλέπω Πορτογαλία, Κροατία δεν προλαβαίνουν να το παίξουν, για χινάρι το βλέπω.
1: Πορτογαλία, Κροατία.
3: Ναι.
1: Και θα πάει παράταλες.
3: 100%. Σιγά την ομάδα που έχει η Πορτογαλία. Νομίζω ότι την Ελλάδα μπορεί να την κερδίσει ξανά και τώρα. Δεν πάει να παίζει ο Ρονάλντο, δεν πάει να παίζει όποιος θέλει. Ούτε την Ελλάδα δεν μπορούν να κερδίσουν.
1: Εμείς 2 φορές παίξαμε τότε, τους πήραμε και τις 2. Μία στην αρχή και μία στην
3: τέλος. Ακριβώς αυτό. Έχουν το φόβο μας. Μόνο τις φανέλες να κουνήσουμε, τα χάνουν από το τέτοιο.
1: Mm-hmm. Ναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
3: Καλά κάνει και δεν παίζει. Ξέρεις πότε θα
1: όχι,
3: παίξει
1: όχι,
3: ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, αν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας ήταν θα χάναν σίγουρα.
3: Πότε θα παίξει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όταν φύγει ο...
3: Τώρα σε λίγο θα πάρει παπούτσι ο Φυσούν. Ο Πέτρος Φυσούν θα πάρει παπούτσι.
1: Ο Καρβέλας πες, όχι ο Φυσούν.
3: Όχι, το Φυσούν μοιάζει.
1: Ναι.
3: Το Φυσούν μοιάζει, ναι. Ζωρδάν, ο τέτοιος, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Ζωρδάν, πολλά ναι. να μην λέω. Θα το χαρίσουμε το φιλαράκι μου τον Γκρέμτσιχ.

0: εύχομαι να μην είναι μεγάλο το πρόβλημά του.
1: Ναι.
0: Και τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει ανελιπώς στο Αρσένη, στο ασπρόμαυρο Αρσένη. Και σύνδεσμο έχουν εκεί.
1: Ξέρω, ναι.
0: Χίλια συγγνώμη από τους ακροατές.
1: Οκ, okay, έγινε.
0: Που μίλησα πολύ. Κλείνω το τηλέφωνο και ανοίγω το ραδιόφωνο.
1: Οκ, okay, έγινε.
0: Καληνύχτα. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Α, καλώς ήσουν. Πολλά χρόνια δεν ζεις, ρε Μπαγάσα.
2: Λοιπόν, ναι. Πρώτον Γιάννη συγκρίνει πράγματα νόμια εσύ.
1: Ο Γιάννης.
2: Εσύ.
1: Α, τι, δηλαδή τι εννοεί.
2: Συγκρίνει 2.000, έτρεπε την ομάδα, ακούγαμε την ομάδα αυτή.
1: Σιγά σιγά να καταλάβω, τι, ποια 2.000.
2: Συγκρίνει την ομάδα του 2004.
1: Όχι,
2: όχι.
1: Όχι, είπε ο Γιώτης, ένα λεπτό λίγο. Είπε ο Γιώτης ότι οι Πορτογάλοι χάνουν και από τη δική μας την εθνική. Και λέω εγώ, αν παίζει ο Κωνσταντέλιας, ναι, τώρα που δεν παίζει όμως, καταλάβες.
2: Και να παίζει ο Κωνσταντέλιας για να μην παίξει, αυτή η ομάδα δεν έχει μέλλον.
1: Δηλαδή τώρα άμα παίξει ο Κωνσταντέλιας, καρέτσες από τη μια πλευρά και ο Ζαφίρης μπροστά στον, πίσω από τον Κωνσταντέλια.
2: Και όργα είναι πολύ λίγη.
1: Και ο άλλος ο Τσόλης από την άλλη πλευρά, πώς είναι λίγη ρε φίλε, τι λες τώρα.
2: Είναι βρε και όργα η ομάδα, άρα εκείνη.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο να σε πω.
2: Μην την κυκλίνουμε αυτή.
1: Περίμενε λίγο βρε να σε πω τώρα. Εκείνη η ομάδα είχε άστρο τώρα. Περίμενε να σε πω. Δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τσόλης. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και από πίσω ο Ζαφίρης. Αυτή η τετράδα θα είναι εκεί στα χαφ.
2: Για πες μου τα χαφ.
1: Αυτά σε είπα, Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας μπροστά και ο άλλος ποιος θα είναι.
2: Καχάβ σε λέω, δεν σε είπα για πρώτα, καχάβ.
1: Χάβ δεν είναι ο Ζαφίρης, τι είναι ρε.
2: Ο Ζαφίρης ένα χάβ είναι, οι υπόλοιποι.
1: Ο Κωνσταντέλιας μπροστά και ακόμα ένα χάβ πίσω, ποιον θα βάλουμε.
2: Άλλα δύο χάβ, όχι ένα.
1: Ένα ρε φίλε. Με έναν επιθετικό δε απέξεις.
2: Και η άμυνα και ο θεματοκύλακα.
1: Με δύο αμυντικά χάβ δε απέξεις.
2: Ανάλογα, ναι. Ανάλογα με ποια ομάδα θέλει. Εδώ η Λεβανία για πλάκα, τη μαφία δεν είναι τρία και αποκλειστήκαμε από την Κωσία τώρα, άκω.
1: Πώς?
2: Εδώ αποκλειστήκαμε από την Κωσία και κερδίκαμε μεγάλη Κωσία.
1: Λοιπόν,
2: ναι. Γιατί είχαν κραματεί ο Πασινά, ο Κουρμπέλη και ποιο άλλο.
1: Μπαμπή, να σε πω κάτι. Θυμάσαι εκείνο το Μουντιάλ που πήραμε, το Μουντιάλ, το Euro που πήραμε το 4. Πώς περάσαμε, εκείνο τον γκολ που έβαλε ο Βρίζας με τη Ρωσία ήταν το 2-1, 2-0 είχαμε
2: αποκλειστεί. Το θυμάμαι ρε, δεν το θυμάμαι, το έβλεπα.
1: Χάναμε 2-0 και είχαμε αποκλειστεί.
2: Και το ξέρω ρε.
1: Άμπραβο.
2: Και άμα έβαλε κρίκο και έκανε γκολ η Ρωσία, είχαμε τελειώσει.
1: Ναι,
2: το... Εσύ... Με το 2-1 περνούκαμε, το 2-1 δεν περνούκαμε.
1: Εσύ το γνωρίζεις, αλλά ο κόσμος που ακούει πολύ δεν το γνωρίζει.
2: Άμα γελούσε Ρωσία 3-1 δεν περνούκαμε.
1: Και 2-0 δεν περνάγαμε.
2: Κοσέρο.
1: Ήτανε 2-0.
2: Ήτανε 2-0.
1: Και βάζει τον γκολ ο Βρίζας και το κάνει 2-1 και περάσαμε με εκεί τον γκολ. Και το συνεχίσαμε. Ναι.
2: Λοιπόν, εσύ... Ζόγκα, να σε πω κάτι.
1: Ναι.
2: Θα με δώσει 5 λεπτά λίγο.
1: 5
2: γιατί υποκοπικά έχω πάρει κοκρανίο εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Πού μάλλον
2: και
1: είναι σήμερα.
2: Πολύ έχω κάνει υπομονή.
1: Δεν μου λες, πήγες σε νοσοκομείο και μάλλον είναι σήμερα.
2: Όχι, όχι, δεν μάλλον καθόλου.
1: Κακός, έπρεπε να μαλώσεις.
2: Τέλος θα κάνω και όλα. Λοιπόν, άκουγα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο Κακοκομεία και Καλονίκη θέλουν να με έχουν το σπίτι μου να είμαι με πρόβλημα. Λοιπόν, άκου. Κάποια στιγμή θέλω να πω δύο πράγματα για Κακοκομεία μα. Γιατί κάποια στιγμή Σαββάτο βράδυ έχω ένα σοβαρό θέμα και πετάω με την Άουσα. Κακοκομείο στην Άουση. Λοιπόν, να μην πω ότι επί μία ώρα που παρκούγαμε να με βοηθήσουνε με μία συμπίδα η οποία έκανε χάλια, έκανε γραβή. Και όταν ρωτήθηκα αν τα μάτια μου είναι καθαρά και δεν έχουν τίποτα, πήρα θετική απάντηση και είναι καθαρά. Λοιπόν, οι γιατροί κοψέματι την υποκρισία είναι πρώτοι. Εντάξει. Γιατί όταν βρέθηκα εγώ ιδιωτικά, εκείνα που ήρθε με είχανε βγάλει, είχανε μέσα τα μάτια μου. Και δεν μου καβγάλατε. Και γιατί πρέπει και ένα γιατρό να με δώσει ένα φάρμακο για να με βοηθήσει, που έκανε θέμα ένα άλλο γιατρό που το έκεπα. Γιατί πήγα το ιδιώτη.
1: Μη φωνάζει ρε, ξυπνήσει το μωρό, μη φωνάζει.
2: Και γιατί με την υγεία μου παίρνουνε.
1: Ναι,

0: Λοιπόν,
1: και με την τσέπη μου παίρνουνε. Και με το παντελόνι μου παίρνουνε. Εγώ θέλω την κραβά, όχι αυτή. Εγώ σήμερα και αύριο, αύριο μάλλον και μεσαύριο, θα κάνω κάτι ενέργεια, θα βοηθήσω τον γονιακό μου. Άμα αυτοί νομίζουνε πριν και δημόσια οικοκομεία, θα διώκουν ένα άνθρωπο που έχει σοβαρό πρόβλημα και πονάει κάθε μέρα και κάθε μέρα πηγαίνει και οικοκομεία για να το βοηθήσουν, είναι γελασμένοι. Είναι γελασμένοι. Δεν ξέρουν με ποιον καέβαλε. Δεν μιλάω, γιατί όταν πονάει, πονάει καμάχια, δεν έχει όρεξη ούτε να μαλώσει. Και ούτε να μιλήσει.
0: Μέσα.
1: Τα οικοκομεία είναι δημόσια, κύριε Άβωνη. Και οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να βοηθάνε. Και ό,τι να τα κυραγάνε. Και μιλάω κι όλοι κάνουν καλοκαίρι ένα βράδυ. Συγκεκριμένα και καλονί δεν αναφέρω πού. Είχα φοβερού πόνου από κάποιο πρόβλημα που έχω. Και σε εκεί με είπε ο ειδικευόμενο. Που δεν ήθελε να βοηθήσει. Πάλι ο Παπαγεωργίου. Τι λέει ρε μάγκα. Και εσύ εγώ για ποιο λόγο είσαι. Και πού είναι ο επιμελητή σου. Που δεν είχαν οικοκομείο. Που επιμελητή σου τιμόκανε.
0: Μη φωνάζε.
1: Συγγνώμη Σόλκα.
0: Ναι.
1: Οι επιμελητές τιμούνται. Καμκοκομεία δεν είναι. Να βοηθάει που δικαιωμένο. Τα κακάλα δημιουργούνε. Πού από το σπίτι. Πλάκα μου κάτσε ρε. Με την υγεία μου φέρετε. Δεν θέλετε να με πουλάτε την τρέλα. Γιατί πήρα ένα φάρμακο να βοηθήσει το γονιακό μου. Ό,τι κουκάλο θα κάνω και όποιο με βοηθάει θα με βοηθάει. Άντε γιατί οι Θεσσαλονίκοι δεν έχουν διακορφή. Άντε να μην πω τι. Τι είναι. Κοντιτεσμένο φάρμακο δικό μου. Θα με υποχρεώσουν να πάω και κλινική να πλέγω 15 χιλιάρικα για να γίνω καλά και άμα γίνω.
0: Μη φωνάεις, λέω ρε, θα ξυπνήσεις το μωρό ρε, μη φωνάεις.
1: Το μωρό σύπνησε, εγώ με πήρε τηλέφωνο. Το σύπνησα εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι μερικές κατά κάτι κιόλταν που δεν βγάζουν από καρούχα του. Εγκαθεί.
0: Δίκιο έχεις, άμα είναι θέμα υγείας, τελείωσε.
1: Είναι μερικές κατά κάτι που δεν βγάζουν από καρούχα του. Αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ με την κερατίζηδα. Αυτοί οι ίδιοι το δημιουργήκαν οι γιατροί. Με τα βάρμακα που με δίνανε. Αυτοί οι ίδιοι. Αυτοί που δεν έχουν ευθύνη ποτέ. Εγώ κόντε πια να χάκω τη μάνα μου από μια δηλητηρία τη φαρμάκο, ο οποίο με είπε ο καρδιολόγος, αν εγώ προσέχω, και μόλι αντιλήφθηκα τι πήγε να γίνει, απευθεία μίληκα με καρδιολόγο και κανονίζει την πήρατε και χρήκοχα. Και την έδωκα ένα μικρό χρόνο, βοή παράκατη. Και η ορφαμία και εμένα με πουλάνε τρέλα και με λένε ό,τι να είναι. Αντί να με κάνουν μια εισαγωγή και έτσι με είπε ο Γιάκρο που παρακολουθεί το Βαγκόνι, ο κύριο Καραμπακάτη.
0: Και...
1: είναι υποχρεωμένοι να βρουν την αιτία του προβλήματο και όχι να ασχολούνται με κακολύρια. Αυτοί με ασχολούνται με την αιτία του προβλήματο και από πού δημιουργείται όλο το πρόβλημα και μη μπορεί να από τον οργανισμό. Μήπως είναι από τον εγκέφαλο, μήπως είναι από κάπου αλλού. Δεν ασχολούνται. Και καλέ πολλά είναι ένα άνθρωπο. Από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τώρα. Και μάλα την καραμέλα, χειροκαρμία πάνε σπίτι. Και εκεί πας σπίτι και πονά, και να την άλλη μέρα γίνει πάλι γιατρό. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνουμε αυτή τη βουλιά να κάνουμε κάθε μέρα. Θα πιάνουμε να παίρνουμε πάνω όλα τα οικοκομεία της Μακεδονία για να βοηθήσουμε τον ακόμα από την οικοσυσυμαγεία που έχουμε. Πρώτη φορά με ακούγανε ο πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Με είπες 5 λεπτά, σε άφησα 7 ρε Μπάμπη, τι να κάνω.
1: Ναι, γιατί αυτά που είπα είναι σημαντικά.
0: Πολύ σημαντικά. Και 2 ώρες να μιλάς σημαντικά είναι, αλλά θα πάμε την εκπομπή, να αυτό είναι.
1: Κάνε εκπομπή με κογιάννη, κάνε μισά ώρα.
0: Ναι, ναι, τώρα μίλησε 7 λεπτά. Φτάνει τώρα, δεν μιλήσουμε μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν, καποδοσφαιρικά,
0: ναι.
1: Κομπάω στην κυβέρνηση, παιδί μου, πήγαμε προσημαγεία. Okay.
0: Τίποτα, τίποτα. Άμα δεν κάνουν μεταγραφέ να του δω πάνω, τι να πω.
1: Και δεν κοντά να κάνουν. Και πότε θα κάνουν, γιατί δεν θα κάνουν.
0: Και τι προετοιμασία θα κάνουν, η προετοιμασία 12 μέρες ακόμα είναι.
1: Ναι, η προετοιμασία τι την περιμένει, να κάνουμε μεταγραφή την προετοιμασία.
0: Άμα κάνουμε μεταγραφή, δεν πρέπει να πάει στην προετοιμασία.
1: Εσύ, άντε να κάνουμε μία-δύο. Εγώ είμαι 10 μεταγραφέ χρειάζονται για να είμαι βασιστή.
0: 10 δεν χρειάζονται, αλλά 7-8 χρειάζονται.
1: Και 8 10. Λοιπόν, για να είναι βασιστή.
0: Ναι.
1: Για βασικού μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει. Κολλάκα πήγα την Κοκρανίο.
0: Κοίταξε.
1: Ο Ξάλλοκ, τι έπαθε.
0: Κοίταξε να δεις. Τρεις, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί μετά θα με ψάχνει ο κόσμος να λέει ποιοι είναι και τι είναι. Τρεις, εγώ λέω, είναι έτοιμες οι μεταγραφές.
1: Γιώργα, είναι τρεις. Και πού είναι, γιατί δεν τελειώνει.
0: Αλλά είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι πρέπει...
1: είναι για ποια μεταγραφιά μου πήγε, για
0: μονή. Δεν θέλω να σε πω τώρα. Είναι και το Μουντιάλ στη μέση, είναι πολλά τώρα, καταλάβες.
1: Ναι, άκουγα Μουντιάλ. Κοβέμα Κουγιανούλη κολλάει ένα κακομύριο που θέλει άλπου. Ακατέβακα.
0: Δεν ξέρω, με αυτό λύνεται αυτό.
1: Ακόμα βλέπω κανένα άβουκο να τελειώσει, Κοβέμα.
0: Λύνεται.
1: Λύνεται, δεν κολλήσουμε άμα λύνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Για Κομουντιάλ, Κομουντιάλ είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι όλοι με καραδέ, δεν μου αμουντιάλ. Όλα με καραδέ, δεν μου αμουντιάλ δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι.
1: Και οι 10.
0: Όχι και οι 10. Κάποιες.
1: Αυτό λέω ρε Γιώργα.
0: Δεν είναι αυτό, είναι και αφοσιωμένοι και αυτοί που... τι να σε πω, οι μανατζαρέοι και αυτοί, καταλάβες.
1: Μάλιστα. Κρεμαστήκαμε δηλαδή του μανατζαρέου που παρακολουθούν Μουντιάλ.
0: Όχι,
1: άρε, ΠΑΟΚ.
0: Όχι που παρακολουθούν Μουντιάλ, λείπουνε, δεν είναι παρακολουθούν.
1: Ναι, λείπουνε, ναι. Ναι. Άρε, ΠΑΟΚ. Σαββίδη, κράβα αυτιά. Κράβα αυτιά. Και όποιοι δεν σε κάνουν τη δουλειά που πάνε τον επόμενο. Και εσύ κουπατέκο.
0: Ποιος είναι ο επόμενος.
1: Πού να ξέρω εγώ, από μάτερ και κορή δεν γόρει.
0: Άμα δεν ξέρεις, δεν μιλάς, πρέπει να ξέρεις, να λες όνομα. Ο επόμενος...
1: πού να ξέρω. Και ο Καβίδης κάπου πρέπει να εγγιώσει όταν... το ανάγκη μάγκου, όταν... όποιος δεν βγάλει τη δουλειά του.
0: Άκου λίγο. Όταν δεν σε κάνει κάτι, δίνεις λύση, λες το επόμενο ποιο είναι. Όχι δεν ξέρω, τότε δεν ξέρεις λύση τότε. Δεν έχεις λύση.
1: Δεν είμαι μέσα τα πράγματα.
0: Άμα δεν είσαι, δεν μιλάς. Δεν μιλάς, άμα δεν είσαι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Μαρινάκης κάποια στιγμή κουμάτι, κουπέκα την
0: Καραβάκο. Ακούς τι σε λέω τώρα. Εάν δεν έχεις λύση, δεν μιλάς. Δεν ξέρεις. Αφού δεν ξέρεις. Όχι εσύ προσωπικά, λέω γενικά. Αυτός ο ένας που δεν ξέρει.
1: Τώρα για όλα υπάρχουν λύσεις.
0: Βέβαια υπάρχουν λύσεις. Για όλα.
1: Γιατί. Και εγώ την εργάζομαι με σένα, και βλέπω και εσύ. Δεν με πολύ βοηθά, με βοηθά μέτρια. Δεν κάνουμε να ασχολούμε. Εγώ θέλω κάτι καλύτερο από σένα. Με βοηθά. Να με βρει μια καλύτερη λύση.
0: Δηλαδή.
1: Άμα δεν μου κάνει τη δουλειά μου εσύ, εγώ εσύ τι θα σε κάνω. Θα σε πω άντε γεια, πάρε τα λεφτά, έχουμε συμφωνήσει και θα πάω για να συνεργαστώ με κάποιον άλλο και να βοηθήσω την ομάδα διαφορετικά.
0: Δεν διάφωνο, το ξέρω τι εννοείς. Δεν διάφωνο σε αυτό. Αλλά πρέπει να βρεις τον επόμενο μετά.
1: Αυτό λέμε, ρε Κιόλκα.
0: Αυτό λέμε, γεια.
1: Αυτό λέμε. Υπάρχουν μαγκαράκια που είναι την πλάτα και υπάρχουν μάνατερ που είναι κορδί. Κάποια στιγμή δακοπώ με υπομονούμενα,
0: ναι.
1: Κακή.
0: Ευθεία, δεν πρέπει να το πεις.
1: Όχι, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Κάποιο ποδοσφαιριστή από τη Σίβρα που είναι... κάπου καημωμένα αραβικά μοιράκα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, μη λέει τίποτα, ούτε ονόματα, ούτε επώνυμα θέλω να μου πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα τεχημένο μάνατερ εδώ, τον έκανε μακέ. Κοβιαλωσίλανε, βαραράκανε μάνατερ και βρήκε την Ιλιάκου. Και γιατί, δεν ακολουθώκανε τον τεχημένο Έλληνα μάνατερ. Δεν ακολουθώκανε τον βοηθήτικο παλικάρι.
0: Και ο μάνατερ από εκεί, από τη Σκέδρα.
1: Όχι.
0: Από χωριό δίπλα.
1: Όχι ρε. Από κάπου αρχινάει, μεγάλο όνομα είναι.
0: Ξέρω.
1: Άμα ξέρει. Έχουμε και εδώ χωριό, δεν σίγουρα μάνατε.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Ποιοι είναι.
0: Τώρα μην με είπες να μην πω.
1: Μάλιστα. Κοντά μάνια έχει και εγώ να πάω να βγάλω.
0: Από κάπα ξεκινάει, να ξέρεις.
1: Από εδώ είναι.
0: Μα από πού είναι.
1: Από πού, από πού.
0: Τώρα μην το ψάχνεις.
1: Καλά, θα μου κοπεί πριν δε. Και αυτό που είναι από εδώ. Έχει γραφείο μεγάλο και καλά την κονομίκη και επιλέγει ποιο θα βοηθήσει,
0: Δεν ξέρω.
1: Επιλέγει. Επιλέγει. Και όταν βλέπει ότι δεν έχει μαρμίγκα, δεν μπορώ. Και υποχρεωτικά εγώ που λέω, εσύ δεν μπορεί να με βοηθήσει, γυρεύω να βγάλω μάνατζερ. Κάναμε. Και αφού τον είχατε φέρει κομπάου παλιά και τον είχατε διώσει να μιλώ, έτσι δεν είναι.
0: Τι είπες, αυτόν.
1: Τον είχα φέρει επί αγορά την κομπάου και κάποια στιγμή μετά τον είχα διώσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ως μια από εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν ήξερα. Και αρκεί να έχουν οικονομίκη, καλή δουλειά, μάνακερ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, άμα πολύ καλή δουλειά.
0: Άμα έχεις γνωριμίες και, και ικανότητα.
1: Ναι. Φυσικά. Και πλαμπλά για να ψήθηκο ποδοσφαιρική να έχω κάνει και πελάτη.
0: Ικανότητα, αυτό είναι ικανότητα, δεν είναι πλαμπλά.
1: Ναι.
0: Άμα πάρεις έναν και τον βοηθείς, τον στείλεις σε μεγάλη ομάδα, πάρει τα λεφτά, μετά ο ένας λέει τον άλλον, εσύ έχω τον τάδε μάνατζερ, κατάλαβες.
1: Ναι. Και μετά έρχονται η δουλειά, η μία πήγε από την άλλη.
0: Ακριβώς, έρχονται μόνα τους μετά.
1: Μετά, μέχρι,
0: μετά φτιάχνεσαι.
1: Σιγά σιγά μέχρι να πάρει όνομα
0: τον Ωνάση,
1: και μετά όταν πάρει και όνομα.
0: Τον Ωνάση τον είχαν ρωτήσει πώς έκανες τα εκατομμύρια και ξέρεις τι είπε.
1: Ποιον?
0: Τον Ωνάση.
1: Ναι.
0: Τον είχαν ρωτήσει ρε παιδί μου τόσα εκατομμύρια πώς θα κάνεις τόσα εκατομμύρια. Και τι είχε πει, θυμάσαι?
1: Τι είχε πει?
0: Μέχρι να κάνεις το πρώτο είναι, τα άλλα έρχονται μόνα τους λέει.
1: Ναι. Εγώ επειδή ξέρει ποιο να είχα δύο, εγκαθεί.
0: Ναι.
1: Και με έχει πει την οικογένεια που πήρε το εργοκάκιο.
0: Ναι.
1: Που έκανε το εργοκάκιο. Ο θείος μου είχε ένα συνέχερο, ένα Γάλλο.
0: Ναι.
1: Μόλι είδε ότι έχει δουλειά το εργοκάκιο, έχει χρήμα, πού και με έβαλε και λέει ρε. Λέει ξέρω εγώ ένα κακομήλο παράδειγμα. Έλα πάρει καλέ και φύγε. Και έχει κοκράκι το εργοκάκιο.
0: Έτσι κράτησε το εργοστάσιο.
1: Ναι, είχε την έτερο.
0: Ο Γάλλος, περίμενε λίγο. Ο Γάλλος πώς τον βρήκε το Γάλλο και τον έκανε συνέτερο.
1: Εκόλα δεν ξέρω τι είναι. Θείος. Δεν ξέρω να την πω κοράκο.
0: Απ' έξω έτσι λίγο να το πιάσουμε.
1: Απ' έξω κοράκο δεν κατέχει να είναι ολευτή η Κορία.
0: Δεν στα είπε καμιά φορά μόνος του.
1: Δέκα είπε όχι.
0: Εκείνο...
1: Δεν είπε, μπορεί να μου καείπει και να μην καθυμάμαι.
0: Εκείνο ο Γάλλος το χτίσε εκεί πέρα.
1: Εκείνο ο οικόπεδο του θείου μου ήταν,
0: Όλο του θείου σου είναι εκείνο.
1: Ο οικόπεδο, ναι.
0: Και τα κτίρια ποιος τα κάνει, τα κτίσματα. Ο Γάλλος.
1: Μετά έγιναν εκείνα, μετά. Εκείνα γίνανε μετά αργότερα, πολύ αργότερα. Κοπίτι εκείνη, κοπολικελέ μετά αργότερα είναι, εκεί που είχαμε πάει. Αργότερα είναι.
0: Ναι.
1: Το εργοκάτιο που έγινε, σε λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τα καλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ο δύο μου κύριε που έμενε παλιά, απέναντι από κοσμοτικό έμενε.
0: Στο χωριό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο μοκοπεδόρο μου που βγαίνουμε για να πάμε το δικό μου σπίτι, δεξιά. Αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Και με κάκα το εργοκάτιο με κακόμισε εσύ.
0: Σκεδρά.
1: Όχι ρε, με κακό με την κοργοκάκιο.
0: Α, καλά το εργοστάσιο είναι, το έκανε λούξ ρε φίλε.
1: Ναι, κοργοκάκιο κοπρόκο, εκεί που πήγαμε εκεί έμενε. Εκεί με κακό με και εγώ.
0: Να είστε.
1: Καλά, κάτι άκου, έχω πολλές κουλία από κοδίου, αλλά δεν είναι η ώρα. Άκου. Όπου και να πηγαίνουμε που κοτσίβαλου κάνε. Μια μέρα ήμουνα.
0: Πάρε το γρήγορα μόνο, πες και αυτό και να
1: παρουσιάσουμε. Ήμουνα από αεροδρόμιο, Καλλινό, από αεροδρόμιο και Καλονίκη μπορεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενα μια πτήση ο Κομπαρά για Χανιά. Και με πέει, λέμε, τρία ώρα κοπρέ, τι κάνει μου, λέει. Λέω, τι να κάνω καλή πορεία, με περιμένει, φύγω, περιμένω καλό πλάγο, το οποίο κάνω πόρη τη μέρα του αερό. Ο Καλλινό να περάσει η ώρα. Δώσε λέει μια υπάλληλο, δίνω μια υπέρτιμη, λέει ποιο είναι, τι είναι, και ανοίγω μια υπότιτλη γαγιά με τη λεγοπριδέ για βαϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβέ.
0: Μάλιστα.
1: Απευθεία.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μπάμπη. Κλείσε, τα λέμε.
1: Έγινε, καλά.
0: Για
1: χαρά.
0: Yeah. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Καλά, τι είναι.
2: Εγώ θα σου πω το μικρό το όνομα από τον... από το ΚΑΠΑ. Τι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι, ξέρω ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Το ξέρω και καλά, το ξέρω.
0: Ναι.
2: Το ο Μπάμπης θα πάει στο ΑΚΕΠΑ.
0: Ναι.
2: Και να κλείσει ραντεβού στο οικογενειακό γιατρός. Εκεί, στο δεύτερο όροφο είναι. Mm. Οι γιατροί αυτούς δεν τους θέλουν, να ξέρεις.
0: Ποιους?
2: Αυτούς εδώ. Που έχουν εκεί το γιατρείο μέσα στο νοσοκομείο. Mm. Στο πρώτο όροφο είναι. Mm. Εδώ, οι γιατροί δεν τους πάνε γιατί τους γιατρεύουν. Όποιος πάει εκεί, φίλε, γιατρεύεται. Mm. Είναι πολύ δυνατοί. Αλλά οι γιατροί δεν τους πάνε γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Εγώ γιατί είχα ένα πρόβλημα με τον πεθερό και το έτρεχα σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και κύριε φίλε, με μισό χάπι τον έκαναν τον άνθρωπο και μεγάλο ηλικία να παίζει μπάλα.
0: Μάλιστα, τι λες.
2: Ναι, σου μιλάω ειλικρινά. Τι Παπαγεωργίου, τι Παπανικολάου, τι πονούσε, με έπαιρνε μία η ώρα το βράδυ, δύο, και αυτός με τα μάτια είχε πρόβλημα. Και φώναζε, ω, σηκουλώνει την κουδομή. Πηγαίναμε, το βάζαν κάτι στο χέρι, το βάζαν μια αίρεση, καθόμασταν καμιά ώρα, δύο ώρες, τον έπαιρνα, φεύγαμε. Σε καμιά ώρα πάλι πίσω. Και φίλε, πήγαμε στο ΑΧΕΠΑ εκεί, νομίζω είναι, έχει στο ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργείο, δεν έχει ως όλα τα νοσοκομεία αυτούς εδώ τους γιατρούς,
0: mm-hmm.
2: να ξέρεις. Αλλά είναι πολύ δυνατή φιλαράκια. Αλλά γιατί δεν τους έχουν, δεν γνωρίζω. Τώρα κανένας φίλος αν ακούει και ξέρουν από αυτά.
0: Μέσα.
2: Εδώ μέσα. Τι λέει η Παοκάρα.
0: Να δούμε. Κάνει προετοιμασία, ξέρω εγώ. Κουτσί προετοιμασία.
2: Σ' άρεσε προχτές. Σ' άρεσε.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά δεν με λέει και τίποτα. Η ομάδα αυτή είναι...
2: Εντάξει.
0: Ο Πάοκ Β. Όλα πιτσιρίκια ήταν.
2: Κοίταξε αδερφέ, πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή, έτσι.
0: Κοίταξε, πρέπει να κάνουμε μεταγραφές πρώτα απ' όλα.
2: Κοίταξε αδερφέ, να κάνουμε μεταγραφές θα παίξουν τα πιτσιρίκια.
0: Όχι, όχι, θα κάνεις μεταγραφές πρωτοκλασσά τους. Και τα πιτσιρίκια θα παίξουν, κάποια θα ανέβουν, πρέπει. Αλλά θέλεις και παίκτες αυτό που είπε ο Μπάμπης, θέλεις και παίκτες ενδεκάδας.
2: Εγώ φιλαράκι καλύτερα να πάω για τέταρτη θέση και πέμπτη, αλλά να παίξουν τα πιτσιρίκια.
0: Όχι.
2: Και δύο-τρεις καλούς που έχουμε... εκεί και του χρόνου να πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να
2: πολεμήσει έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο εδώ η Λίβερπουλ δεν κάνει, ρε Τζόρτα.
0: Πρέπει να κάνει, η Λίβερπουλ δεν κάνει γιατί σε εκεί έχει 7-8 μεγαθύρια, δεν είναι έτσι. Εδώ τι έχεις τώρα. Εδώ έχεις ένα Παναθηναϊκό που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του. Έχεις μια ΑΕΚ που από το πουθενά πήρε πρωτάθλημα. Και νομίζουν ότι παίξαν και μπάλα και πήραν και πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί είναι που στη δίνει. Ο ΠΑΟΚ το έκανε δώρο το πρωτάθλημα. Η καλύτερη ομάδα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο και σακατεύθηκε μόνη της. Και έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν βλεπόταν φέτος.
2: Φέτος φίλε ήταν ευκαιρία να πάρουμε τάμπλο. Και ήταν. Το πρωτάθλημα και το κύπελο.
0: Η καλύτερη ομάδα δεν πήρε τίποτα. Αυτό είναι ντροπή βέβαια.
2: Ντροπής, ναι. Κάναμε μεγάλα λάθη. Μεγάλα λάθη, τραυματισμούς είχαμε και ένα κύριο.
0: Πέρα από αυτά, αυτά είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι και άλλα πράγματα.
2: Έτρεχε με τη διατησία ο άλλος, ξέρεις, που δεν ήθελε και τον τέτοιο και ψήφισε μάλιστα για να μείνει.
0: Εκείνος
2: προχτές το κυνηγούσε να το μηνύσει αυτά, εκείνα.
0: Τη δουλειά του. Τέλος
2: ψήφισε για να μείνει.
0: Πήρε το πρωτάθλημα, τη δουλειά του την έκανε.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Οι δικοί μας να ξυπνήσουν λίγο, Τζόρδαν.
0: Έλα τώρα, φταίει ο Γκαγκάτσης, πρώτο για μένα, πρώτο αυτός θέει. Πεντακάθαρο γκολ μες στο Βόλο τον ακύρωσαν, τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν φταίει αυτός, φταίει ο άλλος, ο Γιάννης φταίει. Εκείνος που τον έκανε μάγκα. Κατάλαβες. Τον έκανε μάγκα και στο τέλος είδε το ευχαριστώ.
0: Φτάνει η ασυλία. Τώρα πρέπει να τον τελειώσει από εκεί πέρα. Άντε, φτάνει. Κουραστήκαμε. Ο καθένας την πάρει του κοιτάει.
2: Έγινε ρε τώρα.
0: Έγινε.
2: Άντε, ρε, φιλαράκι.
0: Γεια σου Βασιλάκη, γεια σου, για χαρά. Στο καλό, καλό ξημέρωμα. Έλα φίλε μου.
2: Πού είσαι.
0: Εδώ είμαι. Πού είμαι, πού λες να είμαι.
2: Πάλι καλημέρα εδώ στην παρέα του Πόγκους.
0: Ναι.
2: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Το είδες στο μάτς.
2: Τι να δω.
0: Ισπανία, Αυστρία.
2: Αυτή που θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Νομίζεις.
2: Ρε πάλι, πού ξέρεις από παλάτι. Και λέω Γαλλία συνέχεια.
0: Θα τον πάρουν οι Γαλλοί.
2: Καλά. Όταν ένας άνθρωπος βάζει την Ισπανία απ' έξω από τα φαβορί.
0: Δεν είπα, εγώ δεν
2: είπα, να ξέρεις.
0: Εγώ δεν είπα, είναι μέσα.
2: Πες σε ρώτησα. Πες σε ρώτησα και λες Γαλλία, Αργεντινή, τι έλεγες.
0: Εγώ, εγώ σήμερα σε είπα στην τετράδα είπα. Είπα σήμερα εδώ. Μέσα στην τετράδα είναι.
2: Τώρα, τον άκουσα, για πες στην τετράδα.
0: Είπα μέσα στην τετράδα, είναι μέσα στις κορυφές τέσσερις ομάδες είπα. Η Ισπανία.
2: Μέχρι πρώτα δεν έλεγες Ισπανία, βρε.
0: Τι λες, μέσα στην τετράδα.
2: Μέχρι πρώτα Ισπανία δεν έλεγες.
0: Στην τετράδα είναι ρε Βραζιλία, τέτοιο. Να μην σε πω και τετράδα μπορεί να μην είναι. Πεντάδα είναι.
2: Ποιος.
0: Η Ισπανία.
2: Η Ισπανία θα το σηκώσει.
0: Τώρα θα ξέρω γιατί τι θα σηκώσει η Ισπανία. Αλλά
2: θα τη φορτούν δράμα και πού ξέρεις από μπάλας.
0: Θα το σηκώσουν οι Γάλλοι. Θα εδώ είμαστε και του δεις.
2: Τι Γάλλοι μα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Άκου λίγο.
2: Άκου το Γάλλιο.
0: Ένα λεπτό λίγο ρε. Περίμενε. Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή και Ισπανία. Αυτές είναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Χθες είχαμε ένα θέμα τώρα.
0: Τι θέμα.
2: Αν έπεσε η κατηγορία ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν έπεσε ποτέ ο ΠΑΟΚ.
2: Άκου τώρα. Θα μ' ακούσεις. Δύο λεπτά θα μ' ακούσεις.
0: Σε ακούω, πάντα σε ακούω.
2: Άκου τώρα.
0: Και παραπάνω θα σε ακούσω.
2: 1931-32. Παίζει αγώνας. ΠΑΟΚ Ηρακλής 3-2.
0: Αυτό θα σου εξηγήσω. Σήμερα με πήρε ο Άκης. Στο
2: μισό λεπτό να τα πω, ρε. Τι ανεξηγήσει.
0: Όχι, θα σου εξηγήσει ακριβώς τι έγινε ο Άκης.
2: Καλά, τώρα ο Άκης θα με μάθει από μπάλα με ένα γι'
0: αυτό. Θα σου εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Αυτό εδώ που λες.
2: Μισό λεπτό να τελειώσω, ρε.
0: Ένα λεπτό πριν για τα μετάλλια, δεν λες.
2: Θα με αφήσει να τελειώσω.
0: Ξέρω τι θα πεις. Πάμε.
2: 1931-32. Καταρχήν στην Αλφα Εθνική. Έπεσε πάω Ολυμπιακός, Εθνικός, Πιερός, ΑΕΚ, Άρης και δεν συμμαζεύεται. Να σου πω τις ομάδες.
0: Δεν υπήρχε άλλο εθνική καταρχήν. Πάμε παρακάτω.
2: Έσω τι θέλεις
0: εσύ. Εσύ πες ό,τι θες.
2: Το πρωτάθλημα λεγόταν Εθνικό Πανελλήλιο Πρωτάθλημα.
0: Α, μπράβο. Άλφα εθνική δεν υπήρχε.
2: Εντάξει, τι σημαίνει Εθνικό Πανελλήλιο Πρωτάθλημα.
0: Ρε εσύ έβγαινε ο πρωταθλητής εδώ πάνω. Ο πρωταθλητής κάτω.
2: Κάτσε
0: λίγο, με ρωτάς τι σημαίνει και να σε απαντήσω.
2: Τι σημαίνει Εθνικό Πανελλήλιο Πρωτάθλημα.
0: Έπαιζε ο πρωταθλητής από εδώ πάνω. Έπαιζε ο πρωταθλητής από κάτω. Μαζεμπόντουσαν δύο ομάδες ακόμα, τρεις-τέσσερις και παίζαν μεταξύ τους ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ωραία. Να ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στις τελευταίες θέσεις μαζί με την ΑΕΚ. Εντάξει, μαζί με την ΑΕΚ, όχι επειδή το λέω γιατί είμαι εξής.
0: Τελευταίες θέσεις.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ ήταν η ΑΕΚ τελευταίες θέσεις.
2: Ναι, μαζί με τον ΠΑΟΚ λέω. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ποιος ήταν τελευταίος.
2: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Δεν ξέρει.
2: 1931, θα με αφήσεις να μιλήσω.
0: Ναι, αλλά
2: ποιος... Επειδή δεν σε συμφέρει.
0: Πώς δεν με συμφέρει, θα σε ακούσουμε.
2: 1931-32.
0: Ναι.
2: ΠΑΟΚ Ηρακλής 3-2. Κάνει έσταση ο Ηρακλής.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι κερδίζει μου φαίνεται. Θα ξαναπώ το εδώ τώρα. Και ο ΠΑΟΚ και λέει τότες η τότες η ΕΠΟ πρέπει να παίξει την παράζ με τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν είναι αυτή η ομάδα Θεσσαλονίκης, είναι που είναι αυτή η ομάδα δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Παράζ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει στον παράζ. Άκουσε με προσεκτικά. Και υποβιβάζεται στο αλφα τοπικό.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνεις τι είπα τώρα.
0: Ωραία. Πες μου στο τοπικό με ποιους έπαιξε. Φέρε μου την αγωνιστική.
2: Δεν γράφει ρε Τζόρταν. Δεν γράφει.
0: Αφού δεν έπεσε.
2: Προφανώς άπεσε με τον έβασμο, με τη τρίγλια. Παραδείγματα λέω τώρα. Όχι, λέω ότι έχει πέσει η κατηγορία.
0: Άκου λίγο. Όταν έπεσε η ΑΕΚ κατηγορία, εγώ σε είπα με ποιες ομάδες έπαιξε. Εσύ πες μου με ποιους έπαιξε.
2: Δηλαδή δεν πιστεύεις αυτό που σε λέω.
0: Όχι.
2: Εγώ λέω πάω και έπεσε κατηγορία.
0: Όταν έπεσε η ΑΕΚ, εγώ σε είπα.
2: Δεν κατέβηκε να παίξει τον Παράκ με τον Μέγα Αλέξανδρο, ποια ομάδα είναι αυτή,
3: δεν γράφει ποια ομάδα είναι αυτή, γράφει μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Εγώ σου είπα, η ΑΕΚ έπαιξε με τα Ζωνιανά, με τη Θύελλα Ραφίνας, με την Τρίκλια Ραφίνας. Με τον Ερμή Μάνδρας, με όλα αυτά τα χωριά
3: δεν
0: εκεί τριγύρω.
3: Δεν γράφει
0: ομάδες. Μα δεν έπεσε, άμα έπεφτε θα έγραφε ρε.
3: Σε δω ψέματα δηλαδή.
0: Βέβαια.
3: Όποιος ακροατής ακούει να πατήσει στο Google 1931-32.
0: Πότε. Πότε
3: να πατήσει. Και να ρωτήσει αν είναι υποβάστη και ο ΠΑΟ.
0: Να πατήσει το Google.
3: Ναι. Ναι, γιατί τι.
0: Ρωτάω ρε παιδί.
3: Ναι.
0: Άμα πατήσουμε το Google, τι θα βγάλει.
3: Πάτησα εγώ και λέει 1931-32
0: ναι.
3: Εθνικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Mm.
3: Ο ΠΑΟΚ υποβιβάστηκε στο Α τοπικό γιατί δεν πήγε να παίξει παράδειγμα τον Μέγα Αλέξανδρο, μια ομάδα.
0: Ναι.
3: Νίκησε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ηρακλής, κάτι έγινε εκεί πέρα και ο ΠΑΟΚ και το συμβούλιο του λέει αποσυρώμαστε από τον παράδειγμα. Και έτσι έπεσε στην κατηγορία.
0: Τι
3: άλλο να σε πω.
0: Θα βγει ο Άκης και θα σα εξηγήσει πώς είναι τα πράγματα.
3: Τάκης, ο Άκης τι είναι να με.
0: Εσύ τι είσαι.
3: Ο Άκης ποιος είναι να.
0: Εσύ τι είσαι. Ο Άκης θα ξέρει την ομάδα του αφορά. Εσύ τι είσαι.
3: Ο Άκης όταν βγαίνει,
0: ναι.
3: Συνέχεια μιλάει για προπαγάνδες.
0: Αυτό
3: δεν
0: κάνει.
3: Δεν μιλάει με ουσία.
0: Ο Άκης είναι αυτός. Για δώσ' τον, έλα λίγο.
3: Λοιπόν.
0: Έχεις τον Άκη. Άκης. Παρακαλώ.
3: Τους είναι εξήμαρ καταρχήν.
0: Κάτσε λίγο να δούμε. Έλα φίλε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται. Έλα φίλε μου. Ναι. Δεν ακούγεται. Ξαναπάρει.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Στα είπα που έπεσε.
0: Κάνε λίγο προπαγάνδα. Λίγο προπαγάνδα ακόμα κάνει μέχρι να ξαναπάρει.
3: Ναι. Εσύ δεν κάνεις προπαγάνδα. Εγώ κάνω προπαγάνδα.
0: Κάνε λίγο λοιπόν. Ακόμα αρέσει. Κάνε. Να είσαι.
3: Συνεχίζω.
0: Σε ζέσταμα να είσαι.
3: Συνεχίζω βρε. Άκτημα να μιλήσω βρε.
0: Ναι, συνέχα.
3: Λοιπόν.
0: Mm.
3: Ο κύριος Σαββίδης, γιατί τα βρήκε με τον ΟΣΔΟΕΦ, γνωρίζεις.
0: Κοίταξε Γιάννη, όταν ένας παίκτης μεγαλώνει, πρέπει να μειώνεται...
3: Όταν να σε πω, το θέμα ήταν οικονομικό.
0: Αυτό σου λέω και εγώ τώρα.
3: Και ζήτησε αποδοχή μειώσεων του ποδοσφαιριστή.
0: Άκουσε με βρε τώρα, με ρωτάς και με απαντάς εσύ. Περίμενε.
3: Αυτά θα πεις, ξέρω.
0: Περίμενε. Όταν ένας παίκτης μεγαλώνει σε ηλικία, πρέπει να μειώνονται και οι αποδοχές του.
3: Ποιος είπε σε αυτό.
0: Τι ποιος είπε, το λέει ο κανόνας του ποδοσφαίρου αυτό, το συμβόλαιο.
3: Ο Τάισον έκανε τις αποδοχές του, τις μείωσε.
0: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
3: Εσύ δεν ήσουν ένας Τζόρνταν που έλεγες, μισό λεπτό λίγο, που έλεγες όταν ένας παίκτης τον λέει μείωση αποδοχών,
0: ναι.
3: Είναι σαν να μην τον θέλει στην ομάδα.
0: Όχι για τέτοιες περιπτώσεις, φίλε. 40 χρονών. 40 χρονών είναι ο Τάισον, 39 το ξέρεις.
3: Εσύ θα του λέξεις μέχρι 45 χρονών.
0: Βρε, άμα αντέχει και 50, σαν το Στάν Διούς
3: Μάθλιου. Να σου πω κάτι, γιατί δεν μπορώ να αγοράσει και παίκτη. Είδατε ένα παίκτη ελεύθερο από πού ήταν αυτός από την Ισπανία. Ένα center back ελεύθερο.
0: Αυτά που λες τα πιστεύεις, ρε Γιάννη.
3: Πώς το πήρατε αυτό το παίκτη, για πες.
0: Αυτά που λες τα πιστεύεις. Ελεύθερο
3: το
0: πήρατε
3: αυτό το παίκτη.
0: Ελεύθερο. Ελεύθερο.
3: Γιατί λέω ψέματα τόσο εγώ, τι δεν τα πιστεύω.
0: Το κακό που είναι δηλαδή που τον πήραμε ελεύθερο. Έπρεπε να δώσουμε 5 εκατομμύρια για να δείξουμε ότι είμαστε παραλίδες.
3: Μα δεν έχετε να δώσετε 5 εκατομμύρια.
0: Ρε εσύ, τον κόλο του δικού σου του Ηλιόπουλου πιάσανε, δεν πιάσαν του δικού μας.
3: Το Σάντζες γιατί τον πουλάς.
0: Εσείς τον Μαρσιάλ πώς τον πήρατε, τον δώσατε εκατομμύρια και τον πήρατε.
3: Το Σάντζες γιατί τον πουλάς.
0: Το Μαρσιάλ πώς τον πήρατε.
3: Το Σάντζες γιατί
0: δεν απαντάς, πες μου το Μαρσιάλ πώς τον πήρατε.
3: Το Σάντζες γιατί τον πουλάς.
0: Το Μαρσιάλ πώς τον πήρατε, πες μας.
3: Θα πατήσει εδώ
0: πιο. Εσύ γιατί δεν απαντάς, ρε Γιάννη. Το Μαρσιάλ εκείνο το τσουβάλι που πήρατε πρόπερση.
3: Ήταν τσουβάλι και το κάτω το
0: κάνουμε. Ρε τσουβάλι και το δώσατε 11 εκατομμύρια αλλά στην ομάδα δεν δώσατε καθόλου. Τζάμπα τον πήρατε.
3: Το δικό σου που έδωσε 12 εκατομμύρια παίρνει παρανομής.
0: Ο καλύτερος θα είναι χάφι στην Ελλάδα.
3: Ποιος τύπησε να αυτό.
0: Τώρα θα το δεις φέτος τώρα.
3: Α τώρα θα το δω.
0: Ναι. Τώρα που κάνει.
3: Τώρα δεν τον είδες εσύ.
0: Τι να δω ρε Γιάννη. Προετοιμασία τώρα κάνει το παιδί. Πρώτη φορά κάνει προετοιμασία.
3: Καταρχήν από μόνο σου είπες Τζόρνταν. Ότι δεν υπάρχουν παίκτες στην προετοιμασία. Πήρε μικρά παιδιά. Μαζί με τον Βασίλη που λίγο το είπες.
0: Ο Ζαφίρης κάνει προετοιμασία ρε. Δεν καταλαβαίνεις.
3: Άλλο σε λέω τώρα εγώ.
0: Άλλο για τον Ζαφίρη. Για τον Ζαφίρη δεν μιλάς τώρα.
3: Ναι.
0: Ο Ζαφίρης κάνει και προετοιμασία.
3: Έβαλε και δύο γκολ, λέει στο φινικό λέει. Ο Ζαφίρης.
0: Άστα γκολ, κάνει προετοιμασία το παιδί. Θα τον δεις, θα δεις άλλη...
3: Ναι. Τώρα σε ρωτάω άλλο. Τώρα ναι. Σε ρωτάω άλλο εγώ.
0: Ναι.
3: Άλλο πράγμα. Ναι. Έχετε πάρει μεταγραφές.
0: Ο ΣΔΟΕΒ, ξέρει πόσο χρόνο είναι.
2: Πόσο είναι.
0: 34.
2: 34.
0: Πόσο να τον δώσει, δεν πρέπει να μειωθεί. Θέλει 2 χρόνια συμβόλαιο.
3: Εγώ άκουσα, δεν τα βρήκα στα οικονομικά.
0: Στα καλά κάνει, δεν πρέπει να μειωθεί.
3: Τότε, να σου πω.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε, δεν πρέπει να μειωθεί.
3: Εδώ θα μιλήσουμε για μπάλα.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. 34 χρόνια με το 30 το ίδιο είναι.
3: Γιατί δεν το ίδιο, πήρε 4 χρόνια παραπάνω.
0: Άρα δεν πρέπει να μειωθεί το συμβόλαιό του.
3: Γιατί να μειωθεί αν παίζει μπάλα.
0: Γιατί να τον κρατήσω αν δεν μειωθεί, ρε Γιάννη, για πες μας.
3: Ρε μισό λεπτό αν παίζει μπάλα, γιατί να μειωθεί.
0: Άμα, άκουσε με λίγο, άμα τον δώσει αυτόν τα ίδια. Άκουσε με λίγο, ρε, να σε εξηγήσω γιατί. Εάν τον κρατήσει αυτόν με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, παράδειγμα.
3: Ναι.
0: Ο άλλος που είναι 27 χαφ, πόσο θα θέλει, ρε φίλε, 4.
3: 2,5 εκατομμύρια, 3.
0: Γιατί να δώσει 2,5 και 1,5. Γιατί να δώσει, ρε φίλε, πάει το μπάτζετ 100 εκατομμύρια, γιατί. Επειδή δεν είσαι εσύ.
3: Μισό λεπτό. Δεν ξεφύγεις από μένα.
0: Τι να ξεφύγω, ρε, μυρωδιά είσαι, χαμπάρ δεν έχεις.
3: Εσύ είσαι αρωματισμένος δηλαδή. Σόπα ρε Τζόρνταν.
0: Ανάτος εδώ, έλα εκεί, στη γραμμή, περίμενε.
4: Έλα, γεια σου Τζόρνταν.
0: Καλώς ονα. Εδώ λέει την περίπτωση αυτή που, συζητάγαμε το μεσημέρι, Άκη στο τηλέφωνο.
4: Όχι, να μας πει πρώτα, ναι. Εάν θέλετε μπορεί τώρα να λέει ότι ξέρω εγώ πέσαμε και τέτοια ιστορία.
3: Μισό λεπτό.
0: Περίμενε.
4: Άκη,
0: μισό λεπτό. Κάτσε λίγο.
3: Μισό λεπτό να πω κάτι. Η κουβέντα ξεκινάει. Όχι γεια σου Τζόρνταν. Γεια σου Τζόρνταν και γεια σου Γιάννη. Μαζί μου θα κάνεις διάλογο.
4: Ναι ρε, μου είπε ο Τζόρνταν. Εντάξει, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
3: Πες γεια σου Γιάννη.
0: Δεν σε υποτιμά, ίσα είναι αυτό.
3: Όχι μόνο γεια σου Τζόρνταν. Εγώ στη γραμμή είμαι. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ωραίος, έλα.
3: Από τη σύγχυση δεν ξέρει τι κάνει να.
0: Μείνει σε παραπονιάς.
4: Λέγε, είσαι σύγχυση τώρα, λέγε.
3: Πες μου τώρα.
4: Τι σου είπανε να πεις, πες μου τώρα. Τι σου είπανε να πεις.
3: Δεν μιλάει κανένα τίποτα με ένα Άκη.
4: Έλα, σου τα λένε καλά για εξαίρεση δική σου εκεί πέρα.
3: Τζόρνταν, να βάλεις χρονόμετρο.
0: Ναι, μισό, ένα λεπτό ένας, ένα ο άλλος, έτσι θα πάει.
3: Ναι, να πω ό,τι είπα τώρα και να απαντήσω Άκη.
0: Ωραία, πάμε Γιάννη.
3: 1931
4: τώρα τι έγινε και περίμενε,
0: Γιάννη,
4: δεν είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, Άκη, περίμενε να κάνουμε να κάνει την ερώτηση. Περίμενε.
3: 1931-32. Εθνικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ ήταν στις τελευταίες θέσεις μαζί με την ΑΕΚ. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ 3-2 τον Ηρακλή. Κάνουν έσταση αυτοί, κερδίζουν το κάπως τι έγινε εκεί πέρα. Και έπρεπε να παίξει τον Παράζ με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ποιος είναι αυτός που τη γεγιά του δεξιά μια ομάδα. Δεν κατέβηκε ο Πάοκ στον Παράζ με τον Μέγα Αλέξανδρο Άκη και υποβιβάστηκε στην τοπική κατηγορία. Ακούω τώρα.
4: Ωραία. Πες μας τώρα μια ομάδα που έπαιξε.
0: Αυτά τον είπα κι εγώ.
3: Αυτά τώρα άσε σε μένα αυτά, Άκη. Άσε σε μένα αυτά. Αυτά που σε λέω
4: εις χρήστη. Κοίταξε να δεις τώρα. Καταλές όλα. Περίμενε.
3: Πάτα στο Google. 1931-32.
4: Στο Google, όποιος θέλει βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, ό,τι του καθίζει.
3: Στο Google λέει ό,τι θέλει.
4: Άσε τώρα.
0: Εγώ πάτησα και βλέπω τώρα, πρόσεξε.
4: Εγώ, κοίταξε να δεις.
0: Περίμενε λίγο.
4: Έχω όλες τις ιστορίες. Ζωτάν.
0: Άγγι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, Άρης πήρε πρωτάθλημα.
3: Ναι.
0: 24 βαθμούς.
3: Ναι.
0: Παναθηναϊκός δεύτερος 18 βαθμούς. Εθνικός Πειραιός έχει, Απόλλων Αθηνών, συγγνώμη, 16 βαθμούς, τρίτος.
3: Ναι.
0: Εθνικός Πειραιός μαζί με τον Ηρακλή. Περίμενε λίγο, ρε, περίμενε. Τέταρτος και πέμπτος. Έκτος Ολυμπιακός με 12. Έβδομος ο ΠΑΟΚ με 11. Και 8ος η ΑΕΚ με 9. Τελευταία θέση είστε εσείς. Εσείς πώς δεν πέσατε.
3: Όχι, η ΑΕΚ τελευταία θέση ήταν.
0: Εσύ δεν το είπες, ήμασταν στο τέλος μαζί, είπες.
3: Αυτό είπα.
0: Εσύ γιατί δεν έπεσες.
3: Πες μου τι λέει παραπάνω. Μην παίξεις την βαθμολογία μόνο.
0: Τι λέει παραπάνω.
3: Ναι, τι λέει. Αλήθεια θα πεις.
0: Τι λέει, δεν λέει τίποτα.
3: Δεν λέει τίποτα, μόνο την βαθμολογία λέει.
0: Ναι.
3: Πάτα ρε και πες 1931-32.
0: Άκη, συνέχισε.
3: Α, δεν λέει τίποτα, δεν συμφέρει. Προπαγάνδα.
4: Άστο να πει ό,τι ξέρει, εντάξει. Χρόνο έχουμε, έτσι.
0: Έχουμε.
4: Ωραία. Άστο να πει όσο θέλει εκεί, ναι.
0: Όχι, είναι η σειρά σου τώρα.
3: 1931-32, επιβιβάστηκε πάω. Ναι ή όχι.
4: Με ποιους έπαιξε, πες μας.
3: Ρε, θα απαντήσεις ή όχι.
4: Ρε άνθρωπε, μισό λεπτό γιατί εσύ θα μας τρελάνεις τώρα, εντάξει.
3: Εγώ ας σε τρελάνω.
4: Έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε κατώτερη κατηγορία. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε κατώτερη κατηγορία, σε ρωτάω.
3: Βεβαίως έπαιξε στην Α1 κατηγορία Θεσσαλονίκης.
4: Δεν έχεις ιδέα τι σου γίνεται.
3: Εγώ
4: λες αυτούς που σου είπανε ότι είναι ψεύτες.
3: Δεν είπε κανένας τίποτα, ρε, πλάκα με κάνεις.
4: Σου λέω σε αυτούς που σου λένε, πες τους, άλλη φορά να σου τα λένε σωστά. Όχι τα μισά, να σου τα λένε σωστά.
3: Δεν λέει κανένα τίποτα. Εγώ το έπαιξα και το βρήκα. Τι λέει, καταλαβαίνεις. Ναι.
4: Λέγε λοιπόν, με ποιος έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
3: Θα απαντήσεις ναι ή όχι.
4: Να τους πάλι. Θα απαντήσεις ναι ή όχι, λέει.
3: Λες,
4: για να πέσαμε εμείς κατηγορία όπως λες, το ότι πήγαν να μας ρίξουν, ναι. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Όχι, εντάξει, άλλο λέω εγώ.
4: Άκου τώρα τι έγινε. Για να μαθαίνεις, για να τα λες στους δικούς σου. Και εντάξει, άλλο λέω εγώ. Τα λένε, εντάξει.
3: Πήγατε να φτιάξετε παρά.
4: Άσε με τώρα, ναι.
3: Πήγατε να φτιάξετε παρά και δεν κατεβήκατε. Αυτό.
4: Άστα τώρα αυτά που εκεί πέρα με τα παραμύθια σας. Λοιπόν, άκου τώρα.
3: Άστε μας από εδώ, παραμύθια και παραμύθια. Λοιπόν,
0: κάτσε να απαντήσει, ρε Γιάννη, περίμενε.
4: Άκου τώρα. Έχω εδώ πέρα όλες τις ιστορίες, όλα τα βιβλία που έχουν βγει για τον ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε να απαντήσει, Γιάννη.
4: Μισό λεπτό. Αφήνω αυτά που είναι των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, εντάξει, κάτι, με τον Κανώτα και με διάφορους άλλους. Παίρνω του Δήμου Θεσσαλονίκης και μάλιστα αυτά αυτό το βιβλίο το έχουν γράψει Αριανοί, Ηρακλειδείς, όχι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εντάξει, είμαστε εντάξει μέχρι εδώ.
3: Από αυτά που θα διαβάσω. Το Δήμο Θεσσαλονίκης.
4: Το δεχόμαστε.
3: Το 31-32
4: θα ποιος τις είπε δεν ξέρω. Εγώ
3: γιατί δεν
4: λέω, το δέχεσαι αυτό, το δέχεσαι.
3: Ποιο να δέχομαι, ρε φίλε.
4: Αυτό που θα σου διαβάσω από αυτό το βιβλίο, ρε άνθρωπε.
3: Όχι, θα με πεις τι έγινε 31-32.
4: Να το πάλι, όχι. Από εδώ, ρε εσύ, εγώ μπορώ να βγω και να σου πω τι θέλω. Όπως λες εσύ τις αρλούμπες, μπορώ και εγώ να βγω να πω και εγώ τι πιστεύω αρλούμπες. Εγώ μιλάω αρλούμπες επίσημα, εντάξει. Ό,τι έχω να πω το λέω επίσημα.
3: Από, δεν πας σου μιλήσω. Πες την αλήθεια,
4: βρε. Φυσικά, μέχρι εκεί πάει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Μην με διακόψεις μόνο, έτσι.
3: Όχι.
4: Μην με διακόψεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε τότε πολύ καλή ομάδα.
3: Είχε πολύ λοιπόν, καλή. Λοιπόν... Ξέρεις ότι είχε καλή ομάδα.
4: Και πήγαν τώρα... Να του πάλι. Δεν το... Τι να πω τώρα.
3: Τι να πεις.
4: Λοιπόν, σε εκείνο το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με ήττα από την ΑΕΚ, την Αθήνα, τους αγώνες. Mm. Αλλά μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, τον Απόλλωνα στην Αθήνα, στον επόμενο αγώνα λέει ο Ολυμπιακός ανταπέδωσε τη βαριά ήττα της περασμένης περίοδου και νίκησε τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα δεν παρουσίαζε τίποτα ιδιαίτερο, αλλά η απόδοσή της σε κάποιους αγώνες ήταν εξαιρετική. Μάλιστα κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό και μέσα στον Πειραιά με 3-2 αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν τυχαία η πρώτη του νίκη. Και ενώ όλα έδειχναν από εδώ να ακούς το τι κάνετε στον ΠΑΟΚ. Αυτή η βρωμιάρα δες τι κάνουν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Γενικά. Γενικά μιλάω.
3: Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Τώρα,
4: τι κάνανε από τότε στον ΠΑΟΚ. Όχι από τότε και πιο μπροστά, έτσι.
0: Ναι.
3: Η λέξη βρωμιάρα
4: δεν έχει
3: σημασία.
0: Κάτσε λίγο.
4: Τώρα μιλάω εγώ. Θέλεις κλείσε ρε φίλε, τι να σου πω τώρα.
0: Περιμένετε λίγο.
4: Κάτσε τώρα, θα μας αφήσει, μην
0: αφήσει. Όχι, μισό λεπτό. Τι είπες Γιάννη.
3: Είπε τη λέξη βρωμιάρη, θα το αποφύγει. Είπα εγώ το πάω καμιά φορά βρωμιάρη.
4: Ναι. Λοιπόν, για να δεν την κάνω όλη αυτή τη βρωμιάρη
3: στον πάω. Ναι,
4: θα το αποδείξω αμέσως. Όταν λέω κάτι το αποδεικνύω. Όταν λέω κάτι το αποδεικνύω.
3: Τι αποδεικνύεις.
4: Όλοι αυτοί που κάνουν την βρώμη τους
3: στο μαγάρι. Πρέπει και το 31 και το 32, κάτσε τις θεωρίες σου.
4: Για τότε μιλάω, βρε. Για τότε μιλάω.
3: Υποβιβάστηκε, θα πεις την αλήθεια.
4: Για τότε μιλάω, βρε. Πάει, άστο, Τζόρνταν, άστο, δεν πάει ο
3: άνθρωπος. Τι άστο, Τζόρνταν, τι άστο.
4: Δεν πάει ο άνθρωπος, δεν παίζεται.
3: Είσαι στη σύγκριση κι εσύ.
4: Δεν παίζεσαι, μόλις πάμε να πούμε την αλήθεια, αμέσως κατευθείαν αρχινάς και λες τα δικά σου.
3: Σε είπα μια ερώτηση αυτή. Το 31 το 32, έπεσε κατηγορία, αυτό θα μου πεις.
4: Να το πάλι, έπεσε λέει κατηγορία. Έπεσε κάτω κατηγορία, ρε.
3: Έπεσε,
4: Ολυμπιακός, μισό λεπτό, στον μπάσκετ Ολυμπιακός. Όταν τον έριξε ο Παναθηναϊκός, που έκανε, τι έκανε. Έπαιξε κάτω στην Α2, ναι ή όχι.
3: Δεν πού με πάει στον μπάσκετ τώρα, εγώ συμπλήσω για τον μπάσκετ.
4: Έπαιξε, ναι, σε ρωτάω. Ο Άρης όταν έπαιξε.
3: Έπαιξε.
4: Ποια άλλη, η ΑΕΚ, εσείς όταν πέσατε, παίξατε.
3: Δεν τότε αυτή η απάντηση τώρα.
0: Δεν ξέρω.
4: Ρωτάω, ρε, γιατί εσύ πας να τρελάνε. Σου λέω, για να παίξουμε εμείς την κατηγορία κάτω, πρέπει να παίξαμε μερικές ομάδες, με κάποιες ομάδες, έτσι δεν είναι.
3: Εγώ σε προκαλώ τον
4: απλά εγώ πάω, ξεκινάω από εδώ για να σου δείξω αυτούς τους βρωμιάριδες. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει. Εάν εγώ έχω λάθος, όποιος θέλει μπορεί να γίνει μέχρι αυτά που διαβάζω εδώ πέρα, τα διαβάζω από επίσημα βιβλία, έτσι. Δεν τα διαβάζω, ξέρεις, ότι βγήκε ένας εκεί πέρα κολλητός μου
3: λίγο, από το κοινικό κοινικό τάπερ. Ζώτα, σε παρακαλώ, μην είσαι πολύ ουαξ, άκου λίγο.
4: Άντε πάλι, αυτά ήταν να σου πω, ρε. Γι' αυτά με πήρες.
3: Ζώτα, μισό λεπτό λίγο. Ο ΠΑΟ πράγματι υποβάστηκε στην αγωνιστική περίοδο 31-32. Μισό λεπτό λίγο. Συγκεκριμένα η ομάδα συμμετείχε στο πρώτο πανελλήνιο ποτάσμα εθνικής κατηγορίας. Αλλά δεν κατάφερε να συμμετείχε.
4: Ψέμα, ψέμα.
3: Άρα, να μην
4: δεν συμμετείχε, ψέμα.
3: Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πέρυσι και τελευταίες θέσεις υποχρεώθηκε να αγωνιστεί στο τοπικό ποτάσμα την επόμενη χρονιά. Τι δεν καταλαβαίνετε.
4: Έπαιξε.
3: Έπαιξε, ναι.
4: Είσαι ψεύτης.
3: Εγώ δεν ψεύτης. Εγείς δεν ψεύτης.
4: Λοιπόν, τώρα θα ακούσει λιγάκι εδώ πέρα τα επίσημα.
3: Όχι, δεν ακούσω. Εγώ δεν σου είπα καμπά και ιστορίες.
0: Λοιπόν, πάρτε μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί πήγε μια ώρα και συνεχίζουμε.
4: Να ακούσει ο κόσμος τι έγινε.
0: Τώρα, 1,5 λεπτό.
4: Έπεσε και ο Παναθηναϊκός τότε.
0: 1,5 λεπτό και συνεχίζουμε. Πάμε ένα διαλυματάκι. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Στη γραμμή είναι και δυο. Παιδιά, εδώ είστε, έτσι.
1: Πάντως πρέπει να έχει πέσει, γιατί έπεσε η κατηγορία το 1931.
0: Για πάμε, για πάμε. Για συνεχίστε. Για Άγγι, λέγε.
2: Λοιπόν, είχε γίνει τότε αυτό το παιχνίδι με τον Ιράκ.
0: Μην το διακόψεις, Γιάννη, άσο να δούμε τι...
1: Όχι.
2: Λοιπόν, και τι έγινε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-2, μια χαρά ο ΠΑΟΚ, ήταν, ξέρεις, πάνω από Ηρακλή, ιστορίες εκεί πέρα και πολύ καλά ήταν στην βαθμολογία. Και ξαφνικά τι γίνεται...
1: Μισό, τι ήταν στην βαθμολογία ο ΠΑΟΚ?
2: Μια χαρά ήταν.
1: Τελευταία θέση ήσουν, ρε, ποιες είναι μια χαρά?
2: Λες αχλαμάρες.
1: Λοιπόν... πολύ γοντό να το είπε, ρε, πλάκα με κάνεις. Δεν το θέλεις τώρα. Πάτε, ρε, που βρήκαμε, ρε.
2: Κάτι
1: τώρα
2: άλλο έχεις να πεις.
1: Λίγο, για πες μου, ρε. Παζουλεύει ο Άκης μου φαίνεται.
2: Κάτι άλλο έχεις να πεις.
1: Τζόρνταν πες τι είπες πριν λίγο που διάβασες. Μαζί με την ΑΕΚ ήταν τελευταία θέση, ναι ή όχι?
0: Όχι ήταν τελευταία. Η ΑΕΚ ήταν τελευταία. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτο τελευταίος.
1: Τελευταία, γι' αυτό είναι
0: ωραία. Όχι τελευταία. Η ΑΕΚ ήταν τελευταία.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν εδώ.
0: Πρώτο τελευταίος. Πάνω από την ΑΕΚ.
1: Ο Άκης δεν ήταν... Μισό λεπτό. Ο Άκης δεν ήταν σε καλύτερη
2: θέση. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα ή θα τα ακούμε όλα ή θα λέμε ή θα αφήνουμε τον Γιάννη να λέει τα δικά του. Εντάξει. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ, όπως είδαμε, νίκησε στον αγώνα 3-2. Ο Ηρακλής όμως κατέθεσε ένσταση,
1: ναι,
2: για κακή διαιτησία. Αυτή, ωραία, η βαθμολογία που λέει Τζόρνταν είναι στο τέλος, έτσι.
0: Κοίταξε.
2: Είναι στο τέλος.
0: Να σας πω κάτι. Η ΑΕΚ ήταν τελευταία με 9 πόντους.
2: Πότε?
0: Εκείνο το χρόνο, ναι.
2: Περίμενε τώρα. Τι γίνεται τώρα μέσα στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν 11, ο Ολυμπιακός 12, ένα πόντο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής 12 και ο Εθνικός Πύργος 12.
1: Για συνέχιση, Άκη, κερδίσατε τον Ηρακλή. Για μετά συνέχιση, τι θες να πεις, για πες λίγο.
2: Λοιπόν, οι αγώνες του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Εθνικό, έχασε από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και τερμάτισε πάνω από τον Ηρακλή. Ξύπνα!
1: Ρε με δουλεύετε. Λοιπόν. Κερδίσατε τον Ηρακλή και έγινε...
2: Πάνω από τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό στην τέταρτη θέση. Πρόσεξε, με 13 βαθμούς. Πόσους βαθμούς είχαμε εκεί πέρα, Τζόρτα, που λέει?
0: 11.
2: Βλέπεις, εμείς είχαμε 13.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεν θα μιλάω. Όχι, ρε, δεν θα πεις μισό. Σταμάτα.
0: Να τελειώσει λίγο, να τελειώσει, να μιλήσει μετά.
1: Άντε, λάκι, που ποιος γίνεται και μετά.
2: Μετά τα χλαμάρε σου εκεί πέρα, βγαίνεις και λες τα δικά σου.
1: Μετά από εκεί που λέω τα χλαμάρε σου.
2: Δεν μου λες, έχεις κανένα ακουστικό από αυτά που είχαν και που έχουν και πολιτική εκεί πέρα και σου λέει ο άλλος δίπλα, ο μέντορας του, ο μέντορας
1: του. Τα λέμε μέντορας του.
2: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, δεν αφήνει για να μην ακουστεί η αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Θα με πεις τι έγινε, πάω ο Ηρακλής που κερδίσατε.
0: Άστο να μιλήσει, ρε, να ολοκληρώσει.
2: Δεν αφήνει.
0: Να ολοκληρώσει, Γιάννη, άσε κάνα δύο λεπτά να τον ακούσουμε.
2: Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Κάνει λοιπόν ένσταση ο Ηρακλής.
1: Θέλω
2: τα λέω που τα λέει εδώ, μισό λεπτό. Ο Ηρακλής, λέει, κατέθεσε ένσταση για κακή διαιτησία, πρόσεξε, και κακή χάραξη γραμμών, όπως τα έκαναν και αυτοί, ξέρεις, του...
1: Ναι, συνέχισε.
2: Εκεί πέρα, λοιπόν, και εστιών, πρόσεξε, κακή χάραξη γραμμών και εστιών.
1: Και τι έγινε
2: όλο το πρωτάθλημα και τότε πήγε ο Ηρακλής και έκανε ένσταση. Λοιπόν, έμενε λοιπόν να εκδικαστεί η ένσταση του Ηρακλή, η οποία όμως δεν εξεταζόταν, με αποτέλεσμα να μην επικυρώνεται η βαθμολογία. Τελικά μετά από μαγειρέματα μηνών, τα ακούς Τζόρνταν, μετά από μαγειρέματα μηνών, έγινε δεκτή ένσταση του Ηρακλή.
1: Και ακυρώθηκε
2: ο αγώνας. Σταμάτα ρε, μη μιλάς ρε, μπορεί ο κόσμος να θέλει, έστω και ένας μπορεί να θέλει να ακούσει, να μην ακούει τις ψευτιές σου. Άστε.
1: Όχι, τα δικά στα ψέματα θα ακούει.
2: Άντε με τις να μην πω άλλα, γιατί είμαστε τεράδι.
0: Ναι, άσε να το ακούσουμε, για πες.
1: Θα με πεις,
2: λοιπόν, έγινε λοιπόν δεκτή ένσταση του Ηρακλή, ακυρώθηκε ο αγώνας λόγω κακής χάραξης του γηπέδου. Η μία αιστεία, λέει, βρέθηκε να είναι μικρότερη από το καθορισμένο και ζητήθηκε επανάληψή του. Λες και για τον ΠΑΟΚ δεν θα ήταν, αν ήταν, έτσι. Αυτό έγινε 11, πόσους μήνες μετά, δεν ξέρω. Μαγειρέματα, λέει, μηνών εδώ, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο επαναληπτικός αγώνας ορίστηκε να γίνει στην Αθήνα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, στο κήπεδο της ΣΑΕ. Το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δεν έγινε.
2: Πάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να κατέβει να αγωνιστεί και δεν παρουσιάστηκε στον αγώνα, ο οποίος κατακυρώθηκε υπέρ του Ηρακλή.
1: Και έπεσε κατηγορία.
2: Δεδομένα, ο ΠΑΟΚ έχανε τους δύο βαθμούς, τους οποίους κέρδισε ο Ηρακλής. και βρισκόταν αυτός, ο Ηρακλής δηλαδή, στην τέταρτη θέση και ο ΠΑΟΚ αναγκασμένος, πρόσχε να δεις τότε, να δώσει, λέει, αγώνες διαβάθμισης με τον πρωταθλητή της Α κατηγορίας της Θεσσαλονίκης στο μεγαλύτερο.
0: Και δεν πήγε και εκεί πέρα, δεν έπαιξε και εκεί, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ όμως, εδώ, δεν κατέβηκε να παίξει. Γιατί κατάλαβε ακριβώς ότι γίνεται.
1: Ναι, και τι έγινε μετά.
2: Λοιπόν, δεν κατέβηκε. Περίμενε τώρα. Επειδή κάτω υπάρχει ολόκληρο τέτοιο μέσα με το τι γινόταν όλα τα πάντα. Περίμενε. Δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε γιατί δεν έχω σου λέει εδώ πέρα τι γίνεται ρε φίλε. Για ποιος μας πέρασε, για την ΑΕΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε ρε τι έγινε.
1: Το ζουμί θέλω να ακούσουμε τι έγινε που δεν κατέβηκε πες μας.
2: Να τους πάλι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, σταμάτα ρε εσύ για να μάθεις ότι εμείς δεν είμαστε ξέρεις σαν και εσάς. Σταμάτα να δεις. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Κοίτα τον ρε, κοίτα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πολύ αδύνατος για να κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Και η ομάδα απλά θα έδινε δύο επιπλέον αγώνες. Δηλαδή τον Μέγα Αλέξανδρο ΠΑΟΚ τον είσαι για πλάκα, θα πήγαινε, θα τον κέρδισε και θα τελείωνε. Κατάλαβες. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί έπεφτε κάτω σαν άτομο, δηλαδή σαν οντότητα.
1: Μάλιστα.
2: Σου λέει εσείς δεν θα με κάνει ό,τι θέλετε. Και τι κάνει ο ΠΑΟΚ? Σου λέει όχι ρε φίλε, εγώ αυτά που κέρδισα αυτά θέλω.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Αυτά που κέρδισα, αυτά θέλω.
1: Ναι, τι έγινε μετά.
2: Και όπως, μισό λεπτό, έχει παρακάτω.
1: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, περίμενε λίγο.
1: Δεν λέει τι έγινε.
0: Κάτσε να σε
2: πει. Γιατί με έχεις τρελάνει εδώ πέρα και χάνω τις γραμμές τώρα, αυτό είναι.
1: Είσαι στη σύγηση για πέρα. Δεν κατέβηκε
2: να διαβάθμισης, οι αγώνες διαβάθμισης σταμάτα. Έστω ρε εσύ να σταματήσει εκεί πέρα, με διακόπτη. Οι αγώνες διαβάθμισης ορίστηκαν για τις 18 και 25 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο και ο Μέγας Αλέξανδρος κέρδισε ανέλπιστα την άνοδό του στην εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ναι. Ο σύλλογος,
1: ναι.
2: Περίοδο, η ομάδα ξεκίνησε όποτε ήταν φυσικό λέει μουδιασμένα.
1: Ναι,
2: έδινε φιλικούς αγώνες. Δηλαδή δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει σε κανένα πρωτάθλημα. Σε κανένα πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εκεί αν παίξει
2: το τέλος του 32 έδινε φιλικούς αγώνες ενώ η ΕΠΟ προσπαθούσε να βρει ένα καινούριο σύστημα για την εθνική κατηγορία. Πες η Τζόρνα, δεν μπορείς να το χαμηλώσεις λιγάκι τουλάχιστον για λίγο.
1: Δεν θέλω να πω ότι είναι καθόλου μιλάει Τζόρνα.
2: Για να μπορούμε να μιλήσουμε ρε Τζόρνα, δεν μπορείς να το χαμηλώσεις λιγάκι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τι κατάλαβα, Τζόρνα, τι κατάλαβα. Πρέπει
2: να βρει καινούριο σύστημα για την εθνική κατηγορία.
0: Πώς λέει ψέματα αυτά. Τα διαβάζει, τι λέει ψέματα.
2: Τελικά μετά από πολλές διαβουλεύσεις κατέληξε στον καθορισμό δύο μήλων στο νότιο και στο βόρειο. Ο νικητής του βορείου μήλου θα διεκδικούσε πρωτάθλημα με τους δύο πρώτους του νοτίου πρωταθλήματος. Έτσι ουσιαστικά οι ομάδες του κέντρου θα έπαιζαν μεταξύ τους σε ένα είδος εθνικής κατηγορίας, ενώ ομάδες του βορρά θα αγωνίζονταν.
1: Ωραία ομιλία κάνουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, άντε στο καλό για να ακούσουμε και λιγάκι.
1: Θα μιλήσω
2: λίγο. Το πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας ξεκίνησε λέει στις αρχές του 1933 και την ίδια εποχή έπρεπε να αρχίσει ο ΠΑΟΚ τους δικούς του αγώνες. Αλλά ενώ το πρωτάθλημα ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ δεν εμφανίστηκε στους αγώνες. Και έπαιζε φιλικά με ξένες ομάδες από ξένες πόλεις για φιλικούς αγώνες. Πάμε προς την άλλη μεριά, πάμε. Και ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι δεν θα συνέχιζε, ότι δεν θα συμμετείχε σε πρωτάθλημα κάποιας κατηγορίας. Τελικά η ΕΠΟ προφανώς μετά από 11 πιέσεις και κάτω από το βάρος της αδικίας που υπέστη ο Σύλλογος αποφάσισε στις 17 Φεβρουαρίου του 1933 να μην δώσει ο ΠΑΟΚ αγώνες στο πρωτάθλημα αλλά να διεκδικήσει λέει σε αγώνες διαβάθμισης στην άνοδό του στην εθνική κατηγορία. Οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου έδιναν μαθήματα προχειρότητα

0: Πάω και δίνει φιλικά. Στην Α κατηγορία Θεσσαλονίκη
1: πρωταθλητή.
0: Ο οποίο σύμφωνα με του κανονισμού έπρεπε να δώσει αγώνε διαβάθμιση με το Μέγα Αλέξανδρο που είχε έρθει τρίτο και τελευταίο στο Βόρειο Όμιλο. Λόγω όμω τη πρωτότυπη απόφαση τη ΕΠΟ, οι δύο ομάδε έπρεπε να δώσουν αγώνε και με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίο είπαμε μόνο φιλικά έδινε, έτσι. Καμία σχέση με πρωταθλητή.
2: Για πε Γιάννη, εσύ τώρα.
0: Ούτε, όμως όχι, περίμενε Τζόταν. Εδώ έχει πάει τώρα, θυσιάζουμε σιγά σιγά.
1: Τι όχι, όχι.
0: Στον Νότιο Όμιλο είχε δημιουργηθεί μεγάλη αναστάσωση με την κόντρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Εδώ πέρα είναι τώρα το ωραίο, προσέξτε.
1: Το ωραίο είναι εκεί.
0: Που κατά τα άλλα συνέχιζαν να συνυπάρχουν στο πλαίσιο του ΠΟΚ. Δηλαδή ενώ πλακωνόντουσαν, αλλά στο πλαίσιο του ΠΟΚ ήταν εντάξει μεταξύ τους. Στο μεταξύ τους παιχνίδι λέει στον Πειραιά. Ο διαιτητής κύριος Ηλιάδης διέκοψε λέει στο ημίχρονο τον αγώνα λόγω καταρκτοδός βροχής. Ο Ολυμπιακός προηγούνταν μέχρι το ημίχρονο εκείνο 2-1 και οι φίλαθλοι θεώρησαν την απόφαση υπερβολική. Μπήκαν στο γήπεδο και βιοπράγησαν εναντίον του διαιτητή αλλά και των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Η ΕΠΟ, εδώ ερχόμαστε τώρα για να δείτε ακριβώς τι έγινε. Σαν
1: ωραία,
0: να μην είναι τίποτα, την επανάληψη του αγώνα για να κάνει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ περίπου.
2: Άγγε, άσου να μιλήσει λίγο να δούμε τι θα μας
1: πει.
0: Όχι ρε Σιτζοράν, τώρα.
2: Τι όχι ρε, βέβαια, ένα τέταρτο μιλάς.
0: Ακριβώς, για να δούμε ακριβώς τι έγινε τότε.
2: Ναι, τα διαβάζει ρε Γιάννη, δε. Μα δεν λέει ψέματα που τα διαβάζει ρε. Καλά θα την κάνεις τώρα, μη σαναγωγείς τώρα.
0: Η ΕΠΟ σαν να μην συνέβη τίποτα, όρισε επανάληψη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δήλωσε ότι δεν θα
1: αγωνίζεται
0: στο κύπελο του Πειραιά. Μηδενίστηκε και αποχώρησε από το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε το ίδιο δηλαδή όπως με τον ΠΑΟ. Όπως ήταν φυσικό, τερμάτισε τελευταίος και έπρεπε να δώσει αγώνες διαβάθμισης με το γουλί.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αρνήθηκε όμως, όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ. Όπως είχε κάνει, λέει, στην προηγούμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ.
2: Για
0: και
2: πέτε,
0: κανονικά
2: Γιάννη,
0: έπρεπε να αγωνιστεί στην άλφα κατηγορία των Αθηνών.
1: Δεν σταματάει
0: ο Παναθηναϊκός όμως, πες τώρα στην Τζορνά να σταματήσει λιγάκι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά είναι επίσημα πράγματα που διαβάζουμε.
2: Το ξέρω, ρε,
0: λοιπόν,
2: το ξέρω.
0: Δεν είναι της αρνούμπης που μας λέει.
2: Τα έχω διαβάσει κι εγώ αυτά, ρε Γιάννη.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως, πρόσεξε τώρα πόσο...
2: Ναι, τα διαβάζει για τον κόσμο τώρα, τους κατάλαβες.
1: Μα λέει οι άνθρωποι της ΕΠΟ...
0: Ο Παναθηναϊκός όμως και οι άνθρωποι της ΕΠΟ έψαχναν να βρουν όλο το καλοκαίρι έναν τρόπο να αγωνιστεί ξανά στην εθνική
2: κατηγορία
0: ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός...
2: Το ίδιο πράγμα είναι, έχει δίκιο ο Άκης. Το ίδιο πράγμα είναι, άμα τα διαβάζει.
0: Είναι στην ίδια κατάσταση με τον ΠΑΟ. Στο τέλος αποφάνθησαν ότι έπρεπε να ανασυσταθούν τα τοπικά
2: πράγματα. Άστο να μιλήσει τώρα. Άγγι, άστο να μιλήσει. Θα πάμε την εκπομπή τώρα. Άστο να τα
0: αναλύσει. Σου λέω, Τζορδάν, τρία λεπτά δεν θα κάνω. Αν κάνω τρία λεπτά, κόψε με.
1: Δεν μια ώρα μιλάει.
0: Κόψε με. Αρκεί να μην μιλάει αυτό να πούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο τέλος αποφάσισαν ότι έπρεπε να ανασυσταθούν τα τοπικά πράγματα των τριών πόλεων και σε αυτά να συμμετάσχουν ομάδες που βρίσκονταν στην εθνική κατηγορία αλλά και ομάδες που βρίσκονταν στις Α κατηγορίες των πόλεων. Μετά από αυτά τα τοπικά πρωταθλήματα θα ξεκινούσε η εθνική κατηγορία. Έτσι ο Παναθηναϊκός θα περνούσε χωρίς συνέπειες την άρνησή του να παίξει στους αγώνες διαβάθμισης. Όπως ήταν φυσικό, δεν υπήρχε λόγος να γίνουν αγώνες διαβάθμισης ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ξύπνασε. Αφού και οι τρεις ομάδες θα αγωνίζονταν στο τοπικό πρωτάθλημα.
2: Για πάμε
0: λίγο. Η μεγάλη περιπέτεια του ΠΑΟΚ είχε τελειώσει. Η ομάδα βρισκόταν ξανά με του μεγάλου ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως το απίστευτο γεγονός, μια επίσημη ομάδα της Ελλάδος για μια ολόκληρη χρονιά να μην συμμετάσχει σε κανένα πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν πήγε, δεν έπαιξε.
0: Μόνο φιλικούς αγώνες δεν θα επαναληφθεί.
2: Κατάλαβες τι σε λέει Γιάννη τώρα.
0: Το κατάλαβες τώρα εσύ. Το κατάλαβες και εκεί.
2: Δεν υποβιβάζει.
0: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ο Γκέκε είναι ότι σε κάποιον λες ναι, ό,τι σου λένε και
2: τώρα. Λοιπόν, για λέγε Γιάννη, λέγε. Κάτσε λίγο Άγγελ.
0: Πάντε πες τώρα, τι ερώτηση θες να κάνεις.
1: Λοιπόν, μισό, μια ερώτηση θα σε κάνω. Ναι. Μια ερώτηση και τελευταία και κλείνω.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιξε με τον Ηρακλή, ο Ηρακλής έκανε ένσταση. Με ποιον έπρεπε να παίξεις η Ηρακλή? Με τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν ήταν να παίξεις.
2: Ρε εσύ, άκου λίγο τι σε λέει. Κέρδισε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ το κέρδαγε σε 3-2.
1: Το ξέρω αυτά, ρε
2: άμα το ξέρεις τι.
1: Άλλο ρωτάω, ρε, άσχημα με τις άλλο ρωτάω, ρε. Αφού το κέρδισε
2: το παιχνίδι, έκανε ένα. Άστο να λίγο να μιλήσει.

0: Για λέγε.
1: Δεν με αφήνει να μιλήσω.
0: Για λέγε.
1: Έπρεπε να παίξει ο ΠΑΟΚ μπαράζ αγώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ τον μπαράζ.
2: Έπαιξε.
1: Δεν τα λέει ο Αλαβάκης.
2: Είχε κάκαλα, δεν έπαιξε.
1: Να μην είχε κάκαλα. Δεν κατεβαίνει στον μπαράζ ο ΠΑΟΚ.
2: Είχε κάκαλα και είπε όχι, δεν κατεβαίνω. Συνέχισε
1: και τώρα. Και έπαιξε κατηγορία.
0: Ναι, δεν έπαιξε. Ωραία, παιχνίδι σου λέει, δεν είπε ο Βάσιλη.
2: Παίξαμε α1 κατηγορία,
1: δεν αυτό που λέει. Έπεσε κατηγορία
0: τώρα να μας πεις. Δεν έπαιξε με κανένα παιχνίδι. Αυτό δεν σε είπα, εγώ φέρε με αποτελέσματα.
2: Θέλω τώρα να μας πεις, εσύ που είπες ότι έπαιξε με ομάδες της ναι. α1 κατηγορία, θέλω να μας πεις τώρα με ποιες ομάδες παίξαμε.
1: Άγγελε, άγγελε. Άγγελε,
2: έφυγε.
0: Τον παγάσα να πούμε.
2: Είδες λοιπόν τι έγινε. Μόλις είδε την αλήθεια εξαφανίστηκε. Αυτή είναι ρε. Εσύ Τζορδάν, αυτά γίνονται.
0: Ναι.
2: Αυτά γίνονται, τι νομίζεις.
0: Τέλος πάντων, κλείσε και εσύ.
2: Γιατί δεν το έκανε, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί δεν το έκανε αυτό ο Μελισανίδης. Να λέγε όχι, ρε, δεν πέφτω κατηγορία. Και να καθόταν έξω μια χρονιά, δύο χρόνια.
0: Ο Μελισανίδης επίτηδες έπεσε κατηγορία για να πάρει άλλο αφημί να γυρίσει καθαρός.
2: Τι μου λες τώρα. Ο Πάκο όμως είπε όχι, ρε φίλε. Εδώ πέρα αυτά που μου κάνετε εδώ, για ποιο μας περάσατε.
0: Λοιπόν,
2: κατάλαβες. Και άντεξε, είπε όχι, στην ανάγκη δεν ξανακατεβαίνω ποτέ. Και τελικά τον ξαναπήγε γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαθε το ίδιο. Άρα είναι σαν να μας λένε και ο Παναθηναϊκός έπεσε κατηγορία. Έτσι δεν είναι.
0: Κλείσε.
2: Γιατί εξαιτίας του Παναθηναϊκού ο
0: Τα ξέρω, τα διάβασα εγώ. Τα ξέρω, για χαρά. Κλείσε.
2: Έγινε, εντάξει.
0: Τα λέμε, για χαρά. Αυτά είναι ο Άκης λέει να πούμε, δεν έπαιξε και όχι το λέει, είναι κιόλας, δεν κατέβηκε. Δεν έπαιξε. Ο Πάουκ είχε πάρει το παιχνίδι εκείνο 3-2 να πούμε, γίνανε λέει. Κάτι επεισόδια κλπ. Να πούμε, ένα λεπτό ήταν, έκανε ένσταση ο Ηρακλής και κλάει μάιν τώρα. Και του είπα να ξαναγίνει το παιχνίδι και ο Πάοκ λέει: πώς θα ξαναγίνει, αφού το πήρα το μάτι, τι θα ξαναγίνει. Και άλλοι ορίζαν γήπεδα στην Αθήνα, στο αυτό, στη Φιλαδέλφια κλπ. Και ο Πάοκ δεν πήγαινε, σου λέει: το πήρα από το μάτι, τι να δεν παίξω τώρα, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, και δεν πήγε, γιατί οι άλλοι πήγαν να μηδενίσουν. Και μετά παίξει, λέει, μπαράζ με τον. Πώς λένε, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν στην Α κατηγορία για διαβάθμιση, για να μην πέσει. Βρε ίσα ρε που θα παίξεις σου λέει ρε βάρες. Εγώ μια χαρά είμαι, πήρα και το μάτσο και όλα καλά είναι. Και τελικά αυτοί φτιάνανε με το μυαλό τους μπαϊράμια και ο Πάκο δεν κατέβηκε να παίξει, δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι, δεν υποβάστηκε. Που βάζομαι θα πει πέφτω άλλη κατηγορία και παίζω με τις ομάδες άλλης κατηγορίας. Δεν το κάνει αυτό, αυτό σε λέει Γιάννη. Ενώ ας πούμε με την ΑΕΚ τώρα που μας λέτε που πέσατε κατηγορία και βγήκανε σε όμιλο και οι ομάδες, είπαμε Ερμή, Ζωνιανών, αυτά πως θα λένε. Όχι Ερμή Ζωνιανού, ναι. Μάνδρα Αττικής και ούτω καθεξής. Δεν έπεσε δηλαδή ένα χρόνο να παίζει με την Α κατηγορία.

0: Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ο μπαμπού, έχουμε δύο τραγούδια να μην τα ξεχάσουμε. Του Γιώτη και το.
1: Ο Γιάννης δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τα έσασα, γι' αυτό θα σα πω.
0: Ναι.
1: Μέκας Αλέξανδρος είναι η ομάδα τα Καμενίκια.
0: Τα Καμενίκια, το ξέρω.
1: Που έχουν έδρα του.
0: Το ξέρω.
1: Του Κονιδίου, του Πολυσιδόνιου είναι του γήπεδου, μεγάλο Αλεξάνδρου αυτό. Αυτή η ομάδα τώρα είναι βήτα τοπικό, παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά, ποιος, ότι καταρχήν όταν ήταν οι λεγόμενοι, ας πω έγινε άλλο εθνική μετά, αυτοί παίζαν άλλο, αυτοί παίζαν βοράς και νότους, αυτοί ήταν. Τι ναι. Δουλειά έχει άγγιμη με τον ΠΑΟ και έπαιξε ο ΠΑΟ κατηγορία και χαζά, αυτά που έζησα τώρα θα ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Λάθος κάνει. Δεν παίζουν μαζί. Άλλο και μετά έγινε η λεγόμενη 59-60 όλες οι μάζες, ας το πούμε αλφα εθνική που λένε τώρα. Ποια χρονολογία αυτό το 30, είναι άλλη κατ' έτσι άλλη.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ακούσει.
0: 32 είναι. 33.
1: Τι δουλειά έχει. Ας σου λέω η αλφα, η βορρά ήταν ομάδες, οι νότες ήταν, εδώ ήταν ο θερμαϊκός στα τραπεγεία που έχει στο γήπεδο τώρα, μια ομάδα μέντα αν δεν κάνω λάθος, ο Μέκας Αλέξανδρος και καμιά άλλη ομάδα δεν μπορεί, δεν θυμάμαι αν υπήρχε. Αυτή, 4-5 ομάδες, αυτές ήταν οι ομάδες. 4-5 ομάδες, τι δουλειά έχει τώρα ο βορράς με τον νότο. Ίσως να γίνει αλφα εθνική, όπως λένε το 56, ναι 59-60 νομίζω, 60-61, τότε έγιναν οι ομάδες όλες ένα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά που έζησα, λάθος, κάπου διαβάζουν, αυτοί που διαβάζουν, που τα γράφουν, που τα ξέρουν αυτοί, δεν ήταν ζωή αυτοί που τα γράφουν, πώς βγάζουν ό,τι να είναι, εγώ καταλάβω αυτό το πράγμα. Το προσπαθούσα να πάρω, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω τώρα και στα τελευταία, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Λάθος κάνεις, γανάκι. Ποιος πάω, κατέβηκε να παίξει και εμείς στην κατηγορία. Τι λέει αυτά που λέτε, παιδιά. Κάτω πάω και είχε πει δεκίσω, ένα κύπεδο που λέγανε, όταν έγινε η μπάνα έξω, φωνάζαμε στα μνήματα, μέχρι να έρθει η μπάνα, τι λύνω και ο αγώνας, γιατί μια μπάνα είχαν όλο, οι δυο του πολύ. Τι είναι τώρα, παιδιά, λάθος κάτι, κάτι άλλο μπερδεύει και λέει για τον πάω. Μα δεν ξέρω, δεν παίζανε μαζί αυτές οι ομάδες. Άλλο βορρά, άλλο νότιες ήταν τότε. Ήταν ο Παναθηναϊκός και πέρα, Ολυμπιακός και παίζανε αυτοί μεταξύ και ό,τι κάνανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έκανε στο κόσμο.
0: Εντάξει. Καλά είσαι κατά τα άλλα.
1: Ω, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Α, ήθελα να σου πω, διαρκείας πώς θα βγω, για αυτό σου πέρα περισσότερο.
0: Μόλις γυρίσουν, θα μάθουμε. Να κάνουν και καμιά μεταγραφή τώρα, τι διαρκείας θα βγάλει τώρα, κατάλαβες.
1: Γιατί, άλλο ίντερνετ, άλλο το διαρκείας.
0: Ναι, να κάνουν και καμιά ανακοίνωση.
1: Για να κινήσουν τον κόσμο.
0: Μεταγραφές λίγες να κάνουν, βέβαια.
1: Ναι, να κάνουν, μωρέ, εγώ πιστεύω να κάνουν. Δεν μπορεί με αυτούς να είναι και τα πιτσιρίκια από ό,τι ακούω, αυτοί οι 19 που ήταν το Καλάπαν, λέει, αυτούς που κάλεσε εκεί πέρα στην Ολλανδία. Έτσι έχω ακούσει. Θα δούμε. Αλλά περιμένουν τώρα, αν τελειώσει και το Μουντιάλ και δουλεύουν, που λένε.
0: Ναι, έτσι.
1: Αυτά θα σα πω.
0: Έγινε. Γεια σου μπαμπού, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Και εμείς πάμε διάλειμμα, βάλε δύο τραγούδια, ένα πριν και ένα μετά. Στο διάλειμμα του Γιώτη και του άλλου που αφιέρωσα κι εγώ, έτσι. Και επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ο Πέτρο Φυσούν λέει εξέπεμπε σεβασμό για εγωιτεία. Ο Καρβέλας εκπέμπει απογοήτευση και αποτυχία. Κατάφερε να διώξει, λέει, τον ήλιο που έφεγγε πάνω από τον ουρανό της εθνικής μας. Άι, σφάει τώρα σύννεφα, λέει, και μούχλα ο Καγκάζης. Μάλιστα. Μιλάμε κανέναν αγώνα αυτή τώρα να στεναχωρήσουν τον κόσμο όλο τώρα. Τι ψάχνεις, άφησε. Βρέθηκαν στον χώρο και τον πήρε και στην κρίμα, δηλαδή απογοητεύτηκαν όλοι τώρα, έτσι. Μιλάω με τον, για τον, πώς το λένε, τον Γιωβάνοβιτς, αυτόν τον προπονητή, τον οποίο δυστυχώς πέσαμε έξω όλοι. Τα νοσοκομεία της Πέλλας, της Μαθίας, της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας ανακήρυσαν το Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη επίτιμο επισκέπτη. Ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, σύντομα θα λογοδοτήσει, λέει, για την τραγική κατάσταση και συμπεριφορά απέναντι στον υπέροχο, στο υπέροχο αυτό πλάσμα της Κίδρας. Ο κύριος Κωνσταντινίδης αποτελεί λόγο έρευνας και αναφοράς, διότι συμπεριφέρεται αστικά, καθώς επίσης ο λόγος του είναι αιχμηρός και πάντοτε τεκμηριωμένος. Εάν θέλει όμως να μας πει για την ερωτική του περιπέτεια στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, τι έγινε. Τώρα αυτά είναι προσωπικά, ρε φίλε. Εγώ τους λέω τους φίλους μου όλους, όταν θέλετε να πάτε να γνωρίσετε μια κοπέλα, είτε είναι μακριά και πάτε με τα αεροπλάνο, είτε είναι με το λεωφορείο πάτε, είτε με τα τρένα, κόψτε και εισιτήριο επιστροφής. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

Μετά τον αγώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο, λέει, ανακλήθηκε η κατηγορία και επανήλθε ο ΠΑΟΚ στην Αλβανική. Ναι. Δεν έπαιξε ποτέ εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ, άσο να λέει τώρα. Υποβιβάζομαι, θα μπει, πέφτω κατηγορία. Παίζω δηλαδή εκεί, μα δεν έπαιξε. Και μου στέλνει εδώ πέρα 2, 4, 6, 8, 8 εισιτήρια κομμένα κιόλας. Πήγες ρε μπαγάσα. ΑΕΚ Παναξιακός λέει. Γάμα, πρωτάθλημα γάμα εθνικής κατηγορίας 2013-2014. Θύρα 4, θέση 11, διάζουμε 11, ευρώ 10. Αχα, 10 ευρώ. Τζάμπα τα είχατε. Πάμε να δεις τώρα κοτζάμα την ΑΕΚ με ένα δεκάρι, κοτζάμπα είναι. Προτάσμα γάμα εθνικής κατηγορίας 2013-2014 λέει ΑΕΚ Θύελλα Διασταυρώσεως Ραφίνας. Διασταυρώσεως, έτσι λέγεται. Με τη Θύελλα Διασταυρώσεως παίξατε. Ευρωπουλάκι 10 και εδώ πέρα. Ηλυσιακός αθλητικός όμιλος ΑΕΚ 10 και εδώ το εισιτήριο. Ηλυσιακός ΑΕΚ είπαμε γάμα εθνική. ΑΕΚ Τρίγλια Ραφίνας. Βέβαια, Τρίγλια Ραφίνας. Δεκάρικο και εδώ. Κιανούς λέει Αστήρ Βάρης, ΑΕΚ. Δεκάρικο και εδώ. Δεκάρικα ήταν, μπράβο. ΑΟ Περιστερίου, ΑΕΚ. Και ΑΕΚ Ερμής Ζωνιανών. Εκεί είχε 5 ευρώ το εισιτήριο, ΑΕΚ Ερμής Ζωνιανών. Τι έγινε με τους Ερμίδες? Είχε άλλη μεταχείριση.

Δευτέρα έρχονται τρεις παιχταράδες, Γιαννούρης, Χατζηδιάκος, λέει, και Σάντα Μαρία. Αχα. Για το Σάντα Μαρία δεν ξέρω, πιθανόν. Γιαννούρης θα τον φέρει πάντως. Κι άλλον θα φέρει, να ξέρετε, κι άλλος είναι. Τζόρνταν 1931-1900, ο Πάου Κακουνίση και λέει στην πρώτη εθνική κατηγορία βγήκε τέταρτος με 13 βαθμούς. Γιάννη, πήρες λέει το ποτάρμα και σήκωσες πολύ μπαϊράκι, λέει. Για ηρέμησε λίγο σε παρακαλώ και μην πιάνεις λέει στο στόμα σου τον Πάου, λέει ο φίλος 861.

Καλημέρα Τζόναν, τελικά λέει ο Γιάννης είναι ή το παίζει λέει. Όταν τρώει λέει στρίμω μου αλλάζει θέμα λέει και απαιτεί να μας πει λέει τα, με τα, μας πας με, να πας με τα νερά του λέει. Κοίτα Γιάννη πάρ' του λίγο αλλιώς λέει. Μάλιστα. Μέχρι και τη Δέλτα Εθνική λέει κατέσεψε η παράταξη για να γλιτώσει μια χρονιά λέει η ΑΕΚ τότε, η χάρτινη τους λέει. Από Ασπρόμαυρη και Πούπολη Περιστερίου Αττικής, καλημέρα. Μεγάλο ταλκά, λέει ο Γιάννης ρε φίλε. Η Ιορδάνη Σουστένο λέει για αυτό το θέμα, λέει που σηκώνει και καλά έπεσε, λέει κατηγορία και καλή συνέχεια, λέει. Όχι, λέει, μου στέλνει ένα κείμενο ο Γιάννης από την Αθήνα, το φιλαράκι μας από την Κυπούπολη Αττικής. Όχι, λέει, το 1932 ο ΠΑΟΚ δεν έπεσε κατηγορία με τη σημερινή έννοια της μόνιμης παρουσίας σε εθνική κατηγορία. Εκείνη την εποχή το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε διαφορετικό σύστημα. Μετά τα γεγονότα του αγώνα, λέει, με τον Ηρακλή και τη μη συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε αγώνες διαβάθμισης, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, λίγο αργότερα άλλαξε, λέει, ο τρόπος εξαγωγής των διοργανώσεων και το σύστημα αναδιοργανώθηκε, οπότε η κατάσταση δεν είναι άμεσα σύγκριση με τους σημερινούς υποβασμούς. Με το σημερινό σύστημα των εθνικών κατηγοριών, ο ΠΑΟΚ δεν έχει υποβαστεί ποτέ από την αλφαθνική Super League κλπ. Από τότε που καθιερώθηκε η νέα εθνική κατηγορία το 59. Αν θέλεις, μπορώ να σου εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία για το τι ακριβώς συνέβη το 1922 και γιατί οι φύλαθλοι διαφορετικών ομάδων λέει, το ερμηνεύουν διαφορετικά. Ναι, το ερμηνεύουν όπως το βολεύει τον καθένα. Όπως το βολεύει τον καθένα, το ερμηνεύει.

και ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του tour του τρομπέου, λέει, του ποταλήματος. Καλό. 2025-26 λέει για το διάστημα από 2 έως και 3 Ιουλίου. 5η 2 Ιουλίου στα Τρίκαλα 11 στην πλατεία Ρήγα Περαίου και στην Καρδίτσα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Την Παρασκευή θα είμαστε στην Κατερίνη στις 8 ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Όλοι με βεγγαλικά, με πυρσούς, με τέτοια, βέβαια. Είναι ευκαιρία τώρα, άλλο πότε θα ξαναγίνει αυτό.

Τζόρνταν, εάν ξαναβάλεις λέει τον Άγγι και τον Γιάννη λέει και να τα ξαναμπεί ο Άγγις, ο Γιάννης πάλι δεν θα τα καταλάβει λέει. Άρα αποστολή. Εντάξει τώρα ο Γιάννης θέλει να πει ότι έπεσε λέει ο ΠΑΟΚ να μπούμε εκεί στην άλλη κατηγορία. Και εγώ του απαντάω ρε παιδί μου, πες μου λίγο με ποιες ομάδες έπαιξε στην κάτω την κατηγορία και δεν λέει. Αφού δεν έπαιξε, πώς δεν υπάρχει ομάδες.

Τζόρνταν, πες ο Χατζηνάκο, λέει να μην κάνεις το τσάτ, λέει, μπαν όλους τους παοξίδες. Αν δεις το τσάτ, λέει, δεν υπάρχει ούτε ένας παοξίδες, γιατί μας κάνει σκιαπαγόρευση, λέει. Δηλαδή, τρως μπαν και δεν το ξέρεις, λέει, ότι έφαγες. Βλέπεις τα σχόλιά σου, ενώ οι άλλοι δεν τα βλέπουν, λέει. Έτσι έχουν καταφέρει, λέει, να δημιουργήσει μια άσχημη εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Καθώς στο τσάτ φαίνεται ότι όλοι βρίζουν, λέει, τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε. Υπάρχουν κάποια πράγματα, έτσι. Τα κάνουν πολύ, και ο Γελαδάρης το κάνει αυτό. Μπαν και βγάζουν αυτούς που θέλουν. Και ο άλλος, ο Τζουκουμπόξ, το κάνει. Βλέπεις, να πούμε. Ενώ τα λες όλα ωραία, έρχονται 300 μηνύματα και σε βρίζουν και 300. Αφήνει 4-5 τεμέκ να πει ότι και καλά, για ξεκάρφωμα, ότι το κράεις. Και οι άλλοι 290, να πούμε. Άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να τα. Και τα αφήνει, να πούμε, εκεί πέρα. Και λες εσύ τώρα, είναι δυνατόν να τα λες εσύ αυτό και αυτός να καταλαβαίνει άλλο?

Και φυσικά, όπως είπαμε, σε λίγες μέρες, κάνα δύο εβδομάδες πιθανόν, μπορεί και πιο λίγο, 10-12 μέρες κάπου εκεί, θα γίνει η καινούργια ψηφοφορία εκεί στη Super League. Να δούμε ποιος θα βγει τώρα, έτσι, Αλαφούζος ή Μαρινάκης. Τώρα το παρασκήνιο δουλεύει από κάτω για το ποιος θα πάρει την προεδρία. Πάντως είχαμε κάποιες αλλαγές, να πούμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε Μαρινάκη, ψήφισε Αλαφούζο. Αυτό κάτι δείχνει. Πιθανόν ότι έχει δυσαρέσκεια από την στήριξη του που τον έκανε πριν 2 χρόνια. Κάτι έχει συμβεί. Τώρα οι άλλες ομάδες, λίγο πολύ γνωστές, να πούμε έτσι, τον Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Ηρακλής και ο Πανετολικός. 7 οι ομάδες. Το Μαρινάκη τον ψήφισαν οι υπόλοιπες και η ΕΠΟ Λευκό.

Πορτογαλία, Κροατία, λοιπόν, τώρα σε ένα λεπτό, 1,5, ήδη μπαίνουν στο κήπεδο μέσα. Ρονάλντο κόντρα στον, ποιος είναι εκεί, ο Μόντριτς, βέβαια.

Οι ενδεκάδες, για να διαβάσουμε λίγο τις ενδεκάδες που κατεβαίνουν αυτοί. Τώρα μου τις βγάζει όταν τις βλέπω. Για την Πορτογαλία, Κώστα, Κανσέλο, Δίας, Βέγκα, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Νέτο, Φερνάντες, Λεάο, Ρονάλντο. Και για την Κροατία, Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόγκρατιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μπαντούρινα και Μπούντιμπαρ.

στο γήπεδο του Τορόντο θα γίνει το παιχνίδι. Είναι για τη φάση του 32 αυτό. Ωραία, ωραία, ωραίες ώρες είναι. Βλέπουμε και τον Ρονάλντο, αρχηγό. Ετοιμάζονται. Και εμείς θα ετοιμαστούμε τώρα να την κουμπανίσουμε. Γήπεδο του Τορόντο, ε. Ξεκίνησε λοιπόν με σέντρα, για να δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο πάλι μέρα είναι, αύριο είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Άλλα θέματα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 11 εδώ απήκω εμείς. Τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όαση.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός.
18: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
22: Σταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.